0: εκτός των διαδρόμων που έχει ορίσει η ίδια, δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΟΗΕ για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερο από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε Ισραηλινή επίθεση με μία επανδρομένη αεροσκάφη στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης της χώρας. Η Χεζμπολά έκανε λόγο για απευθείας επίθεση εναντίον αμάχων και κατήγγειλε πως για τρίτη φορά το Ισραήλ προχώρησε σε κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, στην οποία τόνισε πως το κίνημα παραμένει δεσμευμένο ως τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός, που κατέχει τμήμα του Νοτιού Λιβάνου, ανέφερε ότι οι στρατιώτες του αναγνώρισαν 5 τρομοκράτες της Χεζμπολά που ήγηραν απειλή για αυτούς, η οποία εξαλείφθηκε με αεροπορικά και χερσαία μέσα. Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από το Νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολά παραμένει απειλή και δεν αφοπλίζεται, επανέλαβε χθες ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η Ουκρανία περνά σε νέα φάση κλιμάκωσης του πολέμου, με το Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας. Εδώ και μήνες η Ουκρανία πραγματοποιεί διαδοχικά κύματα επιθέσεων με μη επανδρομένο αεροσκάφη, μέσου και μεγάλου ελληνικού εναντίον στόχων στη Ρωσία ή σε περιοχές που τελούν υπορωσικό έλεγχο, εστιάζοντας κυρίως σε εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντος του 0-2 και Εκουαδόρ Γερμανία 2-1. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι αναμετρήσεις Ιαπωνία-Σουηδίας 0-0 στο ημίχρονο και την Ισία-Ολλανδίας 0-2 στο ημίχρονο. Στις 5 το πρωί Παραγουάη και Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Βενεζουέλα. Ωραίο μελωδικό και ρομαντικό τραγουδάκι για μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά στην κόλαση. Δύο συνεχόμενοι αλλεπάλληλοι σεισμοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 7,2 ένα, 7,5 ο άλλος στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα εκεί στο Καράκας. Και μάλιστα μέρα εθνικής εορτής, όπου οι δουλειές ήταν κλειστές και πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους. Πολλά κτίρια κατέρευσαν, αλλά το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δημοσίευσε μια πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία υπάρχουν 40% πιθανότητες οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000. Μη σας μαυρίσω την καρδιά, ιδίως αν φοβάστε τους σεισμούς. Πάει στο μυαλό, το μυαλό μου σε μια φίλη μου που με τους σεισμούς λίγο αλαφιάζεται. Λίγη ώρα πριν το σεισμό στην Βενεζουέλα είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός, ο μεγαλύτερος από το 1940 στη Βόρεια Καλιφόρνια, και μετά από λίγο έγινε άλλος ένας 6,9 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μέρα. Είναι πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου του 2026. Ακούτε ΣΚΑ 100,3 και το ημερολόγιο. Καλώς ήρθατε.

Γιώργος Βαχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Η Έλενη Μπουλιάρη απαντά στο 2140-8-0-170-174. Εννοείται, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με τον τρόπο που ξέρετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι δεξιά πάνω που λέει «Πες την άποψή σου». Τραγούδι της ημέρας, Chicago, ο Λαμ το έγραψε, ο τίτλος για χρόνια προκαλούσε συζητήσεις, τι σημαίνει 25 ή 6 προς 4, 25 or 6 to 4. Έχουν δημοσιευτεί άπειρες θεωρίες συνωμοσίας για το τι μπορεί να σημαίνει ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, μέχρι που ο συνθέτης βγήκε και είπε: «Παιδιά, ήτανε 4 παρα 25 ή 4 παρα 26, είχα βρει ένα ριφ στην κιθάρα και προσπαθούσα να το κάνω τραγούδι, προσπαθούσα να βρω στίχους που να ταιριάζουν και δεν έβρισκα και έγραψα αυτό. 4 παρα 25 ή παρα 26. Αν ήμασταν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης, λίγο δυτικότερα από την Αθήνα, στην πραγματικότητα άλλο θέμα συζήτησης δεν θα είχαμε, από το πόσο ζέστη κάνει. Γιατί κάνει πολύ ζέστη. Εμάς εδώ μας σώζει το Άγιο Μελτέμι και έχουμε την δυνατότητα να μιλάμε για άλλα. Γιατί εκεί, ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Αγγλία, σε αυτά τα κτίρια όπου σχεδόν ποτέ και πουθενά δεν υπάρχει air condition, τα αλλεπάλληλα σαραντάρια έχουν λιώσει το μυαλό και τη ζωή των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν σας έτυχε να μιλήσετε με φίλους, συγγενείς, ανθρώπους που ξέρετε και ζουν κάπου εκεί στο Παρίσι ας πούμε, ή στο Λονδίνο ή στο Μπορντό που χτες είχε 42. Εκεί αυτές τις θερμοκρασίες που για μας θα ήταν απλώς δύσκολες, εκεί είναι απλώς αβίωτες.

Μουσικά αρχίσαμε για να ξεχάσουμε το σεισμό στη Βενεζουέλα. Και αυτό είναι, θα μπορούσε να είναι τραγούδι της ημέρας. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θεωρούνται άλμπουμ όλων των εποχών, Prince, Purple Rain. Αυτή η παράξενη βιολέτη βροχή. Ήταν μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Prince. Ξέρετε ποια έπαιζε μαζί του? Η Όλγα Καρλάτου, η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είχε παίξει και στους Τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας. Και σαν σήμερα κυκλοφόρησε το soundtrack εκείνης της ταινίας, στην οποία, ξαναλέω, πρωταγωνιστούσε το Prince, έπαιζε και τη μουσική, πήρε και Όσκαρ καλύτερης μουσικής για ταινία φυσικά.

0: Εδώ στα δικά μας, σας μυρίζει κάτι? Σας έρχεται καμιά πυρωδιά που κάτι σας θυμίζει αλλά δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς τι? Κάτι ξεχνάτε? Εκλογές μυρίζει. Ή έτσι λένε όλοι. Δηλαδή, κάθονται και τα βάζουν κάτω. Τι κάνει η κυβέρνηση? Πρώτον, έβαλε μπροστά τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος με καταληκτική ημερομηνία τα μέσα Αυγούστου. Να έχει τελειώσει, να έχουν τελειώσει όλα πριν φύγει ο Αύγουστος. Έπειτα ήρθε η ρύθμιση κυβερνητική με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι. Και η ρύθμιση ήταν μάλλον ασυνήθιστα γενναιόδορη για τα μέτρα της κυβέρνησης. Και τη Δευτέρα, λέει, έχουν και σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ για να ασκήσουν πίεση, να υπάρξει έλεγχος και να μειωθεί η ακρίβεια που βασανίζει τις ζωές των πολιτών. Τα βάζεις και τα τρία κάτω και λες, μπας και ετοιμάζονται για εκλογές. Και είναι και άλλα, είναι ότι μετά από Οκτώβριο και ύστερα το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, τα λεφτά τελειώνουν μαζί του, ο χειμώνας προβλέπεται οικονομικά δύσκολος και έπειτα είναι όλες αυτοί οι φόβοι για το τι μπορεί να σου τύχει σε έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι γεωπολιτικά αβέβαιος, οικονομικά δύσκολος και γεμάτος ιστορίες που έρχονται από τα μπαούλα και κάνουν τη ζωή της κυβέρνησης πιο επικίνδυνη, όπως για παράδειγμα αυτή η ιστορία με το ένταλμα σύλληψης Αβραμόπουλου που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές. Ό,τι και να είναι η ουσία της υπόθεσης και όπως και να εξελιχθεί πολιτικά, επικοινωνιακά, φέρνει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση και ο κόσμος είναι γεμάτος από τέτοιες ιστορίες. Οπότε λένε, δεν τις κάνουμε μια ώρα αρχίτερα τις εκλογές. Να βγει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει ένα πακέτο υποσχέσεων και παροχών που να το ακούσουν οι πολίτες και να μείνουν με το στόμα ανοιχτό και πριν προλάβουν να το κλείσουν, να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν. Αυτό λέει η κοινή σοφία, η κοινή λογική. Αλλά μπορεί και να μην γίνει έτσι. Εγώ προσωπικά, χωρίς να έχω κανένα, χωρίς να μπορώ να έχω καμία πληροφορία, δεν νομίζω κανείς δεν έχει πληροφορία, γιατί απλώς δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία ακόμη, λέω ότι μπορεί και να μην γίνουν έτσι τα πράγματα. Τι άλλο, έχουμε και μια δημοσκόπηση από το Πρόταγκον, η εταιρεία Real Pulse, Νέα Δημοκρατία 25,8, δύο μονάδες κάτω, Ελλάς, όχι του Ξουχοϊδή, του Τσίπρα, 18,2, Ελπίδα της Καριστιανού 9,4, Πασόκ 8,9. Μια εφημερίδα πανηγυρίζει, κόντρα έχει τίτλο «Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη». Ωραίο. Όχι στη δική μας επικαιρότητα, αλλά στην γειτονική επικαιρότητα που όσο και να είναι πάντα είναι στην προσοχή μας και μας επηρεάζει με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα μέχρι να γίνει. Στην Τουρκία έχουμε εξελίξεις. Είχαμε μια εξέλιξη χτεσινή προχτεσινή, όταν ξαφνικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Ομέρ Τσελίκ, ανακοίνωσε πως ο Ερντογάν θα διεκδικήσει οπωσδήποτε μια τρίτη θητεία και ας λέει το Σύνταγμα ότι τρίτη θητεία Προέδρου δεν προβλέπεται. Και έπειτα χτες ο πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε μια ερώτηση, τι θα κάνει με τα F-35 που ήταν να πάρει η Τουρκία μετά τις απαγορεύτηκε λόγω του θέματος με τους ρωσικούς πυράβλους, τους S-400, και ο πρόεδρος είπε, θα κάνω κάτι που θα κάνει τους Τούρκους ευτυχισμένους. Και όλοι έχουν στο νου τους, αν όχι τα F-35, αυτό που είπε ο Βάνς, δηλαδή ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν F-35 ή τουλάχιστον κινητήρες για τα αεροπλάνα που προσπαθεί να φτιάξει η Τουρκία, ποιος ξέρει. Το θέμα ανακοινείται, καθώς σε λίγες εβδομάδες, η Τουρκία φιλοξενεί μια σύνοδο του ΝΑΤΟ που αναμένεται κρίσιμη και στην οποία θα είναι παρόν και ο ίδιος ο Τραμπ. Πάμε ας μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι σοβαρό. Ο καθηγητής, ο κ. Γιάννης Γρηγοριάδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ στην Άγκυρα και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κ. Γρηγοριάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να αρχίσουμε από τα πολιτικά. Δεν νομίζω ότι ξαφνιάστηκε κανείς με την ανακοίνωση ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία ο κ. Ερντογάν, αλλά δεν ήταν και αυτονόητο.
1: Σίγουρα δεν ήταν αυτονόητο, διότι όπως είπατε υπάρχει και το συνταγματικό κόλλημα, το οποίο βεβαίως μπορεί να υπερβαθεί με μια προώρη κήρυξη των εκλογών.
0: Να γίνουν τελειώνει η εκλογή νωρίτερα από το κανονικό, οπότε να θεωρηθεί ότι δεν έχει τελειώσει.
1: Ακόμη και εβδομάδες πριν την κανονική ημερομηνία, οπότε αυτό θα μπορούσε να υπερβαθεί. Νομίζω όμως ότι το νόημα της δηλώσεως του κ. Τσαλίκ συνδέεται με τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση τις τελευταίες εβδομάδες και την προσπάθεια διάλυσης στην ουσία του κόμματος εξωματικής αντιπολιτεύσεως δια της επιστροφής του Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου στην εξουσία, στην ηγεσία του με μια δικαστική απόφαση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση πολύ περίεργη και πρωτόγνωρη, διότι υπάρχει η εκλεγμένη ηγεσία και η διορισμένη ηγεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό βεβαίως έχει δημιουργήσει μια πιτοπάθεια, μια απογοήτευση στα στελέχη του κόμματος, διότι ακριβώς προσπαθείται να ακυρωθεί όλη η θετική προεργασία και η ανάπτυξη μιας κομματικής υποδομής, η οποία συνέβαλε στις επιτυχίες του κόμματος στις προηγούμενες εκλογές. Οπότε αυτό μπορεί να προσφέρει μια δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να σκεφτεί ίσως και μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ίσως και το φθινόπωρο. Αν και αυτός υπολογίζει την οικονομία να πάει χειρότερα και βλέπει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό όλοι στον κόσμο το παίρνουν υπόψη τους. Δηλαδή το ενδεχόμενο η επόμενη χρονιά οικονομικά, ο επόμενος χειμώνας να είναι δύσκολος. Εντάξει, οπότε αυτό θα κάνει δύσκολη και τη ζωή των κυβερνήσεων.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει μια γενική στρατηγική αβεβαιότητα για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ξεκινά βέβαια από τις ΗΠΑ, αλλά δεν γνωρίζουμε τις τιμές της ενέργειας, δεν γνωρίζουμε το πού θα πάνε τα πράγματα, ακριβώς γιατί υπάρχει ένας απρόβλεπτος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μπορεί να λειτουργεί εις βάρος και των συμφερών της ίδιας της χώρας. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί αυτήν την αβεβαιότητα και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να είναι πολύ προσεκτικές.
0: Τώρα, φαντάζομαι ότι το μεγάλο θέμα είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, όπου θα είναι ο Τραμπ, θα είναι όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Είναι έτσι κι αλλιώς μια σημαντική σύνοδος, γιατί το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται, για τον λόγο που είπατε, τον απρόβλεπτο πρόεδρο.
1: Ακριβώς. Και η Τουρκία βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, μεταξύ των δύο πολέμων, να το σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, και του Μεσανατολικού μετώπου και του Ουκρανικού μετώπου.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία είναι κατά κάποιο τρόπο σε μια φάση επιστροφής στην καλή σχέση με τη Δύση, στην Ατλαντική ρίζα.
1: Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και έτσι αυτή η σύνοδος. Βεβαίως δεν υπάρχει κάτι αυτό αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν υπάρξει πολλά προβλήματα με τον ΝΑΤΟ και με τη Δύση και δεν αναφέρομαι μόνο στη στάση που ακολούθησε στο θέμα της Ουκρανίας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε και το βέτο εναντίον της Σουηδίας και της Φιλανδίας, το οποίο προβλημάτισε πάρα πολύ την Ατλαντική Συμμαχία. Βεβαίως μετά ακολούθησε η άνοδος του πρόεδρου Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία προσέδισε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην Ατλαντική Συμμαχία από αυτά τα οποία προκαλούσε η Τουρκία. Σίγουρα όμως η Σύνοδος στην Άγκυρα προσφέρει το πλαίσιο να υπάρξει μια νέα αρχή, μια επανεκκίνηση των σχέσεων της Τουρκίας
0: αυτό
1: και με τον ΝΑΤΟ αλλά και με τις δυτικές χώρες. Βεβαίως αυτό μένει να φανεί στις λεπτομέρειες, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θετική ατμόσφαιρα, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες, οι οποίες βεβαίως όμως θα προϋποθέτουν και τη συνεργασία πολλών θεσμικών παραγόντων. Και αναφέρομαι κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές από τις αποφάσεις τις οποίες περιμένει η Τουρκία δεν είναι αποφάσεις μόνο του πρόεδρου Τραμπ. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν και άλλοι θεσμικοί έκθεση οι οποίοι έχουν βέτο ή έχουν λόγο την αλλαγή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτείων σε θέματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. Και όπως είπατε στην εισαγωγή, αυτό συχνά αναφέρεται στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.
0: Η Τουρκία το φέρνει, το ξαναφέρνει. Υπάρχουν δύο εναλλακτικά αιτήματα. Το ένα είναι τα F-35, η επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Το άλλο είναι το αίτημα για τους κινητήρες, για αυτά τα αεροπλάνα νέας γενιάς που προσπαθεί η ίδια η τουρκική πολεμική βιομηχανία να κατασκευάσει. Είναι συμβολικό ή στα αλήθεια σημαντικό θέμα?
1: Νομίζω είναι σαφώς σημαντικά. Δεν έχω την ίδια βαρύτητα τα δύο ζητήματα. η υπόθεση των κινητήρων του Ρεσάχους Καν συνδέεται με μια ευρύτερη συζήτηση για την στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας. Εδώ και αρκετό διάστημα υπάρχει εκφρασμένη φιλοδοξία να αποκτήσει η Τουρκία αμυντική βιομηχανία που να μην εξαρτάται από τεχνολογία και πατέντες δυτικών χωρών. Και αυτό θα αποτελούσε και το εφαλτήριο για να αποκτήσει μια πραγματικά αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Η συζήτηση που γίνεται τώρα δείχνει ότι δεν υπάρχει επιτυχία σε αυτό το μέτωπο. Η Τουρκία εξακολουθεί να χρειάζεται δυτική τεχνολογία για να αναπτύξει τα αεροσκάφη τα οποία προγραμματίζει, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό και έχουν δημιουργηθεί και εσωκομματικές έρηδες στο κυβερνό κόμμα ακριβώς λόγω αυτής της καθυστερήσεως, διότι ήταν κάποιοι από τους ηθήνοντες της τουρκικής προεδρίας που είχαν αναλάβει αυτό το έργο και το έργο δεν έχει προχωρήσει όπως θα ήθελε η Τουρκία. Οπότε η ίδια συζήτηση δείχνει ότι οι φιλοδοξίες κάπου ψαλιδίζονται. Βεβαίως το σημαντικότερο θέμα έχει να κάνει με τα F-35, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Έχει να κάνει με την αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα στο οποίο ήταν συμπαραγωγός στην αρχή λόγω της αποφάσεως της να αγοράσει τους πυράβλους S-400 από τη Ρωσία, η οποία παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία. Και βεβαίως η Τουρκία έχει καταθέσει μια προκαταβολή την οποία δεν έχει λάθει πίσω.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία είναι το βέτο το de facto του Ισραήλ στην υπόθεση αυτή, διότι το Ισραήλ έχει F-35 και δεδομένων των πολύ κακών σχέσεων Τουρκία-Ισραήλ δεν θα επιθυμούσε το Ισραήλ να αποκτήσει η Τουρκία ένα όπλο το οποίο το δίνει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Και βεβαίως επίκειται και η άφηξη των F-35 και στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο. Οπότε.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνω γιατί η Τουρκία θα ήθελε να αλλάξει αυτή την απόφαση, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή το λέτε, για να κλείσουμε την κουβέντα έτσι, υπήρχε μια βεβαιότητα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν το μοτίβο τους, δεν πρόκειται δηλαδή ούτε να γίνουν ξαφνικά καλύτερες, αλλά δεν κινδύνευαν και να γίνουν πάλι ξαφνικά χειρότερες. Τελευταία είχαμε σημάδια ότι μπορεί να έχουμε επιδείνωση. Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που αλλάζει δραματικά τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για την τουρκική νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει γνώση για το περιεχόμενο αυτής της νομοθεσίας. Ούτως ή άλλως, στο βαθμό που η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης, η οποία ρυθμίζει των θαλασσίων ζωνών, δεν έχει καμία νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Οπότε, επί της αρχής, δεν είναι προβληματική η πρωτοβουλία. Βεβαίως, προβληματική θα ήταν να αναφερόταν σε ζητήματα τα οποία αφορούν τις παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος. Αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη. Και ακόμα και η διατύπωση κάποιων ισχυρισμών μπορεί να συγκυρωθεί από μια αναφορά ότι τελικά η υδριστική διατύπωση των χαρτών θα συμφωνηθεί με διμερή συμφωνία με την Ελλάδα ή τις άλλες χώρες. Γιατί η Τουρκία αντίστοιχα ζητήματα θα έχει και με τη Συρία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και με τις άλλες χώρες.
0: Και με τις άλλες.
1: Θα έχει κοιλά ανάσταση σήμερα.
0: Το γεγονός ότι όλο αυτό είχε αναγγελθεί να γίνει, να έρθει στη Βουλή γρήγορα, δηλαδή αρχές Ιουνίου, και πάει πιο πίσω, ίσως εξηγείται ότι δεν ήθελε η Τουρκία πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην οποία επενδύει κάποιες προσδοκίες, δεν θα ήθελε να έχει ένα αγκάθι που να είναι μια δύσκολη σχέση με την Ελλάδα ή μια κρίση με την Ελλάδα, η οποία κατά κάποιο τρόπο να κάνει παράσιτα στο βασικό έργο που θέλει να ανεβάσει ο κ. Ερντογάν κοδεσπότης του ΝΑΤΟ. Ναι, για να δούμε.
1: Και αυτό που λέτε, αλλά και στο βαθμό που και οι δύο χώρες εξαρτώνται από τον τουρισμό, δεν νομίζω ότι η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Θα είχε κάνει ένα λόγο να το καλέσει κρίση. Ακριβώς
0: πριν το καλοκαίρι.
1: Περιμένει η ροή κεφαλαίων τουριστικών.
0: Σωστό, σωστό. Κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναστέλλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά Τορμούζιος, ότι υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγη χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Άλεξης Τσίπρας, μιλώντας χθες στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες συνδυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε νέα φάση κλιμάκωση του πολέμου περνάει η Ουκρανία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στη Βενεζουέλα ψάχνουν στα ερείπια, περιμένοντας να ξημερώσει η μέρα για να μπορούν να γίνουν σωστά οι έρευνες. Είχαν και ένα μετασεισμό. Οι δύο μεγάλοι σεισμοί, 7,2, 7,5, και οι φόβοι για μεγάλες ανθρώπινες, πολλές ανθρώπινες ζωές θαμμένες κάτω από τα συντρίμια. Γενικώς κουνάει, και δεν κουνάει μόνο, κάνει και ζέστη. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα ήταν ένα κύμα καύσωνα που είχε ξαφνιάσει την Αγγλία, τη Γαλλία, γενικά τη Δυτική Ευρώπη. Θυμάμαι τότε μια βρετανική εφημερίδα είχε γράψει ότι οι τάξεις στα σχολεία, που φυσικά δεν έχουν κλιματισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τάξεις στα σχολεία έχουν μετατραπεί σε χύτρες ταχύτητες, και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές λένε ότι ξαφνικά τα παιδιά απλώς αποκοιμιούνται ζαλισμένα από τη ζέστη πάνω στα θρανία τους. Δεν πέρασε μήνα, ένα δεύτερο κύμα καύσωνα χτυπάει και τη Βρετανία και τη Γαλλία και το Βέλγιο και την Ολλανδία και την Ισπανία, σε λίγο και τη Γερμανία, και ακόμη δεν έχει μπει ο Ιούλιος. Αυτά είναι σημάδια φυσικά ενός κλίματος που αλλάζει σε όλο τον πλανήτη, αλλά επιπλέον υπάρχει ο φόβος ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, θα γίνουν χειρότερα, ειδικά φέτος, διότι διαβάζω τώρα τις αναφορές των ειδικών που λένε ότι το φαινόμενο El Niño, που κάτι έχετε ακούσει όλοι γι' αυτό, είναι σε έξαρση και αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να χτυπήσει ένας Niño, ο οποίος μάλιστα δεν θα είναι απλός Niño, θα είναι Super Niño. Μέχρι τώρα ξέρουν, όταν έρχει η χρονιά που έχει El Niño, κάνουν την Ινδία να στεγνώνει, να περνάει περίοδο ξηρασίας. Η Αυστραλία και η Νότιο-Ανατολική Ασία ξεραίνονται, η Αφρική πνίγεται. Και κάτι ακόμη, μια χτεσινή μελέτη έλεγε ότι αυτό που συνέβη, όχι τώρα, αλλά στο προηγούμενο κύμα καύσωνος πριν από κάτι λιγότερο από ένα μήνα, μέσα στο Μάιο, τέλη Μαΐου, είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Ο Μάιος ξεκίνησε να είναι πιο κρύος από το συνηθισμένο, και μάλιστα όχι λίγο πιο κρύος, 8 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο κάτω από τη συνηθισμένη για την εποχή θερμοκρασία. Και από εκεί που ήταν 8 βαθμούς κάτω από το συνηθισμένο, πιο κρύο, απότομα, μέσα σε 2 εβδομάδες, έγινε 8 βαθμούς πάνω από το συνηθισμένο. Με αποτέλεσμα, οι γιατροί να μελετάνε επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, που δεν είναι προσαρμοσμένος, δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιες απότομες μεταπτώσεις, έτσι ξαφνικά και απροειδοποίητα. Ένα ακόμη σχετικά με όλα αυτά. Ο Λούβρος ανακοίνωσε ότι και το μουσείο δεν είναι προσαρμοσμένο για τέτοιες θερμοκρασίες, και είναι ενδεχόμενο, όσο και αν κοστίζει, να κλείσει τις πόρτες τους στους επισκέπτες όσο κρατάνε αυτές τις θερμοκρασίες.

0: Μουσική υπόκρουση Κάρλι Σάιμον, γεννημένη σαν σήμερα, το μακρινό 1945, που σημαίνει ότι η Κάρλι, η οποία ζει και βασιλεύει, αλλά πάντως κλείνει τα 81. Και να καλωσορίσω στην τηλεφωνική γραμμή του ημερολογίου τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου. Σας έλεγα και χτες, είναι σήμερα η μέρα που απονέμονται τα αριστεία Μποδοσάκη για το 2026. Είναι μια διάκριση που απονέμεται σε Έλληνες που έχουν ιδιαίτερα διακριθεί σε κάποιον επιστημονικό κλάδο και έχουν πετύχει κάποια επιστημονικά επιτεύγματα και την αναγνώριση για αυτά, όχι μόνο εντός αλλά διεθνώς. Ο δεύτερος βραβευόμενος φέτος είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, διδάσκει πληροφορική, ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που το δέχτηκε. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Τώρα, ας πούμε δύο λόγια. Εσείς, διάβαζα το βιογραφικό σας, ξεκινήσατε από το Λιδωρίκι, σπουδάσατε στην Ελλάδα και μάλιστα σε δύσκολα χρόνια και μετά ξαφνικά βρεθήκατε στην Αμερική. Αυτή δεν είναι η διαδρομή?
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ασυνήθιστη ή συνηθισμένη στην πραγματικότητα?
1: Πολύ συνηθισμένη. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Τέλειωσα το Πολυτεχνείο. Οι σπουδές μου βασικά με απογοήτευσαν, για να πω την αλήθεια. Για πολλούς λόγους. Μετά πήγα στο στρατό και εκεί πέρα έπαθα βαθιά κατάθλιψη. Εκεί πέρα ήταν που αποφάσισα να φύγω. Να φύγω από την Ελλάδα δηλαδή, και οι μεταπτυχιακές σπουδές ήταν ο εύκολος τρόπος.
0: Ναι. Άρα πήγατε για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Επειδή το κουβέντιαζα χτες και με την κυρία Κουγιανού, αν έπρεπε να δώσετε μια. Αν σας ζητούσε ένα παιδί μια συμβουλή, τι με συμβουλεύετε? Έχω μια φιλοδοξία και πιστεύω στις δυνάμεις μου. Θα ήθελα να σπουδάσω και να διακριθώ. Να έχω μια επίδοση επιστημονική. Εν πάση περιπτώσει, να αφιερωθώ σε έναν επιστημονικό κλάδο που με έλκει. Να φύγει να σπουδάσει στο εξωτερικό ή να κάνει τις προπτυχιακές του σπουδές στην Ελλάδα το πρώτο επίπεδο και μετά να φύγει?
1: Όταν εγώ πήρα τις προπτυχιακές σπουδές, νομίζω ότι οι πιο πολλές από τις επιτυχημένες περιπτώσεις που ξέρω δεν έκαναν προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Και βέβαια πάρα πολλοί άλλοι έφυγαν πιο νωρίς και συνέχισαν. Τώρα, το μόνο αυτό που έχω να πω είναι να ακολουθήσεις τη φωτιά που υπάρχει μέσα σου.
0: Ωραία έκφραση. Νομίζω ότι χάσαμε τη γραμμή.
1: Όχι.
0: Ωραία. Άκουσα έναν θόρυβο. Okay. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδημητρίου, μου κάνετε μια χάρη να κάνουμε μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε μια εξέλιξη η οποία έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε μια φωτιά εδώ στην Αττική, στο κουβαρά της Αττικής. Μισό λεπτό, απλώς να πάρω την πληροφορία. Νομίζω ότι έχουμε τον Δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Παπαχρήστου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
2: Καλή σας μέρα. Είχαμε όντως μια έναρξη πυρκαγιάς εδώ στην είσοδο του Κουβαρά. Όλα καλά αυτή τη στιγμή, οριοθετήθηκε.
0: Α, ωραία, εντάξει, γιατί ο Κουβαράς είναι.
2: Είναι επικίνδυνο σημείο πολύ.
0: Είναι επικίνδυνο, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω όλα καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
2: πολύ.
0: Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Παπαδημητρίου, τέλος συναγερμού, επιστρέφουμε στην κουβέντα. Ναι, λέγατε ότι να ακολουθεί το παιδί τη φωτιά που έχει μέσα του,
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία έκφραση είναι αυτή. Πολύ ωραία. Και ωραία
1: σημείο. Ένα πράγμα να πω ότι έχω γνωρίσει χιλιάδες παιδιά που πήγαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Δεν πέτυχαν όλοι, ούτε καν περισσότεροι, απλά δεν έχω γνωρίσει κανένα που το μετάνιωσε.
0: Που δοκίμασε να ανοίξει τα φτερά του για έξω.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Μετά είναι το δύσκολο θέμα της επιστροφής, που δεν είναι πάντα εύκολη.
1: Σωστά. Και αυτό ένα πράγμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι όταν πήρα εγώ αυτή την απόφαση να φύγω στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Διότι άμα ήθελες να κάνεις μεταπτυχιακά σοβαρά, έπρεπε να πας στο εξωτερικό. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορείς να κάνεις καταπληκτικές μεταπτυχιακές σπουδές. Δηλαδή αυτό που εδώ και χρόνια εγώ και ο Κωστής Δασκαλάκης και άλλοι φιλοδοξούσαμε να κάνουμε και τελικά το καταφέραμε, είναι στα πανέξιμα αυτά παιδιά τα οποία σχεδιάζουν να πάνε στο εξωτερικό, να μπορούμε να τους πούμε: δεν σε πήραν οι δύο πρώτες επιλογές σου. Μην πας στην τρίτη και στην τέταρτη. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα, και τώρα υπάρχουν, που μπορείς να συνεχίσεις εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι σπουδαίο και είναι μια μεγάλη αλλαγή. Να.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, εσείς έχετε διδάξει και στο Harvard, αν δεν κάνω λάθος, και στο MIT και στο Berkeley, τώρα είστε στο Columbia. Έχετε άρα μια πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία και φαντάζομαι ότι γνωρίσατε, σε αυτό το διάστημα έχετε διδάξει και σε πολλά παιδιά από την Ελλάδα.
1: Βέβαια, ναι. Και πολλοί από τους καλύτερους μαθητές μου, ο Δασκαλάκης, ο Κουτσουπιάς, πολλοί άλλοι, ήταν Έλληνες.
0: Ναι. Μετά από όλα αυτά, σας λέει κάτι το να παίρνετε αυτό το βραβείο, το οποίο είναι σημαντικό, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, αυτό το αριστείο επιστημονικό?
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Φοβερά σημαντικό. Κοιτάξτε, η αναγνώριση από το σπίτι του σου είναι πάντα πιο γλυκιά, είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό που το κάνει το βραβείο, το αριστείο Μποδοσάκη, ακόμα πιο τιμητικό για μένα, είναι ότι η Επιτροπή Επιλογής είναι καταπληκτική, είναι όλοι καταπληκτικοί επιστήμονες, είναι όλοι διάσημοι επιστήμονες. Και δηλαδή μακάρι να γινόντουσαν πολλές τέτοιες επιτροπές για πολλά πράγματα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα, εσείς ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια, παρακολουθείτε αυτήν την εξέλιξη, η οποία είναι βέβαιο ότι αλλάζει τη ζωή μας, αλλάζει τον κόσμο, απλώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια κατεύθυνση, με ποιες ευκαιρίες και ποιους κινδύνους.
1: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω, η τεχνητή νοημοσύνη είναι περίπου όπως μας έχει πει ο Ντίκενς.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή οι καλύτερες εποχές και οι χειρότερες εποχές.
0: Α, δηλαδή, η ιστορία δύο πόλεων.
1: Παίζουν, ναι, και τα δύο, ακριβώς, παίζουν και τα δύο. Καταλαβαίνετε να πω. Δηλαδή ότι φερρυπίν, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δώσει 10 χρόνια στο προσδόκιμο ζωής μας. Γιατί γίνεται μια επανάσταση στις ιατρικές επιστήμες. Επίσης μπορεί να καταστρέψει το κλίμα, φερρυπίν. Εντάξει, γιατί να είναι, δηλαδή, να είναι η χαριστική βολή για το υπόθεση του κλίματος, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια. Και απ' την άλλη μπορεί με τις καταπληκτικές προβλέψεις να μας σώσει από την κλιματική κρίση. Δηλαδή είναι, παίζουν και αυτό, δηλαδή, που τα όλα παίζουν και χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι στον αυτόματο οδηγό. Εντάξει.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη, ίσως μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς συζητήσεις. Τι να κάνουμε με την τεχνητή νοημοσύνη? Να την ρυθμίσουμε, να προσπαθήσουμε να τις βάλουμε κανόνες, να υπάρξει ένας δημόσιος έλεγχος, ή πρέπει να την αφήσουμε ελεύθερη να τρέξει για να μπει και η Δύση στον ανταγωνισμό με την Κίνα και να μην αφήσουμε την Κίνα μόνη της? Είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά δεν ξέρω εσείς τι λέτε γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα δίλημα. Δεν έχω το ένστικτο ότι τα πάντα πρέπει να ρυθμιστούν. Δηλαδή κάθε φορά που βρισκόταν κάτι καινούριο στη δουλειά μου, δεν ήταν η πρώτη μου αντίδραση, βρε παιδιά, αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε. Εντάξει, αλλά για την τεχνητή νοημοσύνη το πιστεύω, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι διαφορετική. Υπάρχουν βασικές διαφορές. Οι διαφορές είναι εξής. Ότι καταρχήν είναι μια τεχνολογία γενική. Δεν είναι σε ένα τομέα, σε δύο τομέες, σε τρεις τομέες, αλλά επηρεάζει όλους τους τομείς. Δεύτερο, ότι έγινε το πρόβλημα της αυτοβελτίωσης. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τον εαυτό της. Και δηλαδή σε δύο χρόνια, λένε πολλοί. Δηλαδή ότι μέχρι το 28-29 θα υπάρχει αυτό που λένε αναδρομική αυτοβελτίωση. Ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης θα φτιάχνει το επόμενο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
0: Χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου ανθρώπινο χέρι ή μυαλό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και αυτό βέβαια είναι πολύ. Σε φοβίζει. Γιατί πότε θα πούνε μεταξύ τους, ρε φίλε, αυτούς τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε για κάτι. Δηλαδή ότι. αλλά αυτή η αυτοβελτίωση έχει το άλλο κακό, ότι διατηρεί την πρωτοπορία. Δηλαδή ότι όποιος είναι πρώτος δεν φεύγει από πρώτος μετά. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχουν ολιγοπόλια στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει. Και το τρίτο είναι η αυτάρκεια. Εντάξει, ότι όλες οι άλλες τεχνολογίες, δηλαδή φερρυπίν, εκβιομηχάνηση, ηλεκτρισμός, το διαδίκτυο, χρειάζονται εξαρτούνται από κάπου. Εντάξει, Φερρυπίν. Η βιομηχάνηση χρειαζόταν εργαζομένους. Και οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανωθούν σε συνδικάτα και να κάνουν τη ζωή δύσκολη. Και έτσι να φρενάρουν κάπως την ανεξέλεγκτη πορεία. Εντάξει, αλλά αυτό δεν ισχύει στην
0: Αθήνα. Αυτό είναι κάτι που να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται ενδιαφέρον γιατί δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ότι όλες οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις εξαρτώνταν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε τον άνθρωπο. Αυτή δεν εξαρτάται από τίποτα. Παρά μόνο από τον εαυτό της από τη στιγμή που ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι επιχείρημα υπέρ της κάποιας ρύθμισης ότι...
1: Ναι, από την άλλη μεριά τώρα βέβαια να δούμε αν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή κοιτάξαμε τι έγινε στο G7, ότι υπήρχε ομοφωνία και με παρόντες τους τρεις μεγάλους επιχειρηματίες της νομοσύνης ότι δεν πρέπει να γίνει ρύθμιση.
0: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ είναι σαφώς σε άποψη ότι καμία ρύθμιση. Ναι, αφήστε το. Θα τρέχουμε την κούρσα και όπου μας βγάλει.
1: Στις ΗΠΑ, ένας νόμος έχει περάσει για την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτός είναι ένας νόμος που απαγορεύει τις πολιτείες των ΗΠΑ να κάνουν ρύθμιση στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια. Από ό,τι ξέρω, ασχολείστε με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην βιολογία, στο πεδίο, εν πάση περιπτώσει, των βιολογικών επιστημών. Φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον εκεί η εφαρμογή.
1: Ναι, καλά, εννοείται ότι εκεί είναι, όπως σας είπα, όπως είπαμε πριν, αυτό είναι μια μεγάλη ελπίδα. Εντάξει, ότι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα νοσοκομεία εμπιστεύονται πιο πολύ την τεχνητή νοημοσύνη από τους καλύτερους γιατρούς τους. Βέβαια, ο γιατρός πάντα βλέπει τη τεχνητή νοημοσύνη και το ελέγχει, αλλά έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι μεγάλη ελπίδα ότι θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ την υγεία. Ναι, αλλά. Ότι υπάρχουν πάντα και άλλες περιοχές όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να είναι απειλή. Στη δουλειά μου που λέτε για τη βιολογία είναι για τον εγκέφαλο. Είναι
0: ακριβώς.
1: Ο εγκέφαλος είναι κάτι, δηλαδή αυτό που ψάχνω να βρω στον εγκέφαλο είναι πώς να... Όπου ψάχνουμε να βρούμε πώς λειτουργεί. Εντάξει, όταν βλέπεις τον εγκέφαλο, αυτό που βλέπεις είναι ένας υπολογιστής ο οποίος προγραμματιζόταν μισό δισεκατομμύρια χρόνια. Εντάξει, και το θέμα είναι πώς λέει αυτό το πρόγραμμα.
0: Ο εγκέφαλος είναι ένας υπολογιστής που προγραμματιζόταν επί εκατομμύρια χρόνια. Σωστό. Ωραίο. Γιατί ετοιμαζόμουν να σας το ρωτήσω όταν ένας επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης βλέπει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με τρόπο που δεν τον έχει δει κανείς ως τώρα. Τι ακριβώς βλέπει?
1: Ναι, βλέπω το μεγαλύτερο μυστήριο της επιστήμης αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο ένιγμα. Και η δικιά μου δουλειά, αν θέλω να πω, είναι να φτιάξω ένα πρόγραμμα που να μην είναι πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, να μην δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει η τεχνητή νοημοσύνη, να δουλεύει με τον τρόπο που δουλεύει ο εγκέφαλος, δηλαδή με νευρώνες και συνάψεις. Και να δω αν μπορώ να γράψω ένα πρόγραμμα που να μπορεί να μιμείται τις βασικές λειτουργίες του κεφάλου, τις πιο προχωρημένες μάλλον λειτουργίες του κεφάλου. Και αυτό που δουλεύω αυτή τη στιγμή είναι η γλώσσα. Δηλαδή μπορούμε να γράψουμε, να φτιάξουμε ένα τεχνούργημα το οποίο να δουλεύει με νευρώνες και συνάψεις όπως δουλεύει ο εγκέφαλος. Και να μπορεί να μαθαίνει τη γλώσσα όπως μπορούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στα θέματα της έρευνας τεχνητής νοημοσύνης και της εφαρμογής της στη βιολογία. Είχαμε το προνόμιο να τον ακούσουμε. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κολουμπία.

Τέλος, τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο για καθυστερημένη μουσική υπόμνηση σαν σήμερα. Έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, 50 ετών ήταν. Στο αίμα του βρήκαν η νεκροψία, βρήκε ένα ισχυρό αναισθητικό από αυτά που δίνουν στο χειρουργείο, αναμειγμένο σε κοκτέιλ με αντικαταθλιπτικά, είτε η αιτία του θανάτου του. Καλημέρα.

0: 98,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενοτορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα χθες, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΟΗΕ για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στη Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο και για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΟ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να διηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Λέμβος με 45 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και υποδοχής. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε Ισραηλινή επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφη στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωση της χώρας. Η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για απευθείας επίθεση εναντίον αμάχων και κατήγγειλε πως για τρίτη φορά το Ισραήλ προχώρησε σε κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, την οποία τόνισε πως το κίνημα παραμένει δεσμευμένο ως τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός που κατέχει τμήμα του Νότιου Λιβάνου ανέφερε ότι οι στρατιώτες του αναγνώρισαν 5 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ που ήγηραν απειλή για αυτούς, η οποία εξαλείφθηκε με αεροπορικά και χερσαία μέσα. Συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελβετία το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, πιθανόν την Τρίτη στο Νότιο. Χθες η θερμοκρασία στη Βασιλεία έφτασε τους 38 βαθμούς, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα. Στην Ολλανδία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμός για ακραία ζέστη χθες, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Σε συναγερμό τίθενται από σήμερα Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Στις 5 το πρωί θα διεξαχθούν οι αγώνες Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Για να μην θα πνέουν, από βορείς διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν είναι να λείψω μια μέρα, ρε εσύ. Δεν είναι να λείψω μια μέρα. Σ' άκουγα χθες.
1: Τι είχες πρόβλημα?
0: Σ' άκουγα. Σου φύγαν όλα τα σημαντικά.
1: Ποια είναι, τι έχασα?
0: Καταρχάς, χθες ήταν η μέρα του Κλείδωνα. Δεν είπες κουβέντα.
1: Ο Κλείδωνας. Ούτε
0: 15 χρόνια κάνουμε εκπομπή μαζί, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο εδώ δίπλα μου. 15 χρόνια του εξηγώ πόσο σημαντικό είναι το έθιμο του Κλείδωνα. Και άμα το ρωτήσω τώρα,
1: εκεί
0: δεν ξέρει.
1: Στην Μυτιλήνη ήταν σημαντικό. Εμείς που να ξέρουμε.
0: Παντού, ρε, σε όλη τη χώρα.
1: Τι θα πει ο Κλείδωνας
0: τώρα? Πάντα πάλι. 15 χρόνια μου κάνει την ίδια ερώτηση. Πάμε από την αρχή. Ξέρεις τι είναι του Άι Γιάννη του Τιμίου Προδρόμου που λένε?
1: Ξέρω το Αγιάννη και επιγράψει το πατέρασμα τραγούδι.
0: Τι λέει το τραγούδι?
1: Ότι ανάβαμε φωτιές οι γειτονιές.
0: Έτσι, μπράβο! Μέχρι και ο πατέρας σου τραγούδι το έκανε.
1: Άλλωστε, κι εγώ δεν ήμουν μικρός, πήδαγα πάνω από τα λουλούδια που
0: κέγαμε. Πότε πήδαγες? 23 Ιουλίου.
1: Του Αγιάννη.
0: Παραμονή του Αγιάννη.
1: Ο Κλείδωνας που κολλάει.
0: Παραμονή του Αγιάννη, λοιπόν, πηδάμε τις φωτιές που το έχει κάνει υπέροχο τραγούδι ο πατέρας. Καλημέρα, κύριε Λευτέρη. Την επόμενη μέρα, μάλλον το βράδυ της μέρας, αφού πηδήξουμε τις φωτιές, πάει το κορίτσι από τη γειτονιά, παίρνει το αμύλιτο νερό από την πηγή, σκεπάζει με ένα κόκκινο μαντίλι. Θες να ακούσεις το έθιμο, μπας και το μάθεις κάποια στιγμή.
1: Πάει λοιπόν το κορίτσι
0: στην πηγή.
1: Ποια είναι η πηγή?
0: Στην πηγή που τρέχει το νερό. Στη βρύση, πώς το λένε.
1: Έγαλε, πρέπει να ζεις σε χωριό που να τρέχει και πηγή. Πάμε παρακάτω. Έχουν σερέψει για αυτές. Ναι.
0: Γεμίζει με νερό.
1: Ναι.
0: Το βάζει με ένα κόκκινο μαντίλι.
1: Ναι.
0: Τα αφήνει μια νύχτα ολόκληρη κάπου κρυμμένο. Την άλλη μέρα που είναι ανήμερα του Αγιανιού, το βράδυ μαζεύεται η γειτονιά. Αρχίζει και λέει τετράστιχα. Έχουν βάλει από ένα προσωπικό αντικείμενο ο καθένας μέσα, κυρίως από τα κορίτσια. Λένε τετράστιχα, βγάζουν το αντικείμενο και έτσι ξορκίζουν το κακό από την υπόλοιπη χρονιά.
1: Μαγεία, ρε, μαύρη μαγεία.
0: Ναι. Τώρα, εκεί μαζεύονται και οι άντρες της γειτονιάς.
1: Αυτά λέγαμε στα παιδιά μας. Όταν βγάζαν κανένα δόντι να το βάλουν κάτω το μαξιλάρι για να
0: μην
1: πιαστούν.
0: Είναι από τα πιο ωραία έθιμα που έχουμε στον τόπο και θλίπτει. Μαζεύονται και οι άντρες της γειτονιάς να παίξουν με τα κοριτσόπουλα και αρχίζουν και λένε τη μια παπάρα μετά την άλλη. Ό,τι βλακία μπορείς να φανταστείς. Και εξού η φράση «Άνοιξε ο Κλείδωνας».
1: Μάλιστα. Okay.
0: Είναι πάντα επίκαιρο γιατί το
1: είναι την εποχή που τα αγόρια με τα κορίτσια δεν συναντιόντουσαν και βρίσκανε προσχήματα. Τώρα δεν έχουν τέτοια θέματα. Δεν έχουν τέτοια θέματα.
0: Ναι, αλλά άμα τους μαζέψεις και τώρα τους πιτσιρικάδες κάπου και τους κάνεις ένα έθιμο το Κλείδωνα.
1: Μην έχει σημασία.
0: Μπορεί να
1: ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους και μαζεύονται.
0: Και τα κινητά στην άκρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ περίμενα μία μνήμα τουλάχιστον γι' αυτό να κάνεις.
1: Δύσκολο.
0: Χαμπάρι.
1: Αφού δεν το ξέρω, δεν το έχω ζήσει. Τι να πω, ψέματα.
0: Λοιπόν, σήμερα, επειδή έλειψα και χθες, έχουμε πολύ ωραία πολιτικά παρασκήνια. Παρθένα που παράγουν πολιτικό.
1: Γίνανε ρεπορτάζ. Διάφορα πράγματα χθες.
0: Γίνανε διάφορα ωραία, τα οποία δεν διαβάζουμε πουθενά. Θα σας τα πούμε εμείς. Μείνετε μαζί μας. Αλλά έχουμε καταρχάς μία συζήτηση προγραμματισμένη αμέσως τώρα με τον συνάδελφό μας τον Κωνσταντίνο Φίλη. Συνάδελφό μας το λέμε γιατί σχολιάζει τα θέματα.
1: Καθηγητής είναι ο άνθρωπος.
0: Καθηγητής είναι ο άνθρωπος μας. Διότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με κάτι δηλώσεις του Τραμπ που λέει πάω τελικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν θα πήγαινα γιατί τους χαίρομαι όλους αυτούς. Το λέω με δικά μου.
1: Και θα στείλω και δώρα.
0: Γιατί μου το ζείτε ο φίλος μου Ερντογάν και θα πάω και με το κατητής μου. Τα περιμέναμε αυτά που θα γίνουν. Αλλά για πάμε λίγο να τα συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
1: Εδώ είσαι, δεν είσαι, γιατί εγώ τώρα έψαχνα χτες και ήταν στο εξωτερικό, καταλαβαίνεις.
2: Απέφυγα επειδή ήξερα ότι δεν ήταν ο Βασίλης εκεί.
1: Α, εντάξει.

0: Έτσι πες το, ρε.
1: Δεν είμαστε το ίδιο, φίλε μου. Κωνσταντίνε, πόσα δώρα περιμένεις? Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει ότι θα φθεί με τα δωράκια του στον Ερντογάν, προφανώς θα έρθει. Πιστεύεις ότι θα είναι δωράκια που μπορεί να φέρουν τη δική μας κυβέρνηση σε αμήχανη θέση, ή θα βάλει κάτι στις αποσκευές του και για μας?
0: 800 εκατομμύρια για μηχανές στη General Electric που θα μπουν στο ΚΑΝ, το καινούριο αεροπλάνο που φτιάχνουν οι Τούρκοι. Αυτό είναι το δώρο.
1: Ναι, άλλο ρωτάω.
2: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Πάμε.
2: Ωραία. Πρώτο, θυμίζω ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Εκεί ο Τραμπ είχε μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον Τούρκο ομολογό του. Σχεδόν τον είχε, όχι σχεδόν, τον είχε αποθεώσει. Mm. Υπήρξε ένα κλίμα εφορίας, το οποίο ένα χρόνο μετά δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν πήρε κανένα δώρο, ίσως να έδωσε μόνο αντίδωρα ο Ερντογάν σε εκείνη του την επίσκεψη, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Τραμπ, στον βαθμό που κανείς μπορεί να εμπιστεύεται αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, του ζήτησε να μην εμπλακεί στο ζήτημα του Ιράν και δεν εμπλάκει, του ζήτησε με το Ισραήλ να κατεβάσει τους τόνους και τους κατέβασε, και χθες ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι ό,τι του ζητάω το κάνει. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει? Σε ένα βαθμό πιθανολογώ ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα πάει με κάποια δώρα ο Ερντογάν στην Άγκυρα? Πιθανολογώ βασίμως πως ναι. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε τις εξής διαστάσεις. Πρώτον, το ρόλο τον οποίο επιτελεί όλο αυτό το διάστημα ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο Τον Μπάρακ, προσωπικός φίλος του Ερντογάν, μη διπλωμάτης, επιχειρηματίας ο ίδιος, ο οποίος, το έχουμε πει και μαζί στο παρελθόν, λειτουργεί ως ένας ιονή υπουργός ή μην υπουργός εσωτερικών των ΗΠΑ στην περιοχή, καθότι εκτός από πρέσβη στην Τουρκία έχει τα ζητήματα της
1: Ιρίας. Κράτα λίγο το τηλέφωνο σου σταθερό, παρακαλώ. Σου παρακαλώ, γιατί ναι. Ακούμε κάτι θορύβους. Ναι.
2: Ωραία. Εκτός λοιπόν από το ζήτημα της Τουρκίας στην οποία είναι πρέσβης, ασχολείται με τη Συρία, προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ, μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκοψε, προσέξτε το αυτό, τον προεδρικό απεσταλμένο που ο Τραμπ είχε ορίσει για το Ιράκ, άρα ασχολείται και μετά του Ιράκ, και βέβαια έχει κάποιον ρόλο και για το τι συμβαίνει στη Λιβύη. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ιονή υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ για την περιοχή Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.
0: Σωστό.
2: Προφανώς έχει κάνει δουλειά. Και οι δουλειές στην εποχή του Τραμπ γίνονται με τρόπους που μπορούμε να υποθέσουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε δημόσια. Ας το πούμε κάτω από το τραπέζι ή κάτω από τα ραντάρ, για να είμαστε έτσι όσο το δυνατόν γίνεται πιο πολιτικά ορθοί. Δεύτερο στοιχείο. Η Τουρκία θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τους S-400. Υπάρχει το Κογκρέσο, το οποίο ασφαλώς και έχει υψώσει ένα νομικό, νομοθετικό τείχος απέναντι στην προοπτική, χωρίς η Τουρκία να κάνει κάτι με τους S-400, που το κάτι τι είναι, να τους θέσει όχι εκτός λειτουργίας, εκτός Τουρκίας. Οι S-400 πρέπει να μεταφερθούν σε μη τουρκική επικράτεια, στο Αζερβαϊτζάν, στη Ρωσία, κάπου αλλού. Πάντως πρέπει να είναι εκτός τουρκικής επικράτειας για να μπορέσει το Κογκρέσο να αποδεχτεί την όποια πρόταση του Αμερικανού Προέδρου ή του Υπουργού Εξωτερικών ή του Υπουργού Αμήνης Πολέμου για τα ζητήματα της αμυντικής συνεργασίας.
1: Για να ξανανοίξει ο φάκελος στον F-35, να το πούμε απλά, πρέπει να διώξουν τους S-400 από την Τουρκία.
0: Και μας έχουν δώσει μια αίσθηση ότι θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι δεν είναι?
2: Συζητάνε, το ναι. Συζητάνε με ότι πήγε ο Φιτάν πριν από μία εβδομάδα, ήταν στη Μόσχα. Ναι. Συναντήθηκε και με τον Πούτιν και με τον Λαυρόφ, τον ομολογό του. Άρα κάτι μαγειρεύεται. Τώρα, χωρίς τους S-400 να φεύγουν από την τουρκική επικράτεια, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλα τα περιθώρια ελιγμών του Τραμπ, εκτός εάν έχει αποφασίσει, όπως το έχει κάνει, δεν είναι δηλαδή πρωτόγνωρο, αλλά εδώ δεν είναι, μπορεί να πει ο Τραμπ ότι εγώ έκανα τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά αυτός δεν είναι πόλεμος, άρα δεν χρειάζεται να τον περάσω το Κογκρέσο. Εγώ έκανα μια συμφωνία κατάβαση του πυρός με το Ιράν, αλλά δεν είναι ακριβώς συμφωνία, είναι ένα πλαίσιο, άρα δεν χρειάζεται να την περάσω το Κογκρέσο. Να αγνοήσει το Κογκρέσο και να περάσει με προεδρικό διάταγμα μια συμφωνία στρατιωτικού χαρακτήρα με την Τουρκία είναι κάτι που δεν μπορώ να αποκλείσω. Για τον Τραμπ μιλάμε, έχει κάνει πολλά άλλα, αλλά δεν το θεωρώ και ένα πολύ πιθανό σενάριο.
0: Ναι, αλλά αν πάρει τα λοιπόν. Γιατί και αυτό τώρα κυκλοφορεί, γράφεται. Ότι μπορεί να πάρουν για τα καινούργια του αεροπλάνα αμερικανικές μηχανές. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντική εξέλιξη και μας ενδιαφέρει και πολύ, έτσι δεν είναι, για το Αιγαίο.
2: Ασφαλώς. Θα πρέπει όμως πρώτα ότι με κάποιον τρόπο να έχει δώσει κάτι η Τουρκία στον Τραμπ. Δεν είναι εύκολο, ξαναλέω, δεν είναι απίθανο. Αν μιλήσαμε για έναν άλλο πρόεδρο,
0: ναι,
2: θα
0: σας
2: έλεγα ότι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να δώσει κινητήρες αμερικανικούς για το ΚΑΝ ή πολύ περισσότερο τα F-35 χωρίς η Τουρκία να έχει κάνει κάποια κίνηση με τους F-400. Θυμίζω ότι ο Μπάρακ εδώ και 6 μήνες λέει ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα λύσουμε το θέμα. Το θα λύσουμε το θέμα σημαίνει ότι πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια και η Τουρκία.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, υποθέσουμε ότι γίνεται αυτή η ενέργεια. Έτσι. Και η Τουρκία παίρνει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ που είναι το δικό της μαχητικό που δεν είναι F-35. Και ταυτόχρονα εξασφαλίζει και F-35. Θυμίζω ότι πριν την περιπέτεια με τους F-400 η Τουρκία είχε προπαραγγείλει 100 F-35 και ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35. Άρα σήμερα θα μιλούσαμε με εντελώς διαφορετικούς όρους από ό,τι μιλάμε τώρα για την αεροπορική υπεροχή που έχουμε εμείς στο Αιγαίο. Αν λοιπόν συμβούν όλα αυτά, ασφαλώς οι συσχετισμοί αλλάζουν πλέον. Γιατί εμείς είχαμε μια σχετική εξασφάλιση ότι τα F-35. Είναι μακριά για την Τουρκία. Τώρα προσέξτε, το να πάρθει μια απόφαση, ας υποθέσουμε άμεσα, δεν σημαίνει ότι τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο.
0: Θέλει 5 χρόνια, 10.
2: Η Τουρκία θα πάρει τα F-35.
1: Κωνσταντίνε.
2: Είναι μια γραμμή παραγωγής η οποία έχει προϋπολογίσει παραγγελίες που προηγούνται αυτής της Τουρκίας στο σενάριο που.
1: Επαναφέρω το ερώτημά μου, ζητώντας την εκτίμησή σου. Αν κάνει όλα αυτά που περιγράφεις προς αυτή την κατεύθυνση ο Τραμπ, μπατάρει. Υπερβολικά η ισορροπία που μέχρι τώρα τηρεί η αμερικανική κυβέρνηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Πιστεύεις ότι το αντιλαμβάνεται αυτό και αν τα κάνει κάτι από όλα αυτά θα βρει και ένα αντιστάθμισμα να το ισορροπήσει με την Ελλάδα ή πιστεύεις ότι δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση?
2: Να σου απαντήσω, Βασίλη, συνολικά. Πρώτον, μέχρι σήμερα η Ελλάδα με την Αμερική έχουν βρει ένα μόντους οπεράντι κυρίως για το κομμάτι της ενέργειας αλλά και της στρατιωτικής επίσης συνεργασίας.
1: Σωστά.
2: Γιατί το στρατιωτικό αποτύπωμα της Αμερικής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Επίσης υπάρχουν κάποιες επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει που πρόκειται να γίνουν αμερικανικές, πολύ σημαντικές, μεταξύ άλλων ακόμα και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τρίτον, στην Αλεξανδρούπολη εγώ θα έβλεπα όχι μόνο μία πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά, όχι μόνο μία περιοχή μέσα από την οποία περνούν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία, γιατί αυτό δεν συμβαίνει εδώ και κάποιους μήνες, ιδίως από τη στιγμή που ανέλαβε ο Τραμπ και μετά, αλλά και ως μία περιοχή η οποία θα μπορούσε να συνδέσει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με την θάλασσα, παρακάμπτοντα τα στενά.
0: Ναι.
2: Και αυτό επίσης είναι στους αμερικανικούς.
0: Μια αμερικανική βάση δηλαδή. Θα μπορούσε να είναι εκεί.
2: Μια βάση, αλλά και ένας εμπορικός εκτός από ενεργειακός νότιο κόμπος. Επίσης να πούμε ότι η Ελλάδα με τις ΗΠΑ έχουν περίπου ευθυγραμμισμένα συμφέροντα στον IMEC, το περίφημο σχέδιο το οποίο ακόμα είναι στα σπάργανα, δεν έχει καν αρχίσει να κατασκευάζεται, που θα συνδέσει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και εν συνεχεία με την Ευρώπη. Μέχρι εδώ είναι στοιχεία που βρίσκουμε τιμής παρανομασίας με τις ΗΠΑ.
0: Και παίζει και η Χάλκη.
2: Ασφαλώς είναι και η Χάλκη. Απλώς η Χάλκη είναι ότι πρέπει να τη δούμε και λίγο ανάποδα. Κατά πόσο μπορούμε σήμερα, όχι εμείς ως Ελλάδα, άλλο η Ελλάδα, αλλά μπορεί η Ορθοδοξία να πιέσει τον Τραμπ από τη στιγμή που ο Ερντογάν έχει υποσχεθεί τη Χάλκη σε σχέση με άλλα ζητήματα που είναι αυτά που μόλις συζητάμε. Είναι δύσκολο να το κάνει αυτό. Γιατί η Χάλκη είναι μια προτεραιότητα πολλών δεκαετιών για την ελληνική Ορθοδοξία και για το φανάρι, για το Πατριαρχείο δηλαδή. Και για τον
0: Πατριάρχη
2: Αμερικής. Απλώς για να απαντήσω σε αυτό που λέει ο Βασίλης. Δεν νομίζω ότι.
1: Σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, Κωνσταντίνο.
2: Ναι. Μία κουβέντα. Δεν νομίζω ότι μπατάρει λοιπόν ο Βασίλη υπέρ της Τουρκίας. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει εκεί για να το κουβεντιάσουμε, για να έχουμε κάτι αυτό στα χέρια μας. Αλλά οπωσδήποτε ότι σε ένα κόσμο συναλλακτικό, σε ένα κόσμο που οι business υπεραίνουν και υπερτερούν έναντι οποιασδήποτε σκέψη, όχι μόνο για διεθνές δίκαιο, για θεσμούς, για όλα αυτά, πάνω στα οποία η Ελλάδα έχει στηρίξει την εξωτερική πολιτική. Και σε ένα κόσμο που σε αυτόν τον κόσμο ο Τραμπ με τον Ερντογάν μπορούν να συνεννούνται καλύτερα από ότι ο Τραμπ με οποιονδήποτε Ευρωπαίο ηγέτη, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απλώς υπάρχει ένα αμερικανικό πάτημα στην Ελλάδα, ένα αμερικανικό πόδι, που κατά την άποψή μου ακόμα και στον Τραμπ, δεν του επιτρέπει να μπατάρει τόσο πολύ όσο φαίνεται αυτή τη στιγμή υπέρ της Τουρκίας.
0: Και ο Ερντογάν θα είναι εδώ για να πάρει τα όπλα. Θα είναι για τρίτη θητεία, από ό,τι βλέπουμε. Είναι το πιο σημαντικό, το οποίο δεν το αναφέρουμε, Βασίλη. Πρέπει να το πούμε.
1: Κάτσε, έχουμε καιρό ακόμα. Εγώ πιστεύω καταρχάς ότι ο Τραμπ, επειδή καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο, κάτι θα κάνει. Μπορεί να κάνει μια σύντομη στάση καθώς έρχεται ή καθώς φεύγει στην Αθήνα. Οπότε και αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά θα δούμε, είναι νωρίς ακόμα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, αλλά και την άλλη εβδομάδα εδώ θα είμαστε.
2: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά τορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που πλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστη προέλευση βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Λέμβος με 45 μεταναστές εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και υποδοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το τραγούδι που ακούτε είναι το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά, φίλου μας αγαπημένου και των δύο, το οποίο έχει γράψει ο γιος του.
1: Τη μουσική. Τη μουσική γράψει ο γιος του.
0: Τη μουσική ή τους στίχους.
1: Τη μουσική.
0: Α, τη μουσική. Έλα. Ξέρουμε ότι ο γιος του ο Μίλτος ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι, αλλά δεν ξέρω πώς έγινε και το παιδί έγινε γιατρός.
1: Ο οδοντογιατρός. Καλύτερα στο οδοντογιατρός παρά στο τραγούδι.
0: Τώρα το καλύτερα είναι η μεγάλη κουβέντα. Αλλά είναι πολύ τρυφερό έτσι στιγμιότυπο.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Να είναι καλά και οι δυο τους.
1: Και θα γίνει και σουξέ από ό,τι ακούω.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ωραίο τραγούδι. Ναι. Θα το ακούσετε και ολόκληρο, γιατί εμείς δεν έχουμε ακόμα καταφέρει τόσα χρόνια να παίξουμε ένα τραγούδι ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παρασκήνια τα πολιτικά στα οποία σας έχουμε υποσχεθεί. Καταρχάς, ξέρετε την αδυναμία τη δική μου, αλλά νομίζω την έχει και ο Νότης. Όταν βλέπουμε μια πολιτική εκδήλωση, να παρακολουθούμε λίγο και το δεύτερο πλάνο, πίσω από τις κάμερες. Δεν ξέρω πώς παρακολουθήσατε χθες την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, που το πρωί ήταν εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτη και τα είπαν αναλυτικά για το βιβλίο. Εγώ αυτό που πρόσεξα είναι ότι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής για πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί σε μια εκδήλωση
1: και δεν κάθισαν μαζί.
0: Έτσι. Πρόσεξα επίσης ότι μακριά από τον κύριο Σαμαρά κάθισε και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και επειδή ο Μιχάλης Σάλας είναι απολύτως έμπειρος για να προσέχει τέτοιες ισορροπίες, έχω την αίσθηση ότι αυτό ζητήθηκε. Μη μας βάλεις κοντά. Με τον Νότη το συζητήσαμε το πρωί, ότι είναι μια σαφής ένδειξη, αλλά δεν είμαστε και βέβαιοι ότι μπορεί να μην έγινε και τυχαία. Μέχρι που ακούσαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σχολιάζει.
1: Για ποιον μιλούσε, δεν καταλάβαινες.
0: Το ρωτήσανε για τον Κώστα Καραμαλή. Για ακούστε τι είπε.
2: Πρωθυπουργός με όλες τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον Πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου εξελέγει και εκείνος το Μάρτιο του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω, όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο, αλλά τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.
0: Να τα μας. Δεν εκφράζει την προσωπική του γνώμη.
1: Όχι,
0: εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό.
1: Είναι φανερό ότι οι δύο τους ήταν μαζί και δημιουργούσαν μεγάλο θέμα. Έτσι, γιατί πάντα λέγαμε ότι οι δύο πρωθυπουργοί έχουν τις ίδιες απόψεις για τα περισσότερα αυτά θέματα. Και τώρα,
0: κάποιος
1: επειδή φοβούνται ότι ο Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα και κυκλοφορούσε ότι μπορεί και ο Καραμαλής να τον στηρίζει σε αυτό το οποίο κάνει, τώρα παίρνουν αποστάσεις.
0: Κάτι, το διαβάζει.
1: Τον βοηθάει.
0: Με συγχωρείς. Και άλλες φορές είχαν γίνει προσπάθειες προσέγγισης του Καραμαλή και ο Καραμαλής τις είχε αποκρούσει. Αλλά θυμάσαι που σου είχα πει σε μια από τις πρόσφατες ομιλίες του, είχε αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν θα πληγώσει ποτέ την παράταξή του.
1: Σωστό.
0: Από χθες λοιπόν αυτό έγινε ακόμα πιο σαφές και για να κλειδώσει.
1: Ναι, αλλά αισθάνομαι ότι η ίδια η κυβέρνηση το βοηθάει αυτό.
0: Ποιο?
1: Η ίδια η κυβέρνηση ρίχνει γέφυρες τώρα στον Καραμαλή σε μια προσπάθεια.
0: Μα έχει απόλυτο όφελος.
1: Προφανώς.
0: Αυτές οι δύο δυνάμεις
1: να μην
0: αθρίζονται.
1: Έτσι.
0: Αλλά αυτό το κάνει και ο Καραμαλής. Αυτό δεν γίνεται εν αγνία του Καραμαλή. Άρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε για πρώτη φορά τον Καραμαλή να παίρνει διακριτές αποστάσεις από τον Σαμαρά. Και αυτό ενδεχομένως, αυτή είναι τώρα μια δική μου εκτίμηση, να επηρεάσει και τις τελικές αποφάσεις του Σαμαρά, διότι όταν βλέπεις ότι η ισχύ σου μειώνεται σε ένα βαθμό, μπορεί να αλλάξεις και τους προσανατολισμούς.
1: Προφανώς το σταθμίσει και αυτό ο Σαμαράς.
0: Ακριβώς.
1: Αν και αντιλαμβάνομαι ότι εκεί στη Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ρεύμα, έτσι, σε σχέση
0: με
1: ο Σαμαράς.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα έχει ο Σαμαράς.
1: Πέρα από τη γενέτειρά του. Και ο Σαμαράς.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα. Αμφιβάλλω ζωηρά.
1: Έλα.
0: Έτσι λέω, φίλε, μπορεί να έχει δίκιο εσύ και να έχω άδικο εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ζω στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά αν κάποιο στη Βόρεια Ελλάδα έχει δύναμη, αυτή είναι η Καρμαλή. Όχι η Σαμαρά.
1: Και ο Σαμαρά, τα Σκόπια είναι ένα θέμα, το κύριο θέμα του Σαμαρά.
0: Σωστό.
1: Άρα η Βόρεια Ελλάδα είναι εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι γι' αυτόν τον λόγο ο Σαμαρά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περίμενε. Είναι βέβαιο ότι ο Σαμαρά έχει μεγάλη δύναμη στην Πελοπόννηση.
1: Προφανώς.
0: Αυτό δεν το αφισβητεί κανένα, ούτε εγώ. Για τη Βόρεια Ελλάδα που έχουν μπλέξει Βελόπουλοι, Καραμαλίδες, Λατινοπούλου, αυτά δεν ξέρω.
1: Σε κάποιες περιοχές θυμίζω ότι ο Βελόπουλος είναι πρώτο κόμμα. Εκεί, ναι, λοιπόν, ο Σαμαράς έχει να μαζέψει.
0: Δεν ξέρω. Πολύ. Όχι. Νομίζω κάνεις μια προσέγγιση που κατά τη γνώμη μου είναι λίγο.
1: Okay.
0: Πώς να σου το πω τώρα. Μη τεκμηριωμένη, δεν θέλω να πω καμιά κακιά.
1: Τεκμηριωμένη, τι θα πει τεκμηριωμένη. Λέω ότι στη Βόρεια Ελλάδα, που μιλάγαμε και με τον συνάδελφο από τη Βόρεια Ελλάδα και του λέγα, εκεί ψηφίζεται έτσι, σκληρή δεξιά, και μου λέει, πού το είδες.
0: Το συνάδελφο, λες.
1: Το συνάδελφο.
0: Άντε Νικολαή.
1: Ναι.
0: Ψηφίζουν δεξιά.
1: Έτσι.
0: Αλλά τι δεξιά. Αυτό είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, μην μείνουμε άλλο. Το γεγονός της ημέρας, το οποίο ήρθε να χαϊδέψει με τη βούλα την επίσημη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ότι υπάρχει μια προσέγγιση Καραμαλή Μητσοτάκη. Το δεύτερο σημαντικό, δεν ξέρω αν το είπες θες, γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την εκπομπή μας, ήμουνα εκτός, είναι ότι εδώ και μέρες εμείς που είμαστε λίγο παλιοί στο κουρμπέτι, λέγαμε ότι όπου να είναι το μπαλόνι της κυρίας Καριστιανού θα ξεφουσκώσει. Προκύπτει ήδη από τις δημοσκοπήσεις, αλλά εδώ η αποχώρηση Κοκοτσάκη και το άλλο του Πτεράρχου που ήταν από τα πρωτεπολίκαρά τους. Ακούω δε ότι και ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Αυγερινός, έχει αρχίσει και γκρινιάζει γιατί έχει στηθεί ένα παρεάκι γύρω-γύρω από την Καριστιανού.
1: Ότι υπάρχει και μια τρόικα, εν πάση περιπτώσει, με την Καριστιανού που παίρνει όλες τις αποφάσεις. Και...
0: πριν πάμε στις εκλογές, προβλέπω ότι εκεί θα πιαστούν μαλλί με μαλλί και σε κάθε περίπτωση το κόμμα της Ελπίδας το βλέπω να φλερτάρει σύντομα με μονοψήφια.
1: Μα είναι μονοψήφιο τώρα, δεν είναι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.
0: Όχι μόνο αυτό, ρε εσύ. Υπάρχει μια αντισυστημική ψήφος που πάντα πάει σε έναν. Φαίνεται ότι την αντισυστημική ψήφο τη μαζεύει όλη ο Τσίπρας. Βέβαια, αυτές οι δημοσκοπήσεις που το δείχνουν 20%, κάποια στιγμή οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων θα πρέπει να ασχοληθούν λίγο σοβαρά. Δεν μπορεί να λένε τέτοιες.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουμε και εκλογές. Αν παίρνει 20% Τσίπρας, θα πάμε κατευθείαν να δώσουμε την Πρωθυπουργία.
0: 8 στους 10 δημοσιογράφους που άκουγα χθες τσίμπησαν στο ότι ο Τσίπρας έφτασε το 20%.
1: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση του κλείνει το μάτι. Θέλει να τον έχει δίπλα της, να τον έχει αντίπαλο.
0: Άλλο, περίμενε. Θα το πούμε αυτό. Έχει σημασία. Έχει δίκιο, θα το πούμε μετά. Εγώ θέλω να πω ότι δεν άκουσα κανένα να λέει ότι αυτή η δημοσκόπηση έγινε μέσω Viber. Μέσω Viber. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται μέσω Viber δεν είναι κανονικές δημοσκοπήσεις. Ούτε οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει Ιούλιο μήνα, που ήδη ένας πληθυσμός έχει μεταναστεύσει από την ίδια κατοικία.
1: Δεν έχεις ξανακούσει την εταιρεία. Διαφορά νομίζω.
0: Όχι,
1: έχει, έχει κάνει άλλη μια δημοσκόπηση. Δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες του χώρου που γνωρίζουμε.
0: Είναι μια από τις εταιρείες που κυνηγούν με μανία τις εντυπώσεις από τα αποτελέσματά τους για να κερδίσουν δημοσιότητα. Δύο έχω τσεκάρει, μία από τις δύο είναι αυτές. Και λέω, δεν είναι πιστοποιημένες από τις εταιρείες μετρήσεων, έτσι μου λένε. Και λέω, οι υπόλοιποι δημοσκόποι που θέλουν να προφυλάξουν τη δουλειά τους έχουν να πουν κάτι ή όχι. Εγώ λέω ότι ο Τσίπρας μπορεί να φτάσει και το 20%, αλλά δεν θα το μετρήσουμε αυτό Ιούλιο και Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο που θα μετρήσουμε κανονικά, γιατί οι δημοσκοπήσεις σταματάνε τον Ιούνιο και ξαναβγαίνουν το Σεπτέμβριο.
1: Ο Τσίπρας είχε πάρει στις πρώτες εκλογές, είχε πάρει 20%, αν θυμάμαι καλά. Ποιες και μετά έπεσε στο 17,8.
0: Παραπάνω, τι 20, δεν θυμάμαι το ποσοστό.
1: Τόσο, είχε πάρει 20% και μετά είχε πάρει 17%.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ρεύμα, κατά τη γνώμη μου. Και είναι και πολύ παράξενο την πρώτη εβδομάδα να βγάζει 15 και τη δεύτερη 20. Συνήθως γίνεται το αντίθετο.
0: Τώρα, είπε κάτι ο Νότης που έχει τη σημασία του, γιατί το έχουμε προγραμματίσει. Ποιον θέλει δίπλα του ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, για μπαμπούλα. Ο Μητσοτάκης, που το έχει ρίξει τώρα τελευταία στα Extreme Sport, το πρωί έκανε Extreme Sport, πήγε να βγάλει ταυτότητα στο Σύνταγμα. Και ήταν και μότος. Ήταν μόνος του τέτοια εποχή στο αστυνομικό τμήμα. Ας πάει ένας σήμερα στο τμήμα του Συντάγματος να δούμε, θα είναι μόνος του. Είδα το Μητσοτάκι να βγάζει ταυτότητα, ήταν τρεις αστυνομικοί και μόνος του. Και λέω μπράβο, άδειο το τμήμα του Συντάγματος. Το απόγευμα έκανε.
1: Εντάξει, όταν μπαίνει εκεί να βγάλει. Χωρίς, μπορεί να είναι έτσι πώς τα λες. Αλλά όταν μπαίνει μέσα να βγάλει αυτό, και εγώ όταν πήγα ήταν μόνος μου.
0: Όχι, δεν ήσουν μόνος σου, ήταν τρεις αστυνομικοί και εξυπηρετούσαν τρεις πολίτες.
1: Όχι, στο Συντάγμα δεν πήγα στο Συντάγμα εγώ, αλλά
0: όπου και να πας. Σε κάθε αστυνομικό είναι αλλά προφανώς πολίτες. Ναι, ναι. Αλλά μπήκε τώρα Μητσοτάκης, βγήκαν όλοι απ' έξω. Ούτε στο
1: περιμένετε, κύριε. Περιμένετε, κύριε, τη σειρά σα.
0: Ναι, ναι, ναι. Περιμένετε, έχουμε ένα πρωθυπουργό να εξυπηρετήσουμε. Το απόγευμα που το έχει ρίξει λίγο στην Dolce Vita, πήγε να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο από το Ράλι Ακρόπολης που θα γίνει σήμερα η σούπερ ειδική.
1: 500 και άλλο.
0: Ελληνικό, ναι. Μπήκε ως συνοδηγός, το πήρε ο οδηγός, έκανε κάτι κολλιές, κάτι μπαντιλίκια. Το πήρε μετά ο Μητσοτάκης, το πήγαινε. Πώς οδηγούν κάτι παππούδες που βγαίνουν στην ελληνική. Λέγε, έπαιρνε τη στροφή ανοιχτά-ανοιχτά, με βρει στην μπαριέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, έδωσε και μια συνέντευξη στον καλό μας συνάδελφο, τον Ντάκη τον Τρακουσέλη, και τον ρώτησε ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του. Και άκουστε.
3: Και τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός, και όταν δεν είναι συνοδηγός να είναι οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
4: Είναι λίγο δύσκολο.
3: Ναι, ζαλίζεσαι αρκετά.
4: Για το συνοδηγό ειδικά.
3: Εύκολα. Νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν.
1: Ζαλισμένος ήταν, γι' αυτό τα λέει αυτά.
0: Λέμε.
1: Ζαλίστηκε ο άνθρωπος.
0: Συνοδηγό τον Τσίπρα. Γιατί έχει κάνει πυροέτες.
1: Ναι, κάνει κολοτούμπες, ξέρω.
0: Ναι. Μάλλον δεν ήταν προετοιμασμένος. Γιατί συνήθως δίνει κάτι ωραίες ατάκες ο Μητσοτάκης. Αυτή δεν τη βρίσκω χαριτωμένη.
1: Εντάξει. Αλλά στις εκλογές, άμα δεν βγει αυτοδύναμος, δεν θα πάει στον συνοδηγό του. Έτσι θα ζητήσει βοήθεια από τον συνοδηγό του. Θα βοηθήσει από τον άλλον που δεν θέλει να μαζί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει ωραιότερος μπαμπούλας για τους δεξιούς δυσαρεστημένους.
1: Συσπηρώνει τον κόσμο.
0: Έρχεται ο Τσίπρας, παιδιά, σου λέει Μητσοτάκη μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Θα κλείσει τις τράπεζες πριν αναλάβει.
0: Μητσοτάκη, μόλις ακούει 20% ο Τσίπρας αυτή τη δημοσκόπηση, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης την έδωσε. 25%. Άμα το δείξουν τον Τσίπρα 25%, δεν θα μείνει δεξιός που δεν θα πάει στην κάλπη. Ό,τι καλύτερο μπορεί να του συμβεί. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω κάτι να πω. Από χτες ήθελα, αλλά χτες δεν ήμουνα. Πρόσεξα ότι αυτή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες, που ως διάταξη εγώ τη θεωρώ απολύτως σωστή. Προσέξτε τώρα, ρε παιδιά. Κατατέθηκε στη Βουλή προχθές 11:58 το βράδυ, δηλαδή 2 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.
1: Δεν είναι η πρώτη.
0: Και την άλλη μέρα το πρωί ψηφίστηκε. Διαβάζω και μία μελέτη, διάβαζα πρόσφατα, ότι η κυβέρνηση το έχει παραξηλώσει τον τελευταίο καιρό. Έλεγε η μελέτη ότι το 81% των τροπολογιών που κατατίθενται στη Βουλή κατατίθενται μεσάνυχτα και ψηφίζονται την άλλη μέρα.
1: Ναι,
0: και
1: τελευταία στιγμή, εν πάση
0: περιπτώσει. Γιατί?
1: Κάποτε απαγορευόταν αυτό, αν θυμάσαι.
0: Όχι, κάποτε. Και τώρα απαγορεύεται.
1: Ναι, όχι, δεν απαγορεύεται, γιατί γίνεται αυτό.
0: Ναι, μην λέμε μετά ότι σεβόμαστε τους θεσμούς. Δηλαδή, γιατί... ποιο ήταν το πρόβλημα αν την κατέθετε προχθές το βράδυ, που θα μπορούσε να την καταθέσει την άλλη μέρα το μεσημέρι και ψηφιζόταν σήμερα.
1: Για τον απλούστο λόγο ότι όταν κατέθετε μια τροπολογία, θα πρέπει οι άλλοι να ξέρουν τι λέει τροπολογία. Και άμα την καταθέτεις μισή ώρα πριν πρέπει να ψηφιστεί, ο άλλος δεν μπορεί να ξέρει.
0: Νομίζω ότι ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία, γιατί γνωρίζω την προσήλωσή του και εκείνος στους θεσμούς, και ο Πρωθυπουργός να κοπεί το πανηγύρι. Δεν μπορεί να λες του βουλευτή, α, χτες τα μεσάνυχτα έρθει μια τροπολογία που είναι ουσιαστικά νομοσχέδιο, σήμερα να την ψηφίσουμε. Όχι. Δεν θα την ψηφίσουμε. Θα την ψηφίσουμε μεθαύριο.
1: Για κάποιο μέτρο την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι ποιο όμως τώρα, γιατί έχω πλέον τρύπα στο κεφάλι μου, πέρασαν τρεις τροπολογίες. Η μία άλλαζε την άλλη. Για να καταλήξουν τελικά στην τελική.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά. Και επειδή πλησιάζουν εκλογές, θα δουν πολλά τα μάτια μας μέχρι να κλείσει η Βουλή. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Άμα θέλουμε να λεγόμαστε σοβαρό κράτος, δεν μπορεί μια διάταξη να ζητάς από τον βουλευτή να την ψηφίσει χωρίς
1: να
0: την
1: ξέρει τι ψηφίζει.
0: Ναι. Απορώ και οι βουλευτές πώς το δέχονται. Τελεία, παράγραφος. Γεια σας.
4: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράγμα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. 1.520 είναι οι τραυματίες και 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξάνεται, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΑΣΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό επλήγει στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο μεσημέρα Σιγκαπούρης, σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρόμων που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει την δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βγήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, κρατώντας τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, κρατούσε όμηρο την πρώην γυναίκα του και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπευθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντός του 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρτεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίδης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στον Σκάκο του Κομματρία συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Δυστυχώς, 235 είναι οι νεκροί, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, μετά και τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, θυμίζουμε 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τέτοια ώρα τα λέγαμε χθες το πρωί, τέτοια ώρα προσπαθήσαμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο απολογισμός λοιπόν των νεκρών από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς φτάνει, έχει ανέλθει στα 235 άτομα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας, τον Κάρλος Αλβαράδο. Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο Υπουργός δήλωσε ότι τα νοσοκομεία έχουν παραλάβει περίπου 235 άτομα, τα οποία είτε έφτασαν χωρίς σημεία ζωής, είτε κατέληξαν κατά την άφηξή τους στις υγειονομικές μονάδες. Οι αρχές πάντως συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων, καθώς η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη στις πληγήσεις περιοχές και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Εδώ λοιπόν θα είμαστε, θα συνδεθούμε και σε λίγο με το Καράκας, με τον κύριο Μαραγγέλη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, σε πολύ λίγο, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς είναι ο ελληνισμός και τι γίνεται με τους Έλληνες, αλλά και τι ακριβώς, καθώς μιλάγαμε λίγο νωρίτερα, τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν από εδώ και στο εξής οι Έλληνες εκεί, η ελληνική κοινότητα στο Καράκας, με όλα αυτά τα οποία έχουν και με όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και ένα 24ωρο. Τα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε την αναστολή προσωρινά της απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ. Αποφάσισε η υπηρεσία του ΟΗΕ, διότι τα πράγματα είναι εκεί ολίγο επικίνδυνα, όπως το λέει, διότι η κατάσταση ασφαλείας δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, και είχαμε μια επίθεση σε πλοίο κοντά στον κόλπο του Ομάν όπου βρισκόταν. Όλα αυτά βεβαίως θερμαίνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα και τις εντάξεις. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πλοία τα οποία εξέρχονται κανονικά, και όλα αυτά τα λέει το Υπουργείο Ωκεανών της Σεούλ, διότι ακόμη είναι το κρατική διαχείριση, είπε ότι αποχώρησαν ακόμη 8 πλοία από το στενό. Έχουμε τα μέτρα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Τον έχουν επικηρύξει τον λαγοκέφαλο, wanted ο λαγοκέφαλος. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου εκεί, στις περιοχές όπου Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, έχει επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν και ό,τι μπορεί κανείς να λάβει και να αντιμετωπίσει με αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο πραγματικά παραλύει ολόκληρη σχεδόν την Δυτική Ευρώπη και ολόκληρο το κεντρικό και δυτικό μέρος της Ευρώπης μας, με χώρες οι οποίες πραγματικά βλέπουν θερμοκρασίες και ζουν θερμοκρασίες οι οποίες ούτε καν τις είχαν φανταστεί, και όλα αυτά βεβαίως σε μια κατάσταση και σε μια κλιματική κρίση και αλλαγή η οποία φέρνει δυστυχώς τα πάντα. Είχαμε χθες και την συνέντευξη του κύριου Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα, στον Αντώνη Σρόιντερ, στο κεντρικό δελτίο. Είπε πολλά. Θα ακούσουμε τα πιο σημαντικά. Από την άλλη, έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ το Μαλευράς. Μαζεύουν υπογραφές για να γίνει ξανά κεντρική επιτροπή. Ο χρόνος τελειώνει του κυρίου Φάμελου και τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάνε και πώς θα πορευθούν και προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά βεβαίως με την τριάδα Παπαδούρου Φάμελου, Πολάκη, να εναντιώνονται προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Την άλλη, έχουμε την εξιχνίαση αυτή τη επίθεση που είχαμε στην Καλυθέα και τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού, 15 χρονών, 15,5 χρονών. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του από ένα οπαδικό επεισόδιο το οποίο είχαμε στην Καλυθέα. Όλα αυτά λοιπόν με τους νέους εκεί και με την παραβατικότητα δυστυχώς να χτυπάει σε πολλές φορές και πολλά σημεία της Αττικής και όχι μόνο το κόκκινο. Με τον Κώστα Σπανό θα είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Στην φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Τον Αθανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα να επιλέγει ό,τι υπάρχει από την ημέρα και βεβαίως ό,τι μπορούμε να ακούσουμε.

συνδυάσουμε και βεβαίως και να συνδυάσουμε με το ημερολόγιο. Και φυσικά περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου. Τα δικά σας μηνύματα θα τα διαβάσουμε στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας, αλλά και φυσικά στην Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174.

0: 5 και 4 ακριβώς, έτοιμοι να συνδεθούμε με την Βενεζουέλα και το Καράκας, διότι όπως σας λέγαμε και στην αρχή, ο απολογισμός των νεκρών πριν από λίγο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Υπουργό Υγείας της χώρας, τον κύριο Κάρλος Αλβαράδο, αγγίζει και φτάνει τα 235 άτομα, έχοντας ακόμη 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένους στα συντρίμμια. Και συνδεόμεθα ευθύς αμέσως, ένα 24ωρο μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα εχθές τέτοια ώρα, με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη. Κύριε Μαραγγέλη, καλημέρα από την Αθήνα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είμαστε ένα 24ωρο μετά, καταρχάς, εσείς προσωπικά, η οικογένεια, η ελληνική κοινότητα, αλλά και βεβαίως είναι αυτό το οποίο μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και τι ακριβώς είναι οι συστάσεις και ποιες είναι οι δράσεις της κυβέρνησης, των συνεργείων διάσωσης και φυσικά πού επικεντρώνεται το πρόβλημα, το μεγαλύτερο, κύριε Μαραγγέλη.
1: Ναι. Εμείς πρώτα-πρώτα εμείς είμαστε καλά. Οικογένεια όλοι δεν πάθαμε τίποτα, ευτυχώς, δώσω το πέρα. Και περιμένουμε τώρα να... η ελληνική κοινότητα είναι εντάξει, ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα, κανένας, δεν μεγάλες ζημίες από κανένα σπίτι, ναι, έπαθε κάτι, αλλά δεν είναι τίποτα το σοβαρό. Και τώρα βλέπουμε να οργανωθούμε, να βοηθήσουμε αυτοί που ναι, έχουν επιλεχτεί, που έχουν να πέσουμε πάνω στη βοήθεια. Αυτό λέμε τώρα.
0: Μάλιστα. Είναι αυτή η ψυχή του Έλληνα. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωση, κύριε Μαραγγέλη, πού βρισκόμαστε? Τώρα είχαμε πριν από λίγο την επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας, όπως είπα, 235 πλέον είναι νεκροί, δυστυχώς. Τι μαθαίνετε εσείς, ποιες είναι οι πληροφορίες, κύριε Μαραγγέλη, και πού επικεντρώνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα?
1: Ναι, αλλά δυστυχώς περιμένουμε άλλα νούμερα πολύ πιο υψηλά. Και δυστυχώς το θέμα πέφτει ότι δεν ήταν οργανωμένη η χώρα για τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα εδώ πέρα να προετοιμαστούν για σεισμούς, γιατί δεν γίνονται εδώ πέρα σεισμούς. Σεισμοί δεν γίνονται και δεν ήταν προετοιμασμένοι. Και η χώρα δεν είναι σε κατάλληλη θέση να φροντίσει τέτοια προβλήματα. Και τώρα περιμένει βοήθεια από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Γειτονιές ολόκληρες έχουν καταδαφιστεί πλήρως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Μαραγγέλη. Το πρόβλημα, μου λέγατε, ότι ήταν στα παράλια, κοντά στη θάλασσα, σε παραλιακά μέρη, έτσι δεν είναι, κύριε?
1: Ναι. Εκεί είναι το χειρότερο σημείο, ναι. Λένε, το βαφτίσανε τώρα... πώς το λένε, μηδέν περιοχή, πώς το λένε.
0: Ναι, έκρηξης ανάγκης.
1: Ναι, εκεί είναι το χειρότερο. Στο Καράκας έχουν γίνει ζημίες μεγάλες, αλλά μιλάμε παραπάνω από, πρέπει να πούμε τουλάχιστον παραπάνω από 300 κτίρια έχουν καταρρευτεί.
0: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για την περιοχή, την συνοικία Λαγουάρια, σωστά, κύριε?
1: Λαγουάρια, ναι. Μάλιστα. Είναι πολιτεία, ναι, που είναι παραθαλάσσια, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, που είναι κλειστό τώρα. Δεν δέχεται πτήσεις, τίποτα.
0: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα, υπενθυμίζω, μας είπατε ότι εσείς, η ελληνική κοινότητα, είναι όλοι εντάξει, έχετε επικοινωνήσει με όλους, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο να χρειάζεται κάτι παραπάνω από, εντάξει, κάποιες επισκευές αν υπάρχουν κάποιες ζημιές. Στα υπόλοιπα, η υγεία όλων είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος, είμαστε όλοι εντάξει?
1: Όχι, αγνοούμενος όχι, κανένας, και σε υγεία είμαστε καλά, ναι.
0: Ωραία. Κύριε Μαραγγέλη, τι να πω, εκεί μας είπατε ότι και θα προσπαθήσετε να κινητοποιηθείτε προς βοήθεια στους συνανθρώπους σας εκεί, τους...
1: Έτσι, ακριβώς. Ναι.
0: Αυτή είναι η ψυχή του Έλληνα, και να είστε καλά και πάντοτε δυνατοί και γεροί, και τίποτα άλλο να μην σας βρει εκεί, τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά, μέσω και του δικτύου αλλά και των τηλεφωνημάτων που έχουμε, όπου φαντάζομαι ότι και η πατρίδα εδώ σας συνδράμει, αλλά και βεβαίως ενημέρωση και ό,τι άλλο χρειάζεται, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Μαραγγέλη, καλό πρωινό από εμάς. Καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά. Ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, στην Βενεζουέλα είμαστε. Αυτά λοιπόν. ένα 24ωρο μετά, τα προβλήματα είναι πολλά. Η χώρα δεν ήταν συνηθισμένη, δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν είχαν αυτή την κουλτούρα για τους σεισμούς και δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό και νεκρών αλλά και τραυματιών. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και στη συνέχεια βεβαίως η ακρόαση και των υπόλοιπων ρεπορτάζ, όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως έχουμε συνηθίσει και πάλι. Καλημέρα. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφαλείας της ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται, να θυμίσουμε, στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα πάντα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, η φρουρή της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μία κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που έχουν υπογράψει την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον αλλά και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή του στο X ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών όπου έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Την ίδια ώρα, 8 ακόμη πλοία από υπονοτιοκορεατική διαχείριση αποχώρησαν από το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ωκεανών της Σεούλ. Παράλληλα, 5 νοτιοκορεατικά πλοία παρέμειναν στην περιοχή με συνολικά 47 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το Υπουργείο πάντως αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία. 235 είπαμε ότι είναι νεκροί, 1520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 που έπληξαν χθες στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοωμένους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε τα περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην Λαγκουάρια, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Και είναι αυτό το οποίο μας επιβεβαίωσε και πριν από λίγο ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει λοιπόν οικονομικά την αλιεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλιείς συμπεριλαμβάνονται επιδότηση ηλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ Αλεξίπρα, μιλώντας εχθές το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Αλφα και τον Αντώνη Σλόιντερ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Στο σχολιασμό τώρα της τηλεοπτικής συνέντευξης του κ. Αλέξη Τσίπρα προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, αρχικά δεν μπορούμε να αφήσουμε σχολιασμό το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας στην συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας. Μιλάμε για τον Πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέν των Υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με παραδοχή δικού του Υπουργού λειτουργούσε εντός του Μεγάλου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία. Στη δήλωση τώρα του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς τη διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης, λέγοντας ότι ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από το Σοκράτη Φάμελο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανηλίκος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα 18χρονος. Λέμβος με 45 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφους του λιμενικού. Συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Στην Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λε Κορνιέ ανακοίνωσε ότι το επίπεδο υγειονομικής επιφυλακής αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο, αφού τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Παρισιού, λίγες μόνο ώρες αφού το δύο μικρά παιδιά είχαν και τον ίδιο τραγικό θάνατο στα νότια της χώρας. Στη Γερμανία ο καύσωνας παρατείνεται και για το Σαββατοκύριακο όπου αναμένεται και νέο ρεκόρ. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας δήλωσε ότι οι μεγάλες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν θερμικό στρες και ότι είναι αρκετά πιθανό το κύμα καύσωνα να θεωρηθεί τελικά ιστορικό. Οι Ιταλοί τώρα βιώνουν υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή αυτής της εβδομάδας, αλλά η κορύφωση της ζέστης αναμένεται για την Δευτέρα. Την προσοχή με σαραντάρια σε διάφορες περιοχές του Βορρά. Σε έξι ανέρχονται οι νεκροί και σύμφωνα με το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Κέντρο, αυτό το κύμα των 11 ημερών είναι το μακρύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Καύσωνα σημαίνει και βία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό και ανησυχούν οι ξαφνικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις όπως αυτή που έμπληξε χθες περιοχή της Ρώμης, αλλά και τα blackout σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, από την Ανδαλουσία στον νότο έως την Κανταβρία στον βορρά. Τις τελευταίες 4 ημέρες, τουλάχιστον 212 άνθρωποι έχασαν πρόωρα τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μια ψυχρότερη μάζα ατλαντικού αέρα έρχεται μετά τις αδιανόητες θερμοκρασίες με ρεκόρ την εβδομάδα που έφτασε τους 45,1 βαθμούς στην πόλη Αντούχαρ την Δευτέρα. Πάμε και στην Ελβετία, όπου εκεί το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεν, πιθανόν την Τρίτη στο Νότο. Χθες η θερμοκρασία στη Βασιλεία έφτασε 38 βαθμούς, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης που έχει καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια. Στην Ολλανδία εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη σήμερα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν για τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Και τέλος, σε συναγερμό τίθεται από σήμερα Παρασκευή η Δανία και η Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα εγκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στην Γερμανία. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός λοιπόν είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, σε δύο σλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν οι υπάλληλοι των κρητικών κλιμακίων του περιοριστικού σώματος. Έκλεισε για ακόμη μια φορά να μεταφερθεί δίκη για τα επεισόδια του Στουρέντι από τις φυλακές του Κορυδαλού σε αίθουσα του εφετείου. Απίφθηναν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Το πρωί τους εχθές για πρώτη φορά είχαν και πολίτες που συμπαραστάθηκαν σε αυτούς. Για το κύπελο τώρα του ποδοσφαίρου, για το παγκόσμιο κύπελο. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν είχαμε Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3. Είμαστε τώρα στο 28ο λεπτό των αγώνων που ξεκίνησαν στις 5. Παραγουάη, Αυστραλία είμαστε στο 0-0, ενώ η Τουρκία πριν από λίγο σοφάρει στις ΗΠΑ και είμαστε στο 1-1. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ ήταν ο ταχύτερος εχθές και ο καλύτερος για την υπερειδική που είχαμε στο ελληνικό του Ράρι Ακρόπολης, καθώς ξεκινάει σήμερα και επισήμως με τον πρώτο και πλέον απαιτητικό σκέλος. Περιλαμβάνει 6 ειδικές, Βοξίτες, Παρνασσός, Ελικόνας, Θήβα και 2 περάσματα της διαδρομής Στήρη, συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων, αγωνιστικών χιλιόμετρων. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα το Ράρι Ακρόπολης. 5:28 στον Sky 100,3 συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και είμαστε λοιπόν στην Βενεζουέλα. Είμαστε ένα 24ωρο μετά. Εκεί λοιπόν όπου δυστυχώς με επίσημες ανακοινώσεις οι νεκροί αγγίξαν τους 235 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και με την ανακοίνωση αυτή που είχαμε από τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται να αναδείξουν αυτό το τραγικό γεγονός, αυτό το τραγικό φυσικό φαινόμενο το οποίο βρήκε απροετοίμαστος και βρήκε και προετοίμαστος και μια χώρα όπως μας έλεγε ο κ. Μαραγγέλης, η οποία δεν έχουν στην κουλτούρα τους την διαδικασία βεβαίως και την όλη πορεία προς αντισεισμικά κτίρια και η ζωή να μπαίνει σε μια τέτοια ροή, τέτοιες συνήθειες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς 235 είναι η νεκρή σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Η Αθηνά Μαράκη εισήλθε στον κεντρικό αεροθάλαμο, έχει λάβει θέση και θα μας παρουσιάσει τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων μέχρι και αυτήν την ώρα και λίγα λεπτά και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: 235 νεκροί είναι ο τελευταίος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενοτορμούς έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά από επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστη προέλευσης βλήμα, ενώ έπλε 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Αλφα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριφθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για τους λάτρες της μπάλας και του ποδοσφαίρου, η Τουρκία στο 31ο λεπτό σημείωσε δεύτερο γκολ, κερδίζει τις ΗΠΑ 2-1. Το άλλο μάτς, Παραγουάη, Αυστραλία, είναι ακόμη 0-0. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα. Σώτα από τα Μελίσια, Σωτήρια τα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Αλεχάνδρο μας έρχεται, καλημέρα, επίσης καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Αλεχάνδρο, ενώ εντάξει το λαγωνίσει, λέει ένα ωραίο διήμερο, ξεκινάει λίγο αργότερα. Προορισμός Λευκάδα, λέει, του κυρίου Σταματέλου, στο νησί, διανυκτέρευση στα Τριζόνια, στον Κορυθιακό, ευγενική προσφορά της επιχείρησης και Σάββατο αναχώρηση για επιβίβαση από Αρκίτσα για αεροδρόμιο. Νομίζω πως το λεπό κοντοζυγώνει. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τάκι μου, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλημέρα, καλό πρωινό στην Ευτυχία. Ταξιδεύει εκείνη έτσι για εργασία, αλλά θα φαντάζομαι θα συνδυάσει και την και λίγη ανάπαυλα για το Σαββατοκύριακο από το αεροδρόμιο. Καλημέρα, που σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, φαίνεται ότι έχουμε ήδη ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, μεγάλες καθυστερήσεις του Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία για πολύ κόσμο. Αυτό διότι χθες είχαμε βλάβει που πέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα, προκάλεσε χθες καθυστερήσεις και που έφτασαν έως και τις 2 ώρες από και προς το αεροδρόμιο. Στα υπόλοιπα, Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος, ο Μακάριος Μακάρης Μακαράς γιορτάζουν σήμερα. Είναι ανατολή του ηλίου 6 και 4 πρώτα λεπτά και η ειδήση θα συμβεί 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1498, Κώστας Πανέ, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα, φαντάσου. 1913, ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οριστερά της Κερκίνης. Το 1945, 50 κράτη υπογράφονται στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1950 έχουμε σύραξη στην Βουλή κατά τη ζήτηση των μέτρων επίοικιας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Είμαστε στο 1963, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι βρίσκεται στο Βερολίνο και ξεκινάει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». 1996, με τιμές αρχηγού κράτους, κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. 1908 γεννιέται ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής. Το 1924 γεννιέται ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και ζωγραφιστής. Ενώ το 1928 γεννιέται ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος. Το 1963 φεύγει από τη ζωή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1943 ο Καρλ Λάντσνάιρερ, αυστριακό-αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Ενώ το 1946 φεύγει από τη ζωή η Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υπόκοσμου και η ζωή της έγινε ταινία.

Αυτά λοιπόν από τον Chris Isaac που γίνεται σήμερα, ενώ σαν σήμερα επίσης είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη μουσική που τη θυμούνται και πρέπει να τη θυμόμαστε όλοι. Σαν σήμερα είναι η τελευταία συναυλία που δίνει ο μεγάλος Elvis Presley το 1977 και η συναυλία αυτή κλείνει με ένα από τα πολύ πολύ επιτυχημένα τραγούδια του.

0: το τελευταίο τραγούδι που είπε σε συναυλία του Elvis Presley. Έτσι, με αυτό έκλεισε. Συνεχίζουμε εμείς όμως την ειδησιογραφία, διότι αναστέλει προσωρινά, όπως είπαμε, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Τώρα σκοτώθηκαν και ένας τραυματής και σε Ισραηλινή επίθεση με μια επανδρομένη αεροσκάφη στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης της χώρας, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραηλινό στρατό και το σιητικό κίνημα Χεσμπολά που πρόσκειται στο Ιράν. Παράθυρο τώρα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35. Η πώληση κινητήρων για το εγχώριο αναπτυσσόμενο αεροσκάφος Καάν ανοίγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και άνοιξε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είχαμε επίσης και τον αντιπρόεδρο, τον κ. J.D. Vance, για τα F-35 που αναζητείται νομική φόρμουλα που έχουν επαναλάβει να διαμορφώσουν ο υπουργός πολέμου, ο κ. Χέσγκεθ και το επιτελείο του. Η Αθήνα παρακολουθεί προφανώς εξελίξεις με προβληματισμό, καθώς αν ο σχεδιασμός υλοποιηθεί, η Τουρκία θα αποκτήσει μαχητικά 5ης γενιάς, γεγονός που θα μειώσει την ψαλίδα της διαμορφωμένης ελληνικής αεροπορικής ισχύως πάνω από το Αιγαίο. Τι ακριβώς ετοιμάζει να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν, τι κινητήρες, τι είναι αυτοί, πολλά περισσότερα χθες στο κεντρικό δελτίο από τον Γιάννη Παλιούρα.
1: Μιλάμε καταρχάς για τους κινητήρες F-110. Πάγιο αίτημα της Τουρκίας να αποκτήσει. Θα έλεγα πόθος της Τουρκίας να αποκτήσει τους κινητήρες αυτούς για το αεροσκάφος Καάν, το 5ης γενιάς που αναπτύσσουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Αξία 700 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο σημαίνει περίπου 70 κινητήρες, ίσως και 80 αν πάει καλά το ανατολίτικο παζάρι των Τούρκων.
2: Άρα θα δώσει ο Ερντογάν χρήματα. Το θέμα είναι αυτά που θα πάρει. Αξίζουν τον κόπο, αξίζουν τα λεφτά.
1: Ας το δούμε ψυχρά και τεχνοκρατικά, πέρα από τους τίτλους. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα δώσει ένα βουνό χρημάτων προκειμένου να πάρει κινητήρες της δεκαετίας του 70. Κινητήρες οι οποίοι φοριούνται στα αεροσκάφη F-16 εδώ και περίπου 40-50 χρόνια και είναι αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Θα τους βάλει στο καμάρι τους, στο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Ήδη λοιπόν είναι μια τεχνολογική παραχώρηση εκ μέρους των Τούρκων. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εφόσον φοράει στο αεροσκάφος αμερικανικούς κινητήρες, αυτομάτως αυτό το αεροσκάφος στις εξαγωγές αλλά και στη χρήση σε έναν βαθμό υπάγεται στην αμερικανική νομοθεσία. Η Τουρκία ξόδεψε δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να αναπτύξει ένα μείζον οπλικό σύστημα το οποίο θεωρεί της δίνει ανεξαρτησία να μπορεί να ασκεί όπως θέλει την πολιτική της και να χρησιμοποιεί όπως θέλει την αεροπορική ισχύ της και ταυτόχρονα φοράει στα αεροσκάφη αυτά αμερικάνους κινητήρες, το οποίο σημαίνει ότι παραμένει για το ορατό μέλλον η απόλυτη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ακόμα και σε επίπεδο λειτουργίας. Οι ΗΠΑ ανά πάσα στιγμή μπορούν να κλείσουν την κάνουλα των ανταλλακτικών και ο τουρκικός υποτίθεται στόλος αεροσκαφών να καθυλωθεί στο έδαφος.
2: Άρα με κάποιον τρόπο η Ουάσιγκτον δένει την Άγκυρα και να σε ρωτήσω τώρα, κλείνοντας Γιάννη, εάν τυχόν αυτοί οι κινητήρες, αυτά τα χρήματα που ετοιμάζεται να δώσει ο Ερντογάν είναι η προκαταβολή για τα F-35, αν έρχεται αυτό, αν το βλέπεις.
1: Τα F-35 είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσουν μέσα από τα αμερικάνικα νομοθετικά σώματα. Σίγουρα ο πρόεδρος Ερντογάν και πολλά μέλη στην κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλουν να αποδεσμεύσουν τα F-35 στην Τουρκία. Θα τα καταφέρουν, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και με πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τραμπ, δύσκολα θα μπορούσαν να ξεπεραστούν τα νομοθετικά εμπόδια και να αποδεσμευτεί το F-35 για την Τουρκία.
2: Άρα μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει χρήματα.
1: Και η Αμερική.
0: Και θα πάμε τώρα στην Αμερική. Θα πάμε στη χθεσινή ανταπόκριση στο κεντρικό δελτίο και ανάλυση από τον Μιχάλη Ιγνατίου για το εάν και εφόσον είναι εύκολο για τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει αυτά τα οποία είπε στην κουβέντα του εκεί στο Βαλγραφείο, ότι θα τους κάνω χαρούμενους τους Τούρκους. Αν αυτό το πράγμα είναι εύκολο, διότι ξέρετε και στην Αμερική λειτουργούν λειτουργούν στο πλαίσιο και υπάρχει ένα κογκρέσο στην μέση όπου μπορεί να βάλει και το δικό του φρένο. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
3: Δεν ήταν κεραυνός στην ελευθερία η απαράδεκτη αυτή απόφαση του πρόεδρου Τραμπ να δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του να ενισχύσει στρατιωτικά η Τουρκία, διότι προς το παρόν είναι πρόθεση. Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν η προσπάθειά του να παρακάμψει το Κογκρέσο. Μια ενέργεια που προκάλεσε την οργή ενός πολύ σημαντικού δημοκρατικού νομοθέτη που έχει βέτο στις πωλήσεις αμερικανικού πολεμικού υλικού. Είναι ο Gregory Mix, δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, αλλά είναι γνωστός υποστηρικτής της Ελλάδας και της Κύπρου εδώ, ο οποίος εγκάλεσε με σκληρό τρόπο την αμερικανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι αυτά τα αντικείμενα, λένε εννοεί τους κινητήρες λέγοντας αντικείμενα, δεν θα παραδοθούν στην Τουρκία για χρόνια. Τα θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής είναι λοιπόν αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη Καν και το δεύτερο είναι η δήλωση του Αντιπροέδρου, η προκλητική δήλωση του Αντιπροέδρου Βανς, ότι έλαβε εντολή από τον κύριο Τραμπ να αναζητήσει τρόπους με τον Υπουργό Άμυνας για να ξεπεραστεί ο νόμος που απαγορεύει την πώληση των F-35. Για την πώληση των κινητήρων ίσως να μην μπορούν να γίνουν πολλά, αν και αντέδρασαν νομοθέτες και των δύο κομμάτων. Αλλά θα έλεγα ότι αν γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία σίγουρα θα υποστηριχθεί και από το εβραϊκό λόμπι και από το αρμενικό και άλλες κοινότητες που εναντιώνονται στην Αμερική, μπορεί η Τουρκία να μην πάρει ούτε τους κινητήρες.
2: Ο Ερντογάν αναζητεί φόρμουλα για τους S-400. Το θέμα είναι αν και ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τη δική του φόρμουλα για τα F-35 να τα δώσει τελικά στην Τουρκία. Τι μαθαίνεις?
3: Είναι δύσκολο. Και θα ήθελα να εξηγήσουμε εδώ ότι άλλο είναι ο νόμος για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου που απαιτεί απαλλαγή του συστήματος S-400 από την Τουρκία για να μπορέσει να αγοράσει τα F-35, για να πρέπει να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Ο νόμος αυτός δεν διαγράφεται με μια απόφαση του Προέδρου. Πρέπει να ανατραπεί με πλειοψηφία στη Βουλή για τη Γερουσία, που δεν θα μπορέσει να επιτύχει. Είναι η γνώμη μου αυτή, έτσι. Το δεύτερο είναι ο νόμος Κάτσα, ο γνωστός νόμος, βάσει του οποίου επιπλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία επειδή αγόρασε ρωσικό πολεμικό υλικό. Ο νόμος αυτός, ο δεύτερος, που τιμωρεί τις χώρες που ενισχύουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, μπορεί, αν θελήσει ο κύριος Τραμπ, να τον προσπεράσει, ισχυριζόμενος όμως ότι υπάρχει μεγάλη εθνική ανάγκη. Αλλά ποια είναι η εθνική ανάγκη για να ενισχυθεί η Τουρκία? Αυτό το ισχυρισμό θα τον απορρίψει το Κογκρέσο. Θυμίζω ότι είναι ο σημερινός πρόεδρος που επέβαλε τις κυρώσεις στην Τουρκία και μάλιστα λίγες μέρες πριν αποχωρήσει από την Προεδρία το 2020. Αναφορικά με την πώληση των κινητήρων για αεροσκάφη Καν, έθεσε βέτο ο βουλευτής Μίξ, λόγω της θέσης του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η κυβέρνηση το ενημέρωσε ότι θα ανατρέψει το βέτο του, και αυτό λένε ήταν αφορμή της έκρηξής του, αλλά και της τοποθέτησης και άλλων νομοθετών εναντίον της πώλησης των κινητήρων. Και βλέπω τώρα δύο από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κοντά στον Πρόεδρο έχουν εκδώσει η ανακοίνωση για να φέρουν ότι ο Ερντογάν δεν είναι αξιόπιστος, απειλεί την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.
0: Αυτά λοιπόν το Μιχάλη Γρανατίου και την ανάλυση, αλλά βεβαίως και όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα. Καλημέρα στον Τύριο Τζουμάρα, Ράδιο Αλήθειας Χίος. Καλημέρα στην πατρίδα. Καλό πρωινό, να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και για τις παρατηρήσεις. Πολύ σωστά. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, κύριε Δερνέ, κύριε Σίσκα, οι Γιώργηδες Εστίασης και πολλοί πολλοί άλλοι. Καλημέρα κύριε Άγγελε από το Παγκράτη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε εσάς. Καλή δύναμη. Δημήτρη από τη Μελβούρνη, Αυστραλία, καλημέρα. Καλό πρωινό. Αδελαίδα και βεβαίως και Πέρθ, καλημέρα. Στην Αλάσκα, στην Αρούμπα και στην Μαρτινίκα που μας ακούτε, στο Νέο Δελχή και που φτάνει το διαδίκτυο στα πέρατα του κόσμου και μας ακούτε και εσείς που έχετε ταξιδεύετε στις θάλασσες. Να είστε καλά, ήρεμε θάλασσες και όμορφα ταξίδια να κάνετε. Επιστρέφουμε εδώ, μια που μιλάμε και για θάλασσες και για ταξίδια. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει λοιπόν οικονομικά την αλιεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για το ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλληλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Διλήμματα, στρατηγική και αντίπαλο επιλέγουν οι αρχηγοί των κομμάτων, εγκαινιάζοντας έτσι την παρατεταμένη την ανόψη εκλογών, όταν και αυτές γίνουν περίοδο. Με αλληγορικό τρόπο, ο κ. Μητσοτάκης πάντως επέλεξε συνοδηγό τον αντίπαλο και δηλαδή αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και λέει όχι που λέει όχι στις συνεργασίες και ότι δημιούργησε το κόμμα του για να καλύψει ένα κενό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα βάζει απέναντι τον Πρωθυπουργό που, όπως λέει, έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε κόμμα της παρέας του. Πινελόπη Γκάλι στο ρεπορτάζ.
4: Βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου που ανοίγεται σε ένα σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλο με αιχμηρό τρόπο.
5: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζευγόταν.
4: Για τον Νικό Ανδρουλάκη, η κορονίδα είναι η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντίπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Μας αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς παραμερίζουν φαινομενικά τουλάχιστον μπροστά στον κεντρικό τους αντίπαλο που είναι η κυβέρνηση.
7: Δημοκρατία. Κοινωνική δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, δημοκρατία. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και αν πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
8: Ανάγκη ριζικών αλλαγών και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας με νέους λαογέννητους πραγματικά θεσμούς πραγματικής δημοκρατίας.
9: Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με τα κόμματα των αποτυχημένων.
10: Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
11: Ίσως κάποιοι ανησυχείτε.
4: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ένα βίντεο συνεχίζει τις ενηγματικές αναρτήσεις της και προσκαλεί τους πολίτες στη Τραπετσόνα στις 5 Ιουλίου για να λάβουν τις απαντήσεις.
0: Τι είπα, Σωτήρης είπα, Μα όχι, ο Γιάννης Τζούμας, ένα στοιχείο, ναι. Έλα ρε Γιάννη, καλημέρα. Συγγνώμη και συγγνώμη, άλλο Σωτήρης, ναι. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα χθες στο κεντρικό δελτίο του Α. Τον είχε η Πινελόπη Γκάλιου στο ρεπορτάζ της αναφορικά με το τι δηλώνει και τι λέει αναφορικά με την συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ποιος είναι ο στόχος του. Στόχος λοιπόν είναι ότι ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο, τον ακούσαμε και στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε έντολη καθαρής λύσης. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης με δηλώσεις του αποχωρώντας χθες από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Από την πλευρά της, η κυρία Ρένα Δούρου στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαρασκευαστικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε ότι φέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε το ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Το Μαρία Βράση στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Έτοιμα λοιπόν ακυρότητας καταθέτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί για την υπόθεση Catargate. Από την Κομισιόν πάντως αναφέρουν ότι δεν είχε γίνει εσωτερική έρευνα αλλά έλεγχη συμμόρφωσης. Ρεπορτάζ Γιώργος Παπακοσταντίνου.
12: Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας της κρίσης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η κλεψίδρα για την άρση της ασυλίας του θα αναποδογυριστεί μετά την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας να μπορεί να προγραμματιστεί έως και τις 10 Ιουλίου. Αφού ανάψει και η Ολομέλεια το πράσινο φως, το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου, τη σκυτάλη θα πάρει ο εισαγγελέας Εφετών, ο οποίος θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης. Σε περίπτωση προσφυγής από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η τελική κρίση για το εάν θα παραδοθεί στις βελγικές αρχές ανοίγει στο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές δεν στέκονται στην αμοιβή του πρώην Επιτρόπου, κάνοντας αναφορές σε Greek Connection μέσα από τα μηνύματα Καϊλή και του συζύγου της. Ενώ οι ανακριτές περιγράφουν έναν λειτουργικό ρόλο επιρροής με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την απαλλαγή του Κατάρ από τη βίζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εξετάσαμε μόνο κατά πόσον σεβάστηκε τα μέτρα. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΙΟ ως τέτοια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν εμπίπτει τις αρμοδιότητές μας. Αυτό είναι στη δικαιοδοσία των βελγικών αρχών.
12: Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
13: Όταν είσαι στο ΠΑΣΟΚ που δίδαξε εντός εισαγωγικών ήθος, δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο.
14: Ό,τι και να γίνει δεν με νοιάζει, αρκεί να διατηρήσω τη συνοχή της κοινοβουλευτικής νομοθεσίας.
12: Από την κυβέρνηση διαχωρίζουν το πολιτικό από το νομικό σκέλος της υπόθεσης Αβραμόπουλου, ενώ για τη συμμετοχή του στα γαλάζια ψηφοδέλτια παραπέμπουν στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
0: Και πάμε στην Άννα Κανδύλη τώρα, που η Άννα Κανδύλη εχθές με την Λένα Φιλτζάνη ανέλησαν τα ζητήματα και ιδίως το τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο κ. Αβραμόπουλος, τι του επιτρέπεται, με ποιο είναι το δικαίωμά του και από ό,τι φαίνεται στον άρεπα εγώ προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, γιατί εκεί από την Άννα Κανδύλη ανάλυση.
2: Λοιπόν. Πρώτο βήμα θα έλεγα εγώ, Λένα, γιατί ετοιμάζει σειρά κινήσεων, ετοιμάζονται μάλλον σειρά κινήσεων από την πλευρά των νομικών του παραστατών. Λοιπόν, σε αυτή την προσφυγή του ο κύριος Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι το ένταλμα των βελγικών αρχών είναι άκυρο. Είναι άκυρο μεταξύ άλλων, και αφού βεβαίως σημειώνω ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόπινη πράξη, είναι άκυρο λοιπόν μεταξύ άλλων γιατί καταρχάς δεν αναφέρεται σαφώς ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκαν τα αποδιδόμενα, τα φερόμενα αδικήματα.
15: Αυτές είναι τυπικές διαδικασίες ως προς την ουσία.
2: Και απαραίτητες βέβαια, έτσι, και απαραίτητες γιατί προβλέπονται και από το ευρωπαϊκό και από το ελληνικό δίκαιο. Λέει επίσης ότι δεν υπάρχει, δεν περιγράφεται η απόφαση Εθνικού Δικαστηρίου ή το εθνικό ένταλμα πάνω στο οποίο πάτησε το ευρωπαϊκό. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το ισχύον νομικό νομοθετικό πλαίσιο.
15: Άρα πώς κινήθηκαν οι διαδικασίες αν δεν πάτησαν πουθενά?
2: Μα γι' αυτό προσφεύγει στον Άριο Πάγο και γι' αυτό μιλάει για ακυρότητα. Και επιπλέον αναφέρει και στην προσφυγή του ότι στο ένταλμα υπάρχουν στοιχεία, φαίνεται δηλαδή αναφέρουν οι Βέλγοι στοιχεία, που υπάρχουν από το 2022. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το ένταλμα έρχεται τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Αυτό τουλάχιστον αφήνεται να εννοηθεί από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου.
15: Θα μπορούσε
2: για το ένταλμα που ήρθε τώρα.
15: Αντιστρέψει το ερώτημα ότι εκλήθη δύο φορές και δεν παρέστη ο κύριος Αβραμόπουλος. Γι' αυτό υπάρχει κάποια αναφορά, υπάρχει κάποια εξήγηση, απάντηση από την νομική πλευρά του πρώην επιτρόπου.
2: Ο κύριος Αβραμόπουλος το έχει πει και ο ίδιος ότι εμένα με καλέσανε και τους είπα. Με καλέσανε για κάποιες ερωτήσεις. Εγώ τους είπα, στείλτε μου τις ερωτήσεις να σας τις απαντήσω.
15: Άρα ήθελε ερωτήσεις, όχι ένταλμα σύλληψης και γι' αυτό οδηγείται σε αυτό το αίτημα ακυρότητας. Από εδώ και πέρα, Άννα, τι μπορεί να έχει η υπόθεση αυτή για να τρέξει κάπως, γιατί έχει χρονίσει, αλήθεια είναι.
2: Κοίταξε να σου πω. Καταρχάς πρέπει να περιμένουμε την άρση ασυλίας από την Βουλή. Εφόσον αρθεί ασυλία, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, από εκεί και πέρα πρέπει να πάει στο εφετείο. Γιατί το εφετείο Αθηνών είναι αυτό που χειρίζεται τις εκδόσεις. Και εκεί εκτιμώ ότι θα προβάλλει επίσης τις αντιρρήσεις του βάσει αυτών που έχουμε δει και στον Άριο Πάγο. Θα προβάλλει τις αντιρρήσεις του, αυτές θα εξεταστούν από το εφετείο, εφόσον αν απορριφθούν έχει δικαίωμα να πάει και στον Άριο Πάγο και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που υπάρχουν στη χώρα μας.
15: Τι χρόνο έχει γι' αυτό περίπου?
2: Κοίταξε να σου πω κάτι, συγκεκριμένος χρόνος δεν υπάρχει. Γενικώς στη δικαιοσύνη για τις αποφάσεις της, δεν υπάρχει. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως κινείται γρήγορα η διαδικασία, ειδικά βέβαια όταν υπάρχει ένα ένταλμα από ευρωπαϊκή χώρα, από χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάμε στην Καλυθέα τώρα. Σήμερα, 10 η ώρα το πρωί, αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
16: Ήταν δύο και φώναζαν, έχει μαχαίρι ο άλλος.
17: Φωνές με ξυπνήσανε, βοήθεια, βοήθεια.
18: Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια ήσυχη γειτονιά της Καλυθέας σε πεδίο βίαιας σύγκρουσης. Στην οδό Μεγαλοπόλεως μια συμπλοκή ανάμεσα σε περίπου 10 νεαρούς κατέληξε σε τραγωδία. Θύμα, ένα παιδί μόλις 15 ετών.
19: Ο 15χρονος, βαριά τραυματισμένος στο θώρακα και αιμόφυρτος, έφτασε εδώ στο Δό Μεγαλοπόλεως προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής. Έχασε τις δυνάμεις του και έπεσε στο έδαφος. Μετά από λίγη ώρα έχασε και τη ζωή του.
16: Μαζέψανε δύο μαχαιρωμένους, ένας είχε στο πόδι και ένας στο θώρακα.
18: Οι κραυγές και τα χτυπήματα τρόμαξαν τους κατοίκους. Κάποιοι παρακολουθούσαν από τα μπαλκόνια. Άλλοι έτρεξαν στο δρόμο προσπαθώντας να βοηθήσουν τον τραυματισμένο ανήλικο.
20: Ξυπνήσαμε όλοι, έντρομοι. Από ό,τι μάθαμε, μαχαιρώσαν ένα νέο παιδί.
21: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα.
22: Ακουστήκανε φωνές, αρπαχτήκανε, πέσανε σφαλιάρες.
18: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το νεαρό και το μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
23: Βοηθάκαν το παιδί να το επαναφέρουν στη ζωή.
18: Από την έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της επίθεσης.
24: Στο πάρκο, παιδιά, εδώ δεξιά. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, καμία 15-20 άτομα νεαροί, οι οποίοι προφανώς λογοφέραν, τσακωνόντουσαν.
19: Παρότι ο δράστης του εγκλήματος ομολόγησε την πράξη του, το μαχαίρι του φόνου δεν έχει βρεθεί. Αστυνομικοί της ασφάλειας ελέγχουν τους κάδους απορριμμάτων σε όλη την περιοχή, προκειμένου να το εντοπίσουν.
18: Οι έρευνες πλέον στρέφονται στα αίτια της συμπλοκής. Τι ήταν αυτό που πυροδότησε τη βίαιη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού.

0: Καλημέρα κύριε Μπούσδρα. Ο κύριος Αθανάσιος Μπούσδρας μας λέει ότι τι κακό χαμό που γίνεται στην παραλιακή, στη Βάρκιζα μέχρι την Παλαιά Φώκια, εκεί όπου έχουμε κόντρες, εκεί που έχουμε τα δυστυχήματα να βάλουν φανάρι στην παραλιακή. Και βεβαίως εδώ ο Γιώργος, σε συνόηση και με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, που φαντάζομαι στην ημέρα θα το πούνε και θα το θέσουμε και εμείς στο ρεπορτάζ. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, αυτά από εμάς. Ο Γιώργος θα είναι τρίωρη διάρκεια σήμερα. Ο Άρης έχει πάρει άδεια, το ξέρετε, το είπαμε. Έτσι και εσύ, σαν τον Άρη και εσύ πας. Δεν προλαβαίνεις τίποτα να πεις. Ακριβώς. Υπενθυμίζω ότι στο ημίχρονο η Τουρκία κερδίζει 2-1 τις ΗΠΑ, ενώ είναι ισόπαλες η Αυστραλία με την. Ποιον έπαιζε, η Αυστραλία. Η Αυστραλία παίζει. Ένα δευτερόλεπτο. Με την Παραγουάη. 1-1 λοιπόν. 0-0. Οπότε λοιπόν ξεκινάει σε λίγο το ημίχρονο. Αυτά από εμάς. Μέχρι τις 9 ο Γιώργος. 9 με 11 ο Παύλος Τσίμας. Καλύπτουν τον Άρη. Εμείς αύριο το πρωί 5 να είστε καλά. Και για τους καθημερινούς ακροατές, την εβδομάδα την επόμενη θα απουσιάζουμε με άδεια. Ο Γιώργος 3 ώρα, πάλι για να προλαβαίνουν τα πει όλα. Έτσι ακριβώς. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί του Σαββάτου στις 5. Γεια χαρά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. 235 νεκροί είναι ο τελευταίος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπήκοοι άλλων χωρών. Νεκροί είναι ένας άντρας και μια γυναίκα υπήκοη Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπήκοοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα χθες, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντυμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Η αγνοή τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο, τον μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακή βία στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, κρατώντας τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, την κρατούσε όμηρο και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο Κτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάης Αυστραλίας με σκορ 0-0 στο ημίχρονο και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαρτεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Έχει και πολιτικά μηνύματα το τραγούδι. Δεν τυχαίο. Τίποτα τυχαίο εδώ μέσα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Βάλα τα ακουστικά και το υπόλοιπο ρε Κωστάκι. Πάτω κουμπί. Καλημέρα σας και τελειώσαμε και με αυτό. Πώς είστε παιδιά, τι γίνεται? Πού είναι τα συνεργεία στο λιμάνι? Να δούμε τι γίνεται με τα βαπόρια που φεύγουν. Κωστάκι, εδώ σε θέλω, ε? Δεν το έχεις δει ακόμα, είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι σήμερα ακόμα είμαστε πέρα από τη, τέλος πάντων, το κλίμα που πάμε να φτιάξουμε πρωί πρωί για να κάνουμε παρέα και σήμερα που θα είμαστε και μια ώρα παραπάνω. Πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες. Μας έχουν ζωρίσει το διωράκι, Κωστάκι. Λοιπόν, είναι στην καλή θέα ακόμα. Έχουμε την εφηβική βία. Ο άλλος πάει να πιει καφέ και παίρνει και δυο μαχαίρια μαζί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να φάει καγκουνούπι. Κατάλαβες, λοιπόν. Τώρα κάνω πλάκα, αλλά ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, το θύμα, όπως προέκυψε αργότερα χθες, παιδιά, 15 χρονών. 15 χρονών λέει και εντάξει, είχε λέει κάποια ζητηματάκια, μάλιστα. Αλλά λέω ρε, παιδί μου. 15. Ο δράστης 17 ετών και 10 μηνών. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν είμαστε. Είμαστε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα για τα ζητήματα αυτά της εφηβικής βίας, βέβαια. Εντάξει, κυρίαρχο θέμα είναι η κατάσταση εκεί στη Βενεζουέλα. Ακούσατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, οι οποίοι οι Έλληνες προσπαθούν να σταθούν πάλι στα πόδια τους με αφορμή αυτές τις κοινές αποκάλυψεις. Τώρα, 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Πώς το είπε ο κύριος Λέκας, 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Έχετε πάει στη Χιροσίμα? Έχει ένα κτίριο εκεί το οποίο το έχουν κρατήσει οι Ιάπωνες. Για να καταλάβετε, με αυτά που επιβίωσαν τέλος πάντων μετά τη βόμβα που έριξε το Enola Gay. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι σημαίνει η δύναμη της φύσης. 7-5, 7-1, 7-2, ε? Πόσο? 2 εκατομμύρια τόνοι δυναμίτιδας, είπε ο κύριος Λέκας. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Είναι, λέει, η ισχύς η οποία, λέει, βγήκε στην επιφάνεια μετά από 100 τόσα χρόνια. Υπάρχουν κάποια πλάνα, δεν ξέρω αν τα έχω, δεν τα έχω, τα είδα στο διαδίκτυο, που δείχνει επιβάτες μέσα σε ένα αεροπλάνο στο κεντρικό αεροδρόμιο στο Καράκας, που ήταν έτοιμο να απογειωθεί, ήταν μέσα όλοι και ήταν έτοιμο να απογειωθεί, και ξαφνικά βλέπεις το αεροπλάνο, κάποιος τραβάει μέσα από ένα βίντεο ρε παιδί με το κινητό του, τώρα με τα κινητά έχουν γίνει φίλοι ακροατές, και βλέπεις το αεροπλάνο και πάει και έρχεται σαν να βρήκε κάπου, σαν να χτύπησε κάπου, και γυρίζει το κινητό στο παράθυρο ο ιδιοκτήτης του κινητού που τράβαγε αυτό το υλικό, και βλέπει αλόφρονες να τρέχουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου από τους κλειστούς χώρους στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Δεν μιλάω τώρα για τα κτίρια τα οποία έχουν κουρελιαστεί πολύ όροφα. Μου έκανε εντύπωση να σας πω την αλήθεια, παρόλο που είδα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. Περίμενα να στείλουμε και εμείς βοήθεια, να σας πω. Θα μου πεις, μακριά είναι ψάλτη η Ελλάδα. Εντάξει, παιδί μου, είναι για το ότι είμαστε σε μια χώρα που και αυτή ταλαιπωρείται από τους σεισμούς όπως και εμείς. Είναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε

0: εξαιρετικές ομάδες διάσωσης που μπορούν να σταλούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα για να βοηθήσουν. Και μιλάμε για τεράστιο αριθμό αγνοουμένων. Δεν μιλάω τώρα για τους εντοπισμένους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 30-35.000 λέει αγνοούμενοι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάπου έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα εκεί κατοίκους της χώρας να ψάχνουν συγγενικά τους πρόσωπα, οικογένειες ολόκληρες οι οποίες έχουν χαθεί, γιατί ήταν λέει και μέρα γιορτής εκεί για τους ντόπιους, και οι πιο πολλοί γιατί έγινε 6 ώρα το απόγευμα ο σεισμός, 6 και 4, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπ, ισοφάρισαν οι Αμερικανοί, βλέπω τους Τούρκους, 2-2. Είμαστε με τους Αμερικανούς, έτσι, τελείως τυχαία αυτή τη φορά. Μην πάρουν αέρα οι Τούρκοι. Λοιπόν, ένα στον άλλο αγώνα, στο Μουντιάλ μιλάω πάντοτε, χωρίς αποτέλεσμα 0-0, Παραγουάη, Αυστραλία μάλιστα. Με το ένα μάτι παρακολουθούμε και τους αγώνες του Μουντιάλ, τι να κάνουμε. Έχασε η Γερμανία από τον Ισημερινό, Εκουαδόρ. 2-1 το Εκουαδόρ, επικράτησε τη Ντόιτσλαντ. Γεια! Σε καλό δρόμο είμαστε. Είδα και τα αποτελέσματα για τα. Είδα και λίγο παραπάνω στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε και αργότερα εδώ με ειδικό, γιατί είπαμε θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί εμείς είμαστε και ομιλητικοί, ρε παιδί μου. Τα βάλουμε κάτω, να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, θυμίζω για να. Καλημέρα, γειτόνισσα. Για να τα πούμε ωραία. Κύριος Κώστας Πανός απέναντι μου, ρύθμιση ήχων. Ο Κώστας είναι με την Τουρκία, δεν μου αρέσουν αυτά. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρία Μπουλιέρη, δεν τη βλέπω. Για κότατζ τη βλέπω, δεν τη βλέπω για παραπάνω. Δεν είναι πολύ ασχολείται με τα ζητήματα τα αθλητικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. 2-10-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και αν φεύγετε για διακοπές, πάρτε να στείλει μας κανένα μήνυμα. Πού πάτε, τι κάνετε, πώς θα περάσετε, τι έχετε δρομολογήσει. Διαβάζω διάφορα αφιερώματα ξένων μέσων ενημέρωσης για διάφορα, λέει, νησιά της χώρας, τα οποία είναι, λέει, κρυφή παράδειση. Λοιπόν, δεν λέτε καλά που έχουμε. Να μπεις, ναι, αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα. Σωστό και αυτό, αλλά δεν λέτε καλά που έχουμε όλους αυτούς τους θησαυρούς. Όχι μόνο τα νησιά μας, και τα νησιά μας, αλλά όχι μόνο τα νησιά μας. Υπάρχουν υπέροχα μέρη και στην υπηρετική Ελλάδα, που έχουν και παράλια. Αλλά όπως μου έλεγε και ένας Ελληνοαμερικανός που ήρθε χθες για να κάτσει κανένα δίμηνο, μου λέει, αυτό μου λέει στην Ελλάδα, να έχετε μέσα σε μία ώρα να είσαι από τη θάλασσα στο βουνό, μόνο εσείς το έχετε, λέει, κανένας άλλος. Και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Συνδράμει και ο Θανάσης Καραγιάννης, γιατί άκουσε Αλέξη Τσίπρα χθες ο κύριος Καραγιάννης και μας έκοψε κάποια πράγματα. Εκεί επίσης γίνεται ο κακός χαμός. Εκεί να δείτε τι γίνεται στα πολιτικά δρόμενα. Σήμερα μαθαίνω ο Πρωθυπουργός θα πάει λύση στη Νέα Σμύρνη. Οι περιοδίες είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι εδώ το προεκλογικό, διότι θέλει το χρόνο του και το κλίμα για να φτιαχτεί και να πέσουν πάνω στο τραπέζι και όλα εκείνα τα διλήμματα τα οποία θα ενεργοποιήσουν ένα κομμάτι των πολιτών για να πάνε στις κάλπες όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο άνθρωπός μας, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ξαναλέω, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Θα κάνετε λίγο υπομονή όσοι δεν αντέχετε την πολυλογία, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, κατά των βασανιστήριων. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι σημαίνει το τελευταίο. Τι γίνεται με τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, δεν δίνουμε καμία σημασία εμείς, βέβαια, σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να σας πω στοιχεία. Τι είχαμε χθες, υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ μου τα στέλνει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 41,4 στη Γαλλία, υψηλότερη θερμοκρασία. Πάνω από 41 βαθμούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πόλεις. Πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ακουμπήσαμε τους 39, κυρίες και κύριοι. Καίγονται. Στην Γερμανία 38 και 3 βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία. Στην Ελβετία 37 και 7. Πώς το λέει το τραγούδι, ξαναλέω. 37 και 7, πώς το λέει, 38 και 8, πώς το λέει. Αυτό. Βέλγιο, Ολλανδία 35 και 8, τίποτα. Εκεί μεταξύ λέει και λόγω υγρασίας, γιατί εκεί παντού έχει νερά όπως καταλαβαίνετε, κάνει τις συνθήκες ακόμη πιο άσχημες. Συνάδελφοι από την Deutsche Welle μου στέλνανε χθες ενημερώσεις που το για κάθεσε να σας τα πω, γιατί και αυτά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Deutschland, yeah! Λοιπόν, στη Γερμανία, σύμφωνα με την Bild, το απόλυτο ρεκόρ έπιασε χθες σε περιοχές η ζέστη. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες. Ψάχνουν να βρουν τώρα τι θα κάνουν και πώς θα δρομολογήσουν τα πράγματα. Γιατί να δούμε πότε θα πέσουν οι θερμοκρασίες, πώς θα αποφορτιστούν τα σπίτια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, ζεσταίνονται. Σήμερα εντωμεταξύ είχε και ζέστη και σε εμάς το βράδυ. Δεν ξέρω, το πήρατε χαμπάρι αυτό? Κωστάκη, καταλάβεις το βράδυ ότι έκανε ζέστη ή δεν? Εγώ έφυγα με 26, να ξέρετε, και από τα βόρεια προάστια. Βόρεια προάστια, εντάξει, το Μαρούσι τέλος πάντων. Εδώ κάτω στην παραλία, πρωί-πρωί, γιατί ήρθα και νωρίτερα, ξύπνησα και νωρίτερα, διότι ο Γάρ έρχεται μόνο του, ξέρετε, φέρει και άλλα πράγματα μαζί. Λοιπόν, 29 βαθμούς πρωί-πρωί, 4 η ώρα. Αμά έχουμε 29 βαθμούς, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί δεν ηρεμεί και λίγο το σπίτι και ο οργανισμός, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο το χρόνο του για να περπατήσουν τα πράγματα. Με ρωτάτε για το εορτολόγιο, σας πω αμέσως. Δεν βλέπω κάτι. Δαβίδος Ιού από τη Θεσσαλονίκη, Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας Ανθίωνος, με δίκου μεγαλομάρτυρα του ιατρού. Α, τώρα πλέον ιατρού. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, Τετάρτη, έχουμε Αγίων Αναργύρων. Πάλι θα έχουμε στη γειτονιά μας πανηγύρια, θα έρθει ο Δήμαρχος, θα έρθει ο Μητροπολίτης, χαμός. Και Δαβίδος Ιού, μάρτυρα του Αγιανανίτου, λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή, λέει σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Την καλημέρα μου στον πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, αρχιμανδρίτης, παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών που χθες διαπιστώθηκε ότι ήταν από τους πρώτους των πρώτων. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είτε είναι πρώτοι, είτε δεν είναι πρώτοι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, η πρώτη είναι και κάτι παραπάνω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, διάβαζα την ιστορία. Μου επιτρέπετε για μισό λεπτό, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου και θέλω να σας τα πω. Για δύο παλικάρια, δύο αδέρφια, δίδυμα παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου πρότευσαν, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μάλιστα, μισό λεπτό να βρω και τα στοιχεία των παιδιών, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από τον Βούναργο του Δήμου Πύργου. Αρίσευσαν τα παιδιά αυτά. Ο Γιάννης λέει 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι πρωτεύσανε. Το θέμα ήταν ο δρόμος προς την κατάκτηση της πρωτιάς. Διότι τα αδέρφια, λέει, πέρασαν δυσκολίες, λέει, λόγω νοροϊού. Για περίπου, λέει, 2 μήνες τα παιδιά δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Είχαν δηλαδή σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν το βάλαν κάτω όμως. Τους βοήθησαν και οι καθηγητές για του σχολείου κλπ. Και τα κατάφεραν. Μπράβο στα παιδιά. Όχι μόνο σε αυτά, σε όλα τα παιδιά. Γενικά σε όλα τα παιδιά που πέρασαν. Και επίσης να υπογραμμίσω για μια ακόμα φορά και για εσάς μπαμπάδες και μαμάδες που δεν φίδεστε κόπον κάθε είδους και ύφους για τα παιδιά σας και καλά κάνετε. Γιατί την επόμενη μέρα θα έχουν να λένε ή να μην μπουνε. Λοιπόν, ότι μεγάλη σημασία καταρχήν και στα παιδιά που δεν πέρασαν. Γιατί τα παιδιά που δεν πέρασαν, κάτι άλλο θα βρουν να κάνουν στη ζωή τους. Έχουν ακόμα δρόμο πολύ να περπατήσουν. Άρα δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον, μπράβο λοιπόν στα παιδιά που πρότευσαν και θα επιλέξουν προφανώς τις σχολές της αρεσκίας τους. Σωσό να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Μπράβο, Καλαματιανή εκεί πέρα. Το παλικάρι μαθηματικό, από ό,τι κατάλαβα, μαθηματικό Αθήνας. Μπράβο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον όμως της ιστορίας, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, δεν είναι η πρωτιά. Η πρωτιά μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει, ανάλογα με τον τρόπο και την προετοιμασία και το διάβασμα και τη μέθοδο και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα και περπατήσουν στη σχολή τους, πρώτον να τους αρέσει το αντικείμενό τους. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό για μένα είναι η επόμενη μέρα μετά το τέλος σχολής. που προφανώς δεν τελειώνει εκεί η μάθηση για τα παιδιά. Έχουν δρόμο μπροστά τους. Επίσης, εντυπωσιακά στοιχεία, μου επιτρέπετε να σας τα πω, γιατί θέλω να σας πω ότι φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα τα παιδιά σε σχέση με πέρυσι. Έχω μπροστά μου λοιπόν όλα τα αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων, που ήταν περίπου, πώς ήταν, 78.000, ναι. Λοιπόν, τα μαθήματα που ήταν λεμιτόμοι ήταν τα αρχαία φέτος, όπου 5,5 στους 10 έγραψαν κάτω από τη βάση. Η ιστορία, εντυπωσιακό, 52% κάτω από τη βάση. Τα μαθηματικά, που ξαναλέω, φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο ένας στους 2 έγραψε κάτω από τη βάση. Φυσική, μόλις το 34%, πάντα μιλάμε κάτω από τη βάση. Η χημεία 41%, όπως και η πληροφορική. Η οικονομία 48%. Από την άλλη μεριά, άριστα, το μάθημα στο οποίο έχουν γράψει πάνω από 18 έως 20 ήταν, κυρίες και κύριοι, η φυσική. 3 στους 10 έγραψαν άριστα. Και μετά ακολούθησε τα λατινικά, η πληροφορική, η βιολογία και η χημεία. Αριστούχοι, οι πιο λίγοι αριστούχοι ήταν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην έκθεση που λέμε. Μόλις 1,12%. Για τα υπόλοιπα, θα μας τα πει ο άνθρωπός μας αργότερα, και στις 8 παρατέταρτο, γιατί έρχεται η ώρα τώρα του μηχανογραφικού, ε! Άλλη μεγάλη προσοχή που πρέπει να δώσετε. Τα παιδιά, βεβαίως, το μεγάλο το περάσατε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα, Κατερίνα μας. 38 και 8, 39 και για άλλη το τραγούδι. Ούτε το ξέρω να ξέρεις. Μια φορά κάτω, το θυμάμαι, λέω. Λοιπόν, καλημέρα Κατερίνα. Αυτά και για τα των πανελλαδικών. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και για τα αμερικανοτουρκικά και για την ανησυχία της Αθήνας και για τις φωτιές. Να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα, και από ό,τι καταλαβαίνω είναι δύσκολη μέχρι και την Κυριακή. Το νου σας. Γενικά προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, έχουν συλληφθεί αρκετοί, οι οποίοι φαίνεται να έβαλαν φωτιές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν και πάρα πολύ καλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάπου τσίπησε το μάτι μου μια κυρία, λέει, κάπου εδώ στα παράλια, στα ανατολικά του νομού Αττικής, όπου, αν κατάλαβα καλά, λέει, τα είχα πάρει, λέει, στο κρανίο και από το να χτυπήσω τα παιδιά έβαλα φωτιές, λέει η άλλη. Δεν ξέρω τι να πω. Να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Το νου σας πάντως, γενικά να είμαστε προσεκτικοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για τα πολιτικά θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε κάποια ζητηματάκια και με το κύριο Τσίπρα, με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Α και στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που βλέπανε τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Πολάκη, που εδώ του δίνω δίκιο σε αυτά που έχει πει. Αλλά αφήστε, θα τα πούμε μετά αυτά. Τι έγινε με το αεροδρόμιο, με το ραντάρ, το οποίο χάλασε, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Πάλι χάλασε το ραντάρ προσέγγισης. Είχαμε, λέει, καθυστερήσεις 2 ώρες. Τετάρτη απόγευμα μέχρι την Πέμπτη το πρωί, που απεκαταστάθη το ζήτημα. Μ' αρέσουν αυτά. Σας έλεγα την περασμένη Παρασκευή για τι μου έλεγε ένας φίλος, ο οποίος πήγε Κύθυρα. Και είχαμε και 2 ώρες καθυστέρηση εκεί και αλλαγές, λέει, της τελευταίας στιγμής στο χώρο που θα φεύγαν από τα σημεία τα συγκεκριμένα οι επιβάτες, και άλλοι δεν ακούγανε, άλλοι ψάχναν να βρουν, άλλοι τρέχανε αλόφρονες. Τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα.

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, ώστε υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Α, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούν ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Και ο καιρός γενικά έφυρος ημέρα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7 παρά 25, κυρίες και κύριοι. Όπως πάντα λέω, έχει σημερώσει για τα καλά. Βεβαίως χάνουμε κάτι λεπτά τώρα, αλλά δεν δίνουμε σημασία, γιατί είμαστε στα ντουζένια μας τώρα όσον αφορά το καλοκαίρι. Οπότε κρατιόμαστε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 5 λεπτά μετά τις 6 έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ήλιος, δηλαδή εδώ και μισή ώρα έχει βάλει μπροστά που λέμε. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά, 8 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ θα πάει να ξεκουραστεί και θα πάει από την άλλη μεριά, οκ. Okay. Άρα φως, Κωστάκι, μέχρι τις 9 και 4, 9 και 20, δεν έχει φως, φως, είδαμε το φως κλπ. Με ρωτάτε για τα στενά του Ορμούς, έχετε βαπόρια, γιατί έχετε ανησυχία. Βλέπω κίνηση όμως, η αλήθεια είναι. Παρά τα όσα λέγονται, είδα και την ανάρτηση που έχει κάνει εκεί το αρμόδιο, πώς το λένε, η αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται με όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφαλή ναυσιπλοεία. Κάτσε μπες στο χαρτιά μου κάτω και μετά ψάχνω να βρω τι θα γίνει. Λοιπόν, που δείχνει ότι επιβεβαιώνονται οι Αμερικανοί για αυτό το περιστατικό που φέρεται ότι έχει γίνει στην περιοχή. Λοιπόν, για να το δούμε και αυτό το πλοίο ακριβώς. Αλλά πριν πάω εκεί να σας πω δύο στοιχεία που εμένα μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Έβγαλαν οι Ιράνοι μια ανακοίνωση που ουσιαστικά καταφέρθηκαν εναντίον του Ομάν. Το Ομάν ανακοίνωσε από τη δική του πλευρά, μονομερός όπως λέει η πλευρά της Τεχεράνης, ότι ανοίγει και άλλους διαδρόμους για την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να είναι να κάνει διαβούλευση με την πλευρά της Τεχεράνης, και αυτό προκάλεσε και τις αντιδράσεις της Τεχεράνης για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν δει κανείς το χάρτη του Marine Traffic που δείχνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτά, η πομπή τους κλπ, δείχνει ότι πράγματι υπάρχουν δύο ροές. Μία που είναι πιο κοντά στα νερά προς την Τεχεράνη και η άλλη πλευρά που είναι προς την πλευρά του Ομάν. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα θα σας έλεγα ότι περισσότερα είναι προς τη μεριά του Ομάν παρά προς τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, άκουγα και τον Αμερικανό πρόεδρο που ξεκίνησαν εκεί τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση, από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους, να λέει ότι η μεγαλύτερη ποσότητα, λέει, βαρελιών βγήκαν τις τελευταίες μέρες μετά την απόφαση για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Είμαστε σε μια εξέλιξη διαπραγματεύσεων. Χθες, λόγω του γεγονότος αυτού και της υποψίας ότι θα σταματούσε η ροή των πλοίων, είχαμε μια άνοδο το μεσημέρι των τιμών, εκεί που εγώ τα άφησα γύρω στα 72 και κάτι, 72 δολάρια το Brent, έφτασε στα 74. Τώρα είναι στα 73 και 8, γιατί έχουμε και πετρελοπηγές, όπως καταλαβαίνετε, και ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Α, τώρα που λέω με τα καύσιμα, μην το ξεχάσω, είδα τη νύχτα, την ώρα δηλαδή που κατεβαίνω, τώρα ξέρετε, μαύρα μεσάνυχτα, τιμή πρατηρίου κίνησης, μου κάνει εντύπωση το κίνησης πάντα περισσότερο, 1,49,9. Κάτω από το 1,50. Να ξέρετε ότι μέχρι την Τρίτη είναι η επιδότηση των 15 λεπτών που δίνει η κυβέρνηση. Και αν καταλαβαίνω καλά, από το κλίμα μάλλον θα πάμε για κατάργηση ή για μείωση περαιτέρω. Αλλά κάποιοι μου λένε κατάργηση του 15 λεπτού. Γιατί αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε, από το κρατικό κορμανά, ε! Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω κρατικό κορβανά, βγήκανε και τα πρώτα στοιχεία, λέει, για το πεντάμινο. Τα συνολικά έσοδα στον κρατικό κορβανά, πάνω από 30 δισεκατομμύρια, υπερβαίνουν, λέει, κατά 2,5 δις τον στόχο ο οποίος έχει μπει. Ο ΦΠΑ, λέει, είναι ο καταλήτης. Γι' αυτό δεν πέφτει ο ΦΠΑ, καταλάβατε τώρα, διότι ΦΠΑ, Όθηση λέει στα έσοδα από τον ΦΠΑ, αλλά όχι σε εκείνα των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Φαίνεται λέει ότι έδωσε ο υψηλός πληθωρισμός το Μάιο. Μάλιστα, μάλιστα. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου περιόρισε λέει την κατανάλωση της βενζίνης, με αποτέλεσμα τα έσοδα λέει από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, να υστερούν του στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό κατά 44 εκατομμύρια. Λιγότερα δηλαδή ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα αυξημένα κατά σχεδόν 290 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω λέει υπεραπόδοσης των φόρων εισοδήματος, αυτό είναι τις εφορίες από, από τις φορολογικές δηλώσεις, κατά 192 εκατομμύρια και δευτερευόντως λέει του ΦΠΑ. Φόρος προστιθέμενης αξίας ο ΦΠΑ, έτσι. Αυτό σημαίνει. Στο πεντάμινο λίτα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα περίπου 27,6 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας λέει οριακά το στόχο. Τα έσοδα λέει από ΦΠΑ ξεπέρασαν κατά 344 εκατομμύρια το στόχο, αλλά τα έσοδα λέει από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπολείπονταν του στόχου κατά 224 εκατομμύρια. Μην σας ζαλίζω με νούμερα. 30 δις είναι το πρώτο πεντάμινο τα έσοδα, γιατί πρέπει να υπάρχουν έσοδα, διότι υπάρχουν και έξοδα. Το ερώτημα είναι άλλο. Αλλά μην το ανοίξουμε τώρα με τα νούμερα, γιατί θα ζαλιστούμε γενικώς. Καλημέρα, αποθητή μας. Καλημέρα, Σαντορίνη. Μου στέλνει υποθητή, παιδιά, κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες εκεί από την καλτέρα. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό, δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, το Σπύρο στην Άνοιξη, βλέπω νέα μεταγραφή ο Σπύρος, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Μαστροντίνο από το Γαρδίκι και το Στέφανο από τον Γέρακα μάλιστα. Και να πω επίσης καλημέρα στο Δημήτρη που του άρεσε πάρα πολύ λέει εχθές η υπερειδική. Είχε πάρα πολύ κόσμο, μου λέγε χθες ένα συνάδελφος ο οποίος έπρεπε να πάει για να καλύψει για το μέσο στο οποίο συνεργάζεται. Πολλοί κόσμος και μάλιστα για να παρκάρουν λέει, πήγανε παρά το γεγονός ότι είχαν ειδική άδεια κλπ. Πάρα πολλοί κόσμος. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνεχίζεται το Ράλι Ακρόπολης, που σας έχω πει είναι μεγάλη διαφήμιση το Ράλι Ακρόπολης. Και τους μεταφέρανε με ένα σκάφος, χθες με ένα πλοίο, βάλανε τα αυτοκίνητα μέσα και βγάζανε φωτογραφίες. Οι οδηγοί εντυπωσιαστήκανε. Τους άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλημέρα, να σε καλά. Γεια σου, Γιώργο. Στο ελληνικό πεντάγραμμο λέει υπάρχουν δεκάδες δημοτικά και λαϊκά για φυτά και δέντρα. Λέει π.χ. Ιτιά λουλουδιασμένη, καημένη δεντρολίβανη, θα μπορούσε να αφαιρεθεί ένα συντή, λέει, να απολύτε, λέει, για τις αναδασώσεις. Μ' αρέσει, Γιώργο. Βάζει ιδέες, Γιώργο, βάζει ιδέες. Λοιπόν, αυτό το Ιτιά λουλουδιασμένη. Κύριε Γημιονή, τι κάνετε? Τι είναι αυτό? Δικαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον πρώην Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρού Πορτσουγύρου Κορτζέντη. Κάπου το διάβασα. Τώρα που λέω για τα δικαστήρια κλπ. Έβλεπα με αφορμή την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου και την ιστορία που είχε ανοίξει γύρω από το θέμα αυτό και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος, ενδεχομένως και εκνευρισμένος για τα ζητήματα της έκδοσης αυτή τώρα που πρέπει να πάει να δώσει εξηγήσεις και τα σχετικά. Κάπου πήρε το μάτι μου λοιπόν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος πήγε λέει στον Άριο Πάγο και ζητάει να μπλοκαριστεί μέσω των νομικών του συμβούλων τα χαρτιά που έχουν έρθει από την βελγική αστυνομία, από τη βελγική δικαιοσύνη κλπ. Έχω μια απορία. Το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει ότι είναι αθώος, ότι τα έχει όλα δηλωμένα, δεν υπάρχει τίποτα κλπ. Γιατί δημιουργεί όλο αυτό τον θόρυβο και δεν πάει να ξεμπερδέψει αυτή την ιστορία? Βεβαίως πρέπει τώρα να πάει η υπόθεση στη Βουλή, να ληφθεί μια απόφαση, να έρθει η ασυλία και να γίνουν τα υπόλοιπα. Αλλά ξαναλέω, γιατί όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί δεν πάει στις υπηρεσίες του Βελγίου να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα? Ξαναλέω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία του προτάθηκε για κάποια χρήματα τα οποία, όπως ο ίδιος δηλώνει, είναι δηλωμένα, είναι φορολογημένα κλπ. Και τα σχετικά, ήταν μια ΜΚΟ η οποία ουσιαστικά έκανε lobbying υπέρ του Κατάρ. Εντάξει, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Όλες οι δουλειές καλές είναι. Σωστό κι αυτό. Εντάξει. Αλλά αφού ξαναλέω, έχει γίνει συζήτηση μεγάλη και ποιος και τι και 5.000 και αυτά και δηλωμένα 73-76.000 το... και λοιπά τα σχετικά. Γιατί δεν πάει λοιπόν, αφού δεν έχει κανένα θέμα να ξεμπερδέψει αυτήν την ιστορία. Λέω εγώ τώρα. Όπως επίσης, χθες συνομιλούσα το βράδυ με αφορμή τους λαγοκέφαλους και τα 5,33 ευρώ που επικηρύχθηκαν τα ψάρια αυτά. Μίλαγα λοιπόν με έναν ειδικό τέλος πάντων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και έλεγα, αυτή είναι ρε παιδί μου η δέουσα διαδικασία για να αντιμετωπιστούν οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι είναι ένα ξενικό είδος το οποίο ήρθε στη Μεσόγειο γιατί, και στην περιοχή μας γενικότερα, γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες και λοιπά. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, τις ζημιές που ενδεχομένως κάνουν στις ελληνικές θάλασσες, στα δίχτυα, στα αυτά κλπ. Η απάντηση του ήταν μάλιστα χαρακτηριστική, λέγοντας ότι ναι μεν, αλλά. Του λέω τι ακριβώς εννοείς. Μου λέει μία λογική είναι να πάμε στην επικήρυξη, ούτως ώστε να μαζεύονται τα ψάρια αυτά, να μην τα πετάνε, αλλά να τα αξιοποιήσουν, να παίρνουν και κανένα φράγκο και για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι αλλοίς. Και η άλλη λύση είναι να υπάρξει, λέει, το αντίπαλο δέος που μπορεί να υπάρξει στο ψάρι αυτό με κάποιο άλλο είδος, το οποίο να είναι ο αντίπαλος που ενδεχομένως να εξολοθρεύσει ένα κομμάτι των ψαριών αυτών τα οποία βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες, μου έλεγε. Είναι και αυτό μια άποψη ενός ειδικού. Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το κομμάτι αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων σήμερα. Ας σας τα πω τις καλημέρες αμέσως μετά, μιας και διαμαρτύρεστε και καλά κάνετε, για να έχουμε και από εκεί μια επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις Κωστάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για να πούμε και τα της κίνησης και κάποια άλλα πράγματα που με ρωτάτε κιόλας και έχουν και ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Πάμε.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κάτι νέο
3: έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
0: Μου στέλνετε φωτογραφίες από τα βαπόρια εσείς που είναι να φύγετε και από τον Περέα. Άιντε καλές διακοπές, παιδιά. Με το καλό, γιατί έτσι πρέπει να γίνει στο σύστημα. Αλλά πάτε εσείς να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε εσείς, να φύγουμε εμείς, να γυρίσουμε εμείς, να ξαναπάτε εσείς. Κωστάκη, πότε φεύγεις?
14: Θα φύγω τώρα Δευτέρα.
0: Φεύγεις από Δευτέρα? Και ποιος θα σε ποια χέρια θα με αφήσει από Δευτέρα? Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα, να το πω και πάλι στους ακροατές, γιατί δεν το ξέρουν. Δευτέρα λείπει ο κύριος Γιαννίρης, κυρίες και κύριοι, και ο μικρός, δηλαδή ο Μιλών, δηλαδή ο Ψάλτης, ξεκινάει 5 πρόγραμμα στον Sky 100,3 και θα τελειώνουμε στις 8. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σας το λέω να το ξέρετε. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Δημητράκης θα λείψει μια εβδομάδα. Θα κάνουμε και το Σάββατο το επόμενο, 5 με 7. Λοιπόν, μας αρέσει να ξέρετε, σας το λέω προκαταβολικά. Θα περάσουμε καταπληκτικά με όσους μείνουν πίσω. Γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι αναχωρείτε. Και καλά κάνετε. Γεια σου, Διαμαντή μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Γεια σου, γεια σου, Τάκη. Για τους επιβάτες, λέει, που τρέχανε αριστερά και δεξιά, δεν φταίει το ραντάρ, λέει. Μη λέμε ότι θέλουμε σήμερα. Όχι, καλά, προφανώς. Όμως, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, Τάκη, από ό,τι μου έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος μας την περασμένη Παρασκευή, το υπογράμμισα πάλι με αφορμή της καθυστερής. Ακόμα δεν έχουμε μπει στην καρδιά, δηλαδή έχουμε κίνηση πολύ, η αλήθεια είναι, στο Βενιζέλος. Ταυτόχρονα γίνονται και αρκετά έργα, από ό,τι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και να παρατηρήσει, γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο, διότι οι ανάγκες γίνονται μεγαλύτερες. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μία η ώρα το μεσημέρι, που ήταν την περασμένη Παρασκευή, μια πτήση για τα Κύθυρα να πάει 2 ώρες πίσω. Όπως επίσης μου έλεγε ο άνθρωπός μου, και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί είναι και συνάδελφός μου, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, ότι την περασμένη Παρασκευή είχε και ακύρωση μιας πτήσης για τη Μήλο. Και βγήκε ανακοίνωση που έλεγε στους ανθρώπους που χάσανε την πτήση και δεν πήγε, ότι θα τους πάρουν πούλμα να τους πάνε σε ξενοδοχείο για την επόμενη μέρα το πρωί, το Σάββατο δηλαδή, το περασμένο Σάββατο, για 2 πτήσεις, ή 7 το πρωί ή 11. Θα μου πεις, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ρεψάλτη ακυρώσεις, κάτι μπορεί να συμβεί σε ένα αεροσκάφος και δεν υπάρχουν και πολλές πολυτέλειες με την έννοια να το αντικαταστήσει κάποιο άλλο, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η... επίσης ήθελα να πω ότι εκεί δεν γίνονται ανακοινώσεις ότι από την έξοδο, ξέρω εγώ, λέγω Β18 φεύγουν ώστε να πάνε στη Σιτία και πάνε στο Β25. Γίνεται εκεί μπροστά. Πρέπει να κοιτάξεις τον πίνακα ανακοινώσεων, και αν τον έχεις δει και έχεις το χέρι στο ειστήριο και πας με το κλασικό ρυθμό, ξέρω εγώ, 1/4 πριν φύγει το αεροσκάφος, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν πας στη Β18 και δεν βλέπεις κανέναν, βλέπεις άλλη αναχώρηση. Και λες, τι γίνεται ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Και αυτό λέω, τρέχανε αλόφρονες να βρουν, από ό,τι μου έλεγε ο δικός μου άνθρωπος, τις νέες εξόδους όπου θα φεύγανε οι πτήσεις των ανθρώπων των συγκεκριμένων. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η Καθημερινή για τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν, δεν είναι πρώτη φορά. Ξαναλέω, είχαμε μιλήσει με τους ελεγκτές. ότι η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη που γράφει το ρεπορτάζ αναφέρει λοιπόν ότι το πρόβλημα στο ραντάρ προσέγγισης της Μερέντας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διαπιστώθηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο μετά τις 11 και λύθηκε το πρωί της Πέμπτης στις 9.30. Άρα προφανώς οι ελεγκτές έπρεπε να βρουν έναν τρόπο που αυτό τι σημαίνει καθυστέρηση στο να εκτελεστούν πτήσεις για να έχουν απόλυτη ασφάλεια. Θα μου πεις γιατί αυτό δεν το περιμένεις, ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Ναι, okay, αλλά μήπως και τα ραντάρ αυτά τα οποία υπάρχουν τα έχουν φάει τα ψωμιά τους και πρέπει η δρομολόγηση, καλά θα μου πεις αναγκαστικά αφού θα υπάρξει νέα εγκατάσταση ραντάρ που θα εξυπηρετήσουν και θα κάνουν μεγαλύτερη τη χωρητικότητα των πτήσεων που προσγειώνονται και απογειώνονται για να είναι με ασφάλεια απόλυτη. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, πετάγομαι λέει μέχρι τη Λευκάδα να αφήσω επιβάτες για διενεργέτες στα Τριζόνια. Α, στα Τριζόνια, παιδιά, είναι υπέροχα, δηλαδή, έχω πάει στα Τριζόνια. Στον Κορινθιακό και αύριο λέει πάω Αρκίτσα. Τα Τριζόνια είναι, έχουν μια παραλία από την πίσω μεριά, όχι μπροστά εκεί που είναι το λιμάνι. Περπατάς λίγο βέβαια εκεί πέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και έχει το εντυπωσιακό είναι ότι από πάνω από την παραλία που βλέπεις Κορινθία απέναντι, την κάτω μεριά δηλαδή, έχει ένα σπίτι, παιδιά, σε ένα καταπληκτικό, τώρα πως, πολύ ωραίο σπίτι. Αλλά τώρα εκεί πας με τα πόδια, δεν ξέρω, δεν είναι και αυτοκίνητα εκεί πέρα, στα Τριζόνια. Πάρα πολύ ωραία τάκι. Καλές βουτιές. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα, να είμαστε καλά. Καλημέρα στρατιώ. Στρατιώ, μου λέει πώς είναι δυνατόν πριν το Ιράν λέει, με 70 δολάρια το βαρελί να πληρώνουμε λέει, ένα 70 λέει τη βενζίνη και τώρα λέει που έχει 70 δολάρια, 73 εντάξει, να πληρώνουμε ένα 89 και όχι, η επιδότηση δεν είναι όμως στην βενζίνη, είναι μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει όμως μια διαφορά η αλήθεια είναι. Ναι όμως είπε χθες, όχι χθες, προχθές ο Ασμάτογλου ότι έχει να κάνει και με την αγορά η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός, δηλαδή με το τι ζητάει η αγορά και τι πίεση ασκεί για να βρεθεί καύσιμο για την αγορά. Άρα είναι και η προσφορά και η ζήτηση, αγαπητέ στρατή. Βεβαίως κάποιοι βγάζουν λεφτά, είναι δεδομένο αυτό, δεν το κουβεντιάζω, ε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, την καλημέρα μας. Πάμε σε. Δεν είπα και τις καλημέρες σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δεύτερη από τις τρεις ώρες που θα κάνουμε σήμερα παρέα. Καλημέρα.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι, βρέθηκα.
8: Με πήραν άγνωστη.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστη.
15: Hola, señor Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός του Υπουργείου Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον Α. Εμείς συνδεθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στον προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί. Ως υπόδειγμα εντιμότητας σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Την κήρυξη τριοριστάς εργασίας στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 σήμερα ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση αφορά το ζήτημα της παραμονής πλοίων στο αγκυροβόλιο της Ραφίνας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων τους, γεγονός που όπως υποστηρίζει η Ένωση οδηγεί σε εγκλωβισμό των πληρωμάτων εκτός λιμένα. Από την Κηφισιά μέχρι το Φάληρο και αντίστροφα διεξάγονται προσωρινά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας, 1.520 είναι οι τραυματίες, ενώ 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπηκόοι άλλων χωρών. Νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα υπηκόοι Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπηκόοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Νωρίτερα, το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέτερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο φορακά ένας 18χρονος. Στην πολιτική επικαιρότητα, βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλό του με αιχμηρό τρόπο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζευγόταν.
0: Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο επίκεντρο βρίσκεται η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντιπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές και να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε το Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία μια προσωρινή υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Μας αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ στον Αλφα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης.
4: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος για πάντα πρόεδρος. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
5: Αλήθεια.
4: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
5: Ναι.
4: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη

0: Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε ο Μανολιός και λέγεται πλέον Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση, αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή φαρδιά πλατιά, μας κόστισε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών. Και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης.
1: Την κατάθεση εντωμεταξύ υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προανεγγείλε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του χθες αποχωρώντας από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου, στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε προσφέρουμε με κριτική στήριξη στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσακούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμοιρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες, ο άνδρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παρεπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στις 10 θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και η Ισπανία την Παραγουάη. Και στις 6 το πρωί η Αίγυπτος κοντράρεται με το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρεύκους μεταξύ άλλων 2 φορές και την Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελα. Τι ποιες λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλσα Πόποβιτς, ο 26χρονος μαυροβούνιος θερματοφύλακας, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Κόκκιπε, κομπάνιο,
4: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, τα βάλει στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο

0: superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, μέρανια κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου και θα εκπλαγείτε είναι η λεωφόρος Κατεχάκη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι ακινητοποιημένη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Τρίτος τη τάξη το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, μετά προς τα Τρένα και εν συνεχεία προς τη Δημητρίου Γούναρη. Και τέταρτος τη τάξη, φυσικά, δύσκολος δρόμος, η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση και αυτή από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, φυσικά, αλλά δεν είναι καθόλου το μήκος, μποτιλιάρισμα, είναι πυκνή ροή ανατμήματα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική ενισχύονται σιγά-σιγά, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, Κυριακή και Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ θα πέσουν κατά ένα μποφόρ τη Δευτέρα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
4: Sky 100,3.

0: έχουμε πιάσει κουβέντα εδώ πέρα με την κυρία Χριστίνα μας και λέμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για τον καιρό βεβαίως. Διότι αυτό μας απασχολεί και θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Το κύριο χαρακτηριστικό θα έχει και σήμερα, να ξεκινήσω με το σήμερα.
0: Παρακαλώ,
1: έχει ακόμα λίγη αστάθεια σήμερα στα δυτικά και βόρεια.
0: Αμάν με αυτή την αστάθεια.
1: Να
0: τελειώσει να πάει σπίτι τη Ζερμενίου.
1: Να πάει. Να σου πω, όσο έχει αστάθεια.
0: Το ξέρω, είναι πλάκα.
1: Ναι, το ξέρω ότι κάνει πλάκα. Και έχει κάνει δύο μέρες τώρα που και ραβνού έριξε και.
0: Ναι, πολύ, πολύ.
1: Σήμερα θα είναι λιγότερη σε σχέση με αυτή που ήταν χθες και προχθές. Και λιγότερα τα ύψη βροχή βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχει και σήμερα. Τώρα, ενισχύοντα όμω.
0: Πότε ήταν, ποια μέρα, Τετάρτη είπατε. Έριξε βροχή στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα μόνο.
0: Κάπου μου στέλνανε και υλικό. Μιλάμε για βροχή, όχι
1: πέσει βροχή. Πολύ. Καλά, τα Γιάννενα έτσι κι αλλιώς όλο αυτόν τον καιρό που έχει αστάθεια στην Ήπειρο βγάζουν πράγμα.
0: Αγαπάω πολύ τα Γιάννενα.
1: Αλλά πάντα
0: δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή είναι υπέροχη, εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει. Καλά, είναι και έχω και συγγενείς εκεί.
0: Α, και εκεί συγγενείς. Ο
1: πατέρας μου από την Ήπειρο ήταν.
0: Αυτό, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη. Σόγαμπη, δεν κατάλαβα. Για πες μας λοιπόν τι άλλα.
1: Λοιπόν, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και να προσέξουμε και, και τι κάνουμε και όλα αυτά είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Αέρα.
1: Γιατί θα έχουμε αέρα, θα έχουμε, δεν θα είναι, είναι μια ζώνη, δηλαδή ξεκινάει από την Θράκη, κατεβαίνει μέσα στο Βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Δυτική Πελοπόννησο, γιατί γίνεται κατά βάτης επειδή θα είναι πολύ ενισχυμένος, Κυκλάδες και Δυτική Κρήτη. Κατάλαβες τη ζώνη.
0: Μεγάλο
1: εννοώ.
0: Κομμάτι.
1: Μεγάλο κομμάτι. Δεν πιάνει τόσο πολύ το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
0: Okay.
1: Εκεί θα είναι μέχρι εξάρι.
0: Στα άλλα κομμάτια 7-8.
1: 7 με 8. Θα έχει και οχτάρι.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εδώ στην Αττική θα έχει εφτάρι πες 8, μη σου πω και 8 γεμάτο.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο και την Κυριακή. Λίγο θα εξασθενήσουν την Δευτέρα και ακόμα περισσότερο την Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν εξασθενούν έρχεται η αστάθεια.
0: Ναι. Να σας πω και άρχιστε να μας πλάκα πλάκα την άλλη Τετάρτη είναι Ιούλιος.
1: Βεβαίως. Δεν θα κάνει και ζέστη.
0: Όχι, θα κάνει, δεν είπα εγώ. Θα κάνει.
1: Δεν θα έρθει ο καύσωνας αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν μας τελείωσαν.
0: Επίσης,
1: δεν
0: μέσα
1: έλεγε μάζες από την Αφρική.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν τελειώνουν ποτέ αυτά.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα έκανε λίγο παραπάνω ζέστη το βράδυ.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα. Εχθές ζεστάθηκα. Όχι, αυτό το προηγούμενο βράδυ ζεστάθηκα περισσότερο.
0: Το πρωί είδα 26.
1: Μου φαίνεται ότι όταν βλέπεις θερμοκρασία ζεσταίνεσαι περισσότερο.
0: Όχι, ρε παιδί, το είδα την ώρα που έφυγα. Που έφυγα από το σπίτι και κατέβαινα. Και εδώ 29 πρωί.
1: Και την ώρα που έφυγα εγώ από το σπίτι, 6 ώρα δηλαδή.
0: Πολύ δηλαδή. 29, άμα ξεκινάμε με το 29.
1: Δεν είναι απαραίτητο να ανέβει τόσο πολύ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά σήμερα, ας πούμε, θα πάει στους 35 σε κάποιες περιοχές. 34-35, ναι.
0: Άρα
1: ναι.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε, ναι. Είπαμε, μόνο στόπες, Ιούλιος.
0: Καλά,
1: μπαίνει,
0: για το Θεό, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά
1: καλά την έχουμε μέχρι, βγάλει, ναι, εξαιρετικά. Ναι.
0: Δόξα τον μεγαλοδύναμο, το έχω πει. Με αυτά που βλέπουμε στα Βρυξέλλα και στα Ευρώπη.
1: Αυτό το πράγμα
0: κινείται
1: προς την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή Αυστρία, Γερμανία, μου φαίνεται φτάνει μέχρι πάνω τις σκανδιναβικές χώρες να είναι. Εντάξει, δεν θα έχει 40, αλλά θα έχει. Για την περιοχή εκεί και
0: πρωτόγνωρο,
1: για την εποχή
0: πρωτόγνωρο.
1: Θα είναι, ναι, πρωτόγνωρος θερμοκρασίας. Και η Βόρεια Ιταλία πιάνει, κατάλαβες πως πάει δηλαδή προς τα επάνω.
0: Ισχύει αυτό το ΩΜΕΓΑ, ας πούμε, το περίπου.
1: Ήτανε ΩΜΕΓΑ μπλοκ,
0: ναι.
1: Τώρα αρχίζει και κινείται, οπότε μάλλον καταστρέφεται το ΩΜΕΓΑ.
0: Αλλά δεν έρχεται μπροστά μας, λέω ξεκάθαρα. Ωραία.
1: Όχι. Ευτυχώς. Εμάς έχει το ΜΕΛΤΕΠ.
0: Εμάς έχει τον αέρα που βέβαια είναι καλός γιατί μας κρατάει χαμηλά, αλλά είναι και επικίνδυνος.
1: Το φυσικό air condition της χώρας μας.
0: Ναι, είναι επικίνδυνος.
1: Αλλά είναι επικίνδυνος, ναι. Δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο, να φυσάει ή να μην φυσάει.
0: Έλατε, δεν το ξέρω. Θέλει πάντως πάρα πολύ προσοχή.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Από όλους μας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών που μπαίνουν είναι από αμέλεια. Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Μα καταλαβαίνω.
1: Άρα από εμάς τους ίδιους.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Από τις συλλήψεις που κάνει η υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία λένε αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες είναι τραγικά. Δηλαδή
1: ο άλλος λέει
0: μια κυρία κάπου.
1: Αυτό έβαλε λέει φωτιά γιατί για να μην ξέρω εγώ τι. Είναι δυνατόν.
0: Κοβεντιάσουν. Να βγεις έξω να βγάλεις φωτιά γιατί τη έχεις φέρει στο κρανίο. Κάνει κάτι άλλο. Πλύνει τα πιάτα. Ξέρω εγώ καλά είναι. Υπερβολικό αυτό που λέω. Πλύνει τα μάξι σου ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ να περάσει η ώρα.
1: Κάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε
1: Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δευτέρα
1: που πολύ πρωί θα είσαι.
0: Τη Δευτέρα θα μιλήσω μια ώρα παραπάνω για να κάνω το Δημητράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χριστίνα μας.
1: Χαίρετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας, γιάτα του καιρού, ψύχρεμα. Δευτέρα και Παρασκευή τα λέμε τα πρωινά εδώ. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη, κυρίες. κυρίες και κύριοι. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210-55-98-700. Λοιπόν, έχω δευτερόλεπτα, μου λέει ο Κώστας απέναντι. Καλημέρα, Αβραάμ. Τις ακυρώσεις πτήσεων όλοι τις φοβούνται, εκτός αν είναι λύση στην επιστροφή. Ταλαιπωρία, λέει, δεν πάει να είναι ταλαιπωρία, αλλά μια απρόσμενη διανυκτέρευση δώρο. Δύσκολα, λέει, θα την αρνηθεί κανείς. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, βρε Αβραάμ, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου έλεγε εκεί ο δικός μου την περασμένη Παρασκευή, αν αναφέρεσαι σε αυτήν την ακύρωση. Αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, χάνεις ουσιαστικά μια μέρα. Αλλά βεβαίως κάποιοι άλλοι οι οποίοι έρχονται από την περιφέρεια και μπορούν να κάτσουν μια μέρα στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ξαφνικά προκύπτει. Και θυμίζω ότι, ας πούμε, η πρωινή που ήταν 7 η ώρα για την πτήση της επόμενης μέρας του Σαββάτου, πρέπει να ξυπνήσουν στις 5 για να γυρίσουν πίσω. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Ο Βασίλης μου έχει στείλει ένα μήνυμα για τους λαγοκέφαλους. Μετά θα τα πούμε αυτά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε υπαρκτό μεγάλο κοινό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 45 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Δεν σας έχω πει καθόλου, αλλά κάποια στιγμή θα σας τα πω μετά τις 8. Τι γίνεται με τις τιμές ρεύματος στη Δυτική Ευρώπη λόγω του καύσωνα. Ακόμα και η Γαλλία, που θυμίζω ότι έχει και πυρηνικά η Γαλλία και χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια για τις ανάγκες της, οι τιμές που υπάρχουν τώρα και η ζήτηση που υπάρχει τώρα στις περισσότερες ώρες είναι πάνω από 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Καλά λέω, σωστά, η μεγαβατόρα. Μάλλον για τη σημερινή ημέρα, να ξέρετε, η πιο φτηνή ώρα στη Γαλλία είναι 64 ευρώ στις 2 το μεσημέρι. Αλλά δεν φαντάζεστε μέχρι που έχει φτάσει. Έβλεπα κάτι 300. Σήμερα δηλαδή βλέπω η υψηλότερη τιμή είναι σχεδόν 250 ευρώ στις 9 το βράδυ στη Γαλλία. Λόγω, επαναλαμβάνω, της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται στη Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Ωρέση Σεϊμένη, γιατί έχουμε κάποια ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε. Είναι το ραντεβού της Παρασκευής το πρωινό. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει φίλος ακροατής το εξής. Είμαι κύριος, λέει, οικοπαίδου στην Κηφισιά. Με συμβολιογραφικό εργολαβικό προσύμφωνο το έδωσα, λέει, αντιπαροχή σε έναν εργολάβο 50%. Όμως, λέει, ο εργολάβος με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, λέει, το έργο, επειδή το κόστος είναι μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά είχε προϋπολογίσει και ζήτησε να πάρει, λέει, το 60%. Το αποδέχθηκα. Πώς μπορεί, λένε, να διορθωθεί αυτή η διαφοροποίηση νόμιμα πλέον?
1: Κοιτάξτε, ο νόμιμος τρόπος, ο ενδεδειγμένος νόμιμος τρόπος είναι να υπογράψουμε νέο εργολαβικό προσύμφωνο, ναι, στο χρηματικό του πρώτου.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τα λέει, αντί για 50% εγώ θα πάρω το 60%, που σημαίνει ότι θα πάρει περισσότερα ακίνητα από αυτά που τα χτίσει.
0: Okay.
1: Περισσότερα διαμερίσματα.
0: Περισσότερα τετραγωνικά δηλαδή από τα χτισμένα.
1: Ναι, γιατί συνήθως λέει ότι θα πάρω το 50%, θα χτιστούν 10, ας πούμε, διαμερίσματα, θα πάρω εγώ τα 5 και στα 5.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι στον κιλά το λέω τώρα.
0: Στην
1: περίπτωση αυτή λοιπόν τώρα, ο εργολάβος θα πάρει παραπάνω, θα πάρει 6
0: διαμερίσματα στα 10.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να υπογραφεί νέο εργολαβικό προσύμφωνο. Γιατί μετά την υπογραφή, ο εργολάβος υποβάλλει στην εφορία το προϋπολογιστικό κόστος. Δηλαδή, τι λέει, ότι θα μου κοστίσει όλη η πολυκατοικία όταν θα τελειώσει 1 εκατομμύριο, ας πούμε. Και να σας το λέω έτσι, το ΝΑΤΟ, αυτά είναι τα στοιχεία του κόστους, τα τσιμέντα, τα τούμπλα κτλ. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, λέει ότι κάθε ακίνητο θα πάρει από το 1 εκατομμύριο, θα πάρει ένα κόστος, σύμφωνα με τα χιλιοστά του. Αφού λοιπόν θα πάρει τόσο παραπάνω ακίνητα, θα πρέπει να το επανακαθορίσει το προϋπολογιστικό κόστος για να βάλει τα δικά του, που θα πάρει ένα κόμμα στα δικά του.
0: Μάλιστα.
1: Με λίγα λόγια, είναι μια διαδικασία που πρέπει να διορθωθεί. Ο άλλος τρόπος που μπορούσε να γίνει,
0: ναι,
1: είναι ότι θα μπορούσε να αγοράσει ο αυτός, πώς το λένε, ο οικοπαιδούς από τον εργολάβο,
0: ναι,
1: να του δώσει μια αποζημίωση, ας πούμε, του εργολάβου για να αντιμετωπίσει τη δυσίωση.
0: Για να μην υπάρξει διαφοροποίηση του προσυμφώνου, ουσιαστικά. Ναι. Να πάρει το 10%.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι με το εργολαβικό δεν μεταβιβάζεται κυριότητα.
0: Mm.
1: Απλώς είναι συμφωνία για να δεσμευτούν κατέρθων και θα δώσουν προκαταβολές.
0: Μάλιστα.
1: Θα δημιουργηθεί μια σχέση, ενοχική σχέση μεταξύ τους, ας πούμε.
0: Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Μάλλον πολλά ερωτήματα που θέτουν ακροατές είναι η διαφορά μεταξύ φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης. Τι πρέπει να προσέχουν, κύριε Σεϊμένη, οι φορολογούμενοι?
1: Κοιτάξτε, η διαφορά είναι μεγάλη. Καταρχήν, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στη δωρεάν παραχώρηση του παραχωρώ το ακίνητο και φεύγω εγώ από τη μέση, δεν μένομαι μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως κατοικώ εγώ στο ακίνητο που είναι δικό μου και φιλοξενήσω τον άλλο, τότε αυτό είναι φιλοξενία, δεν είναι δωρεάν παραχώρηση.
0: Okay.
1: Έχει διαφορά, γιατί εδώ τα επιδόματα δίνονται, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς κτλ.
0: Ναι, στη φιλοξενία κάτι παίρνεις, κάτι δεν παίρνεις. Στην παραχώρηση είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Στην παραχώρηση μένω μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Μου το παραχωρεί και εμένα μόνος μου.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τη χρήση του ακινήτου, δηλαδή, έτσι. Όταν λοιπόν η δωρεάν παραχώρηση είναι σε συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή στο μπαμπά, στη μαμά, στα παιδιά, στον παππού, στη γιαγιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δοθεί ένα διαμέρισμα να μην είναι δωρεάν παραχώρηση. Μέχρι 200 μέτρα είναι αφορολόγητο. Δεν φορολογείται ούτε ο, δεν φορολογείται για τις προθενέσεις, ούτε ο παραχωνών, ούτε ο λαμβάνων το ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Από 200 μέτρα και πάνω, σε μια αξία που υποτίθεται είναι 3% στην αντικειμενική, του δίνει, του παίρνει ένα φόρο 10%. Τι άλλο να πούμε τώρα, μεταβάζεται η χρήση του ακίνητου, το είπαμε αυτό, και παραχωρείται και η χρήση μόνο, δηλαδή δεν αποκτά δικαιώματα κυριότητας κανείς για να μένει μέσα.
0: Μόνο για την χρήση, μόνο χρήση. Πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα, αν δεν εξοφληθεί το ενίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θυμίζω θα είναι υποχρεωτικό τους επόμενους μήνες, ποιες είναι οι συνέπειες για τον εκμισθωτή και ποιες για τον μισθωτή?
1: Καταλήν, ο μισθωτής δεν θα πάρει το ενίκιο οπωσδήποτε. Ναι, γιατί ναι, πρέπει να έχει καταθέσει το μίσθωμα μέχρι τον Νοέμβριο, που στο Νοέμβριο δίνεται η πανέτοση. Το δίνουν εκεί πέρα, το δώσαν τον Νοέμβριο.
0: Παρεμπιπτόντως,
1: θέλω να πω ότι από φέτος θα δώσουν δύο σε άλλες κατηγορίες, θα το πούμε μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν εκπίπτει λοιπόν η δαπάνη για την επισκευή ή για τη συντήρηση του ή την ανακαίνιση του ακινήτου όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Εάν δεν εισπράξει το ενίκιο μέσω τραπέζης, δεν θα δίνονται παροχές, ενισχύσεις ή επιδόματα στο μισθωτή οπωσδήποτε, έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 26 και μετά, δηλαδή φέτος είναι οπωσδήποτε, γιατί πέρυσι είχαν πει ότι και να μην έχει δοθεί, επειδή δόθηκε τελευταία στιγμή, δεν πειράζει, το πήραν το ενίκιο πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για το 26 τώρα που θα δοθεί το Νοέμβριο, πρέπει όλοι οι μήνες να έχουν μπει.
0: Αλλιώς θα πάρει το τμήμα που δικαιούται να πάρει. Σωστά, καλά θυμάμαι, κύριε Σεημένη. Δηλαδή, αν φαίνονται, ξέρω εγώ, οι 5 μήνες από τους 12, θα πάρει το 5 δωδέκατα του ενίκιου.
1: Κοιτάξτε, το είπαν αυτό μια στιγμή, αλλά δεν το εφαρμόσαν.
0: Όχι,
1: δεν ισχύει αυτό.
0: Να σας πω τώρα.
1: Δηλαδή, το είπαν ότι μπορεί να γίνει, το ρωτήσαν κάποιοι, αλλά δεν είναι. Όλα τα ενίκια πρέπει να έχουν πληρωθεί κανονικά μέσω τραπέζης.
0: Ωραία, ερώτημα. Υποτίθεται ότι σε λίγους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, έρχεται ο περίφημος Μίδας. Μίδα λέγεται το σύστημα το οποίο θα γράψουμε οι ιδιοκτήτες στα σπίτια μας, τα οποία έχουμε στην κατοχή μας, αν είναι ενοικιασμένο, αν είναι ιδιοκατοικία, αν είναι κλειστό κλπ. Εκεί λοιπόν που θα γράψουμε ότι το σπίτι είναι ενοικιασμένο και το νοικιάζει ο Σεημένης στον Ψάλτη.
1: Ναι.
0: Τι νόημα έχει να πληρωθεί, αφού υποτίθεται ότι είναι γραμμένο εκεί? Έτσι κι αλλιώς, αν είναι το συμβόλαιο περασμένο στο συγκεκριμένο. Σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ξέρει το κράτος ότι ο Ψάλτης, που είναι ενοικιαστής του Σεημένη, πληρώνει ένα νίκη. Πρέπει να το δείχνει και μέσω του τραπεζικού λογαριασμού.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε, άλλο είναι τα φαινόμενα και άλλο τα νοούμενα, έτσι.
0: Μ' αρέσει.
1: Γιατί αν τυχόν το γράφει το συμβόλαιο και δεν εφαρμόζεται, πρέπει να αποδεικνύεται μέσω τραπέζης. Μόνο η τράπεζα, το λογαριασμό σε τραπέζι, το
0: το επιβεβαιώνει δηλαδή.
1: Το επιβεβαιώνει αυτό σε σχετική ανάλυση δηλαδή.
0: Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πόσο τέλος επιτιδεύματος πληρώνουν κάθε χρόνο οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες στην Ελλάδα, κύριε Σεημένη?
1: Κοιτάξτε, αν είναι οι αστικές πληρώνουν, αλλά πληρώνουν μειωμένο. Όταν λέω αστικές μη κερδοσκοπικές, είναι εκείνες που έχουν ως σκοπό επιστημονικό, μορφωτικό, αθλητικό, πολιτιστικό κτλ. Λοιπόν, εάν είναι σε περιοχές μέχρι 200.000 κατοίκους, πληρώνουν 400 ευρώ ετησίως, για κάθε κατάστημα 300. Είναι το μισό από ό,τι πληρώνουν οι μη κερδοσκοπικές. Επίσης, αν έχουν υποκαταστήματα, έτσι, στην περίπτωση αυτή. Αν είναι πάνω από 200.000 τώρα οι κάτοικοι, θα πληρώσουν 500 ευρώ το χρόνο, και αν είναι υποκατάστημα θα είναι 300 ευρώ πάλι. Λοιπόν, πληρώνουν το μισό από ό,τι πληρώνουν οι κανονικές εταιρείες, που δεν είναι και μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι κερδοσκοπικές.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, την καλημέρα μου.
1: Να πούμε μια ευχαριστήριση.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Ότι το ενίκιο που λέγαμε προηγουμένως, θα το πάρουν φέτος και αυτοί που οι άνθρωποι που είναι έξω από το, που υπηρετούν έξω από την Ελλάδα, το Υπουργείο Οικονομικού, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που
0: είναι εκτός Ελλάδος, είναι στο εξωτερικό δηλαδή,
1: και στην Ελλάδα, στα νησιά, ας πούμε, που πάνε
0: οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατανοητό,
1: οι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν βρίσκουν, θα πάρουν διπλό ενίκιο επιστροφή, έτσι.
0: Μας δύο φορές, δύο ενίκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από την Νόβα είναι η είδηση αυτή, διότι σε λίγες μέρες έρχεται κάτι μεγάλο από την Όβο που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Μιλάω, κυρίες και κύριοι, για το Nova More. Αυτό έρχεται. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και έφτασε η ώρα να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Isomat και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Λοιπόν, premium βεντάλια χρώμα της Isomat με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Isomat που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
8: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
20: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Αμέσως στον κύριο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει κίνηση στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Δημήτρη.
21: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Καλώς τον,
21: κυρίες
0: καλώς
21: και κύριοι. Καλά τα νέα από την Κατεχάκη,
0: ναι,
21: που συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στο ύψος, ναι, του Βύρωνα.
0: Μάλιστα.
21: Απομακρύνονται τα οχήματα από ό,τι μαθαίνω. Και πάλι υπάρχει βέβαια μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, εννοείται. Απλά λιγάκι βελτιώνεται. Πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Χαρνών,
0: ναι.
21: Μεγάλο πρόβλημα στην λεωφόρο Σχιστού. Πλησιάζει, φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού ήδη. Και η λεωφόρο Αθηνών όμως, από τη διασταύρωση του Αττικού Νοσοκομείου, είναι ακινητοποιημένη. Από το Αττικό Νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα, μικρές καθυστερήσεις στον Πειραιά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε Δημήτρη πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να υποδεχθούμε στην παρέα μας για μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ο άνθρωπός μας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
22: Καλημέρα σας, καλά είμαι.
0: Φυσική σάρωσε φέτος, 30% λιάριστα, κύριε Στρατηγάκη.
22: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Oh.
22: Να σας πω γιατί. Ναι, διότι
0: δεν είναι να πηγαίνουν καλά τα παιδιά, αυτό καταλαβαίνω τώρα. Για πέστε μου.
22: Κοιτάξτε, η ανισορροπία είναι το πρόβλημα. Τη μία χρονιά τους βάζουν δύσκολα, βγαίνουν όλοι κλαίγοντας, γράφουν χάλια.
0: Ναι.
22: Την άλλη χρονιά έχουμε πενταπλάσιους αριστούχους. Χρειάζεται μια ισορροπία, δηλαδή τα θέματα να είναι πάνω κάτω του ίδιου βαθμού δυσκολίας, να μην τρελαίνουν τα παιδιά, διότι θα σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος καθηγητής φυσικής. Και εγώ τι να διδάξω τώρα στα επόμενα παιδιά που κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία. Φυσική σαν του 25 ή σαν του 26.
0: Νομίζω
22: ότι
0: στα πιο δύσκολα πρέπει να πάνε για να, αν τους κάτσει πιο εύκολα, θα είναι πιο εύκολο, κύριε Στρατηγάκη, κατά
22: ναι,
0: την άποψή
22: αλλά...
0: μου. Αλλά να σας πω, όμως γενικά έχετε την αίσθηση ότι πήγαν καλύτερα τα παιδιά. Δηλαδή βλέπω ότι στα αρχαία, που πέρυσι, νομίζω αρχαία και φυσική, αν δεν κάνω λάθος, και μαθηματικά μάλλον, ήταν ναι, μαθήματα τα οποία ήταν το μεγάλο κομμάτι κάτω από τη βάση. Φέτος βλέπω στα αρχαία το 55% κάτω από τη βάση, στα μαθηματικά 50% κάτω από τη βάση.
22: Κοιτάξτε, είναι τα μαθηματικά και η φυσική ήταν τα πιο εύκολα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Μάλιστα.
22: Ειδικά στα μαθηματικά των οικονομικών,
0: ναι,
22: κάθε χρόνο βρισκόντουσαν κάτω από τη βάση 70-73%.
0: Αυτό θυμόμουν.
22: Φέτος είναι 64%, μόνο στα οικονομικά.
0: Μάλιστα.
22: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση και είναι και απ' την άλλη αυτό που λέω χρόνια. Μην ακούτε και μη σπέρνουν τον πανικό.
0: Σωστό.
22: Διότι διάβαζα πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Σωστό,
22: σε διάφορα
0: σωστό.
22: Site. Ακριβώς.
0: Το λέτε κάθε φορά αυτό το πράγμα, έχετε,
22: ναι,
0: δίκιο.
22: Γιατί όταν μιλάμε χωρίς στοιχεία,
0: ναι,
22: ξέρετε, απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο και πρέπει αυτό να τελειώνει κάποια στιγμή.
0: Ναι, άρα λοιπόν, η κάθε χρονιά, καταλαβαίνω λοιπόν, είναι ιδιαίτερη χρονιά. Δεν έχει σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, γιατί δεν είναι τα ίδια θέματα.
22: Ακριβώς, και προσέξτε τώρα γιατί είπατε όλο το κλειδί. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν τα παιδιά? Βλέπουν τους βαθμούς, βγάζουν τα μόρια και τις συγκρίνουν με τις βάσεις. Ναι, αλλά οι βάσεις είναι περσινές και είναι ισχύει αυτό που είπατε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, είναι διαφορετικά τα θέματα και οι επιδόσεις, άρα θα είναι διαφορετικές και οι βάσεις.
0: Μάλιστα.
22: Η σύγκριση λοιπόν των φετινών βαθμών με τις περσινές βάσεις είναι λάθος. δέστε να πάρει μια ιδέα, αλλά ακούω παιδιά να λένε περνάω εκεί.
0: Ναι.
22: Πουθενά δεν περνά ακόμα. Πρέπει να βγουν οι βάσει για να περάσει.
0: Δύο ερωτήματα. Θα παίξει ρόλο η ελάχιστη βάση εισαγωγή. Θα παίξει ρόλο, εννοώ, θα λειτουργήσει με κάποιον τρόπο. Ένα. Και δεύτερον, τι πρέπει τα παιδιά τώρα να κοιτάξουν εν όψη του.
22: Μηχανογραφικού
0: που θα δηλώσουν.
22: Να σας πω λοιπόν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι συμβαίνει, διότι έκανα μια πρόχειρη εκτίμηση.
0: Mm.
22: Η χαμηλότερη όλων είναι όπως πάντα στο τέταρτο πεδίο και είναι 8,27. Αν λοιπόν τα παιδιά, κάποιο παιδί έχει γράψει μέσο όρο κάτω από 8,27, συνήθως μπορεί να έχω απώλεια στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μπορεί να είναι 23, μπορεί να είναι 31, πάντως εκεί γύρω από το 8,27, όσοι είναι κάτω από αυτό δεν θα μπορούν καν να υποβάλουν μηχανογραφικό.
0: Mm.
22: Θα τους κόβει από όλες τις σχολές.
0: Mm.
22: Το μέγιστο είναι το 15,67 που βγαίνει στο δεύτερο πεδίο, ακριβώς γιατί γράψαν πολύ καλά στη φυσική και στα μαθηματικά.
0: Το δεύτερο πεδίο είναι οι ιατρικές σχολές κλπ.
22: Όχι, το δεύτερο παιδί είναι τα πολυτεχνία και φυσικομαθηματικές. Λοιπόν, όποιο παιδί είναι πάνω από 15,67, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μπορεί να την αγνοήσει μεγαλοπρεπώς. Όσοι είναι από 8,27 έως 15,67, υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν όλες τις σχολές διαθέσιμες. Να μην έχουν δηλαδή αυτές που έχουν την υψηλή ελάχιστη βάση διαθέσιμη στο μηχανογραφικό. Εξαρτάται από το πεδίο, γιατί το 15-67 είναι στο δεύτερο πεδίο. Στο πρώτο το μέγιστο είναι 13-37.
0: Okay.
22: Στο τέταρτο είναι 12-41. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής λοιπόν είναι ο κόφτης, αυτός που κόβει και δεν αφήνει τα παιδιά να δηλώσουν
0: κάποιες σχολές. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα χρειάζεται τώρα προσοχή για να μην κάνουν το λάθος και χάσουν τη χρονιά τους προφανώς, έτσι δεν είναι?
22: Χρειάζεται προσοχή στο μηχανογραφικό, διότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που αποπροσανατολίζουν τα παιδιά από το βασικό στόχο. Ο βασικός στόχος είναι να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν.
0: Σωστό.
22: Τελεία.
0: Σωστό.
22: Ωραία. Μπαίνουν άλλοι και τους λένε, άμα σπουδάσεις αυτό δεν θα βρεις δουλειά. Γιατί άμα σπουδάσεις το άλλο θα βρεις δουλειά. Πού το ξέρεις? Σε 5 χρόνια έρχονται τα πάνω κάτω. Να σας θυμίσω το AI που εμφανίστηκε.
0: Σωστό. Άρα το λογικό από τη δική μου εμπορία ως πατέρας και στρατηγάκι, τα παιδιά να μπουν και μετά στην πορεία μπορεί να βρουν κάτι άλλο, θα κάνουν ένα μεταπτυχιακό κάτι άλλο και οι συνθήκες όπως το λέτε ακριβώς αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα πλέον τώρα.
22: Και εκτός από το ότι αλλάζουν τα ίδια τα παιδιά, διότι ένα παιδί στα 18 του δεν ξέρει ούτε τον κόσμο της εργασίας, ούτε τα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να διαλέξει επάγγελμα λοιπόν στα 18, είναι αδύνατον.
0: Σωστό.
22: Εκείνο που διαλέγει είναι σπουδές.
0: Έτσι.
22: Τι μ' αρέσει να διαβάζω, απλά και πού είμαι καλός. Είναι τόσο εύκολο, αλλά το κάνουμε πολύπλοκο, διότι βάζουμε ένα κάρο παραμέτρους που δεν έχουν νόημα, όπως το αν θα βρω δουλειά, όπως τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Είναι όλα αυτά, όπως που θα κοιμανθούν οι βάσεις ή να τα βάλω με ευθύνους σε σειρά των βάσεων. Όλα αυτά που προσανατολίζουν τα παιδιά από τον πάρα πολύ απλό και όμορφο στόχο να επιλέξω τι θέλω να σπουδάσω.
0: Και τι αγαπάνε προφανώς.
22: Ακριβώς, διότι όταν κάθομαι να σκεφτώ, να ονειρευτώ και να σχεδιάσω το μέλλον μου, αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία, την οποία την κάνουμε αγχωγόν όταν βάζουμε μέσα τις βάσεις,
0: παραμέτρους
22: το
0: πολλές.
22: Του μέλλοντος, μπράβο, και το τρελαίνουμε το πράγμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
22: πληροφορία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
22: Γεια σας.
0: Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Καλά ήταν τα νέα για τα παιδιά. Μπράβο και καλή συνέχεια στα παιδιά που πέτυχαν. Προσοχή στο μηχανογραφικό. Σε εσάς που δεν πετύχατε, έχετε και άλλους δρόμους. Μην το βάζετε κάτω. Λοιπόν, διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε και τρίτη ώρα για σήμερα. Μια και λείπει ο Άρης Πρωτοσάλτε. Θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο.
1: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
24: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: σας μέρα. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ζέστη.
1: Διανύουμε την 26η μέρα του Ιούνιου και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα, αύριο, μεθαύριο και τη Δευτέρα θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το θα φυσάει είναι και καλό και κακό.
0: Μόνο καλό.
1: Δεν είναι μόνο καλό.
0: Γιατί?
1: Δροσίζει λίγο. Γιατί παρότι έχει 5 μποφόρια, τα οποία συνεχίζονται, όπως βλέπω εδώ, αύριο θα είναι και 6.
0: Α, είδες, άμα δεν είχε...
1: Την Κυριακή και 6. Τη Δευτέρα 5, θα πέσουν στα 4, την Τρίτη πέφτουν,
0: βλέπεις.
1: Την Τρίτη πέφτουν πια οι άνεμοι.
0: Α, σου πούμε, θα
1: παρόλα
0: πέσουν.
1: Αυτά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και φυσικά μας κρατάει και σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιά.
0: Είπαμε ότι έχουμε βάλει στοίχημα φέτος να μην κάνουμε.
1: Μόνο φέτος.
0: Φέτος. Μόνο
1: να μην ξανακαούμε είναι το στοίχημα.
0: Όχι, ας κάνουμε την αρχή. Μόνο φέτος.
1: Κάνουμε την αρχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω μόνο το.
1: Εντάξει, αφού ο Δήμος Χίου και τα καθάρισε όλα.
0: Φοβερό, ε. Φοβερό.
1: Τα δικά του.
0: Α, έτσι, ε. Τα δικά του. Είναι...
1: ναι, τα δικά σου θα καθαρίσει. Τα δικά του.
0: Τα δικά του πολλά.
1: Τα δικά μου, δικά σου. Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Πάλι, πώς το λέω, Καραγκιόζης.
0: Έτσι, έτσι. Έχει ένα κείμενο Κλιαμενάκη δημοσίευση με φωτογραφίες που δείχνει κάτι χωράφια.
1: Είναι αλλονού.
0: Α, δεν είναι στοιχείο, είναι αλλού.
1: Όχι, δεν είναι του Δήμου.
0: Α, δεν είναι. Τίνος κερατά είναι. Δεν θέλω να πω τίνος, ας πούμε.
1: Ιδιωτών.
0: Όχι, αυτό δεν είναι ιδιωτών. Στα δεξιά του δρόμου είναι.
1: Στα δεξιά του δρόμου.
0: Είναι δημόσια.
1: Υπερφέρεια.
0: Α, υπερφέρεια. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μια προσπάθεια καθαρισμού, είναι αλήθεια αυτό. Και πολλά οικόπεδα έχουν καθαριστεί από ιδιώτες, αλλά χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά ακόμα και κυρίως θα πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα. Έτσι.
1: Σε τι?
0: Η σοβαρότητα είναι ότι λέμε το κάνουμε. Είχατε πει ότι όποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδό του από την τάδε ημερομηνία κλπ, δημόσιο τε και ιδιώτης, θα υποστεί τις συνέπειες. Πρόστιμα και το ένα.
1: Να πρέπει να κάνει πρώτα έλεγχο.
0: Ξεκινήστε λοιπόν. Ξεκινήστε λοιπόν την περιφέρεια.
1: Α, ξεκινήσουμε τους ελέγχους.
0: Βέβαια.
1: Θα φυλάμε ή θα κάνουμε
0: έλεγχο. Από το Δήμο, από τους μεγάλους ξεκινήστε και μετά κατεβαίνουμε και κάτω.
1: Στους μικρούς.
0: Στους πιο κάτω, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Καλημέρα και στους εργαζόμενους στα κέντρα πρόληψης που σήμερα κάνουν απεργία για να τιμήσουν την παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών.
1: Ναι, γιατί ενώ είναι κέντρα πρόληψης κατά των εξαρτήσεων, εξαρτήσεις δεν είναι πια μόνο τα ναρκωτικά, τα οποία βέβαια διαχρονικά είναι στην κορυφή, αλλά λες να στο μέλλον να περάσει τα ναρκωτικά το διαδίκτυο, μπορεί.
0: Όχι, πάνω είναι η πορνεία, δεν την περνά κανείς.
1: Δεν είναι εξάρτηση όμως, για τις εξαρτήσεις μιλάμε τώρα.
0: Α, λες για εξάρτηση. Η πορεία δεν είναι εξάρτηση, είναι επάγγελμα, ναι. Λοιπόν.
1: Ενώ λοιπόν αυτός είναι ο ρόλος τους και ενώ έχει αποδειχθεί και σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας των 75, αν δεν κάνω λάθος, 75-74 κέντρα πανελλαδικά έχουμε πρόληψη σε όλη την Ελλάδα. Ότι κάνουν δουλειά και κάνουν δουλειά και στις μικρές ηλικίες, δηλαδή ξεκινούν το να μαθαίνουν τα μικρά παιδιά και προχωράνε.
0: Παρ' όλα αυτά θέλουν να τα κλείσουν. Αυτό γίνεται κάθε
1: 31 Δεκάτου του 2000 λέει λοιπόν. 27 κλείνουν.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλη.
0: Μεγάλη επιτυχία, Κυριάκο, και στον τομέα αυτό. Βέβαια, άμα αν έχεις χωρικό τον Τσίπρα, παλικάρι μου, τι να σου πω τώρα. Δεν την κοκαλάκι.
1: Παίζεις μόνος σου.
0: Ναι, έχεις τώρα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Είναι έτοιμος να κυβερνήσει.
1: Ο σοφός πάντως ελληνικός λαός.
0: Έτοιμος να κυβερνήσει. Ναι.
1: Κατατάσσει. Ναι. Τουλάχιστον από όσα μας λένε, γιατί εδώ ναι, που έχουμε φτάσει πρέπει να
0: φυλάμε και εκεί που καθόμαστε.
1: Γιατί... Ακριβώς, και να μην πιστεύουμε τίποτα, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Κατατάσσεις στις δημοσκοπήσεις. Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το νεοσύστατο κόμμα Ελλάς.
0: Ελλήνων Χριστιανών.
1: Όχι, η ελληνική παράταξη.
0: Α, είναι το του. Ναι, ναι, παιδί μου. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Πώς είναι το κόμμα κανονικά? Ελλάς ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς είναι?
0: Ναι, ρε,
1: το πλήρες, ρε παιδί μου.
0: Το αριστερά μέσα έχει, αφού.
1: Όχι όμως του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό είναι το ξεκαθάρισμα. Είναι παρελθόν. Τώρα έχουμε παρόν και μέλλον. Ναι. Λοιπόν, αδέρφια, καλημέρα. Το δράμα της Βενεζουέλας είναι τεράστιο. Αν πεις, είναι πολύ μακριά. Ναι, αλλά ο ανθρώπινος πόνος περνάει τα πάντα. Είχαν πει τότε αυτοί που ξέρανε ότι 7-7 τόσο που είπανε είναι χιλιάδες νεκροί. Λοιπόν, τώρα δεν βγάζουν νεκροί.
1: Ο κύριος Λέκας χθες.
0: Δεν βγάζουν νεκροί, ναι.
1: Που είναι εδώ βέβαια.
0: Έχουν ένα νούμερο που λένε 42.000 αγνοούμενοι.
1: Ο κύριος Λέκας λοιπόν, που είναι ο πρόεδρος του οργανισμού αντισυσμικού.

0: λοιπόν.
1: Είναι τραγωδία πραγματικά σε μια χώρα που ήδη είχε σοβαρά προβλήματα. Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς ο πρόεδρος.
1: Ευτυχώς ο πρόεδρος θα βοηθήσει αυτή τη φορά.
0: Τον πήρε τον πρόεδρο την άλλον. Ναι.
1: Ποιον άλλον?
0: Τον πρόεδρο της χώρας.
1: Τον προσωρινό. Όχι.
0: Τον προσωρινό, ρε.
1: Ναι, πήρε τον άλλο.
0: Όχι, το για να τον σώσει.
1: Φαντάζεσαι. Πώς ήξερε ότι θα κάνει αυτό.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Μετά άμα, από τόσους μήνες.
0: Ναι, αμέ, τον πήρε προληπτικά. Σου λέω ότι πάω στην Αμερική να τον απαγάγω για να μην τυχόν και γίνει κανένα σεισμός και μου χτυπήσει ο άνθρωπος. Και τον έχει στην Αμερική. Είναι ασφαλέστατο. Αυτό είναι ασφαλέστατο.
1: Ναι.
0: Τρώει, πίνει, καλά. Καλά περνάει.
1: Πού σου φίτησε φυλακή τον έχει? Ναι. Πού τον έχει?
0: Στο Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Οίκο, Θυρωρό. Λοιπόν, ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δήλωσε ο πλανητάρχης ότι θα βοηθήσει την Βενεζουέλα.
0: Τη βοηθήσει, ναι, τη βοηθήσει. Ναι. Βοηθήσει και την Τουρκία.
1: Με το αζημίωτο φαντάζομαι όχι.
0: Τώρα θα να απαλλάξει, λέει, και την Τουρκία.
1: Από τι?
0: Από τους περιορισμούς που είχε στα F-35 κλπ. Τα ανακοίνωσε αυτά όλα.
1: Μπορεί μόνος του να το κάνει?
0: Όχι, νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσει το Ισραήλ. Ας το ρωτήσει το Ισραήλ πρώτα.
1: Εκτός και από το Ισραήλ, στη χώρα του, ας πούμε, μόνος του μπορεί να πάρει την απόφαση. Κάτι λένε για κογκρέσο, για Ρωσία.
0: Ναι, ας πούμε ότι θα παρακάνει αυτά, αλλά ας πάρει πρώτα από τον Κηδεμόνα την άδεια, να πάει στον Κηδεμόνα να του δώκουν την άδεια και άμα του δώκουν τα.
1: Κάπου πλανητάρχης και παίρνει άδεια.
0: Α, συγγνώμη, το κατάλαβα. Ο πάνω από το είναι ο Θεός. Ο πάνω είναι ο Θεός από όλους.
1: Ο Θεός, ναι, ο Νετανιάχου τη δουλειά έχει.
0: Α,
1: αντιπρόσωπος του Θεού.
0: Ο Θεός είναι ένας. Η πολυθεία την είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ένας είναι ο Θεός.
1: Ποιος είναι?
0: Το Ισραήλ.
1: Α.
0: Το χρήμα. Αδέλφια, καλημέρα. Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα. Έχουμε εδώ. Σε λίγο θα έχουμε τον Σταμάτη Κάρματζη, τον τέος δήμαρχο, ο οποίος θα μας απαντήσει μια σειρά ερωτήματα, διότι τα δικά σας ερωτήματα είναι πολλά και έχουν και προκύψει και διάφορα ζητήματα. Είπαμε να κάνουμε μια έτσι όμορφη κουβέντα.
1: Τι ζητήματα έχουν προκύψει? Όλα είναι μια χαρά.
0: Μα και εγώ το βλέπω αυτό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το βλέπω και εγώ, το βλέπω.
1: Πώς υπάρχουν ζητήματα?
0: Εχτες μου στείλατε κάτι φωτογραφίες από κάτι παραλίες. Στην Ελλάδα είναι αυτές οι παραλίες και έχει κάτι.
1: Ποια Ελλάδα? Την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Και εμείς είμαστε Ελλάδα.
0: Ωραία, την υπόλοιπη. Έχει κάτι ωραίους διαδρόμους που τους βάζουν και πάνε τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αν έχουν καροτσάκι, ας πούμε. Πάνε το οδηγεί ο διάδρομος μέχρι το τελευταίο σημείο της παραλίας να πάνε να κολυμπήσει. Ωραίες εικόνες. Ένας άλλος μου έστειλε μια φωτογραφία από ένα πορηματοφόρο το οποίο μπαίνει σε ένα ιστορικό κέντρο στην Γερμανία. Είναι, δεν ξέρω πού είναι, σε μια χώρα της Ευρώπης.
1: Ναι, και.
0: Και είναι, έχει κάτι κολονάκια μέσα στη μέση και μόλις βλέπει το πορηματοφόρο κατεβαίνουν τα κολονάκια.
1: Μόνα τους.
0: Ναι.
1: Αυτά τις απλοταριές ανεβοκατεβαίνουν ποτέ.
0: Μπαίνει μέσα. Δεν ξέρω, είναι εκεί ακόμα.
1: Είναι, νομίζω.
0: Ναι, και μετά μόλις περάσει. Ξανασηκώνεται πάνω.
1: Αυτόματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τι λες?
0: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπω.
1: Μήπως ότι και το απορριμματοφόρο δεν έχει οδηγό?
0: Όχι, όχι. Είδα τον οδηγό, τον είδα. Και ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όπου δεις, ας πούμε, στο εξωτερικό, τα απορριμματοφόρα λάμπουν.
1: Τι λάμπουν? Λάμπεις λάμπη μου?
0: Ναι, εμείς στο Δήμο Χίου τα απορριμματοφόρο είναι, ξέρεις, είναι το κουτιού.
1: Ναι.
0: Πώς τα βάζω?
1: Βάλαμε καινούριους κάμπους.
0: Κάμπα της απόξω και τα καμάρωνε στο Δημαρχείο απόξω τα καμάρωνα με τα καινούργια.
1: Λίγες μέρες.
0: Ναι. Από όπως τα παίρνουμε, ξαναπλένονται. Τελείωσε πια.
1: Θα πλένουμε και τα αυτοκίνητα τώρα.
0: Έλατε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ δεν πλένουμε τους κάδους.
1: Τους αλλάζουμε τώρα. Ναι. Τώρα τους αλλάζουμε. Σιγά σιγά βάζουμε κάτι μαύρους.
0: Για σένα το κάνω.
1: Για να μην βλέπουμε την αυτή.
0: Η μαύρη είναι.
1: Είναι πλαστική νομίζω.
0: Καφέ είναι.
1: Μαύρη, καλέ.
0: Μαύρος είναι και μαύρος, ρε παιδιά.
1: Μαύρη νομίζω είναι.
0: Δεν τα πετάω εγώ εκεί, εμένα.
1: Αφού αυτή είναι πια των σκουπιδιών.
0: Δεν
1: είναι η καφέ για τα κομπόστ. Γιατί το κομπόστ τελικά δεν το κάναμε.
0: Δεν είχαμε σκουλίκια.
1: Όχι, δεν. Κοίταξε, πήραμε τους κάδους, αλλά θέλει και άλλα πράγματα. Δεν τα κάναμε τα υπόλοιπα.
0: Σιγά σιγά.
1: Πήραμε μόνο τους κάδους.
0: Είναι μπροστά μας. Θα βάλουμε διαφημίσεις και μετά θα πούμε με τον Σταμάτη το κάνουμε.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 21 από τα λεπτά.
1: Να θυμίσω ότι στο διαδίκτυο γίνονται εγγραφές για τα καλοκαιρινά τμήματα των παιδιών, τμήματα coding project, τμήματα ακόμη και τεχνητής νοημοσύνης. Τα coding project προγραμματισμού δηλαδή είναι από 9 έως 15 ετών, Ροδοκανάκι 13-22-71-0-29-20, για να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν σωστά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
0: Σαν σήμερα το 1967 εκλέγεται νέος Μητροπολίτης Γη ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Γιαλούρης. Εκ Λέσβου ορμόμενος. Με 67. Λοιπόν,
1: είχαμε προαναγγείλει ότι θα έχουμε μαζί μας τον τέος Δημαρχοχείου, τον κύριο Σταμάτη Κάρματζη.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Έχουμε πολλές απορίες εδώ, πάρα πολλές. Να σας ενημερώσουμε, Δήμαρχε μου, ότι ποια μέρα έχουμε, πες το.
1: Ποια μέρα έχουμε?
0: Ναι, το Σταμάτη.
1: Η Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Ωραία, στην ημέρα, την άλλη μέρα.
1: Είναι 319 ημέρες που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: 319 μέρες.
1: Και νομίζω ότι χθες μπήκε και η ταφόπλακα. Ναι, όσον αφορά το υπεραστικό κτέ.
0: Ναι, και επίσημα πλέον δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή ήταν σε αναστολή ο αριθμός φορολογικού μητρώου και τώρα πλέον έκλεισε.
0: Ναι, το επέγραψε ο κύριος Νύχτας, ο οποίος είναι
1: Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών.
0: Όχι!
1: Τι?
0: Αντιπεριφερειάρχης Απασχόλησης, Εμπορίου, Φυσικών Πόρων, Πρόθεσης Προϊόντων, Μεταφορών και Σχολικών Μεταφορών.
1: Είναι αυτό μέσα, είναι όλα.
0: Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Τα πάντα όλα.
0: Θα λέμε ό,τι θέμε. Λοιπόν. Σχόλιο πάνω σε αυτό.
2: Είναι της μόδας τα ταφόπλακες, αντί να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Πριν από ένα χρόνο, όταν ο κύριος Μαλαφής έφερε το θέμα του υπεραστικού χτέλ στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα φουριόζος για να καταγγείλει τη σύμβαση του υπεραστικού χτέλ, του είπα τότε ότι ανοίγει τον ασκό του αιώλου τόσο στα υπεραστικά και θα ακολουθήσουν και τα αστικά, είναι καταγεγραμμένα. Και μάλιστα καταψηφίσαμε τότε την καταγγελία, η παράταξή μας καταψήφισε και η απάντηση βέβαια τότε του κ. Μαλαφή ήταν ότι έχει plan B την επόμενη μέρα, ότι θα το τακτοποιούσε το θέμα. Θέλω να πω εδώ ότι 10 χρόνια και ως αντιπεριφερειάρχης και ως δήμαρχος κράτησα ζωντανά τα υπεραστικά χτέλ με τα προβλήματα που είχαν.
0: Δεν είχαν εξυγχρονιστεί όμως.
2: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα και αυτό ήταν ευθύνη δική μας, γιατί τα εργαλεία τα οποία έχουν προκύψει τώρα, όταν κρατάς κάτι ζωντανό, ψάχνεις και την ευκαιρία για να δεις τελικά πώς θα το εξυγχρονίσεις. Τώρα λοιπόν, εδώ και 3 χρόνια, 4, υπάρχουν εργαλεία πάρα πολλά και θα τα πούμε γρήγορα, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν και να βοηθήσουν τελικά στο να διατηρηθούν στη ζωή τα υπεραστικά χτέλ, και βλέπουμε τώρα ότι έχει κατρακυλήσει το πρόβλημα και στα αστικά χτέλ.
0: Εννοείται αυτό το που ψήφισε ο Μηταράκης ή και πριν υπήρχε?
2: Λοιπόν, μιλάτε για πιο απ' όλα, γιατί τελικά έχουμε
1: όσον
2: χαστεί...
1: Όσον αφορά τον εξυγχρονισμό, μιλάμε για αγορά νέων μικρών λεωφορείων.
2: Καταρχήν, ο κύριος Μηταράκης καλώς βέβαια έκανε την ερώτηση, αλλά δεν έπρεπε να πάει τόσο μακριά και να κάνει τόσο μεγάλο κύκλο στη Βουλή. Εδώ έχω το στρατηγικό σχεδιασμό 21-27. Είναι 54 εκατομμύρια.
0: Του Δήμου,
2: βεβαίως. Εγκεκριμένο ήταν. Εδώ είναι, θα σας το αφήσω, θα το βγάλω φωτοτυπία και θα σας το δώσω για να έχετε μία εικόνα όλων αυτών τα οποία έχουν προηγηθεί, αλλά και αυτά που θα προκύψουν σε έργα τα οποία κατά καιρούς λέει ο κ. Μαλαφής, αλλά θα τα πούμε και γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν, σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό, σε συνεννόηση με τον κύριο Πλακοτάρη, τη διαχειριστική αρχή, έχουμε 54 εκατομμύρια που είναι 21-27. Είναι τα πάντα εδώ μέσα. Μεταξύ αυτών είναι προμήθεια υβριδικών λεωφορείων και ηλεκτρικών 1,5 εκατομμύριο.
0: Μα λέει ότι είναι δεσμευμένα αυτά.
2: Λοιπόν, όχι, όχι, δεν είναι δεσμευμένα. Είναι η ανικανότητα που υπάρχει από την παρούσα δημοτική αρχή.
1: Αυτό το 1,5 εκατομμύριο και αυτά τα υβριδικά λεωφορεία δεν είναι για μετακίνηση των δημοτών στο κέντρο της πόλης.
2: Λοιπόν, είναι βιώσιμη αστική ανάπλαση. Βεβαίως είναι για να προμηθευτείς για αστική συγκοινωνία. Δεν εμποδίζει όμως κανέναν όταν έχεις άδεια μεταφορικού έργου, γιατί αυτό χρειάζεται. Δεν υπάρχει δέσμευση χρημάτων. Ο κ. Μαλαφής παραπλανά. Ο κ. Μαλαφής λέει ψέματα. Αυτό τελικά είναι το μότο του. Δεν υπάρχουν δεσμευμένα χρήματα. Αυτά λοιπόν για να προχωρήσουν. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη μάλλον. Ο κύριος Χριστόφας έχει κάνει τις διαδικασίες και μετά από λίγο διάστημα, λίγους μήνες, θα έχει προμηθευτεί υβριδικά λεωφορεία και η Χίος θα κοιτάει και θα κουνάει το μαντίλι. Τι έπρεπε να κάνει ο κύριος Μαλαφής? Είναι 3 χρόνια δήμαρχος. Έπρεπε να ζητήσει να κάνει έτοιμα στην περιφέρεια και να πάρει άδεια μεταφορικού έργου. Είναι το πρώτο βήμα.
1: Όπως πήρε για την
2: Αμανή. Το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα ήταν να κάνει μια μελέτη βιωσιμότητας για να δει τελικά τι γίνεται με το αστικό χτέλ. Θα μπορούσε να βγει ένας προϋπολογισμός ότι χρειάζεται να ενισχύσει με 50, 100.000 κτλ. Τον εγγράφει στον προϋπολογισμό. Το στέλνει λοιπόν στην διαχειριστική αρχή, προμηθεύεται τα λεωφορεία, έχει το δικαίωμα να κάνει προγραμματική σύμβαση με τα χτέλ. Με το χτέλ εν προκειμένου θα μπορούσε να το έχει κάνει και με το επεραστικό πριν το ενταφιάσει και το ενταφιάσουν, γιατί και η περιφέρεια δεν είναι άμυρη ευθυνών, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και από εκεί και πέρα θα λειτουργούσαν άνετα, έτσι, και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Είναι περίπου παρόμοια με την πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει, που είναι στα αζήτητα. Και αυτό το οποίο είπα είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί.
0: Αυτό τώρα τι, αυτό τώρα τι εξήγηση έχει? Δηλαδή έχετε κάνει μία πρόταση στο Δημοτικό Συμβουλίο.
2: Ναι.
0: Μα νομίζω ότι είναι κάνα μήνα τώρα, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ναι. Είναι... Παραπάνω.
0: Και ζητάτε να κουβεντιαστεί το θέμα των λεωφορείων.
2: Και γιατί δεν κουβεντιάζετε?
0: Ναι, γιατί.
2: Μην κουράζεστε. Ξέρετε τι είπε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβουλίο ο κ. Μαλαφής? Και χρήματα να είχα, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να τα δώσω στα χτέλ. Το είπε, είναι καταγεγραμμένο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα πρακτικά.
1: Στη λογοδοσία που θα γίνει τον Ιούλιο.
0: Γιατί θέλει να έχει κόστος πολιτικό, για ποιο λόγο?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν διοικείς, γιατί τα είπα πριν 3 χρόνια, έτσι, ο κ. Μαλαφής με βάρκα την ελπίδα ξεκίνησε χωρίς μπούσουλα, χωρίς πρόγραμμα. Ο τρόπος που λειτουργεί νομίζω ότι είναι καταγεγραμμένος. Είναι 3 χρόνια πια, δεν είναι ένας χρόνος. Μπορεί κανείς να πει, κύριε Κάρματζη, μας έχετε ζαλίσει, κάνετε αντιπολίτευση. Όχι, δεν κάνω αντιπολίτευση. Έτσι, απλά προσπαθώ τελικά να αποτυπώσω όλα αυτά για να κατανοήσει ο κόσμος. Τι αφήσαμε, τι κάναμε μάλλον, τι αφήσαμε, τελικά τι γίνεται αυτή την ώρα. Και επειδή λέμε, είπε για διαχειριστική αρχή ότι έχουν μπλοκάρει και δεν, είναι ψέματα, είναι παραπληροφόρηση. Και να σας πω και κάτι. Αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει εμείς κάνοντας το σχεδιασμό του στρατηγικού της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 21-27 με τον κύριο Πλακοτάρη, συμφωνήσαμε και είπαμε ότι εμείς οριμάζουμε, εκείνος κάνει προσκλήσεις και προχωράμε. Αυτή την ώρα ξέρετε τι έχει γίνει μόνο? Επειδή είπε ο κ. Μαλαφής ότι δεν βρήκε τίποτα από μελέτες. Πενθυμίζω, 5ο Βαρβασίου 7,5 εκατομμύρια. Ειδικό σχολείο 11,5 εκατομμύρια. Το ΡΕΞ 6 εκατομμύρια. Αντιπλημμυρικό Φραγκοβουνίου 4,5 εκατομμύρια. Απογευτευτικό κάμπου 4 εκατομμύρια. Αντιδιαβρωτικό καταράκτη που φτάνει μέχρι κάτω 4,5-5 εκατομμύρια. Είναι αμέσως όρημα έργα. Είναι αυτά τα οποία έχουν τρέξει. Έχουν τρέξει.
1: Μα επειδή... τίποτα δεν έχει ξεκινήσει.
2: Όχι, όχι. Ναι, είναι όμως όρημα. Δεν είναι απλά εγγραφές που έχουμε κάνει. Έτσι, εδώ είναι 54 εκατομμύρια εγγραφές πλην από όλα αυτά τα οποία είπα. Αυτά λοιπόν είναι όρημα. Πάνε για δημοπράτηση. Πάνε για δημοπράτηση. Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι και εδώ καταγεγραμμένα, πρέπει να οριμάσουν. Και για να καταλάβετε τι έχουμε βάλει, ποια ήταν η προετοιμασία μας, ποιο ήταν το νοικοκυριό μας. Εδώ πέρα έχουμε εγγραφή 600.000, οι οποίες είναι για τεχνική βοήθεια. Είναι για να προσληφθούν μηχανικοί, τεχνικοί και να προχωρήσουν και να τρέξουν μελέτες για να μπορέσουμε τελικά να εντάξουμε έργα. Είναι αυτό που είπα, οριμάζουμε. Κάνει πρόσκληση ο κύριος Πλακουτάρης και η διαχειριστική αρχή, δημοπρατούνται και προχωράμε. Είναι εδώ μέσα, εάν δείτε, μέχρι και για τους ανέργους έχουμε προβλέψει κάποια εκατομμύρια.
0: Τώρα, εγώ θα έλεγα, ο γέγον, έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Έχει αλλάξει η δημοτική αρχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λεωφορείο το οποίο μπαίνει μόνο στην Βολισσό και τίποτα.
2: Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει. Ναι, τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, επειδή τα λέμε συνεχώς και επειδή εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, έτσι, δεν είμαι ούτε της θεωρίας ούτε των υπερβολών και νομίζω ότι το έχετε βιώσει και το ξέρετε. Έτσι, είμαι πρακτικός και οι απόψεις μου και οι θέσεις μου είναι συγκεκριμένες για το τι μπορεί να γίνει και πώς πρέπει να λυθεί. Κύριε Τζούμα, κυρία Αναγνώστου, 1.300.000 είναι στα 2 χρόνια αποκλήσεις που έχουν μπει τα χρήματα στα ταμεία του Δήμου και εκκρεμούν απλήρωτες κάπου 500-600.000.
1: Κλήσεις της τροχέας, λέτε.
2: Τροχέας. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κακώς έχουν πληρωθεί από τον κόσμο, γιατί είναι κρίμα ο κόσμος σε μια εποχή που είναι δύσκολη να πληρώνει τέτοια χρήματα κτλ. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέφονται στην κοινωνία που τα δίνει για να διευκολύνουν.
0: Θα σου πούνε, κάναμε ντουζ, κάνουμε παραλίες, κάνουμε...
2: Ναι, κάνουμε 300.000 πολιτιστικά καλοκαίρια, κάνουμε ταξίδια, κάνουμε ντυρλι-ντυρλι, βεβαίως. Αυτό τελικά βιώνει ο κόσμος. Τι μπορούσε να γίνει. Έτσι, και είπε ότι δεν έχουν κάνει πρόταση στα χτέλ. Τα αστικά χτέλ αυτή την ώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος, νομίζω ότι τα έχει πει και ο Πρόεδρος, δεν μιλάνε για ελλείμματα. Δεν πήγαν να πούνε στο Δήμο, ελάτε να μας καλύψετε ελλείμματα κτλ. Είπαν ότι δεν μπορούμε να πάμε 1 ευρώ στο σπίτι μας. Με απλά λόγια. Δεν μπορούμε να πάμε 1 ευρώ στο σπίτι μας. Τι είπανε λοιπόν, γιατί λέει περιμένουμε πρόταση. Έχουν κάνει πρόταση. Είπανε δώστε μας, ενισχύστε μας με 2-2,5 ευρώ το χιλιόμετρο, χιλιομετρική απόσταση. Έτσι, που σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να γίνει λελογισμένα η ιστορία των δρομολογίων. Αντί στις καριές να πηγαίνουν 5 λεωφορεία, 5 δρομολόγια, στο Δαφνώνα 4 κτλ. Μπορεί λελογισμένα λοιπόν όλα αυτά να μειωθούν, να υπάρξει καταγραφή των χιλιόμετρων και από αυτά τα χρήματα τα οποία έχει ο Δήμος, να δώσουν λοιπόν μία ενίσχυση και να πούνε ότι εμείς επιδοτούμε 150-200.000 χιλιόμετρα το χρόνο, περίπου 300.000-200.000 ανάλογα το πώς μπορείς να έχεις την εξυπηρέτηση και τι ακριβώς θέλεις για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Είναι απλά πράγματα και παράλληλα προχωράς. Έπρεπε να έχει προχωρήσει η ιστορία αυτή της προμήθειας ηλεκτρικών και υβριδικών λεωφορείων. 5-6 λεωφορεία, βοηθά λοιπόν μικρά μινιμπάς, βοηθά και τους δίνεις για ανανέωση αλλά και διευκόλυνση κυκλοφορίας. Αυτό μπορούσε να γίνει και στα υπεραστικά. Έτσι, γιατί κανείς δεν εμποδίζει όταν προμηθεύεται τα λεωφορεία, τα ηλεκτρικά και τα υπεραστικά και τα υβριδικά, να πει ότι με την προγραμματική σύμβαση που του δίνει ο νόμος και έχουν γίνει οι τροποποιήσεις, είναι αυτά τα οποία ζητήσαν κάποια στιγμή με τον κύριο Κυρανάκη, με τον κύριο Μηταράκη, ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης. Υπάρχουν λοιπόν τα εργαλεία τα οποία εμείς στην περίοδο εκείνη δεν τα είχαμε. Τώρα όμως υπάρχουν. Και παρόλα αυτά, εμείς κρατήσαμε τις συγκοινωνίες ζωντανές, κρατήσαμε πολλά πράγματα ζωντανά, γιατί εκεί κρίνεται η ικανότητα του ηγέτη να δίνει λύσεις στα προβλήματα.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά 9 άρια, North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ.
3: Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: και 39 από τα λεπτά. Επιτρέψτε μου να πω το χρήσιμο τηλέφωνο του Γεωργίου Μαστοράκη, 6973 96 71 73. Κυρίες μου, σημειώστε το, θα είναι χρήσιμο αυτό που σας λέω. Λοιπόν, Σταμάτης Κάματης στο στούντιο, προηγούμενος δήμαρχος. Έχουμε πει κατά καιρούς για τις δημοτικές αρχές. Δήμαρχε, τώρα επειδή είσαι πολιτικό όνεση, πώς βλέπεις τις εξελίξεις έτσι γενικά?
1: Τις εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο?
0: Όχι.
1: Σε γενικό επίπεδο?
2: Έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε νέα κόμματα, έχουμε διάφορα.
0: Έχουμε πολλούς απόξω που λένε, δεν ξέρω τι πουλάκια είναι, παπαγαλάκια είναι και καρδερίνες είναι, που λένε ότι ο Σταμάτης ο Κάματης θα είναι υποψήφιος του Σαμαρά με την κυρία Καρεστιανή.
2: Καταρχάς, τι λέτε, ο Σαμαράς θα κάνει καινούριο κόμμα?
1: Δεν ξέρω. Τελικά ακούω ότι τελικά θα κατέβει. Δεν το ξέρω.
2: Έχετε καλές σχέσεις μαζί του?
1: Ναι. Άλλωστε είναι ο... εκείνος ο οποίος τελικά με ενέταξε στο ψηφοδέλτιο το 2012 ως υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαιως έχουμε σχέσεις, τον εκτιμώ, έτσι. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν ξέρω ποιο θα είναι το βήμα που θα κάνει, όμως ακούω και εγώ ότι συζητάνε, καλά έτσι κι αλλιώς με συζητάνε πάντα όλοι οι άσπονδοι φίλοι για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι πάντα για καλό, μάλλον τις περισσότερες φορές οι άσπονδοι φίλοι, όχι για καλό. Λοιπόν, ο Κάρματς παρέδωσε βουλευτική έδρα για να έρθει στην αυτοδιοίκηση και να υπηρετήσει τον τόπο του. Το απέδειξα λοιπόν και νομίζω ότι για μένα η οποιαδήποτε επιστροφή εκεί που παρέδωσε για να έρθω εδώ να υπηρετήσω δεν υφίσταται.
2: Άρα δεν συζητάτε να είστε υποψήφιος βουλευτής?
1: Αυτή την ώρα ο προσανατολισμός και ο στόχος είναι στη θέση που μας έταξε η Χίος και οι συμπολίτες μας.
2: Στην αντιπολίτευση του Δήμου?
1: Στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου. Βέβαια να πω κάτι, δεν χάσαμε, γιατί την πρώτη Κυριακή η Χίος...
0: Καλά, μην...
1: Μπράβο, ωραία.
0: Ας το Δήμο
1: πάμε, τώρα. Πάμε. Λοιπόν, εκεί είναι λοιπόν...
0: Διαψεύδεις αυτή... λοιπόν τα σενάρια περί Σαμαρά και Καρστιανού.
1: Ναι. Βεβαίως τα διαψεύδω.
0: Έτσι, άμα σε ξέρετε.
1: Βεβαίως τα διαψεύδω.
2: Και θα είστε υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές?
1: Λοιπόν, έχουμε 2,5 χρόνια ακόμα. Είμαστε παρόντες. Αυτό που μπορώ να πω αυτή την ώρα.
0: Αλλά αυτό φαίνεται. Δεν
1: είμαστε παρόντες και φαίνεται. Από εκεί και πέρα στις σκέψεις μέσα υπάρχουν πολλά και διάφορα. Έτσι, καλά να είμαστε και πρώτα ο Θεός, να δούμε και τις εξελίξεις και από εκεί και πέρα, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, και έγκαιρα θα πούμε τελικά τις αποφάσεις της παράταξής μας και μου προσωπικά.
0: Ναι, δηλαδή θα είμαι υποψήφιο στις άλλες εκλογές στις δημοτικές, δεν το λέτε?
1: Δεν το λέω αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο θα είναι αλαζονικό εν σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν και την κοινωνία η οποία τελικά βασανίζεται και ταλαιπωρείται. Να ακούσει τον Κάρματζη 2,5 χρόνια πριν από τις επόμενες εκλογές να λέει ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές. Σιγά σιγά όλα αυτά θα τα δούμε.
0: Ναι, άρα λοιπόν πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Ο Κάρματζης θα είναι αντιπολίτευση. Αυτό μου λέτε τώρα εσείς. Και εκεί σε αυτή τη θέση θα...
1: Τώρα είμαι αντιπολίτευση.
0: Ναι,
1: τώρα είμαι αντιπολίτευση.
0: Ναι, αυτό.
1: Τώρα είμαι αντιπολίτευση.
0: Αυτό λέω.
1: Τώρα
0: και,
1: είμαι αντιπολίτευση.
0: Και εκεί θα μείνει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, δεν...
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, θα τηρήσουμε την επιλογή του κόσμου. Επιτρέψτε μου, μιας και είχα πει προηγουμένως για τα θέματα των έργων. Έτσι, απλά περισσότερο για ενημέρωση του κόσμου να ενημερώσω ότι στο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης αστικής ανάπλασης είχαμε πετύχει τότε, πέραν από τα χρήματα τα οποία κατοχυρώσαμε, τα 54.021.27, και αυτό είναι γέφυρες, θα πάνε παραπέρα, για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς και τα πάρκα τσέπης, 3 εκατομμύρια και άλλα 3 περίπου, τόσο είναι η ανάπλαση λαχαναγοράς. Είχαμε πετύχει από τον κύριο Πλακοτάρη να πάρουμε δωρεάν τις μελέτες, και για την ανάπλαση της λαχαναγοράς, της παλιάς λαχαναγοράς, και για τα πάρκα τσέπης, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τρέξουν και να οριμάσουν γρηγορότερα κάποια έργα, κάτι το οποίο δεν το βλέπω. Δηλαδή, ξέρετε, επιτρέψτε μου και θα το πω αυτή την ώρα, αυτό το οποίο βλέπω στην παρούσα Δημοτική Αρχή και προσωπικά στον κύριο Μαλαφή είναι να προχωρά χωρίς μπούσουλα, να υπάρχει μια αλαζονία απίστευτη, αντί τελικά να υπάρχει αντίλογος στον λόγο, και αυτό το ζουν και οι αντιπολιτεύσεις οι οποίες είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντί τελικά να δώσει απαντήσεις στα θέματα που τίθενται, οι απαντήσεις του είναι υβριστικές, χωρίς να έχουν την πολιτική απάντηση. Και αυτό το οποίο με ενοχλεί και με στεναχωράει και είναι και πρωτόγνωρο, ότι αυτό το οποίο εκπέμπει η παρούσα Δημοτική Αρχή, και δεν μιλάω για όλους, ξεκινάει βεβαίως από τον επικεφαλή, είναι πολύ κακία. Πολύ κακία. Είναι αδιανόητο να μιλάμε ανθρώπους και να τους λέει ότι ξέρετε κάτι, ήσουν με τον Κάρματζη. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω συζητήσεις. 3 χρόνια μετά. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Όταν εγώ βίωσα όλη αυτή την κατάσταση το 19 με το 23 και ποτέ δεν κοίταξα τι χρώμα είναι ο άλλος, τι ψήφισε στις δημοτικές εκλογές, τι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, νομίζω, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Θέλω να πω, είναι γνωστά, ο λαός έχει κάνει τις επιλογές του.
2: Τον επόμενο μήνα, νομίζω αρχές Ιουλίου, είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση λογοδοσίας, έτσι δεν είναι? Εκεί τι θέματα εσείς θα βάλετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό το πλαίσιο συζητήσεων έχει αποδειχθεί παροδία.
2: Α, έτσι. Γιατί το λέτε?
1: Λοιπόν, γιατί κάνουμε προτάσεις, βάζουμε θέματα κτλ. Και οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι εξ αφήξης και σε χρόνο πολύ γρήγορο. Έτσι. Και κατά κάποιο τρόπο αυτή είναι η απάντησή μας. Αν σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτή είναι. Και δεν υπάρχουν και απαντήσεις πληρέστατες. Δηλαδή έχουμε βάλει πολλά ζητήματα όλο αυτό το διάστημα. Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δηλαδή δεν θέλω να πω τελικά πού μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Συγχωρήστε μου την έκφραση. Κυριολεκτικά είναι αποφασίζουμε και διατάζουμε, έχουμε απόλυτη πλειοψηφία, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αυτή είναι η άποψη και η αντίληψη της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του κυρίου Μαλαφή.
0: Μάλιστα. Πάμε για διαφημίσεις πάλι. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα, 8.30 το βράδυ, στο ξενοδοχείο Golden Sand, έχουμε μία συναυλία Cantabile Duetta, όπου θα τραγουδήσουν οι μαθητές της σχολής, θα παίξουν χιώτες μουσική, με είσοδο 7 ευρώ, χωρίς το ποτό. Και αν θέλουμε έτσι να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ, δίπλα στην πισίνα, μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τα παιδιά, είναι χιωτάκια.
2: Αν εκτός της μουσικής έχετε και ανάγκη ασφάλειας, οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής κλπ. Αδαμαντίου Κοράι 4, η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία έχει συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και δίνει όλα τα προγράμματα, αρκεί να της πείτε τι ανάγκες έχετε εσείς. Οπότε προσαρμόζει τις ανάγκες σας πάνω στην εταιρεία που σας συμφέρει. 690-605-1419. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Μάτι Κάρματζη, τον έχουμε εδώ στο στούντιο, έχουν μείνει 8 λεπτά για να μιλήσουμε για θέματα επικαιρότητας. Δεν ξέρω τώρα, είναι πάρα πολλά τα οποία θέλω να ρωτήσω, αλλά ξέρεις, κομπλάρεις κάποια στιγμή, λες τώρα τι να πρωτοπώ και τι να πω τώρα, να πω ότι μυρίζει ο βιολογικός, να πω ότι τα σκουπίδια είναι, δηλαδή δεν είναι θέμα να κάνεις αντιπολίτευση, είναι τι βλέπεις καθημερινά, δηλαδή.
1: Κατά τη γνώμη σας, η δυσλειτουργία που παρατηρείται σε διάφορους τομείς του Δήμου, πού οφείλεται?
3: Έχει ένα δήμαρχο που ταξιδεύει συνεχώς, σε αντίθεση με τη δική μας θητεία που εγώ...
1: Μπορεί να πει κανείς ταξιδεύει για δουλειές του Δήμου.
3: Ναι, λοιπόν. Όταν καίγεται η αυλή σου, κοιτάς να δεις τελικά πώς θα ρυθμίσει και πώς θα συγκεντρώσει.
2: Μα μπορεί να βγαίνει γιατί και έχει δουλειές απέξω από τον Δήμο.
3: Τότε εντάξει, όλα αυτά, ξέρετε, αν δεν συντονίσει εκείνος ο οποίος έχει και την ευθύνη, από εκεί και πέρα η όποια ομάδα υπάρχει, έτσι, ενδεχομένως να είναι αναποτελεσματική. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει συντονισμός, υπάρχει μία διάλυση όπως βλέπουμε, και τα αποτελέσματα φαίνονται τελικά στην καθημερινότητα των πολιτών, φαίνονται σε όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε. Είναι ένα ξέφραγο αμπέλιο δήμος, κυριολεκτικά. Και συγχωρήστε με, δεν το λέω με εμπάθεια, είναι η πραγματικότητα.
2: Μα το ξέρετε, δήμαρχε μου, το θέμα δεν είναι ξέφραγο αμπέλιο, είναι η στεναχώρια. Να σου πω ένα παράδειγμα έτσι, γιατί το ζω καθημερινά. Πόσο είχα χαρεί τότε, μου πεις, ρε φίλε, ασχολούμαστε με τη γειτονιά σου, ας πούμε. Αλλά λέω την πραγματικότητα, την αλήθεια. Ανέβαινε το Φραγκομαχαλά, ας πούμε, και χαιρόμουν τον καινούργιο δρόμο που έχει γίνει. Και περάσανε τώρα οπτικές σύνες και από εκεί και έχει γίνει. Τι να σου πω, δηλαδή είναι για πέταμα. Δηλαδή.
3: Χτίσαμε αίμα
2: για. Και δεν αφορά μόνο το Φραγκομαχαλά αυτό που περνάω.
3: Όλο το κέντρο της πόλης. Όλο το κέντρο
2: της πόλης. Τι θα γίνει, δηλαδή.
3: Χτίσαμε αίμα, παραλαμβάνοντας ένα βομβαρδισμένο τοπίο το 19, να αποκαταστήσουμε το οδικό δίκτυο.
1: Ήρθε ο Κοσμοτέ και λέει θέλω να βάλω οπτική.
3: Δεν θα τους άφηνα, ξέρετε κάτι.
1: Και δεν θα μπαίνει
3: οπτική. Σε τρία χρόνια θα είναι άχρηστες. Θα υπάρχει το υπέργειο. Το υπέργειο, όταν λέμε τελικά το δορυφορικό, άχρηστες θα είναι. Θα μας μείνουν οι δρόμοι χιλιομπαλωμένοι που δεν πρόκειται να ξαναφτιαχτούν. Εμείς φτύσαμε αίμα κυριολεκτικά για να αποκαταστήσουμε το οδικό δίκτυο και της πόλης και προς το Βροντάδο κτλ. Και βλέπω, περνώ και καίγεται η ψυχή μου.
2: Έχει
3: βλέπω...
2: δικαίωμα να πει ο Δήμαρχος δεν θα βάλετε απτικές ίνες.
3: Βεβαίως. Τι θα πει να πούμε, άντε και έτσι να πούμε. Με την έγκριση του Δήμου τελικά είναι όλη αυτή η κατάσταση. Και βλέπουμε ότι η αποκατάσταση, παρότι έδιναν διαβεβαιώσεις ότι ο Δήμος θα ελέγχει, θα φροντίζει τελικά η αποκατάσταση του οδοστρώματος να γίνεται κτλ. Δέστε τι γίνεται.
2: Μα εντάξει,
3: τι γίνεται, είναι τελειωμένα.
2: Αυτοί που κάνουν το εργοδί και να κάνουν οι άνθρωποι. Είναι πάλωμα, δεν είναι.
3: Είναι τελειωμένα.
2: Δεν μπορεί, Δήμαρχε, δεν μπορεί να επιβάλλει στον Κοσμοτέ. Παιδιά, θέλετε να περάσετε οπτικές σύνδεση, μάλιστα. Πέρασε τις.
1: Μετά θα στρώσετε όλο τον δρόμο.
2: Ακριβώς. Θα το ξαναφίξετε όπως το βρήκατε.
3: Συμφωνώ απόλυτα, μπορούσαν να γίνουν και έπρεπε να γίνουν, όμως δεν έγιναν. Δεν έγιναν, πάρα πολύ απλά. Και επειδή λέμε για την καθημερινότητα και λέμε τελικά τι γίνεται,
2: θέλω να σας πω κάτι. Γιατί το βλέπω και αλλού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν και αλλού πάει και έχουν βάλει οπτικές ίνες. Δεν έχει γίνει το χιλιόζημα, παιδί μου.
3: Ναι, δεν ξέρουμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα στην αποκατάσταση. Έτσι, δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως η αποκατάσταση να είναι, αντί να είναι το λούκι εκείνο το οποίο κάνει μετά το λάκκο και περνά ένα μηχανάκι, τελικά έτσι με αποτέλεσμα να βλέπουμε τροχαία ατυχήματα και οτιδήποτε άλλο. Έτσι θα έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, ενδεχομένως η αποκατάσταση στο μισό μέτρο. Στο μισό μέτρο, για να μην υφίσταται. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι. Αρκεί να κάνεις αυτό που πρέπει, για ό,τι πρέπει. Και επειδή λέμε για την καθημερινότητα και λοιπά, αφήσαμε ένα στόλο αυτοκινήτων καινούριων για απορριμματοφόρα, ηλεκτρικά, το βοήθεια στο σπίτι. Είμαστε εκείνοι που αλλάξαμε τον στόλο 10 αυτοκίνητα ολοκαινούριοι και είμαστε ο πρώτος δήμος της Ελλάδος από τα χρήματα τα οποία εμείς εξοικονομούσαμε, έτσι, και αλλάξαμε 10 αυτοκίνητα. Και αυτή την ώρα,
2: σκουπάκια, θυμάμαι.
3: Προσέξτε κάτι, αυτή την ώρα, και αυτό είναι το δύσκολο να μην και το κρίσιμο, δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά από 2-3 χρόνια να υπάρξει προμήθεια νέων απορριμματοφόρων κλπ. Θα ξεμείνει, διότι η χρήση που γίνεται είναι απίστευτη, με αποτέλεσμα στα 3 χρόνια που είναι δημοτική αρχή, καταπώνηση των οχημάτων, έτσι, είναι, βλέπω, τα βλέπω και για την ψυχή μου. Δεν πρόκειται να έχουμε οχήματα ενδεχομένως σε 1-2 χρόνια, δεν θα υπάρχουν οχήματα για να κάνουν την απόρριψη των απορριμμάτων, έτσι, τη συλλογή των απορριμμάτων. Λοιπόν, δεν συζητώ βέβαια για την ανακύκλωση, δεν συζητώ, δεν. Τι να πούμε. Έτσι. Και επειδή συζητάμε και λέμε, γιατί αξίζει να. Ξέρετε, μέσα από τη σύγκριση βγάζει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. 3 χρόνια ακούς τον κύριο Μαναβή και λέει δεν βρήκαμε και τίποτα. Μίλησε για καμένη γη κλπ. Ποια καμένη γη? Α, εδώ έχω τα εξτρέ. Παραλάβαμε ταμιακό υπόλοιπο το 2019 8.900.000. 8.900 είναι εδώ, τα έχω εδώ. Θα σας τα δώσω να τα έχετε. Και αφήσαμε το 23 12,5 εκατομμύρια ταμιακό υπόλοιπο. 1.802 εκατομμύρια στο λιμενικό ταμείο. 150.000 στη μονομετοχική που ήταν στα σπάργανα, δεν λειτουργούσε. Δεν. 1.250.000 στις σχολικές επιτροπές. Που δεν ξέρω πού έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω πού έχουν πάει. Και αυτό το οποίο έλεγε, μα μας αφήκατε στη διανόχη για την ταφή απορριμμάτων 1,5 εκατομμύριο, 1.600 μάλιστα, για την ταφή απορριμμάτων, αυτό το χαράτσι το οποίο έβαλε τελικά η κυβέρνηση εκείνη την περίοδο και τα πλήρωσε. Η κυβέρνηση τα πλήρωσε. Τους το λέγαμε τότε ότι οι διεκδικήσεις μας είναι να πληρωθούν από την κυβέρνηση. Και μάλιστα εξ αυτού του λόγου έβαλε και τα ανταποδοτικά στο Θεό. Πέρα από το νερό που πλήρωνε ο κόσμος 50 ευρώ και τώρα πληρώνει 300, και είπε ότι όταν πληρωθούν από την κυβέρνηση τα ανταποδοτικά θα τα κατεβάσω. Από την κυβέρνηση πληρωθήκαν τα τέλη ταφής απορριμμάτων, όμως τα ανταποδοτικά είναι στο Θεό, γιατί τελικά η σπατάλη που γίνεται από αυτή τη δημοτική αρχή, η οποία δεν δίνει 30, 40, 50 χιλιάρικα σε αστικές συγκοινωνίες για να έχει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί. Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
2: δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο και
2: ήταν καλή κουβέντα μας.
1: Πρέπει να πω ότι το ΕΝΤΟΣ γιορτάζει τα 20 χρόνια του και έτσι έχει και πολύ συμφέρουσες προσφορές μέχρι και την Τρίτη που μας έρχεται. Εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 60% σε είδη καθιστικού, υπνοδωματίου και τραπεζαρίας.
2: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12άρι από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18άρι από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24άρι από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεριά επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Moto Boulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Boulas, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
3: Από το πρώτο βλέμμα σου σε θέλω.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των γενικών ηλικίων και επαγγελματικών στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη φυσική, και ταυτόχρονα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Συνεδρίασε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Ελληνικού Συντάγματος. Την ανάγκη η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσει το ρόλο της Βουλής και του βουλευτή στη λειτουργία του πολιτεύματος ανέδειξε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης κατά την τοποθέτησή του. Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι πιο στρατηγικό, πιο λιτό και να δίνει κατευθύνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μία εφόλης της ύλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος Δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη Δημοτική Αρχή Απραξία και χαρακτηρίζοντας τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Εκτός όμως των αυτοδιοικητικών, ο Σταμάτης Κάρματζης απάντησε και στα σενάρια που τον φέρνουν υποψήφιο βουλευτή του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά ή της Μαρίας Καριστιανού. «Τα ακούω και εγώ και γελάω», απάντησε ο τέος δήμαρχος. «Εκτιμώ τον Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αλλά εγώ δεν θα είμαι υποψήφιός του». Όσοι τα διακινούν αυτά ξεχνούν ότι παρέδωσα βουλευτική έδρα για να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση και για να τελειώσω την συγκοφαντία μιας και έξω, κατέληξε ο δήμαρχος, τέος δήμαρχος. Ο Σταμάτης Κάρματζης θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δημοχείου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείου. Δήμερη επίσκεψη στο νησί μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης. Εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Περιφέρειας, αύριο Σάββατο θα ασχοληθεί με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μας μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Θυμίζουμε την παρέμβαση στο Ράδιο Αλήθεια του επιχειρηματία τουρισμού Κώστα Μπολά, που δήλωσε ότι εφόσον το ανατεθεί έχει τεχνικά την δυνατότητα να εξυπηρετήσει την υπεραστική λεωφορική λεωφοριακή συγκοινωνία του νησιού. Και επισήμως τα φόπλακα στο υπεραστικό κτελχείο. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Απασχόλησης Εμπορίου και Φυσικών Πόρων, Προώθησης Προϊόντων Μεταφορών και Σχολικών Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας Χίου Νικόλαου Νίκτα, ανακαλείται οριστικά η άδεια άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέ επιβατών του υπεραστικού κτέλ νομού Χίου, λόγω της παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Άμεσα έδρασε χθες η δίκυκλη αστυνόμευση Δίας, όταν διερχόμενος το πρωί από την οδό Μουσείου άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί που έφτασαν άκουσαν και εκείνη τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε οδηγώντας την στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε γραπτή απάντησή του στις 10 Ιουνίου δεσμεύτηκε στο βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος ανέδειξε κοινοβουλευτικά 2 φορές, στις 31 Οκτωβρίου 2025 και στις 19 Μαΐου 2026, το ευαίσθητο ζήτημα της μειωμένης κάλυψης σε σωστικά μέσα επιβατών σε πλοία που εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία σε σχέση με την πλήρη κάλυψη σε πλοία που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία, ότι θα ολοκληρώσει κείμενο σχεδίου προεδρικού διατάγματος που θα ομογενοποιεί τις σχετικές διατάξεις και ότι θα το στείλει για διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς.
Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας και σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικότερα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Εύβοιας, Βιωτίας και Κορινθίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου, από αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής, από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες, συνεχίζονται σήμερα, με μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην Αυλή». Αύριο Σάββατο, σε 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερνός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στις 9 και 4 το βράδυ, στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Στη συνέχεια, λαμπαδιδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρητιδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 7 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλα Όρχοντο, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11 και 4 θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Συνεχίζεται στο Ομήριο το φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου με του Σταύρο Σπυράκη και Γιάννη Τσουμπαριώτη να κάνουν λόγο για μια μεγάλη παραγωγή και να καλούν το θεατρόφιλο κοινό να την παρακολουθήσει. Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης. Μία πολυθεματική βραδιά

Προσκεκλημένη θα είναι η πρόοδος Καλλιμασιάς και η Χίεν Χορό. Στην αρχή της εκδήλωσης θα τιμηθούν για την προσφορά τους στα γράμματα και στον πολιτισμό οι Γιάννης Κολιάρος και Δημήτρης Μελαχνενούδης. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον φιλοπρόδο Ομίλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρορ σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στοιχείου θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά όπως Λέσβος, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στη χώρα μας όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο Φεστιβάλ Τέχνης αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο σε 7 το απόγευμα. Το διήμερο Φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου, 9.30 το βράδυ, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου σε 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Φέτος φιλοξενείται στη διοργάνωση το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλειονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίος και ο Σύλλογος Χι εν Χορό. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Η αρχή θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, σε 7, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές.

0: Μουσικές παραδόσεις θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο Τυχείο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντα Σμπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο» ή «Χυμνήμες κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καναμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μία θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μία απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητής του Χίος Καράτε Ακάντημι, Πέτρος Δημητρακόπουλος, πήρε τη δεύτερη θέση στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Για τα προημιτελικά της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Παίδων, ο ναυτικός όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Μήλωνα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα 4 και 5 Ιουλίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τους αμυντικούς Παναγιώτη Πανταζή και Σιδερή Σωτηράκη που έπαιζαν σε Βαρβασιακό και Δάφνη αντίστοιχα. Η Αναγέννηση στο Λοποταμείο απέκτησε τον αμυντικό Λευτέρη Παπαλάνη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίος σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1947, στα δικαστήρια σύρονται ο διευθυντής του πρωτοπόρου Κώστας Παπάς και μαζί του οι Ανδρέας Λοΐζος, Σωτήρης Κουβελάς, Δημήτρης Μαγκανάς και Δημήτρης Βατάκης μετά από μήνυση του διευθυντή της πρόοδου, για τον οποίο οι κατηγορούμενοι είχαν γράψει ότι τον καιρό της κατοχής έπαιρνε διατακτικές από τον κατοχικό νομάρχη. Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε γιατί έφερε τόσους κατηγορούμενους, αφού η εφημερίδα είχε υπεύθυνο σύμφωνα με τον νόμο, πήρε την αφοπλιστική απάντηση: «Αυτούς μου υπέδειξε η αστυνομία να μηνύσω, κύριε πρόεδρε». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1967. Εκλέγεται νέος Μητροπολίτης ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Γανιάρης. Χειροτονήθηκε στις 25 Ιουνίου στην Αγία Ειρήνη Όλου και ενθρονίστηκε στις 9 Ιουλίου. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1979, στο γήπεδο Νίκαιας, ο Άπο Χίου κατέκτησε το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος, κερδίζοντας 11-10 στη διαδικασία των πέναλτι την ομάδα του Πανδραμαϊκού.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενεργειακά έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
12: Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
13: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
14: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
15: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτική.
7: Την τετραδιάστατη εκτύπωση. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Πώς ένα αντικείμενο μπορεί να αλλάζει μορφή όταν επιδράσει ένας παράγοντας πάνω του, ο οποίος μπορεί να είναι το κρύο, μπορεί να είναι η ζέστη, μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η επόμενη μέρα αφορά την αλλαγή της μορφής των αντικειμένων που εκτυπώνονται. Το 4D printing, αυτό το οποίο λέει είναι ότι μπορεί να εκτυπώσω ένα αντικείμενο το οποίο εγώ μπορώ να το εκτυπώσω και να είναι κύβος, μετά να γίνει ευθεία όταν πέσει πολύ έντονο φως πάνω του, στη συνέχεια μπορεί να γίνει κύκλος, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Επόμενη μέρα όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι λαμβάνουν υπόψη μας έναν έντονο παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τη μορφή των αντικειμένων.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Η Μαρία Μαύρη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις επιστήμες αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό στην επιχειρησιακή έρευνα από το ίδιο πανεπιστήμιο.
8: Σήμερα είναι καθηγήτρια ποσοτικών μεθόδων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Κοινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
3: Έχει περάσει από διάφορες θέσεις ευθύνης, όχι μόνο του Πανεπιστημίου, αλλά και της πολιτείας και φορέων, ενώ είναι μέλος αρκετών επιστημονικών εταιριών και ενώσεων.
8: Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει γράψει δύο βιβλία, το 3D Printing, μια νέα πραγματικότητα, και Οικονομικά Μαθηματικά, από τις εκδόσεις Προπομπός.
3: Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την επιχειρησιακή έρευνα, την προσθετική κατασκευή, δηλαδή το 3D Printing, καθώς και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
8: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί της για την τρισδιάστατη εκτύπωση.
3: Έχουμε μαζί μας λοιπόν την κυρία Μαύρη για να μας εξηγήσει καταρχάς τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση και πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία της προσθετικής κατασκευής.
7: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων. Πρακτικά πρόκειται για έναν εκτυπωτή σαν τους συμβατικούς που έχουμε γνωρίσει και χρησιμοποιούμε καθημερινά με τα χαρτιά. Απλά είναι ένας εκτυπωτής που αντί για χαρτί βάζουμε ένα πλαστικό, κυρίως πλαστικό, ένα καρούλι το οποίο είναι από πλαστικό. Πώς λειτουργεί? Φτιάχνουμε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που έχει το σχέδιο του αντικειμένου που εμείς θέλουμε να εκτυπώσουμε. Δίνεται εντολή μέσω του υπολογιστή στον εκτυπωτή να ξεκινήσει την εκτύπωση. Η διαδικασία είναι ως εξής. Ο εκτυπωτής διαβάζει το ηλεκτρονικό αντικείμενο που υπάρχει στο σχέδιο και αρχίζει και το διαμερίζει σε πάρα πολλά επίπεδα. Βλέπει δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα ζάρι. Πάει, βλέπει ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο το οποίο είναι περίπου σαν ένα κύβο και πάει και χωρίζει αυτόν τον κύβο σε πάρα πολλά επίπεδα. Στη συνέχεια αρχίζει και θερμαίνεται η επιφάνεια του εκτυπωτή, τον οποίο το ονομάζουμε κρεβάτι του εκτυπωτή, και θερμαίνεται αυτή η επιφάνεια όπως και το υλικό, αυτό το πλαστικό το οποίο είπαμε ότι είναι ένα καρούλι που έχει ένα σωλήνα και μπαίνει μέσα σε μια συγκεκριμένη μύτη του εκτυπωτή, όπως την ονομάζουμε. Θερμενόμενο το υλικό αυτό το πλαστικό, αρχίζει και εκτυπώνει επίπεδο-επίπεδο, το οποίο είναι τα επίπεδα που είπαμε ότι έχει χωρίσει ο υπολογιστής στο σχέδιο. Ο υπολογιστής μέσω ενός προγράμματος λέει ότι εγώ αυτόν τον κύβο για να μπορέσω να τον εκτυπώσω θα τον χωρίσω σε 200 οριζόντια επίπεδα και αρχίζει και μπαίνει υλικό επίπεδο-επίπεδο. Η προσθετική κατασκευή σημαίνει ότι εκτυπώνω κάτι, παράγω κάτι βάζοντας λίγο πλαστικό κάθε φορά. Δημιουργείται έτσι η πρώτη επιφάνεια, η πρώτη στρώση, η δεύτερη στρώση από πάνω, η τρίτη στρώση. Σκεφτείτε σαν να θέλετε να φτιάξετε μια τούρτα, έχετε κάτω την πρώτη στρώση από το παντεσπάνι, μετά τη γέμιση, μετά επόμενη στρώση από παντεσπάνι. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο παράγεται και το αντικείμενο. Ξεκινάει από το τίποτα, αρχίζει και βάζει υλικό με βάση τις συντεταγμένες που του έχει δώσει ο υπολογιστής και στη συνέχεια βάζει υλικό επιφάνεια. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και φτιάχνεται κάτι το οποίο μεγαλώνει σε ύψος. Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, έχουμε ξεκινήσει από κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο στον υπολογιστή για να καταλήξουμε να έχουμε κάτι το οποίο το πιάνουμε στα χέρια μας. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι μπορούμε να εκτυπώσουμε τη φαντασία μας. Όταν φτιάξεις το αντικείμενο, αυτό που έχεις στο μυαλό σου έχει γίνει πια πραγματικότητα. Άρα ουσιαστικά ο τρισδιάστατος εκτυπωτής αποτελεί μια μετάβαση από τη φαντασία στην πραγματικότητα. Σκέφτομαι κάτι και στη συνέχεια το πιάνω στα χέρια μου. Και όλη η διαδικασία αφορά ένα ηλεκτρονικό αρχείο, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που χωρίζει αυτό το αντικείμενο που βλέπει σχεδιασμένο ηλεκτρονικά σε πάρα πολλά επίπεδα και στη συνέχεια με τη βοήθεια της θερμότητας λιώνει το υλικό, το πλαστικό που έχουμε πάνω στον εκτυπωτή και αρχίζει να ρίχνει μέσα σε εισαγωγικά υλικό σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να δημιουργηθούν επιφάνειες. Είναι η επιφάνεια πάνω στην άλλη και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα αντικείμενο.
3: Λιώνει και ψύχει ταυτόχρονα.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά κάνει ένα κύκλο. Π.χ. σκεφτείτε ότι θέλει να διαγράψει έναν κύκλο, διαγράφει τον κύκλο. Από την αρχή που τον κάνει, κάνει την περίμετρο του κύκλου μέχρι να τον ολοκληρώσει, το αρχικό σημείο έχει πλέον κρυώσει. Δεν το ακουμπάμε ποτέ, γιατί είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται εκεί. Έστω και αν το πρώτο επίπεδο έχει αρχίσει και γίνεται κρύο και το κρεβάτι του υπολογιστή, αλλά και από εκεί που βγαίνει το υλικό, έχουν πάντα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Αλλά με το που θα κάνει τη μία επιφάνεια, μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη, αυτό έχει στερεοποιηθεί. Έχει στερεοποιηθεί για να μπορείς να βάλεις το από πάνω υλικό.
8: Είναι ομολογουμένως κάτι πολύ εντυπωσιακό, πώς από τον ψηφιακό κόσμο ερχόμαστε στον πραγματικό, έτσι.
7: Ναι, είναι αυτό, να εκτυπώσεις τη φαντασία σου. Είναι το μότο που θα το δείτε σε πάρα πολλά βιβλία γραμμένο, Print Your Imagination.
3: Και μπορώ δηλαδή το οποιοδήποτε σχέδιο με κατάλληλο πρόγραμμα να το μετατρέψω σε κάτι που θα εκτυπωθεί.
7: Το βασικό είναι οτιδήποτε εσείς έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να κατασκευάσετε, μπορείτε να το φτιάξετε και να το εκτυπώσετε. Τώρα, η διαδικασία το φτιάχνω, το σχεδιάζω τρισδιάστατα, γιατί εδώ να κάνουμε μια παρένθεση μικρή, σχεδιάζω ένα αντικείμενο, σημαίνει το σχεδιάζω ως αντικείμενο, δεν το σχεδιάζετε πάνω στο επίπεδο. Τι εννοώ, ότι όταν θέλετε να φτιάξετε ένα ζάρι, που είναι πρακτικά ένα κύβο θα σχεδιάσετε. Δεν θα σχεδιάσετε ένα τετράγωνο και θα περιμένουμε ένα δύο κύβος. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής εκτυπώνει ακριβώς το σχέδιο που του έχουμε δώσει. Άρα η δεξιότητα που χρειάζεται να έχουμε προκειμένου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε είναι να ξέρουμε να σχεδιάζουμε τρισδιάστατα. Που τρισδιάστατα ξέρουμε. Δηλαδή οι περισσότεροι πάνω στο χαρτί φτιάχνουμε αντικείμενα που φαίνεται να έχουν και τις τρεις διαστάσεις μέσα. Τώρα, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, μην είμαστε υπερβολικοί. Είναι και εύκολο και δύσκολο. Όταν ξεκινήσεις να σχεδιάζεις τρισδιάστατα, το κάνεις εύκολα. Στην αρχή είναι πάντα δύσκολο. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία τα μαθαίνεις και μπορείς να σχεδιάσεις τρισδιάστατα. Όμως δεν εξαντλείται εκεί η τρισδιάστατη εκτύπωση. Υπάρχουν ακόμα δύο δρόμοι για να μπορείς να εκτυπώσεις. Εκτυπώνεις είτε αρχεία τα οποία μπορείς να τα βρεις σε βιβλιοθήκες τρισδιάστατων αρχείων που είναι κατάλληλα φτιαγμένα για τους εκτυπωτές, τους 3D printers, να τα κατεβάσεις και να τα εκτυπώσεις, ή μπορείς να εκτυπώσεις μέσω τη βοήθεια κάποιων μηχανημάτων που λέγονται δυσδιάστατοι σαρωτές, που βλέπουν ένα αντικείμενο, το φωτογραφίζουν και στη συνέχεια φτιάχνουν το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο που έχει το τρισδιάστατο σχέδιο για να εκτυπωθεί. Να δώσω κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι εγώ είμαι εξοικειωμένη με τα 3D σχέδια και μπορώ να σχεδιάσω στον υπολογιστή ένα αρχείο. Ωραία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά όποιος το ξέρει είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι δύσκολο να το μάθει. Όποιος δεν το ξέρει το μαθαίνει. Απλά λέμε ότι για κάποιον που πρώτη φορά έχει στα χέρια του ένα τρισδιάστατο εκτυπωτή. Δεν χρειάζεται αυτός που θα πρώτη φορά θα παίξει με τρισδιάστατο εκτυπωτή να ξέρει να σχεδιάζει. Χρειάζεται να ξέρει να ψάχνει. Υπάρχουν πάρα πολλές βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι πλατφόρμες που πάρα πολλοί ερευνητές, άνθρωποι που το έχουν χόμπι, ανεβάζουν ψηφιακά αρχεία, τρισδιάστατα ψηφιακά αρχεία, τα οποία έχουν αντικείμενα όπου μπορείς είτε ελεύθερα, είτε πληρώνοντας κάτι λίγο ως τίμημα, να τα κατεβάσεις στον υπολογιστή σου και στη συνέχεια να τα εκτυπώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχεδιάσει ποτέ και να μην χρησιμοποιήσει αυτές τις βιβλιοθήκες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα αρχεία που πάμε σε αυτές τις βιβλιοθήκες είναι σχεδιαστών που ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια και υπάρχουν άπειρα αντικείμενα. Μπορείς να βρεις τα πάντα. Μπορείς να βρεις από εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι για το σπίτι σου. Μπορείς να βρεις από διάφορες μινιατούρες, από πολιτιστικά εκθέματα. Ό,τι χρειαστεί κάποιος μπορεί να το βρει. Οπότε, και το λέω τόσο πλουραλιστικά, γιατί έτσι είναι. Δεν είναι μόνο μία βιβλιοθήκη. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες βιβλιοθήκες, όπως είναι το Thinkiverse, όπως είναι το Mini Factory, όπως είναι το FES. Όλα αυτές είναι βιβλιοθήκες που έχουν μέσα ψηφιακά αρχεία. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα αρχεία να τα κατεβάσουμε και να τα πειράξουμε λίγο. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει να σχεδιάζει, αλλά άμα ξέρει να χρησιμοποιήσει υπολογιστή, ξέρει σίγουρα να πειράζει λίγο τα αρχεία. Μπορεί να έχει ένα σχέδιο και να θες εσύ να αλλάξει κάτι. Π.χ. Έστω σκεφτείτε ότι εγώ θέλω να εκτυπώσω μία κούπα για καφέ. Ωραία. Βρίσκω άπειρες κούπες, κατεβάζω τη μία. Σε αυτή την κούπα, εγώ δεν μ' αρέσει όπως είναι το χερούλι ημικύκλιο και θέλω να έρθω να το κάνω τετράγωνο. Εντάξει, λίγο να ξέρω να παίζω με τον υπολογιστή, μπορώ να το φτιάξω. Κάποιες φορές δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα το αρχείο το οποίο κατεβάζουμε να το φτιάχνουμε με βάση τα δικά μας γούστα. Οπότε θα δείτε πολύ κόσμο ο οποίος ασχολείται με την εκτύπωση και δεν ξέρει να σχεδιάζει ή ξέρει να σχεδιάζει λίγο. Δεν χρειάζεται. Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτός είναι ένας τρόπος πολύ εύκολος. Ψάχνοντας ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ο δεύτερος τρόπος που είναι επίσης πολύ σημαντικός είναι τρισδιάστατη σάρωση. Όπως μπορούμε να σκανάρουμε έγγραφα, με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να σκανάρουμε τρισδιάστατα αντικείμενα. Υπάρχουν κάποια αντίστοιχα μηχανήματα τα οποία ονομάζονται τρισδιάστατες σαρωτές και αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι ότι φωτογραφίζουν περιμετρικά ένα αντικείμενο, μαζεύουν το σύνολο των φωτογραφιών και φτιάχνουν ένα σχέδιο το οποίο είναι περίπου κατά 90% ίδιο με το αντικείμενο το οποίο έχουν φωτογραφίσει. Υπάρχουν και πάρα πολλά σκαναρίσματα τα οποία αγγίζουν το 99%. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη ακρίβεια και για πάρα πολύ ωραία αντικείμενα. Στη συνέχεια αυτό το αρχείο που έχει δημιουργηθεί από την ψηφιακή σάρωση το κατεβάζουμε στον υπολογιστή και με μία μικρή επεξεργασία μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον τρισδιάστατο εκτυπωτή για να εκτυπώσουμε το αντικείμενο που θέλουμε. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι σχεδιάζω. Άμα δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Θα μάθεις κάποια στιγμή γιατί είναι εύκολο. Το πιο εύκολο, το entry level για να ξεκινήσει κάποιος είναι να μπει σε αυτές τις βιβλιοθήκες που σας είπα, να αναζητήσει αρχεία και να τα κατεβάσει στον υπολογιστή του να σχεδιάσει. Αργότερα, αν θέλει να εκτυπώσει και κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τρισδιάστατους σαρωτές, τρισδιάστατους εκτυπωτές.
3: Κάνατε λόγο όμως για πλαστικό. Μόνο με πλαστικό γίνεται η τρισδιάστατη εκτύπωση?
7: Όχι. Γενικώς η γκάμα των υλικών που χρησιμοποιούμε για την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι τεράστια και όσο περνάνε τα χρόνια είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το πλαστικό είναι το πιο συνηθισμένο και για την ακρίβεια υπάρχουν και πολλών ειδών πλαστικά. Το πιο συνηθισμένο που χρησιμοποιούμε είναι το PLA, το οποίο είναι πλήρως υγιεινό για τα παιδιά, δηλαδή δεν βγάζει αναθυμιάσεις, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Οποιοδήποτε έχει στο σπίτι του έναν εκτυπωτή μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς κανένα κίνδυνο, παρομοίως και αυτά που χρησιμοποιούμε σε σχολεία ή στα πανεπιστήμια, γιατί είναι εύκολο το να το χρησιμοποιήσεις. Υπάρχουν πλαστικά τα οποία είναι πιο ανθεκτικά, πολύ πιο σκληρά, βγάζουν αντικείμενα τα οποία είναι πολύ πιο σκληρά, γιατί χρειάζονται για κάποιες κατασκευές τα οποία πρέπει να διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους. Άρα και στο πλαστικό, μην σκεφτείτε ότι έχουμε ένα είδος, έχουμε πολλά και διαφορετικά. Ή έχουμε πλαστικά τα οποία είναι από υλικά που είναι εύκαμπτα. Γιατί μπορεί να πρέπει να φτιάξεις κάτι το οποίο να μπορεί να αλλάζει σχέδιο, να μην είναι στατικό, να μπορεί να μετακινείται. Να σκεφτείτε κάτι σαν γόμα. Να είναι έτσι μαλακό. Τα πλαστικά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Μπορούμε να εκτυπώσουμε ξύλο, όπου πάλι το ξύλο, το εκτυπώνω ξύλο σημαίνει ότι παίρνω με κατάλληλη επεξεργασία το υλικό αυτό, πάλι το κάνω γύρω από ένα καρούλι σαν να είναι νήμα, αλλά είναι ξύλο και μπορώ να το εκτυπώσω. Το επόμενο το οποίο μπορείς να εκτυπώσεις είναι μέταλλα. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να μπορείς να εκτυπώσεις και ατσάλι και χρυσό. Διασύμι, όλα αυτά απαιτούν διαφορετικό εκτυπωτή κάθε φορά, τρισδιάστατο εκτυπωτή, αλλά ο καθένας είναι φορμαρισμένος για ένα συγκεκριμένο υλικό. Αυτό που είναι και πολύ πολύ σημαντικό και αξίζει να το αναφέρουμε, είναι και οι ρητίνες. Οι ρητίνες, σκεφτείτε ότι είναι υγρά υλικά, τα οποία στη συνέχεια σταθεροποιούνται με την πολύ μεγάλη θερμοκρασία και παράγεται το αντικείμενο το οποίο θέλουμε. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικό το οποίο είναι σε πούδρα, είναι σκόνη. Και στη συνέχεια αυτό το μάρμαρο π.χ. για να μπορείς να βγάλει εκτυπώσει κάτι το οποίο να είναι μαρμάρινο, είναι υπό τη μορφή πούδρας. Και το τελευταίο, το οποίο επίσης αξίζει να το αναφέρουμε, είναι και τα βιοϊλικά, τα bio-ink, τα οποία είναι υδρογέλες, δηλαδή υλικό το οποίο έχει και νερό και άλλα συστατικά, τα οποία μέσα σε ένα κατάλληλο εκτυπωτή μπορούν να οδηγήσουν στην εκτύπωση ενός ζωτικού οργάνου. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο επόμενο, απλά θέλω να πω για την τεράστια γκάμα των υλικών που υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, εκεί που δίνεται απίστευτη χρηματοδότηση σε επίπεδο έρευνας, είναι στα διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούμε όσον αφορά τον τρισδιάστατο εκτυπωτή. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν δύο παράλληλοι δρόμοι. Το ένα είναι πώς εκτυπώνω και το άλλο είναι τι υλικό χρησιμοποιώ για να εκτυπώσω. Αυτά και τα δύο προσπαθούν η ερευνητική κοινότητα να πηγαίνουν ταυτόχρονα. Κάποιες στιγμές οι τεχνικές εκτύπωσης πάνε πιο μπροστά, ακολουθούν τα υλικά και vice versa. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πολύ μεγάλη έκρηξη των υλικών τα οποία χρησιμοποιούμε για να εκτυπώσουμε. Και οι τεχνικές αυτή τη στιγμή ακολουθούν λίγο και τα υλικά τα οποία παράγονται. Γενικώς με τα υλικά είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και καθορίζει και την ανθεκτικότητα του αντικειμένου, καθορίζει και την πολυπλοκότητά του και το πόσα αντικείμενα μπορούμε πλέον να εκτυπώσουμε. Σκεφτείτε ότι είναι ένα οικοσύστημα πραγμάτων, τα οποία είναι ο τρισδιάστατος εκτυπωτής, τα υλικά, οι τεχνικές και οι εφαρμογές που προκύπτουν από αυτή την εκτύπωση.
8: Πέρα από κάθε αμφιβολία, νομίζω μπορούμε να πούμε μετά από όσα μας είπατε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία και ως προς το τι και ως προς το υλικό. Δηλαδή και σχέδια υπάρχουν και υλικά υπάρχουν. Αυτό πόσο έχει διεισδύσει στην καθημερινότητά μας, γιατί πραγματικά δημιουργείται πολύ έντονη αυτή η απορία. Φαίνεται να μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
3: Και να αλλάζει η οικονομία μας.
7: Ναι, νομίζω ότι είμαστε λίγο... κοιτάξτε, είμαστε λίγο πιο πίσω από ό,τι έχει προχωρήσει η τεχνολογία, αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν 5 χρόνια πίσω. Δηλαδή, παλιά η βασική ερώτηση, ξέρω πριν το 2020, η βασική ερώτηση είναι αν ξέρετε τι είναι τρισδιάστατη εκτύπωση. Και η γνώση ήταν, ναι, το έχω ακούσει, αλλά okay. Ο COVID ήρθε και το άλλαξε όλο αυτό. Είναι η βασική αιτία για την οποία η ανθρωπότητα ολόκληρη ήρθε σε πάρα πολύ μεγάλη επαφή, πολύ κοντά με αυτό που ονομάζουμε τρισδιάστατη εκτύπωση. Θυμάστε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας, ειδικά στο πρώτο κύμα, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλοί τρισδιάστατοι εκτυπωτές για να μπορέσουν να εκτυπωθούν μάσκες που τις χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι που εργάζονταν σε νοσοκομεία και σε άλλους υγειονομικούς σταθμούς. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια τεράστια έκρηξη. Μας έφερε κοντά στο αντικείμενο και έκανε τους εκτυπωτές κάτι το οποίο μπορούσε να συζητήσει οποιοσδήποτε. Ήξερε τι σημαίνει τρισδιάστατος εκτυπωτής. Άρα, σε σχέση με το πώς ήμασταν, σε σχέση με το πώς είμαστε τώρα, 5 χρόνια μετά, είναι τεράστια η αλλαγή. Βέβαια, αυτή η αλλαγή δεν οφείλεται μόνο στον COVID, οφείλεται και στο γεγονός ότι το να αγοράσεις έναν εκτυπωτή πια είναι πολύ πιο οικονομικό από ό,τι ήταν παλιότερα. Το μειωμένο κόστος βοήθησε περισσότεροι να μπορούν να έχουν έναν οικιακό εκτυπωτή στο σπίτι, έναν οικιακό εκτυπωτή και να μπορούν να εκτυπώνουν κατά βούληση αυτό το οποίο θέλουν. Τώρα, αν το πάμε ένα βήμα παρακάτω σε αυτά που συζητάμε, αυτό που κυρίως θα σημειώναμε με πολύ μεγάλη έμφαση είναι η αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πάρα πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους τρεις διάστατους εκτυπωτές. Θα ξεκινήσω από ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό, το οποίο έχει να κάνει με την βιομηχανία του φαγητού και συγκεκριμένα με την Barilla, η οποία χρησιμοποιεί εκτυπωτές για να εκτυπωτές φαγητού, τρεις διάστατους εκτυπωτές φαγητού, για να εκτυπώνει τα μακαρόνια τα οποία γνωρίζουμε όλοι και να μπορούμε να τα εκτυπώσουμε και στο σχέδιο το οποίο θέλουμε και στο μέγεθος το οποίο θέλουμε. Δεν θα πω ότι έχουμε περάσει σε κάποιο στάδιο το οποίο ένα εργοστάσιο θα έχει όλα τα, αντί να έχει μηχανές αυτές να έχουν αντικατασταθεί από τρεις διάστατους εκτυπωτές. Αυτό όμως που θα πω είναι ότι κάποια αντικείμενα τα οποία αποτελούν εξαρτήματα σε ένα μεγάλο αντικείμενο που θα παραχθεί, εκτυπώνονται πλέον με τη βοήθεια τρισδιάστατων εκτυπωτών. Αν κάτι μας έδειξε ο COVID και γυρνάω στο προηγούμενο παράδειγμα, είναι ότι μπορούμε πλέον να μιλάμε και για ένα διαφορετικό επιχειρησιακό μοντέλο. Δηλαδή, ο COVID τι έδειξε? Ότι δεν χρειάζεται να έχω μια συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πώς παράχθηκαν όλες αυτές οι μάσκες που δόθηκαν στους ανθρώπους που δουλεύαν στα νοσοκομεία? Διάφοροι οι οποίοι είχαν είτε στα εργαστήρια, στα πανεπιστήμια, είτε σε ερευνητικά κέντρα, είτε στα σπίτια τους εκτυπωτές, κατέβασαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο μάσκας, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε δοθεί από το Υπουργείο Υγείας. Έλαβαν αυτό το ψηφιακό αρχείο, αυτό που συζητάγαμε στην αρχή, το αποθήκευσαν στον υπολογιστή τους και στη συνέχεια αυτό το αρχείο πήγαν και το εκτυπώσανε στον οικιακό ή σε επαγγελματικούς εκτυπωτές που διέθετε ο καθένας κατά περίπτωση. Αυτό τι μας έδειξε? Μας έδειξε ότι δεν είναι ανάγκη η παραγωγή να είναι σε ένα σημείο. Μάσκες εκτυπώνονταν σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια οι διάφοροι πολίτες που εκτυπώνανε αυτά τα αρχεία, τα αντικείμενα πλέον που είχαν εκτυπωθεί, τα στέλνανε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να κοιτάξει ότι είναι οκ οι προδιαγραφές πριν τα μοιράσει στα νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι το παραδοσιακό μοντέλο του εργοστασίου, όπου υπάρχει διοίκηση, υπάρχει παραγωγή, υπάρχει κάποιος που κάνει τον έλεγχο ποιότητας, κάποιος ο οποίος τα αποθηκεύει και στη συνέχεια τα στέλνει σε συγκεκριμένα σημεία, έχει αλλάξει, δεν χρειάζεται να υπάρχει έτσι. Μπορούν να υπάρχουν παραγωγικές μονάδες σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Αυτές οι παραγωγικές μονάδες να στέλνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και στη συνέχεια να γίνεται ο έλεγχος της ποιότητας και στη συνέχεια η διανομή στο retail. Κάνοντας εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο stop, και θέλω να σημειώσω το εξής, ότι πέρα από το διαφορετικό μοντέλο ενός εργοστασίου, πρέπει να μιλήσουμε για τη διαφορετική αλυσίδα παραγωγής. Αν κάτι αλλάζει με την τρισδιάστατη εκτύπωση, είναι ο τρόπος ο οποίος παράγεται ένα αντικείμενο και ο τρόπος με τον οποίο αποκτά κάποιος ένα αντικείμενο. Προσέξτε, στην κλασική παραγωγή τι λέμε? Ότι εγώ θα παράγω κάποια ζάρια. Θα τα παράγω και στη συνέχεια θα τα διοχετεύσω, θα τα αποθηκεύσω στις αποθήκες μου και με βάση τη ζήτηση θα αρχίσω να τα διοχετεύω στο retail, στην αγορά. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Εδώ αυτό που ισχύει είναι ότι κάποιος βλέπει ένα αντικείμενο, το βλέπει. Το βλέπει σε εικόνα. Τίποτα άλλο δεν βλέπει. Εικόνα. Αγοράζει, και το αγοράζει το εννοώ συγκεκριμένα, κυριολεκτικά, αγοράζει την υπόσχεση. Αυτό που πληρώνει κάποιος που αγοράζει ένα εκτυπωμένο αρχείο, είναι αγοράζει μια υπόσχεση. Την υπόσχεση ότι εγώ αυτό το αρχείο θα στο στείλω σπίτι σου και θα είναι έτοιμο. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν αυτό. Δηλαδή έχουν διάφορα εκτυπωμένα αντικείμενα, τα βλέπεις, το αγοράζεις και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής. Πέρα από τα επιχειρησιακά μοντέλα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία. Το τμήμα των πωλήσεων, η πώληση παλιά ήταν το τέλος της παραγωγής ενός αντικειμένου. Εδώ είναι το πρώτο. Πρώτο πωλείται το αντικείμενο και μετά παράγεται. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για επανάσταση. Από εκεί που πρώτα θέλαμε να είναι όλα έτοιμα για να οδηγηθούμε στην πώληση, τώρα δεν θέλουμε να είναι τίποτα έτοιμο. Το αγοράζει κάποιος και εμείς ξεκινάμε. Μόλις το αγοράσει, προσπαθούμε να προμηθευτούμε τα υλικά και προσπαθούμε να είμαστε τέξεις ημερομηνίες που έχουμε δώσει. Αυτό δίνει και μια επιπλέον δυνατότητα. Στην κλασική παραγωγική αλυσίδα, όπου πάντα έχουμε ανάγκη από αποθήκες, οι αποθήκες έχουν πάψει να ισχύουν. Δεν χρειάζεται, δεν αποθηκεύεις αντικείμενα. Τα αντικείμενα με το που παράγονται μεταφέρονται για να παραδοθούν στον εκάστοτε αγοραστή. Δεν υπάρχει η έννοια της αποθήκευσης. Αυτό που υπάρχει είναι η αποθήκευση ψηφιακών αρχείων στον υπολογιστή. Αν αλλάζει κάτι τραγικά, επαναστατικά, θεμελιώδως, πώς να σου το πω, είναι φοβερή αυτή η αλλαγή που γίνεται, είναι ότι δεν χρειάζεται, καταργείται η έννοια της αποθήκευσης και η έννοια της πώλησης. Έρχεται πάρα πολύ μπροστά. Είναι το πρώτο πράγμα στην αλυσίδα αξίας ενός αντικειμένου. Τώρα για να απαντήσω και στην επόμενη ερώτηση που μου κάνατε σε σχέση με την κοινωνία. Η παραγωγή, η οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει και τις κοινωνικές σχέσεις. Να το πάω λίγο φιλοσοφικά τώρα και να πάμε λίγο στον Κάρολο Μάρξ και να πούμε το εξής, ότι αυτό το οποίο είχε πει είναι ότι οι κυρίαρχοι σχέσεις καθορίζονται από αυτούς οι οποίοι κατέχουν τα μέσα παραγωγής. Η τρισδιάστατη εκτύπωση, αυτό το οποίο κάνει είναι ο εκδημοκρατισμός των μέσων παραγωγής. Πλέον δεν έχουμε κάποιους οι οποίοι κρατάνε κάποια μέσα παραγωγής. Έχουμε μια ολόκληρη κοινωνία η οποία μέσω ενός οικιακού εκτυπωτή μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγική διαδικασία. Όσο πιο πολλής κόσμος κατέχει τα μέσα παραγωγής, τόσο διαφορετικές είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων, και οικονομικές και κοινωνικές. Το σούπερ ένα χαρακτηριστικό στη βιβλιογραφία όσον αφορά τη διάστατη εκτύπωση είναι ότι είναι εκείνη η τεχνολογία, εντάξει μια τεχνολογία είναι τίποτα παραπάνω, είναι μια τεχνολογία η οποία αυτό που θα καταφέρει είναι όχι απλά ο εκδημοκρατισμός της παραγωγής, είναι ο εκδημοκρατισμός όλων των παραγωγικών σχέσεων. Πλέον επηρεάζει πάρα πολύ και την κοινωνική ζωή, επηρεάζει το μοντέλο, το κοινωνικό μοντέλο το οποίο έχουμε συνηθίσει και έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Είμαστε στην πάρα πολύ αρχή αυτής της διαδικασίας. Κανένας μας δεν έχει την αίσθηση ότι επειδή έχουμε έναν εκτυπωτή συμβάλλουμε. Θα πιστέψω στον COVID και θα πω εκεί νιώσαμε ότι συμβάλλουμε. Αλλά εκεί νιώσαμε πολλά. Και ότι μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια παραγωγή, ότι μπορούμε να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Εκεί ήταν πολλά και διαφορετικά. Αν πάμε αυτά τα πολλά και διαφορετικά και τα αναλύσουμε ένα-ένα, θα καταλάβουμε ότι έχοντας στα χέρια μας έναν εκτυπωτή, εντάξει, όσο καλύτερων προδιαγραφών, η αλήθεια είναι τόσο καλύτερα είναι και τα αντικείμενα τα οποία θα έχουμε, η συμβολή μας σε αυτό που λέγεται παραγωγική διαδικασία και κοινωνικές σχέσεις είναι καθοριστική. Σε μερικά χρόνια, και δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό, μπορεί τα αντικείμενα

0: τρόπος με τον οποίο επικοινωνώ με τους γύρω μου.
1: Νομίζω βγαίνουν πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα από την τοποθέτησή σας. Πριν απ' όλα θα έβγαζα την αλληλεγγύη εγώ μπροστά, γιατί είναι okay. Και λίγο συγκινητική σε αυτή την κατάσταση που περάσαμε, το ότι υπήρξε αυτή η συστράτευση για να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικά πρωτοφανής δυσκολία. Ομολογουμένως όμως πολύ δύσκολα, ακόμα και ο ίδιος ο Μάρξ θα μπορούσε να προβλέψει πώς ακριβώς θα αλλάξουν οι σχέσεις μέσα στην κοινωνία από όλα αυτά που είπατε, τα οποία ομολογουμένως είναι αποστομωτικά, δεν ξέρω, δεν βρίσκω κάποιο σχόλιο να κάνω.
0: Είναι αντικείμενο διδακτορικού το πόσο θα αλλάξουν οι κοινωνικές σχέσεις.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω όταν, αν θα πέσει ποτέ στα χέρια σας, θα σας παρακαλούσα να μου το στείλετε.
2: Απ' την άλλη, όπως όλες οι τεχνολογίες, έχουν και καλή και κακή χρήση. Θέλω να πω, όπως τυπώνουμε, όπως είπατε, ένα έπιπλο ή κάτι χρηστικό, ένα χρηστικό αντικείμενο, μπορούμε να εκτυπώσουμε και ένα όπλο.
0: Κοιτάξτε, δύο είναι τα πράγματα. Το πρώτο είναι, μάλλον ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί θα πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο είναι τα πνευματικά δικαιώματα αυτών που εκτυπώνουμε. Και το δεύτερο είναι το τι εκτυπώνουμε. Ναι. Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει δυνατότητα να εκτυπώσει και ένα όπλο. Και εντάξει, το έχουμε ακούσει και στις ειδήσεις. Έχουν εκτυπωθεί όπλα τα οποία προφανώς είναι. Δεν ξέρω αν είναι μια κακή χρήση της τεχνολογίας, όσο ότι η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για κάτι το οποίο μπορεί να είναι και κακό, ενάντια στην ίδια την κοινωνία. Ναι, αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Το οποίο σίγουρα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις ως κοινωνία είναι τα όρια. Προφανώς και θα εκτυπωθούν όπλα. Προφανώς και θα μπορεί η βιομηχανία όπλων να βάλει μέσα στην παραγωγική της διαδικασία αυτό που λέγεται τρισδιάστατος εκτυπωτής. Τώρα, αν υπάρχουν σχέδια για να μπορέσει κάποιος να εκτυπώσει όπλο, εδώ έχει να κάνει με την νομική πλευρά του θέματος και όχι με την ίδια την τεχνολογία. Κάθε κοινωνία οφείλει να μπορεί να βάζει τα πλαίσια μέσα στο οποίο θα χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία. Το να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία για αντικείμενα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για το κοινό καλό, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ορίσει η ίδια κοινωνία μέσα από τους νόμους της. Εδώ γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες. Η ιστορία με το νομικό πλαίσιο για το 3D printing είναι πεδίο δόξης λαμπρό. Και το πρώτο είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν μπορεί να γίνεται ανεξέλεκτα. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει ανεξέλεκτο. Οτιδήποτε ξεφεύγει και θεωρούμε ότι κρατάμε στα χέρια μας την αλήθεια, δημιουργεί λάθος εντύπωση. Πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από συγκεκριμένα όρια. Και εδώ θα προσθέσω λίγο και την ιστορία των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί και ένα αντικείμενο που, όπως σας είπα πριν, μπορούμε να το σκανάρουμε και να το εκτυπώσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που κάνουμε. Το γεγονός ότι εγώ μπορώ να σκανάρω από μια κούπα και να την έχω σπίτι μου και να πίνω, δεν έγινε κάτι μέσα σε εισαγωγικά. Αλλά αυτό είναι για προσωπική χρήση. Αν αρχίζω και εκτυπώνω πράγματα και τα πουλάω χωρίς να έχω άδεια για το αντικείμενο το οποίο έχω σκανάρει και το χρησιμοποιώ και το πουλάω, αυτό είναι λάθος αντιμετώπιση της τεχνολογίας. Προφανώς, αν από τότε που δημιουργήθηκε η κούπα που έχω σκανάρει έχουν περάσει 20 χρόνια, εντάξει, είναι διαφορετικές οι ρυθμίσεις. Αλλά όταν εκτυπώνω κάτι το οποίο πρόσφατα έχει βγει στην αγορά, τότε το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι τεράστιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας αφορά όλους. Στην Ελλάδα το 2021 έγινε αναθεώρηση του νόμου, γιατί προφανώς το 3D printing ήταν κάτι που δεν υπήρχε. Ο νέος νόμος καλύπτει πάρα πολλά θέματα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και καθορίζει τα όρια βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί έναν εκτυπωτή και να εκτυπώνει. Όποιος λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία, καλείται μέσα σε εισαγωγικά να έχει διαβάσει και μέχρι που μπορεί να εκτυπώσει και τι μπορεί να εκτυπώσει. Όσον αφορά τη μύδα, τη διανοητική περιουσία, στα αγγλικά λέμε ότι υπάρχουν τα 5 I, τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να, από τα οποία κινδυνεύει τη δυσδιάστατη εκτύπωση.

0: το πρώτο I αφορά το impossible, το αδύνατο, όπου όταν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας, τότε δεν μπορούμε να καθορίσουμε τι ανήκει σε ποιον και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναπαραγωγή των προϊόντων. Το δεύτερο είναι το identification. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί μια κοινωνία να βλέπει ότι να ανοιχνεύει αντικείμενα τα οποία παράγονται χωρίς να έχουν το ok από το δημιουργό τους για να αναπαραχθούν. Η ανίχνευση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνεται η ανίχνευση. Το επόμενο είναι το infringement, η παραβίαση. Ότι ένα αντικείμενο όσο λειτουργικό και να είναι, σημαίνει ότι μπορώ εγώ να το εκτυπώνω και να το πουλάω αλόγιστα. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένες ρήτρες και συγκεκριμένες συμβάσεις παροχής του ψηφιακού αντικειμένου για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Και το τελευταίο έχει να κάνει με το impractical, τη μη πρακτική εφαρμογή, ότι αν όλα αυτά γίνονται έξω από χρησιμοποιούν τεχνολογία, έξω από τα πλαίσια που έχει ορίσει ο νόμος, τότε αυτό θα είναι κακό και για την ίδια την τεχνολογία και για την εξέλιξη αυτής της συγκεκριμένης τεχνικής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία θα σωματώσει κάτι και θα πάει στη συνέχεια να δημιουργήσει νέους κανόνες γύρω από αυτή την τεχνολογική δύναμη. Κοιτάξτε, όταν έχεις δύναμη στα χέρια σου, είναι καλό και κακό. Πάντα πρέπει να τη χρησιμοποιείς με τον σωστό τρόπο και να μην κάνουμε τευχολόγια. Ο σωστός τρόπος σημαίνει να υπάρχουν τα νομικά πλαίσια και οι προϋποθέσεις προκειμένου να χρησιμοποιείται σωστά.
1: Μάλιστα. Άρα, νομίζω το εντυπωσιακό είναι ότι ήδη υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει, είναι καλό.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γενικά το να αποδίδουμε στην τεχνολογία ιδιότητες καλό-κακό είναι λάθος. Η χρήση είναι η ουσία, δεν μπορεί να βγάζουμε την ευθύνη από τον άνθρωπο και να την πηγαίνουμε στην τεχνολογία. Αυτό γίνεται σε πολλούς τομείς και είναι η αλήθεια κάτι που με ενοχλεί, γιατί νομίζω κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα για δύο άλλους τομείς, οι οποίοι είναι και οι δύο ιδιαίτερα σημαντικοί. Πώς η τρισδιάστατη εκτύπωση επηρεάζει την υγεία, αλλά και έναν τομέα που είναι πάρα πολύ κοντά σε εσάς, την εκπαίδευση.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για την υγεία και μετά να δώσουμε λίγο χρόνο περισσότερο στην εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και το καβέλο του δασκάλου που έχω. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, στην υγεία έχει θελθεί πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τα πρόσθετα μέλη. Πλέον, αυτό είναι πραγματικότητα. Οποιοδήποτε. Το απέχομαι για όλους, αλλά επειδή υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι για κάποιους λόγους μπορεί να μην υπάρχει κάποιο πόδι, κάποιο χέρι, αυτά πλέον γίνονται τελείως suitable πάνω στον άνθρωπο και εκτυπώνονται τα προσθετικά μέλη ακριβώς πάνω στο σώμα του. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η τεχνολογία, ώστε χρειάζεται, παλιά τι κάναμε, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα μέλος το οποίο να είναι πολύ κοντά σε κάποιον. Τώρα, με τη βοήθεια και των τρισδιάστατων σαρωτών, κάνουμε απεικόνηση του ποδιού, στη συνέχεια μέσα στον υπολογιστή μπορούμε να φτιάξουμε τις διαστάσεις του αντίστοιχου μέλους, το οποίο απουσιάζει και να είναι 100% suitable πάνω στον άνθρωπο και στη συνέχεια αυτό να εκτυπωθεί και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις της σύμφυσης για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Εδώ η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Στη Γερμανία γίνονται πολλές τέτοιες επεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Τώρα, επίσης, όσον αφορά και τους βιοεκτυπωτές, που σας είπα και πριν, υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια ερευνητικά η οποία αφορά σε όργανα τα οποία προφανώς είναι στη φάση που προσπαθούν να εκτυπωθούν για να χρησιμοποιηθούν. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων είναι ένας τομέας τεράστιος. Κάθε χρόνο χρειάζονται απίστευτα μεγάλος αριθμός μοσχευμάτων τα οποία δεν υπάρχουν. Με τη βοήθεια της διάστατης εκτύπωσης που εδώ έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που να μπορούσαμε να δώσουμε στοιχεία και να σας πω ότι τόσες μεταμοσχεύσεις καρδιάς μπορούν να γίνουν ή κάτι άλλο. Γίνονται. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταγεγραμμένο εμείς το πλήθος για να μπορώ να σας το δώσω. Γενικώς η ιστορία της μεταμόσχευσης θεωρώ ότι θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, λαμβάνοντας υπόψη και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένα πολύ πολύ σημαντικό πράγμα δεν είναι μόνο η εκτύπωση, είναι η αντοχή του εκτυπωμένου αντικειμένου, είναι η λειτουργικότητά του, η συμβατότητά του με τον άνθρωπο ο οποίος θα δεχθεί το μόσχευμα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα είναι πολλές και διαφορετικές επιστήμες. Εντάξει, δεν είμαι γιατρός. Το λέω μόνο από την πλευρά της τεχνολογίας και εδώ θα το σταματήσω, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι μπαίνω στα φράφια άλλου. Σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία που έχει μπει πολύ μέσα στο θέμα της ιατρικής. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση. Εντάξει, εδώ είναι πεδίο δόξου λαμπρό. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, στα πλαίσια κάποιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι πώς μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση τους μαθητές η τριδιάστατη εκτύπωση. Και εδώ έχουμε παραδείγματα όπου χρησιμοποιήσαμε την λογική «Ελάτε παιδιά να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε έναν τριδιάστατο εκτυπωτή προκειμένου να μπορέσετε να μάθετε κάποιες έννοιες στα μαθηματικά». Στις φυσικές επιστήμες η τριδιάστατη εκτύπωση είναι κάτι, και στις θετικές επιστήμες είναι κάτι που βοηθάει πολύ. Δηλαδή τα παιδιά, ειδικά του δημοτικού, θα μπορέσουν να παίξουν να μάθουν βασικές έννοιες. Και τα παιδιά τα οποία είναι οι μαθητές οι οποίοι είναι σε γυμνάσιο θα μπορέσουν να παίξουν και να μάθουν κάποια πράγματα με τις πιθανότητες. Δηλαδή θα πω συγκεκριμένο το παράδειγμα, πώς μπορώ να χωρίζω διατάξεις και συνδυασμούς και μεταθέσεις, που σημαίνει ότι έχω διάφορα αντικείμενα και βρίσκω ένα κριτήριο και προσπαθώ να βρω το σύνολο των τρόπων που μπορώ να χρησιμοποιήσω τα αντικείμενα για να παράγω κάτι. Το πιο σημαντικό, και θα σας το πω για να σας είναι εύκολο ως παράδειγμα, με τα 10 ψηφία που έχουμε, ξέρετε ότι έχουμε άπειρες δυνατότητες να φτιάξουμε κλειδαρίθμους για το συναγερμό. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο σε όλα τα παιδιά. Αν όμως μπει σε μια λογική και τους εκτυπώσεις νούμερα και τους πεις πάρε τα νούμερα και παίξε με διαφορετικό τρόπο για να καταλάβεις τι σημαίνει συνδυασμός και τι σημαίνει μετάθεση, και έχοντας αυτά τα νούμερα και να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, ξέρω εγώ, 10 φορές το καθένα, να δεις τελικά πόσους κλειδαρίθμους μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ουσιαστικά δίνεις στο παιδί την έννοια της αλγοριθμικής προσέγγισης. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, πηγαίνοντας λίγο παραπάνω και στο πανεπιστήμιο, εκεί έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε και με διάφορα θεμελιώδη θεωρήματα του απειριστικού λογισμού, το θεώρημα του ρόλ. Να μην μπω στη λογική τι σημαίνει. Εντάξει, το θυμάστε όλοι και από το σχολείο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν έχουμε μια εξίσωση και η γραφική της παράσταση τέμνει τον άξονα των χ των ως χ, τότε μπορώ να δω ότι υπάρχει ρίζα. Εντάξει, με τη βοήθεια μιας σουλήθρας, να χτυπώσει ένα παιδί μια σουλήθρα, μπορεί να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μια συνάρτηση. Και αυτό τώρα μπορεί να φαίνεται πολύ εξειδικευμένο παράδειγμα, αλλά επειδή με τις συναρτήσεις παίζουμε συνέχεια, ξεκινάμε από την πρώτη ηλικίου και τελειώνουμε μέχρι να τελειώσουμε τα πανεπιστημιακά μας χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό δύσκολες έννοιες στα μαθηματικά να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις με τη βοήθεια, να τις καταλάβεις με τη βοήθεια της τριδιάστατης εκτύπωσης. Τώρα, ένα άλλο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το θέμα του πολιτισμού και της ιστορίας. Η ιστορία είναι ένα δύσκολο μάθημα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των πανελλαδικών που πρόσφατα κιόλας τα πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα δείχνουν ότι τα παιδιά δυσκολεύονται. Λοιπόν, αν μπει σε μια λογική, εμείς αυτό κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πείραμα, να καταλάβουμε την έννοια του πολιτισμού, της κουλτούρας, της πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από διάφορες εκτυπώσεις που θα κάνουν σε πολιτισμικά μνημεία, τα οποία θα τους δώσουν τη χαρά να εκτυπώσουν κάτι αλλά επειδή θα το εκτυπώσουν, εκ των πραγμάτων αναγκάζεσαι να τους πεις κάποια πράγματα και δεν αναγκάζεσαι, θες να τα πεις, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να μάθουν την ιστορία, να βάλουν χρονολογικά το πλαίσιο γύρω από το οποίο παρήχθη ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό αντικείμενο. Είτε πρόκειται για ένα κτίριο, είτε πρόκειται για ένα άγαλμα, είτε πρόκειται για ένα αντικείμενο χρηστικό. Αυτό δίνει μια δυνατότητα στους μαθητές να ξεφύγουν από τα όρια του μαθαίνω χωρίς να αντιλαμβάνομαι. Μαθαίνω, εκτυπώνω και προσπαθώ να φτιάξω ένα timeline στο οποίο να βάλω τα διάφορα αντικείμενα για να καταλάβω πού ξεκίνησε και πού κατέληξε μια ιστορική περίοδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεφεύγει από τα όρια της μάθησης απ' έξω. Πάμε σε μια βιωματική μάθηση που στο τέλος όλοι κερδισμένοι θα βγουν. Τα παιδιά γιατί καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνουν την ταυτότητά τους και προχωρούν, και οι καθηγητές γιατί προφανώς επιτυχάνουν το γνωστικό τους αντικείμενο. Και το τελευταίο το οποίο ήθελα να πω και το οποίο είναι κάτι για το οποίο νιώθουμε και πολύ περήφανοι, είναι τη χρονιά που πέρασε συνεργαστήκαμε με το ΕΕΚ της ΧΙΟΥ, το ειδικό σχολείο, όπου εκεί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την καθημερινότητα παιδιών με ειδικές ανάγκες. Παιδιά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζαν δυσκολία στο να πιάσουν το μολύβι, στο να πιάσουν το πιρούνι, στο να μπορέσουν να κουμπώσουν τα κουμπιά από μια ζακέτα. Εκεί λοιπόν η τριζιάστατη εκτύπωση βοήθησε πάρα πολύ, γιατί καταφέραμε να σχεδιάσουμε και να βρούμε αντικείμενα τα οποία θα βοηθούσαν αυτά τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες να πιάνουν πιο εύκολα το αντικείμενο και να μπορέσουν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, να γίνουν πιο αυτόνομα. Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ πριν 2 χρόνια ότι είναι δύσκολο για κάποιον να βγάλει την οδοντόπαστα από το σωληνάριο. Αν αυτό όμως είναι δύσκολο και μπορούμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο να έχει μεγάλη επιφάνεια, να πατάει το σωληνάριο της οδοντόπαστας και να βγαίνει, αυτό σημαίνει ότι βελτιώνει στην καθημερινότητα του παιδιού. Όπως και να μπορώ να κουμπώνω από μόνος μου τον μπουφάν μου που δεν μπορούσα να το κάνω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Στο ΕΚ υπήρχαν μαθητές οι οποίοι ήταν πιο μεγάλης ηλικίας από το, ξέρω εγώ, μέχρι τα 18, παιδιά τα οποία ήταν γύρω στα 24 και βοήθησε πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους. Και εδώ να πω και δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Βουλγαρή που είναι και διευθύντρια εκεί πέρα, η οποία ήταν απίστευτα δεκτική και το αγκάλιασε το πρόγραμμα πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να όντως οι μαθητές να δουν μια πλευρά της τρισδιάστατης εκτύπωσης η οποία το μόνο που έκανε τους βοηθούσε στην αυτονομία της καθημερινότητάς τους.
1: Είναι λοιπόν μια τεχνολογία η οποία είναι πάρα πολύ επιδραστική και ομολογώ ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει το πόσο βαθιά επιδραστική είναι τελικά αυτή η τεχνολογία. Εκτός από εντυπωσιακή, νομίζω μέχρι τώρα βγήκε ότι είναι και επαναστατική, έτσι. Βοηθάει την εκπαίδευση με έναν τρόπο, δηλαδή εγώ αυτό με το θεώρημα του ρόλου δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και τα αγαπημένα μου θεώρηματα δεν περίμενα ποτέ ότι θα το ακούσω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να κλείσουμε με το μέλλον, πώς το βλέπετε, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και σε συνδυασμό μάλιστα με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι σε μια άνθηση τώρα.
0: Ναι, να κλείσουμε για το μέλλον. Να σας πω πρώτα για το αποκλειστικά κομμάτι της τρισδιάστατης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 4D, στην τέτραδιάστατη εκτύπωση. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό το οποίο μέχρι τώρα δεν έχω αναφέρει καθόλου και στην κουβέντα που κάναμε με τα υλικά είναι πώς ένα αντικείμενο μπορεί να αλλάζει μορφή όταν επιδράσει ένας παράγοντας πάνω του, ο οποίος μπορεί να είναι το κρύο, μπορεί να είναι η ζέστη, μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η επόμενη μέρα αφορά την αλλαγή της μορφής των αντικειμένων που εκτυπώνονται. Το 4D printing, αυτό το οποίο λέει είναι ότι μπορεί να εκτυπώσω ένα αντικείμενο το οποίο εγώ μπορώ να το εκτυπώσω και να είναι κύβος, μετά να γίνει ευθεία όταν πέσει πολύ έντονο φως πάνω του, στη συνέχεια μπορεί να γίνει κύκλος, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Επόμενη μέρα όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι λαμβάνουν υπόψη μας έναν έντονο παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τη μορφή των αντικειμένων. το 4D printing είναι πολύ naive ακόμα, είμαστε στην πολύ πολύ αρχή του, αλλά είναι κάτι που έχει βάλει, έχει ξεκαθαρίσει την ταυτότητα του αύριο. Τώρα, όσον αφορά το AI, εδώ πέρα, κοιτάξτε, είναι διαφορετικές τεχνολογίες, οι οποίες κάτω από την επιγραφή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όχι απλά θα αναγκαστούν, νομοτελειακά θα προχωρήσουν παρέα. Τι εννοώ, στο AI ακόμα είμαστε πολύ πίσω. Και τι εννοώ, την περισσότερη το χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε διάφορες πληροφορίες, να μας φτιάχνει διάφορα πράγματα για τη δουλειά μας, να μας δίνει έτσι μια πιο συγκεντρωμένη πληροφορία. Έχει ξεκινήσει πολύ έντονα η ιστορία με τις smart συσκευές, η οποία προχώρησε σε smart οικοσυστήματα και cities και αυτά. Το AI όχι απλά το τροφοδοτεί, είναι καθοριστικό. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα το να παράγονται αντικείμενα τα οποία να είναι οικολογικά πολύ ουδέτερα, να χρησιμοποιούν την ενέργεια χωρίς να παράγουν, να έχουμε όλη αυτή την ιστορία με το διοξίδιο του άνθρακα. Και στη συνέχεια αυτά τα αντικείμενα να μπορούν να αλλάζουν μορφή κάτω από τις οδηγίες που θα δοθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί ένα αύριο λίγο άγνωστο, αλλά και πάρα πολύ challenging για όλους εμάς.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ όχι μόνο ενδιαφέρουσες αλλά και ενθαρρυντικές οι προβλέψεις σας.
0: Εγώ είμαι θετικός άνθρωπος, έτσι είμαι αισιόδοξο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό με το 4D, νομίζω αν είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό στο 3D, Ειρήνη, εκεί στο 4D έκλεισε το στόμα και έφυγε το βλέμμα έτσι, στο κενό. Δηλαδή, τι θα γίνει.
0: Εντάξει, σε μερικά χρόνια νομίζω ότι θα μείνουμε με το στόμα ανοιχτό. Τώρα ακόμα το βλέπουμε ως κάτι που πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, το να αλλάζει ένα αντικείμενο μορφή το βλέπουμε. Αλλά για να δούμε το σύνολο των διαστάσεων όλων αυτού, θέλουμε λίγο καιρό ακόμα.
1: Νομίζω πρέπει από τώρα να το κλείσουμε αυτό το ραντεβού, Ειρήνη, να μας τα αναλύσει ξανά όλα αυτά με πρώτη ευκαιρία. Εννοείται.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα όσα μας είπατε.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δώσετε να μιλήσουμε για αυτή την τεχνολογία που πραγματικά εγώ ασχολούμαι 10 χρόνια τώρα πλέον με αυτό και την αγαπάω πάρα πολύ.
1: Να ευχηθούμε να πάνε όλα τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα, αλλά να κρατήσουμε και αυτό που είπε η κυρία Μαυρή. Η ευθύνη είναι δική μας, όχι της τεχνολογίας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά
6: και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
9: Τάκη και Μπούμπι.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει.
4: Εισαγγελίας ανηλίκων, στον οποίο οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανηλίκος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Ανδριανό Γολέμη εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά ωφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω. Ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες εκτός από τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να μετακινηθεί προς τα ανατολικά, ενώ και οι μετεωρολόγοι σε Γερμανία και Τσεχία προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει την χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος, αντί για 40 πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθυμίος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, το Εκουαδόρ νίκησε με 2-1 τη Γερμανία και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Τα Πάντσερ κατέλαβαν την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και η ακτή έλαφαντος του τη δεύτερη μετά την επικράτησή της με 2-0 επί του Κουρασάου. Στον 6ο ομίλο, η Ολλανδία επιβλήθηκε με 3-1 της Τινησίας και κατέκτησε την πρώτη θέση. Στην επόμενη φάση θα συνεχίσουν και η Ιαπωνία με τη Σουηδία που ήρθαν ισόπαλες με 1-1. Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Τουρκία στον 4ο ομίλο με 3-2 επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Λευκή ισοπαλία στο Αυστραλία-Παραγουάη με τους Αυστραλούς να σφραγίζουν την πρόκριση και τους Λατινοαμερικάνους να περιμένουν τους υπόλοιπους ομίλους. Απόψε στις 10 παίζουν Γαλλία, Νορβηγία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου κοντράρονται Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεγματή από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια?
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: χώρο στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.

0: Καπέλο. Μείνε στη σκιά. Ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων παιδιών αναφορικά με τις επιδόσεις τους. Οι βαθμολογίες με τη σειρά τους μεταφράζονται σε μόρια, τα οποία θα αποτελέσουν το εισιτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη Δημοτική Αρχή απραξία και χαρακτηρίζοντας το δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Ο Σταμάτης Κάρματζης ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα κόμμα και δήλωσε ότι θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείο. Και επισήμως τα φόπλακα στο υπεραστικό κτέλ Χίου. Με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Χίου Νίκου Νίκτα, ανακαλείται οριστικά η άδεια άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών του υπεραστικού κτέλ Νομού Χίου, λόγω παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Διήμερη επίσκεψη στο νομό μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, θα ασχοληθεί και με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Άμεσα έδρασε χθες η ομάδα βίας αστυνομίας, όταν πολίτης, διερχόμενος από την οδό Μουσείου, άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί έφτασαν, άκουσαν και εκείνοι τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού, είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την οδήγησε στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις νησιών. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, σε επίπεδο 3 και σήμερα, Χίος και Ψαρά, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από αύριο Σάββατο έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφυση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Φέρτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και θα κορυφωθούν το Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται στο Ομήριο το φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

0: όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από σχολεία της Διασποράς, όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου Σάββατο και Κυριακή 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριο Αθλητικού Κέντρου Ψυχαγωγίας και Άθλησης Λεβαδίων. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Κυριακή 28 και Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουμπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Ξεκινάει την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κηδονάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά, ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2990.

Χαίρετε, χαίρετε. Με μια ώρα περίπου καθυστέρηση είχε ότι και ραδιοπαλμή σήμερα. Ήταν μεγάλη η διάρκεια του podcast που ακούσαμε με την Μαρία Μαύρη. Ακολούθησαν και τα δελτία, είτε τη Sky είτε τα δικά μας. Οπότε ένα λεπτό πριν από τις 12.30 κάνουμε είσοδο. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο είμαι η Ειρήνη Αναγνώστου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Με ό,τι προλάβουμε, τι να κάνουμε. Έχει και ζέστη. Μια ζέστη βέβαια που στη χώρα μας τέτοια περίοδο είναι συνηθισμένη. Η Βόρεια Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη. Τώρα ανακαλύπτει τα κλιματιστικά.

Ενώ βέβαια αυτό που κυριαρχεί διεθνώς είναι οι ζημιές, οι νεκροί, όχι οι ζημιές. Οι ζημιές φτιάχνονται, οι νεκροί, οι χιλιάδες νεκροί που είχαμε μετά από τις δύο πολύ ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις χθες στη Βενεζουέλα. Όταν οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 40.000, μάλλον θα επιβεβαιωθεί ο κύριος Λέκας που υπολογίζει τους νεκρούς κοντά στις 100.000. Τώρα, εμείς εδώ τι έχουμε. Σας λέγαμε και χθες ότι θα συνεδρίαζε η Επιτροπή που εξετάζει την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σε αυτήν λοιπόν χθες μίλησε ο Χιώτης βουλευτής, ο Νότης Μηταράκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε και θα ακούσουμε γιατί είναι σημαντικό το γεγονός ότι δεν εναρμονίζεται με την άποψη του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μηταράκης θεωρεί ότι οι βουλευτές πρέπει να έχουν αναβαθμισμένο ρόλο αλλά να είναι αυτοί που αποκλειστικά συγκροτούν τη σύνθεση της κυβέρνησης και όχι οι υπουργοί να είναι έξω κοινοβουλευτικοί. Κάνει προτάσεις για το πώς μπορεί να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή. Λέει ότι πρέπει να δέχονται όταν κατεβαίνουν τα νομοσχέδια και οι υπουργοί τις τροποποιήσεις που θέτουν οι βουλευτές. Γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνει, οι βουλευτές είναι η φωνή των πολιτών της κάθε εκλογικής περιφέρειας, οπότε πρέπει να έχουν και τον αντίστοιχο ρόλο. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, όπως θα ακούσουμε και για τις θεατρικές παραστάσεις που έχουμε αυτή την περίοδο στο νησί. Για παράδειγμα, αύριο και μεθαύριο έχουμε το Τάβλι από τους θεατροποιούς στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο, σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη, ενώ Κυριακή και Δευτέρα έχουμε την παράσταση από το Φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου.

0: Και το παραμύθι δεν τελείωσε ενός Μεξικανού συγγραφέα του Όντι Ντουπεϊρόν. Στις εγκαταστάσεις του ΦΟΒ. Θα ακούσουμε λοιπόν και για αυτές τις παραστάσεις, τι λένε οι συντελεστές τους. Ενώ μια σημαντική είδηση που πρέπει να σας πούμε είναι ότι το τρίτο πειραματικό λύκειο Χίου που είχε βγει πρώτο στην Ελλάδα στον διαγωνισμό στατιστικής στην κατηγορία βίντεο 16 έως 18 ετών, βίντεο που έχουν να κάνουν με τη στατιστική εικόνα της χώρας, βγήκε πρώτο και στον ένατο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, πήρε το πρώτο βραβείο. Χθες του έγινε η απονομή, οι τρεις μαθητές και ο καθηγητής τους. Ανέβηκαν στην πρώτη θέση κάνοντας περήφανο και το σχολείο και την χώρα μας. Ώρα όμως για ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κάνουμε αρχή λοιπόν στην ομιλία που έκανε χθες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Συζητούσαν επί των άρθρων 56 και 57. Θα καταλάβετε.
1: Το Σύνταγμα πρέπει να είναι πιο στρατηγικό, πιο λιτό και να δίνει κατευθύνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, της προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία, μια βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των εξουσιών, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική. Ζητούμενο της συνταγματικής αναθεώρησης πρέπει να είναι η επιπλέον αναβάθμιση του ρόλου της νομοθετικής εξουσίας, αφενός του ρόλου εκάστου βουλευτή για την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και την πολιτική του δραστηριότητα εν γέννη. Και η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να αποτελεί το βασικό πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων. Αφετέρου, συνολικά της Βουλής, αλλά βέβαια μετά από 14 χρόνια στην Εθνική Αντιπροσωπεία, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι όπου το Σύνταγμα απαιτούσε συνενέσεις, δυστυχώς η Βουλή ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Ενθυμόμενος την αποτυχημένη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το 2014, της αδυναμίας της διάσκεψης των Προέδρων να επιλέξει με την απαραίτητη αυξημένη πλειοψηφία τους επικεφαλείς των εξαρτήτων αρχών και εδώ σήμερα, στη συζήτηση που κάνουμε για την αναθεώρηση συντάγματος, η εκπροημίου άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν την όποια πρόταση ανεξαρτήτως αν συμφωνούνε, και ακούσαμε και το ακραίο από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι αν κάνουν αυτοί προτάσεις και εμείς τις στηρίξουμε, αυτοί δεν θα τις ψηφίσουν. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, είναι εμφανές εδώ ένα πολιτικό συμπέρασμα. Θεωρούν δεδομένο τα κόμματα της αντιπολίτευσης την αυτοδύναμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027. Νομίζω αυτό είναι ένα συμπέρασμα που μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Ως προς τα θέματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση και του ρόλου του βουλευτή, επιτρέψτε μου να τονίσω 4 θέματα. Πρώτα απ' όλα, είναι εύλογες οι σκέψεις που γίνανε για τα κολλήματα των υποψηφίων βουλευτών από προλαλήσαντες συναδέλφους. Ο τρόπος που σήμερα εμφανίζονται στο Σύνταγμα δημιουργεί πολλά οξύμορα. Παραδείγματος χάρη, θέτει κόλλημα εκλογιμότητας σε ένα γενικό γραμματέα Υπουργείου, αλλά όχι στον πολιτικό του προϊστάμενο, που πιθανόν να είναι και εξωκοινοβουλευτικός, ο υφυπουργός ή ο υπουργός. Και αυτή η γενική απαγόρευση που υπάρχει για τους περιφερειάρχες, που δημιουργεί μια αδυναμία να επιστρέψουν στο πολιτικό σύστημα, στο κεντρικό επίπεδο, ακόμα και αν παραιτηθούν, και αυτό νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε. Όσο στα κολλήματα, γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο. Γιατί ναι, πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Σαφείς κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια και τη δεοντολογία των εκλεγμένων βουλευτών, ώστε να μην υπάρχουν συγκρόσεις συμφερόντων. Αλλά αυτοί οι απόλυτοι κανόνες που υπάρχουν στο Σύνταγμα, που επιτρέπουν δράσεις που πιθανόν να δημιουργήσουν συγκρούσεις συμφερόντων και απαγορεύουν άλλες, όπως το παράδειγμα που είπε ο κύριος Οικονόμου, ένας επιχειρηματίας βουλευτής να μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται αυτόματα με αντικειμενικά κριτήρια μέσω πλατφόρμας για τη στήριξη μιας επιχείρησης στην οποία μπορεί να είναι και οικογενειακά μικρομέτοχος. Αυτά είναι θέματα πρέπει να τα δούμε. Το πιο σημαντικό πρέπει να δούμε είναι το δικαίωμα του βουλευτή να παρεμβαίνει ενεργά στην νομοθέτηση. Το δικαίωμα των βουλευτών να καταθέτουν προτάσεις νόμων που πρέπει υποχρεωτικά να εισάγονται στην Επιτροπή. Και αν δεν έχουν πλειοψηφία στην πρώτη συνεδρίαση, προφανώς εκεί διακόπτεται η διαδικασία. Το δικαίωμα των βουλευτών να καταθέτουν τροπολογίες, και νομίζω συγχαίρομαι πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, την τροπολογία με την προστίκη ή την τροπολογία με την νομοτεχνική βελτίωση. Όταν μιλάμε για τροπολογία, μιλάμε για μια αλλαγή διατύπωσης σε πρόταση σχεδίου νόμου ή πρόταση νόμου που βρίσκεται στη συζήτηση στην Επιτροπή στην Ολομέλεια. Δεν είναι δεδομένο το δικαίωμα των υπουργών να ψηφίζονται τελικά οι διατάξεις όπως αυτοί τις καταθέσανε ή όπως αυτοί δέχονται να τροποποιηθούν. Οι τροπολογίες και οι προτάσεις νόμων πρέπει να τίθονται σε ψηφοφορία ανεξαρτήτως αν ο υπουργός τις δέχεται ή δεν τις δέχεται. Γιατί είναι προνόμιο της Βουλής τελικά να νομοθετεί και όχι της εκτελεστικής εξουσίας. Και αυτές οι διατυπώσεις και στον κανονισμό της Βουλής και η στήριξη συνταγματική πρέπει να την πετύχουμε στη συνταγματική ανεθώρηση που θα οριστικοποιηθεί στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Όπως είναι σημαντικό τρίτον να διευκρινίσουμε το ρόλο του βουλευτή, την πολιτική του δραστηριότητα. Στην τελευταία μου ομιλία στην Ολομέλεια είχα αναφερθεί σε αυτό. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Είναι ρόλος του βουλευτή να είναι κοντά στην κοινωνία και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της κοινωνίας. Τα κόμματα της αριστεράς θεωρούσαν πάντα ότι είναι προνόμιό τους. Δήθεν αυτοί είναι στο δρόμο κοντά στον πολίτη. Λάθος. Όλοι οι βουλευτές είναι στο δρόμο κοντά στον πολίτη και ο καθένας βουλευτής ασκεί αυτή την πολιτική δραστηριότητα με το δικό του τρόπο. Και τελικά αυτός ο βουλευτής κρίνεται από τους πολίτες. Και αυτός ο ρόλος του βουλευτή στην τοπική κοινωνία είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις στρατηγικές κατευθύνσεις που ορίζει το Σύνταγμα. Και αυτός ο ρόλος του βουλευτή, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τοπική κοινωνία δυσχεραίνει απόλυτα, ίσως την κάνει και προβληματική τη σκέψη, να υπάρχουν αναπληρωτές βουλευτές που θα καταλαμβάνουν θέση στο Εθνικό Κοινοβούλιο όταν ένας συνάδελφός τους εκλεγμένος επιλέγεται από τον Πρωθυπουργό σε θέση υπουργού, αναπληρωτή υπουργού ή υφυπουργού. Δεν μπορεί να υπάρξουν αναπληρωτές βουλευτές, διότι τελικά ο πολίτης θα εκπροσωπείται από ένα διαφορετικό πρόσωπο από το οποίο επέλεξε στις εθνικές εκλογές. Για να είναι ο βουλευτής που θα εκπροσωπήσει τη Λέσβο, όπως είναι ο κύριος Αθανασίου. Επιλέγει, τον επέλεξαν οι πολίτες και αυτό το ρόλο πρέπει να εκπληρώνει ακόμα και αν επιλεγεί σε θέση κυβερνητικής ευθύνης και πολλοί από εμάς έχουμε τιμηθεί στο παρελθόν με θέσεις υπουργικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας ως βουλευτές εκπροσωπώντας στην περίπτωση μου τυχείο ή ο καθένας στην εκλογική του περιφέρεια. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πάω ένα βήμα παραπέρα και έχω αρθρογραφήσει γι' αυτό. Θεωρώ ότι σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή οι υπουργοί και οι αναπληρωτές υπουργοί, πρέπει να επιλέγονται αποκλειστικά από τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, από τους εκλεγμένους τους βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες στον εκάστοτε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας που κέρδισε τις εκλογές, στον Πρωθυπουργό, να επιλέγει και επιπλέον πρόσωπα. Γι' αυτό υπάρχει το ψηφοδέλτιο επικρατείας, που δίνει τη δυνατότητα εκ των προτέρων στο κάθε κόμμα να δώσει στο λαό σαφείς ενδείξεις τα πρόσωπα τα οποία θέλει να χρησιμοποιήσει είτε στη Βουλή, είτε στη Βουλή και στην κυβέρνηση, και από αυτά τα πρόσωπα μπορούν να επιλεγούν υπουργοί, οι οποίοι δεν θα είναι όμως πλέον εξοκοινοβουλευτικοί, θα είναι μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας. Επαναλαμβάνω αυτό που το οποίο ξεκίνησα. Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι προδερφωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και κατά συνέπεια η Βουλή πρέπει να παίζει πιο κυρίαρχο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δημοκρατικό πολίτευμα στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Ακούσαμε τι είπε χθες στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.

0: Και πάμε τώρα στις δύο θεατρικές παραστάσεις. Να ξεκινήσουμε με το Τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη, το γνωστό θεατρικό έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη, το οποίο ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου αύριο και μεθαύριο 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο. Το κτήμα Καράβα, βλέποντας εδώ ένα σχετικό χάρτη, αν έχω καταλάβει σωστά, είναι μετά το Ρίζικο. Αν λοιπόν ξέρετε να πάτε στο αρχοντικό Ρίζικο, συνεχίζοντας συναντάτε το κτήμα Καράβα. Είναι σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη από τους θεατροποιούς, όπως είπαμε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο σκηνοθέτης χθες σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Γιάννη Τσουμπαριώτη.
1: Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τη νέα θεατρική μας παραγωγή του κύκλου θεάτρου Θεατροποιή Χίου. Πρόκειται για το Τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη. Είναι η πρώτη μας καλοκαιρινή παραγωγή. Είναι ένα έργο που εστιάζει σε συνθήκες, εποχές, ιδέες, αντιλήψεις, την κοινωνική γενικότερα, το κοινωνικό περίγυρο προηγούμενων δεκαετιών. Ένα έργο αρκετά απαιγμένο αρκετές φορές, αγαπημένο, που έχω τη τιμή και τη χαρά με τον Γιάννη τον Τσουμπαριώτη, τον φίλο, συνάδελφο, αγαπημένο συμπροταγωνιστή από παλιά, να παρουσιάσουμε φέτος με την ομάδα μας, με την ομάδα του κύκλου θεάτρου Θεατροποιή Χίου. Διαλέξαμε αυτό το έργο γιατί νομίζουμε ότι έχει και σημερινές αναφορές στο σήμερα. Ήταν και επιθυμία του Γιάννη να βρεθούμε στη σκηνή, να το προσεγγίσουμε με το δικό μας τρόπο, με τη δική μας χαρά, και αυτό νομίζω το καταφέραμε και με μεγάλη χαρά το προσφέρουμε, το δίνουμε στο χιακό κοινό το Σάββατο στις 27 και την Κυριακή στις 28 του μήνα στις 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο. Να ευχαριστήσω εδώ την ιδιοκτήτρια του κτήματος, την κυρία Λία Φόρ, για τη φιλοξενία, για τη ζεστή της ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και στην θέληση μας να παίξουμε αυτό το έργο εκεί. Και νομίζω ότι ο κόσμος που θα έρθει να το δει θα ζήσει μια υπέροχη βραδιά με μια μαγευτική ατμόσφαιρα στο κτήμα, ζώντας τις ιστορίες του Φόντα και του Κόλια και αυτά που σκαρώνουν για να πιάσουμε την καλή. Ο λόγος στο Γιάννη.
2: Θα μου πείτε γιατί το Τάβλι. Το Τάβλι ήταν από τα αγαπημένα έργα του Κάρου Λουκούν, του μεγάλου Κάρου Λουκούν. Το είχε ανεβάσει το θέατρο τέχνης διπλές φορές. Είναι ένα έργο μέσα από τη ζωή. Είναι δύο άνθρωποι, γαμπρούς και κουνιάδος, ο Φόντας και ο Κόλιας, που γυρεύει ο Φόντας συνέχεια να την εφέρει στον Κόλια, το γαμπρό του, εκμεταλλεύοντας τον για διάφορα θέματα. Θα πάμε να κάνουμε με τις σωλήνες, κάτι κόρφα με τις σωλήνες, θα σε πάω ταξίδι στην Αφρική, τον κοροϊδεύει συνέχεια και τελικά όλα είναι λάθος, δεν γίνεται τίποτα. Και καταλήγει στο τέλος να του πάρει ένα κατοστάρικο για να πάει να πιούν ένα ούζο. Είναι ένα πονηρό έργο που ακόμα και τώρα στις μέρες μας συμβαίνουν. Άνθρωποι που λένε διάφορα ψέματα και μπορεί και πάει, ζητάνε να ζήσουν με τα ψέματα. Τώρα εμείς θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Αυτή η παράσταση, θέλω να πω ότι είναι όχι το αράστο έργο, είναι το 47ο έργο που έχω παίξει. Είχα παίξει 10 παραστάσεις με το Διπεθέ έκλεισε. Τώρα βρήκαμε μια λύση με τον Σταύρο, τον Σπυράκη, τους θεατροποιούς, και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό όπως ήταν το Διπεθέ. Ήθελα να συμπληρώσω, επειδή μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος το κτήμα Καράβα ποιο είναι. Είναι δίπλα ακριβώς στο κτήμα το Ρίζικο. Στο Ρίζικο. Είναι από το εικονοστάσιο του Αγίου Εφραίμ μέσα. Θα το ρούν. Αυτά ήθελα να πω.
1: Και φυσικά,
2: δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Και φυσικά πρέπει να αναφερθώ στη μεγάλη πορεία του Γιάννη στο Χιακό Θέατρο και να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά, γνωρίζοντάς τον και από παλιά, από τις παραγωγές που είχαμε παίξει μαζί σε συλλόγους, αλλά και κυρίως στο Διπεθέ που είχαμε γνωριστεί για τα καλά, ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή να τον έχω συμπροταγωνιστεί, ένα δίδυμο στη σκηνή, και όπως καταλαβαίνετε, για μένα αυτό είναι κάτι σημαντικό, κάτι ιδιαίτερο, και η παράσταση αυτή είναι πραγματικά ξεχωριστή για μένα. Γιάννη, σε ευχαριστώ
3: που
1: βρεθήκαμε στη σκηνή στο Τάβλι και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στις καλοκαιρινές δράσεις της ομάδας μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από τις 11 του Ιούνιου με ένα έργο που κάναμε σε συνεργασία με τον ψυχιατρικό ξενώνα, με την ομάδα, τη θεατρική ομάδα του ψυχιατρικού ξενώνα Χίου, με την οποία είμαστε συνεργάτες και είναι στην ουσία και το εργαστήριό μας των Αρχαρίων εκεί, που κάναμε στα Διονύσια. Πριν λίγες μέρες παρουσιάσαμε στη Βολισσό ένα παιδικό παραμύθι για την Αμανή, μία αγάπη για την Αμανή, έτσι λεγόταν το έργο, γιατί πιστεύουμε ότι το θέατρο είναι κοινωνικό αγαθό. Θέλαμε να δώσουμε το στίγμα μας, την υποστήριξή μας πάνω στις περιοχές που πέρσι δοκιμάστηκαν από τη φωτιά, και να δώσουμε ένα μήνυμα έτσι αναγέννησης, χαράς και ελπίδας για τα χωριά μας. Επίσης, να πω ότι το καλοκαίρι θα παιχτεί ξανά και η περσινή μας παραγωγή «Η Μιλιά» που είχαμε κάνει. Το Τάβλι θα παιχτεί σε αρκετά χωριά σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς της Χίου. Το Σεπτέμβριο φιλοδοξούμε να έχουμε νέα παραγωγή, περίπου στις αρχές, με κωμωδία αυτή τη φορά, ενώ η ομάδα μας θα συμμετέχει και πάλι ενεργά στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, με τον οποίο είμαστε συνεργάτες, έχοντας και εκεί κάποιες θεατρικές δράσεις και από το εφηβικό μας τμήμα αυτή τη φορά, με αναφορά στον Όμηρο. Και επίσης να πω ότι στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών στη Δασκαλόπετρα, το Σεπτέμβριο θα παιχθεί και πάλι ο Προμηθέας Δεσμότης που είχαμε, συγγνώμη, ο Προμηθέας Λιώμενος που είχαμε παίξει πέρσι στο Μουσείο Μαστίχας Χίου για την υποδοχή του ομώνυμου πίνακα. Φέτος μας δίνεται η ευκαιρία να το παίξουμε ξανά στην Δασκαλόπετρα το Σεπτέμβριο. Ένα καλοκαίρι αρκετά πλούσιο σε δράσεις. Φιλοδοξούμε το χιακό κοινό να έρθει κοντά μας, να αγκαλιάσει τη δράση μας όπως πάντα. Να ευχαριστήσουμε πάντα αυτό το κοινό που μας στηρίζει και δίνουμε ραντεβού για το Σάββατο στις 27 του μήνα, 9 το βράδυ στο χτίμα Καράβα, και την Κυριακή στις 28 του μήνα, πάλι 9 το βράδυ, για το Τάβλι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε και τις υπόλοιπες δράσεις των θεατροποιών και με αυτές θα πάμε τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφοντας, θα ακούσουμε τι είπαν και τα μέλη της θεατρικής ομάδας Αυλαία του φιλοπρόοδου Μίλου Βροντάδου για το άλλο θεατρικό έργο που ανεβαίνει Κυριακή και Δευτέρα στην αίθουσα του ΦΟΒ.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
5: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των γενικών ηλικίων και επαγγελματικών στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη φυσική, και ταυτόχρονα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Συνεδρίασε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Ελληνικού Συντάγματος. Την ανάγκη η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσει το ρόλο της Βουλής και του βουλευτή στη λειτουργία του πολιτεύματος ανέδειξε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης κατά την τοποθέτησή του. Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι πιο στρατηγικό, πιο λιτό και να δίνει κατευθύνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μία εφόλης θυσίλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη Δημοτική Αρχή Απραξία και χαρακτηρίζοντας τον δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Εκτός όμως των αυτοδιοικητικών, ο Σταμάτης Κάρματζης απάντησε και στα σενάρια που τον φέρνουν υποψήφιο βουλευτή του οικειοφορούμενου κόμματος Σαμαρά ή της Μαρίας Καριστιανού. «Τα ακούω και εγώ και γελάω», απάντησε ο τέος δήμαρχος. «Εκτιμώ τον Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αλλά εγώ δεν θα είμαι υποψήφιός του». Όσοι τα διακινούν αυτά ξεχνούν ότι παρέδωσα βουλευτική έδρα για να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση και για να τελειώσω την συγκοφαντία, μιας και έξω κατέληξε ο τέος δήμαρχος. Ο Σταμάτης Κάρματζης θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δημοχείου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείο. Και επισήμως ταφόπλακα στο υπεραστικό κτέλ Χίου. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Απασχόλησης Εμπορίου και Φυσικών Πόρων, Προώθησης Προϊόντων Μεταφορών και Σχολικών Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας Χίου Νικόλαου Νίκτα, ανακαλείται οριστικά η άδεια άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέ επιβατών του υπεραστικού κτέλ Νομού Χίου, λόγω της παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Δήμερη επίσκεψη στο νησί μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Περιφέρειας. Αύριο Σάββατο θα ασχοληθεί με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μας μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Θυμίζουμε την παρέμβαση στο Ράδιο Αλήθεια του επιχειρηματία τουρισμού Κώστα Μπολά, που δήλωσε ότι εφόσον το ανατεθεί έχει τεχνικά την δυνατότητα να εξυπηρετήσει την υπεραστική λεωφοριακή συγκοινωνία του νησιού. Άμεσα έδρασε χθες η δίκυκλη αστυνόμευση. Δίας, όταν διερχόμενος το πρωί από την οδό Μουσείου, άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί που έφτασαν άκουσαν και εκείνοι τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε οδηγώντας την στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε γραπτή απάντησή του στις 10 Ιουνίου δεσμεύτηκε στο βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος ανέδειξε κοινοβουλευτικά δύο φορές στις 31 Οκτωβρίου 2025 και στις 19 Μαΐου 2026 το ευαίσθητο ζήτημα της μειωμένης κάλυψης σε σωστικά μέσα επιβατών σε πλοία που εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία σε σχέση με την πλήρη κάλυψη σε πλοία που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία, ότι θα ολοκληρώσει κείμενο σχεδίου προεδρικού διατάγματος που θα ομογενοποιεί τις σχετικές διατάξεις και ότι θα το στείλει για διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς.
Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας και σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικότερα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Εύβοιας, Βιωτίας και Κορινθίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου, από αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες, συνεχίζονται σήμερα, με μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην Αυλή». Αύριο Σάββατο, σε 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερνός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στις 9 και 4 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Στη συνέχεια λαμπαδιδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρητιδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή 28 Ιουνίου 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 10 και μισή το πρωί δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλα Όρχοντο, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11 και 4 θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΘΤΕ. Συνεχίζεται στο Ομήριο το Φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου με τους Σταύρο Σπυράκη και Γιάννη Τσουμπαριώτη να κάνουν λόγο για μια μεγάλη παραγωγή και να καλούν το θεατρόφιλο κοινό να την παρακολουθήσει. Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπιείου Κεφάλα. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου Ψυχαγωγίας και Άθλησης Λιβαδίων. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν ελληνική παραδοσιακή χορή και τραγούδια από όλα τα τμήματα του Γεωργίου Βούρου και με την ορχήστρα του Μαρκέλου Πούπαλου. Προσκεκλημένη θα είναι η Πρόοδος Καλλιμασιάς και η Χίεν Χορό. Στην αρχή της εκδήλωσης θα τιμηθούν για την προσφορά τους στα γράμματα και στον πολιτισμό οι Γιάννης Κολιάρος και Δημήτρης Μελαχρινούδης. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον Φιλοπρόδο Μίλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρορ σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα.
Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στη χώρα μας, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο Φεστιβάλ Τέχνης αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολος 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου, 9.30 το βράδυ, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου σε 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Φέτος φιλοξενείται στη διοργάνωση το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Χωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλειονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίος και ο Σύλλογος Χι εν Χορό. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγα

Βασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Η αρχή θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, σε 7, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ, με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Ρίζικο, πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντα Σμπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μία θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μία απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητής του Χίος Καράτε Ακάντημι, Πέτρος Δημητρακόπουλος, πήρε τη δεύτερη θέση στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Για τα προημιτελικά της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Παίδων, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Μήλωνα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα 4 και 5 Ιουλίου.
Στο ποδόσφαιρο, ο Κανάρης Νερίτων απέκτησε τους αμυντικούς Παναγιώτη Πανταζή και Σιδερή Σωτηράκη που έπαιζαν σε Βαρβασιακό και Δάφνη.

0: Αντίστοιχα, η αναγέννηση του Λοποταμίου απέκτησε τον αμυντικό Λευτέρη Παπαλάνη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίος σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Σκρινής στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1947. Στα δικαστήρια σύρονται ο διευθυντής του πρωτοπόρου Κώστας Παπάς και μαζί του οι Ανδρέας Λοΐζος, Σωτήρης Κουβελάς, Δημήτρης Μαγκανάς και Δημήτρης Βατάκης μετά από μήνυση του διευθυντή της πρόοδου, για τον οποίο οι κατηγορούμενοι είχαν γράψει ότι τον καιρό της κατοχής έπαιρνε διατακτικές από τον κατοχικό νομάρχη. Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε γιατί έφερε τόσους κατηγορούμενους, αφού η εφημερίδα είχε υπεύθυνο σύμφωνα με τον νόμο, πήρε την αφοπλιστική απάντηση: «Αυτούς μου υπέδειξε η αστυνομία να μηνύσω, κύριε πρόεδρε». Σαν σήμερα στοιχείο το 1967. Εκλέγεται νέος Μητροπολίτης ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Γανιάρης. Χειροτονήθηκε στις 25 Ιουνίου στην Αγία Ειρήνη Όλου και ενθρονίστηκε στις 9 Ιουλίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1979. Στο γήπεδο Νίκαιας ο Άπο Χίου κατέκτησε το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος κερδίζοντας 11-10 στη διαδικασία των πέναλτι την ομάδα του Πανδραμαϊκού.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και όπως είχαμε προαναγγείλει, θα πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο πρόεδρος του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου, αλλά και η Νίτσα Κλούβα, που είναι η σκηνοθέτηδα της παράστασης «Και το παραμύθι δεν τελείωσε», του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπεϊρόν, που ανεβαίνει την Κυριακή και τη Δευτέρα 9 το βράδυ στην αίθουσα του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου.
1: «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Ένα βιβλίο του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπεϊρόν ήρθε στα χέρια μας μετά από ένα ψάξιμο της θεατρικής ομάδας και το οποίο μετατράπηκε σε θεατρικό έργο. Από την αλήθεια, αγαπητοί τηλεθεατές των μέσων εδώ ενημέρωσης της Χίου, με ξένησε λίγο τίτλος. Λέω, παιδιά, από τα ωραία έργα που παίζαμε πάμε στα παραμύθια τώρα. Και όμως, αγαπητοί φίλοι, ένα παραμύθι που όταν ακριβώς το διάβασα κατάλαβα ότι είναι ένα μάθημα ζωής. Και ειδικά τις μέρες μας που πάρα πολλοί άνθρωποι απογοητεύονται πολύ γρήγορα. Και όχι μόνο απογοητεύονται, είναι αυτοί οι οποίοι στην πρώτη αναποδιά κλείνουν και τα ριντό και τις πόρτες τους, έτσι, και κλείνονται στον εαυτό τους. Αυτό λοιπόν το παραμύθι με τους δράκους, τις νεράιδες, είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, είναι ένα μάθημα ζωής. Πώς να ξεκλειδώσετε τους φόβους και τις ανησυχίες σας. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα το ευχαριστηθείτε μικροί και μεγάλοι. Η θεατρική μας ομάδα, μετά από πολύ καλές παραγωγές, με σκηνοθέτη την κυρία Νίτσα Κλούβα που είναι εδώ στα αριστερά μου και τους ηθοποιούς μας σήμερα που είναι ένα κομμάτι από τη θεατρική ομάδα, έχουν δώσει το καλύτερό τους σε αυτό και στις πρόβες, στη σκηνοθεσία. Υπάρχει και η ομάδα πίσω η οποία στηρίζει, η τεχνική ομάδα. Τα φώτα, τα μικρόφωνα, τα βαψίματα, το ένα το άλλο. Και θέλω να σας πω ότι θα απολαύσετε μια ωραία παράσταση. Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή και Δευτέρα, αυτή την Κυριακή και τη Δευτέρα, 28 και 29 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις μας στο Φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου. Έχει χώρο να παρκάρετε, θα έχουμε δροσιά στην αίθουσά μας για να μην δυσκολευτείτε. Και νομίζω ότι στο τέλος η γλύκα της και ο δράκος θα είναι ένας φίλος σας στο τέλος. Ευχαριστώ όλη την ομάδα που είναι κοντά μου εδώ και θα σας μιλήσει η κυρία Νίτσα Κλούβα, η σκηνοθέτης.
2: Λοιπόν, «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Όντιν Ντουπεϊρόν. Είναι ένα σύγχρονο αλληγορικό παραμύθι για όλες τις ηλικίες, αλλά κατά τη γνώμη μου αφορά περισσότερο τους ενήλικες. Εκδόθηκε το 2001 στο Μεξικό και έγινε best seller. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια. Είναι μια εξαιρετική ιστορία για τη ζωή, για τους κρυμμένους φόβους, για την επιθυμία μας για ελευθερία και για το διαρκές ξεκίνημα της ζωής με τα όποια προβλήματα, με τα όποια διέξοδα και τις δυσκολίες. Είναι αισιόδοξο, μας προτρέπει να ζήσουμε τη ζωή έντονα ως το τέλος. Γιατί η ζωή δεν τελειώνει ώσπου να τελειώσει, όπως λέει και ο υπότιτλος. Εμείς ως ομάδα το χαρήκαμε πάρα πολύ στις πρόβες, το απολαύσαμε, συγκινηθήκαμε και ακόμα συγκινούμαστε, γελάσαμε και ακόμα γελάμε γιατί έχει φοβερό χιούμορ και είναι ευφιέστατο. Μέσα από την απλότητά του και το χιούμορ του μας δίνει πολύ σπουδαία φιλοσοφικά νοήματα για τη ζωή. Είναι μαγευτικό, το αγαπήσαμε και πιστεύω ότι θα το αγαπήσετε κι εσείς το κοινό που θα μας δείτε. Θέλω να τονίσω ότι απευθύνεται σε ενήλικες κυρίως, δεν είναι παιδικό, δεν χαρακτηρίζεται παιδικό. Μπορεί να το δει και ένα μεγάλο παιδί, όχι μικρά παιδιά, γιατί μπορεί να κουραστούν τα μικρά παιδιά, αλλά λέει τόσα πολλά, μιλάει, αγγίζει την ψυχή μας με την αλήθεια του, με την απλότητά του, την ευρηματικότητα του και την πρωτοτυπία του. Εμένα με μάγεψε για πολλούς λόγους. Ένα τελευταίο θα πω, ότι δεν έχω ξαναδιαβάσει μια ιστορία, ένα παραμύθι, κατά το οποίο ο συγγραφέας αφηγητής αλληλεπιδρά με τους ηρωές του και τους επιτρέπει να καθορίσουν οι ίδιοι την εξέλιξη της ιστορίας, άρα και την πορεία της ζωής τους. Είναι μια προτροπή για τη ζωή, για το να ζήσουμε τη ζωή. Αυτό και
1: Σταυρούλα
2: η οποία είναι στο ρόλο του συγγραφέα αφηγητή.
3: Ναι, και θέλω να ευχαριστήσω την Νίτσα που μου εμπιστεύτηκε αυτό το ρόλο του συγγραφέα αφηγητή. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανταπεξέλθω. Είναι ένας ρόλος όντως, δεν είναι ένας απλός συγγραφέας που ξεκινάει να γράφει ένα παραμύθι και το τελειώνει. Έρχεται αντιμέτωπος με την πρωταγωνίστρια του, την πριγκίπισσα, η οποία τα ανατρέπει όλα. Αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή της, να νικήσει το φόβο της και να συνεχίσει τη ζωή της και να ζήσει τις εμπειρίες της. Και έτσι και η συγγραφέας τι να κάνει, την ακολουθεί και μπαίνει μέσα σε αυτό το παραμύθι. Τα ζει όλα μαζί τους, συναισθήματα και το ζω και εγώ, νομίζω προσπαθώ, γιατί μου έχει ξυπνήσει πράγματα τα οποία δεν ήξερα, ότι και τους φόβους μου και τις ανησυχίες μου, και το ευχαριστιέμαι, τουλάχιστον έτσι το νιώθω αυτό το ρόλο. Αυτά ήθελα να πω.
4: Εγώ ήθελα να πω ότι ευχαριστούμε πολύ την σκηνοθέτη που μας εμπιστεύτηκε. Ήταν πρόκληση για μας αυτό το παραμύθι και ειλικρινά σε κάθε πρόβα παίρνουμε νέα μηνύματα και μπορώ να πω ότι η κάθε πρόβα μας κάνει καλύτερους και έχουμε ξεπεράσει διάφορα μέσα από τη συζήτηση. Και επίσης ήθελα να πω ότι αυτό ήταν ένα παραμύθι, μυθιστόρημα τέλος πάντων, και το διασκέβασε η Νίτσα και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα, γιατί ήταν δύσκολο επιχείρημα. Και θα θέλαμε πολύ να το μοιραστούμε με τον κόσμο, με το κοινό που μας περιμένει τέλος πάντων κάθε χρόνο με πολύ αγάπη, και εμείς το χαιρόμαστε γιατί κάνουμε και περιοδία στα χωριά και το ευχαριστείτε όλος ο κόσμος.
1: Πάμε στην κυρία Κώτη.
5: Εγώ είμαι η Σόφη Κώτη. Νομίζω ότι είμαι το νεότερο μέλος της Αυλαίας, της θεατρικής ομάδας του ΦΟΒ. Νεότερο όχι ως προς την ηλικία, ως προς τα έργα που έχω συμμετάσχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Νίτσα που με εμπιστεύτηκε ένα ρόλο, όσο μικρός ή μεγάλος κι αν είναι. Είναι σημαντικός γιατί προσθέτει ένα λιθαράκι στο χτίσιμο αυτό της μάχης κατά των φόβων μας, και όλη την ομάδα που με δέχτηκαν σαν ισότιμο μέλος. Σας εύχομαι να το απολαύσετε κι εσείς όσο και εμείς, και να έρθετε με πολύ περιέργεια και με επιθυμία. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 71 2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Όπως καταλάβατε, έχω παρέα την ώρα της Βαγγελίτσας.
1: Είναι το
0: καθυστερήσαμε
1: το τι να κάνουμε, σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Ναι. Και χαίρομαι γιατί δεν θα είμαι εδώ τη Δευτέρα.
1: Εγώ να δεις. Είμαστε δύο χαρούμενες αυτή τη στιγμή αυτό που ακούτε.
0: Το λοιπόν, τι παίζει σήμερα ειδησιογραφικά?
1: Θα σου πω μόνο μία είδηση που θα σε κάνει χαρούμενη. Εγώ θα την πω σοβαρά, δεν θα τη σχολιάσεις όμως.
0: Θα με κάνει χαρούμενη και δεν θα τη σχολιάσω κιόλας.
1: Ναι βρε παιδί μου, θα τη δεις με την αναπτυξιακή τη τροχιά. Έτσι όπως την έζησα, όπως την άκουσα εγώ να μου περιγράφεται και στάνθηκα περήφανη.
0: Για
1: μην
0: πες.
1: Το πιάσεις πάλι ανάποδα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μπορεί να μην έχουμε πολλά πράγματα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Πολλά όμως, δεν θα σου τα απαριθμίσω τώρα γιατί δεν προλαβαίνουμε.
0: Τι δεν έχουμε?
1: Συγκοινωνία.
0: Εντάξει, αυτό έτυχε. Φράγμα,
1: φράγμα,
0: νερό δεν έχουμε. Δεν έχει, δεν βρέχει.
1: Συγκοινωνία δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Πολλά δρόμους καλούς δεν έχουμε.
0: Εντάξει, τους κάνουμε και τους χαλάμε.
1: Αυτό. Καθαριότητα δεν έχουμε.
0: Και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: θα
1: έχουμε όμως το ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως.
0: Να το κάνουμε τι?
1: Εγώ και εσύ προσωπικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Θυμάσαι, ξέρεις.
0: Και αύριο περνάει.
1: Τι αύριο περνάει?
0: Αύριο περνάει ένας κομήτης κοντά από τη γη. Δεν θα μας κουτουλήσει.
1: Κακός.
0: Ούτε θα μας έρθει στο κεφάλι.
1: Πάντως, θυμάσαι αυτό το έργο που θα γίνει πάνω στα ψηλές σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο, ένα πρόγραμμα,
0: προχωράει.
1: Αυτό το παράρτημα. Προχωράει αυτό, ναι, προχωράει, προχωράει.
0: Πώς το διαπιστώσαμε ότι προχωράει?
1: Το είπανε.
0: Ποιοι?
1: Στη Δημοτική Επιτροπή που το συνεδριάζαν. Τι ήθελες να πω?
0: Δημοτική Επιτροπή Χίου.
1: Ναι,
0: τώρα σωθήκαμε πάλι στο Δήμο, έχει πάει τον μπαλάκι.
1: Βρε παιδί μου, ο Δήμος είναι ένα από τα συμβαλόμενα μέρη και αυτό θα φτιάξει τη βελτίωση της βατότητας.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, ας ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε στη σημερινή Δημοτική
1: Επιτροπή. Για να χαρείς, στο ξαναλέω.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο αναπτυξιακά έργα αυτών των δεκαετιών. Ο σχεδιασμός είναι η προμήθεια του μεγαλύτερου τηλεσκοπίου στον κόσμο. Άλλο ένα θα έχει η Αγγλία, το ίδιο. Θα είναι παράρτημα του αστεροσκοπίου. Όπως ξέρετε, είναι μέσα το αστεροσκοπείο, το πανεπιστήμιο, ο Δήμος και η περιφέρεια. Έχει τις επόμενες μέρες, παραλαμβάνουμε και το master plan που είναι μέσα στα 23 στρέμματα που έχει παραχωρήσει ο Δήμος της Χίου. Θα γίνει παρουσίαση και το καλοκαίρι εδώ και του master plan. Το ευχάριστο είναι ότι υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΖΑ, όλο αυτό το πρόγραμμα και έχει βάλει τυχείο μέσα σε αυτές τις υποδομές, που σημαίνει ότι θα έχουμε και εξασφαλισμένη μεγάλη χρηματοδότηση από το Διεύθυνση Διαστήματος της Ευρώπης. Το στηρίζει και η NASA μέσω του κυρίου Κρυμιζή. Έχουμε το αστεροσκοπείο. Θα δείτε πώς είναι το master plan και το τελικό της υπόθεσης, εκεί που πάμε, είναι να μπορέσουμε διαστημικά και δορυφορικά να δοθούν τηλεπικοινωνίες ασφαλείς στην ναυτιλία. Αυτό είναι και το τελικό που θα δώσει την τεράστια υπεραξία και θα βάλει τυχείο στο παγκόσμιο χάρτη. Αυτό είναι και το τελικό σχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Τι.
0: Ωραία.
1: Τι, δεν χάρηκες?
0: Πώς δεν χάρηκα?
1: Ωραία, δεν σε βλέπω να χαίρεσαι.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω τώρα δηλαδή?
1: Δεν το αντιμετώπισες. Εγώ ήρθα με τόση χαρά να στο ανακοινώσω.
0: Αλλά από την ώρα που είναι Δήμος και Περιφέρεια μέσα.
1: Είναι και αστεροσκοπείο μέσα.
0: Εντάξει, και αστεροσκοπείο.
1: Εμείς και η Αγγλία θα έχουμε το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο.
0: Ωραία, ωραία. Τιμή μας και καμάρι μας.
1: Άγια σου, άγια σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι η αξιοποίηση του διαστήματος, το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Σταμάτης Κρεμιζής, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά είναι χρήματα.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Αυτή τη στιγμή
1: εσύ
0: όλο το παιχνίδι.
1: Το άκουσες τώρα βέβαια.
0: Το γεγονός ότι από εδώ θα μπορείς να παρακολουθείς το διάστημα για να δίνεις. Καταρχάς δεν νομίζω ότι θα προσφέρουμε εμείς την επικοινωνία, γιατί η επικοινωνία δίνεται πια μέσω δορυφόρων.
1: Ναι.
0: Το τηλεσκόπιο είναι για να παρακολουθεί προφανώς τους δορυφόρους. Οι άλλοι σκέφτονται να κάνουν στόλο γύρω από τη γη, σμήνη δορυφόρων γύρω από τη γη ήδη. Επίσης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν δορυφόρους που θα είναι για κέντρα δεδομένων που θα αξιοποιούνται στη γη και θα είναι με ενέργεια από το διάστημα, από τον ήλιο για την ακρίβεια, ώστε να μην δαπανάμε τους πόρους της γης, να μην σπαταλάμε.
1: Τα είπες καλύτερα από τον Δήμαρχο.
0: Είναι χρήμα το διάστημα.
1: Είναι
0: όντως
1: χρήμα το διάστημα.
0: Το θέμα είναι πότε θα γίνει, γιατί αυτό πόσο καιρό το συζητάμε.
1: Τουλάχιστον 5-6 παραπάνω χρόνια πρέπει να το συζητάμε. Νομίζω πολύ περισσότερα το συζητάμε. Αλλά βλέπουμε ότι κομματάκι-κομματάκι κάτι πάει να γίνει. Περάσει η τεχνολογία, μας προσπεράσει όταν εμείς αρχίσουμε να λειτουργούμε το αστεροσκοπείο.
0: Τηλεσκόπιο.
1: Το τηλεσκόπιο, τέλος πάντων, να μην μας προσπεράσει η τεχνολογία και μας έχουν δώσει εμάς το μεγαλύτερο αλλά το παλαιότερο.
0: Θα πάρουμε. Ρε παιδί μου, όταν ήρθε η ώρα να το αγοράσουμε, ναι, θα δούμε τι παίζει και αναλόγως θα κινηθούμε.
1: Εντάξει,
0: ο δήμαρχός μας είναι πρακτικός. Τα ξέρει καλά από ό,τι άκουσες. Δεν ήξερε βέβαια την Ιέζα, αλλά εντάξει.
1: Δεν μπορεί να τα ξέρει. Και όλα στο διάστημα μας πήγε. Να το κλείσουμε έτσι, ρε παιδάκι μου. Στο διάστημα μας πήγε. Λοιπόν, τι άλλο. Άλλο ένα μικρό. Έχω χρόνο.
0: Για πες.
1: Γιατί συνήθως με αφήνεις λίγο. Επειδή ήμουν στη Δημοτική Επιτροπή, γι' αυτό με βλέπεις σήμερα. Ναι. Ορεξάτη και φουντωμένη. Θα κάνουμε μια επιστολή διαμαρτυρίας.
0: Πού?
1: Όχι εγώ και εσύ, ο Δημοσίου.
0: Σε ποιον?
1: Στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Στο Υπουργείο.
0: Ναι. Τους έβαλε πρόστιμο?
1: Έβαλε πρόστιμο στον Αντιδήμαρχο Καρδαμήλο προσωπικό.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε συγκεντρώσει, ο ενδιασμός του ήταν αυτός, ότι ενώ ουσιαστικά είχαν αποθέσει καύσιμη ύλη σαν αντιδήμαρχος Καρδαμήλων σε κάποια σημεία, προφανώς το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είχε προλάβει να περάσει το αυτοκίνητο του Δήμου να το πάρει. Το πρόβλημα τι ήταν αυτό που ουσιαστικά κινήθηκε? Μπήκε ένα πρόστιμο γύρω στα 1.000-1.030 ευρώ, αλλά προσωπικά στο Γιάννη τον Μπουσέκα. Στο αφημί του αντιδήμαρχου.
0: Πού ήθελες να μπει?
1: Στο Δήμο. Αυτό τουλάχιστον, ισχυρίστηκαν ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το να γίνεται, να μπαίνει το πρόστιμο προσωπικά σε άτομα.
0: Αν το προβλέπει η νομοθεσία.
1: Ψάχναν ακριβώς να δούνε πώς μπορούν να το διαχειριστούν αυτό, γιατί αυτό έχει δύο παραμέτρους. Πρώτον, ότι σίγουρα δημιουργείται πρόβλημα στον ίδιο το φυσικό πρόσωπο όταν χρησιμοποιείται το αφημί του. Και απ' την άλλη, ο Δήμος μπορεί να κάνει ενστάσεις και δικαστικές παραστάσεις ατελώς επειδή είναι Δήμος. Τώρα το πρόστιμο έχει πάει στα 500 ευρώ και ο ίδιος για να κάνει τη διαδικασία ακόμη, τη δικαστική που χρειάζεται, θα πρέπει να ξοδέψει περισσότερο από αυτά που είναι το πρόστιμο.
0: Ας τα δώσουν να ξεμπερδεύουμε. Ούτως ή άλλως να σου πω κάτι, στο Δήμο με τα πάνε αυτά. Νομίζω ότι τα πρόστιμα καθαρισμού των οικοπαίδων.
1: Πάνε στο Δήμο πάλι. Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνη.
0: Τι σκάμε.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε.
0: Δωρεά στο Δήμο.
1: Χαιρετήσουμε πια. Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα μας ακούσετε σύντομα πάλι.
0: Όχι, γιατί τη Δευτέρα ελπίζω χωρίς να γίνει κάτι να επιστρέψει η Χριστίνα εδώ.
1: Εγώ επιστρέψει η Χριστίνα, δεν ξαναμπαίνω πια.
0: Πώς, αν σε καλέσει το καθήκον, τι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αφού σ' αρέσει, πες την αλήθεια.
1: Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αν δεν μ' άρεσε, δεν το έκανε.
0: Λοιπόν, σας χαιρετούμε.
1: Να
0: και
1: έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θα είναι και ζεστό.
1: Υπενθύμησες ότι έχουμε στα ψαρά τις εκδηλώσεις, έτσι.
0: Όχι, το ακούνε στα δελτία ειδήσεων.
1: Εντάξει.
0: Δεν τα λέω εγώ όλα.
1: Ό,τι
0: προλάβω.
1: Οπότε όσοι μπορούν και θέλουν, ας πάνε να τιμήσουν την εκδήλωση.
0: Μπουφόρια θα έχει, αλλά εντάξει.
1: Έλα, μωρέ. Έχουμε, δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
10: Α, Μαστροπαντελής.
9: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
10: Μαστροπαντελής.
9: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
10: Μαστροπαντελής.
9: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
11: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
11: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σογκάλη τον Πάμελο. Μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού.
1: Εν τω μεταξύ, δεκάδες είναι οι νεκροί στην Ευρώπη από τον καύσωνα. Σε συναγερμό παραμένουν Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Προειδοποίηση επιστημόνων και για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, λένε, οι θάλασσές μας είναι 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι θα γίνει αν ανέβει μόλις 1 μονάδα το θερμόμετρο?
2: Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο.
1: Προετοιμαζόμαστε από τώρα λοιπόν και τα μέτρα για τον περιορισμό των λαγοκέφαλων, η επικήρυξη και τα άλλα κίνητρα για τους ψαράδες διατυπώνουν κάποιες ενστάσεις, οι ψαράδες, οι αλλοίς και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα.
3: Για ποιο λόγο μόνο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο το πιλωτικό πρόγραμμα? Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε για όλη την Ελλάδα.
4: Θα δημιουργηθεί μια ληστική πίεση από τους επαγγελματίες ψαράδες λόγω του κίνητρου που τους δίνει με τα χρήματα, άρα θα μειωθούν τα αποθέματα.
1: Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Πέρσα Μπούλια στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέλη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη μου. Όχι, σε λίγο ο Δημήτρης Κολιομιχάλης να μας ενημερώσει αυτή την ώρα. Ξυχανεμίζομαι ότι τις Παρασκευές πλέον θα έχουμε αυξημένη κίνηση στις εξόδους και στο λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα μας το επιβεβαιώσει. Α, να το να, τον έχουμε το Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη μου.
5: Και μάλιστα είναι αρκετοί οι συμπολίτες μας, ακριβώς όπως θα είπες, οι οποίοι ήδη εκδράμουν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Γι' αυτό είναι γεμάτες οι δύο εθνικές οδοί στα ρεύματα εξόδου. Αυτή η στιγμή η άνοδος της Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από τις αρχές του Χαϊδαρίου αμέσως μετά το νοσοκομείο Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο πάλι, η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Άκουσε όμως να σας πω τις εναλλακτικές της Κηφισού, αν δεν έχεις αντίρρηση,
1: και
5: αν
1: έχουμε
5: το χρόνο βεβαίως. Αχαρνών, Πατησίων, τριτευόντος η Κηφισίας και δευτερευόντος η Μεσογείων είναι οι καλύτερες εναλλακτικές, επαναλαμβάνω. Αχαρνών και Πατησίων οι καλύτερες δύο, μετά η Μεσογείων και μετά η Κηφισίας. Την Θηβών, τα δυτικά προάστια, δεν την προτείνω γιατί ήδη στα συνήθη ύποπτα σημεία έχει δημιουργήσει ποτηλιάρες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να γνωρίζετε τι γίνεται σήμερα. Είπαμε Παρασκευές και Κυριακή από το μεσημερό απόγευμα και μετά φορτωμένες οι εθνικές οδοί. Θα αρχίσουμε από την ματηρή συμπλοκή της Καλυθέας, γιατί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, κατά την οποία συμπλοκή ένας 15χρονος έχασε και τη ζωή του. Αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο, ιδιαιτέρως βεβαίως ο νεαρός που φέρεται ως δράστης δολοφονίας, δηλαδή αυτός που κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος του θύματος. Σε λίγο θα πάμε και στα δικαστήρια να δούμε την ποινική τους μεταχείριση. Πέρασαν από τον εισαγγελέα, ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για παράνομη οπλοφορία. Αυτές είναι οι διώξεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στον ανακριτή. Αλλά υπάρχει ρεπορτάζ για το τι οδήγησε σε αυτό το αιματηρό περιστατικό και ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Να δούμε λιγάκι το πώς και το γιατί φτάνουμε στο σημείο ένας 15χρονος να πέφτει νεκρό σε μια πλατεία.
6: Όπως τουλάχιστον προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη υπάρχει μια παρέα στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας στην Καλυθέα, 6-7 άτομα, οι οποίοι είναι από την περιοχή, πιτσιρικάδες 15, 16, 17 ετών. Δεν είναι όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας, και το διευκρινίζω αυτό γιατί υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο σε αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ένας του Παναθηναϊκού. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας 16χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος περιγράφεται από τους ίδιους τους αστυνομικούς ως σκληροπυρηνικός, υπό την έννοια ότι τον έχουν επισημάνει σε γήπεδα,
7: σε καταστάσεις σκληρές,
6: επειδή έχει έτσι σκληρή συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο παιδί, ο 16χρονος, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, 3-4 μέρες νωρίτερα έχει επιτεθεί σε κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχει τραυματίσει έναν από αυτούς στο πόδι. Επομένως, όσο βρίσκονταν στην πλατεία της Καλλιθέας, επαναλαμβάνω, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, τον εντόπισαν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ειδοποίησαν εν πάση περιπτώσει κάποιους φίλους τους οπαδούς επίσης του Ολυμπιακού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο μαζί με οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Φτάνοντας εκεί, ξεκίνησε αυτή ο καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας από την ομάδα των νεαρών που βρίσκονταν, που προϋπήρχε,
7: από την αρχή ήταν στην πλατεία,
6: της Καλλιθέας, τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον έναν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που πήγαν εκεί για να επιτεθούν σε αυτή την παρέα.
7: Μέσα σε αυτούς ήταν ο 15χρονος.
6: Ναι, μέσα σε αυτούς.
7: Αυτός το θύμα δηλαδή.
6: Ναι, ναι, το θύμα δηλαδή ουσιαστικά πήγε στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας για να την πέσουν, να το πούμε έτσι, λαϊκά στον 16χρονο ΑΕΚ G. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από την παρέα του ΑΕΚ G τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον 15χρονο, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να περιέγραψε όλα αυτά που σας λέω στους αστυνομικούς. Αυτό που θεωρείται ως υπερασπιστικός του ισχυρισμός είναι ότι ο ίδιος δεν είχε μαχαίρι, ότι το μαχαίρι το είχε ο 15χρονος και στην προσπάθειά του, εν πάση περιπτώσει, να τον αποκλείσει,
7: και εκεί τον
6: χτύπησε. Να σου πω επίσης ότι το θύμα έχει ένα, το αναφέρω γιατί έχει νομίζω μια ρεπορταζιακή σημασία, ότι το θύμα, παρότι νεαρό της ηλικίας του, είχε ήδη συλληφθεί δύο φορές. Την μία πριν από δύο εβδομάδες, γιατί είχε στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, και πριν από περίπου ένα χρόνο είχε πάλι συλληφθεί γιατί είχε βρεθεί σε κάποιον αστυνομικό έλεγχο να έχει πάνω του μια σιδερογροθιά. Να σου πω επίσης ότι αυτό θα μας, βεβαίως θα το έχουν, θα έχει καλύτερη εικόνα η Έλενα που είναι στα δικαστήρια. Ωστόσο, αυτό που μας έλεγαν χθες αστυνομικές πηγές είναι ότι τη δικογραφία αφενός μεν τη σχημάτισε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους, και ότι εν πάση περιπτώσει οι διώξεις και η δικογραφία θα γίνουν με βάση τον αθλητικό νόμο, ο οποίος είναι πιο αυστηρός.
7: Κάποιες επιβαρυντικές διατάξεις.
6: Κάποιες επιβαρυντικές διατάξεις. Βεβαίως η ανθρωποκτονία είναι ανθρωποκτονία, αυτό δεν αλλάζει, αλλά ενδεχομένως να παρασύρει τους υπολείπους, οι οποίοι θα διωχθούν για συμμετοχή στην συμπλοκή. Έχει αξία επίσης, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από τη δολοφονία στη διάρκεια συμπλοκής στη Θεσσαλονίκη.
7: Διάβαζα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή που γράφεις. Τον περασμένο Απρίλιο, 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, Κλεωμένης Καλίτσιος, χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με οπαδούς του Άρη. Το Νοέμβριο του 25, ο 20χρονος Μάριος Ρούμπης, νεκρός από μαχαίρι σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών στη Χαλκίδα. Μην ξεχνάμε και την περίπτωση και τον Άλκη, τον
6: Άλκη. Ναι, αυτό θέλω να πω. Βασικά, ξέρεις κάτι, όταν συνέβη αυτό το περιστατικό με τον Άλκη Καμπανό στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία. Απασχόλησε και εμάς τα μίντια για αρκετές μέρες κλπ. Υπήρξε αλλαγή στην νομοθεσία. Μετά υπήρξε η ιστορία με τον Κατσούρη στην τον οπαδό της ΑΕΚ, περάσαμε ένα καλοκαίρι να ασχολούμαστε με αυτό και βλέπεις ότι στο πέρασμα του χρόνου ο κύκλος ζωής, να το πω έτσι, αυτών των ειδήσεων είναι όλο ένα και μικρότερος. Δηλαδή κάπως εξοικειωνόμαστε όλοι με αυτού του τύπου τα περιστατικά, μόνο ότι είναι φρικτά.
7: Συμφωνώ απολύτως. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ σου και έδωσε και τις κοινωνικές διαστάσεις, που εδώ νομίζω πρέπει να τις προβάλλουμε και αυτές, δηλαδή την κοινωνική διάσταση όλου αυτού του θέματος, γιατί εδώ πέρα μπορεί να μπαίνει και το οπαδικό, αλλά μιλάμε για
1: καθημερινά πια κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων μέσα στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, σε πλατείες.
8: Είναι 15 χρονών, έτσι.
1: Είναι 15 χρονών. Παιδιά.
8: Παιδιά δηλαδή, είναι τώρα, δηλαδή ναι, δεν
1: ναι,
8: είναι.
1: Ναι, ναι, ένα τρομερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο ζήτημα που έχει κινητοποιήσει και εδώ τις αρχές, γιατί αύριο θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες θερμοκρασίες ασύλληπτες για τα δεδομένα των περιοχών και του μήνα που διανύουμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις θερμοκρασίες που καταγράφονται σε Βρετανία, σε Γερμανία, σε Γαλλία. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Σαραντάρια γράφουν τα θερμόμετρα εκεί. Με αποτέλεσμα βεβαίως πολλοί άνθρωποι, μάλλον εκατοντάδες άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους για λόγους που συνδέονται με αυτές τις καταστάσεις, είτε δηλαδή από θερμοπληξίες είτε από πνιγμούς. Μέσα σε αυτό τώρα το περιβάλλον έρχονται και οι ελληνικές αρχές. Σε λίγο θα μάλλον κάνουμε την προσπάθεια να συνδεθούμε και με τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, ο οποίος μεταβαίνει αυτή τη στιγμή.

0: Η Αμεσσηνία, Λακωνία και επίσης κατηγορία 4 θα έχουν και τα νησιά Λέσβος και Χίος.
1: Είναι συνολικά 5 βαθμίδες.
0: Είναι 5, τώρα είμαστε λίγο πριν το συναγερμό.
1: Λίγο πριν το συναγερμό, στο 4 και ξεκίνησες με Αττική αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι όλη Αττική και είναι και όλη Εύβοια, δηλαδή περιοχές όπου έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αύριο λοιπόν με την κατηγορία 4 έχει δοθεί.
1: Αυτό, Γιώργο, είναι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Είναι ο συνδυασμός. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, άνεμη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και έτσι λοιπόν βγαίνει και ο χάρτης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι οι βασικοί παράγοντες για να, γίνει ο χάρτης με τις κατηγορίες. Επίσης έχουμε και κίτρινο συναγερμό σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Δηλαδή όλη η Θεσσαλία, όλη η Κρήτη είναι σε πολύ
1: ψηλό. Ένας παράγοντας είναι υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να επιστρέψουμε λιγάκι στην Ευρώπη. Ο κύριος Σεβαγόρας Μαυρομάτης μένει στη Γαλλία. Στη Γαλλία όπου υπάρχουν 55 νεκροί. Οι περισσότεροι από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα, βουτούν σε λίμνες, ποτάμια κτλ. 46.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Την κατάσταση περιγράφει ο κύριος Μαυρομάτης από τη Γαλλία.
2: Φτάσαμε μέχρι 43, στο Παρίσι 43 βαθμών. Είναι σαν να κάνεις την Αθήνα 53. Το Παρίσι είναι κλειστό και η αισθανόμενη ζέστη είναι αφόρητη. Ζω πολλά χρόνια στο Παρίσι, πρώτη φορά ζούμε αυτό το φαινόμενο. Είναι το απόλυτο χάος. Έχει καταστήματα που κλείσανε, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζέστη, είτε τα κλιματιστικά έχουν χαλάσει, είτε διότι δεν υπάρχουν πελάτες. Όλοι οι τομείς έχουν επηρεαστεί.
1: Με ρεκόρ ζέστης το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία άγγιξε τους 37 βαθμούς, στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η Ελβετία ρεκόρ ζέστης για Ιούνιο, μετά από 80 χρόνια το θερμόμετρο έγραψε 38 βαθμούς. Σαραντάρια, πού φαντάζεστε, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία γράφει το θερμόμετρο 40 και πάρα πολλά νοικοκυριά εξαιτίας βεβαίως της αύξησης, της ζήτησης μάλλον για ρεύμα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Ο κύριος Ζερεφός είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στο χώρο των επιστημόνων, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, εθνικός μας εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Θα διάβαζα μία ώρα θα χρειαζόμουν για το βιογραφικό του. Σήμερα λοιπόν μίλησε στο Action, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, και λέει ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε ένα οριακό σημείο για να ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Η θερμοκρασία στις θάλασσές μας είναι πάνω από το κανονικό και απέχουμε μία γραμμούλα μόνο για να αρχίζουν να εκδηλώνονται ακραία φαινόμενα. Να ακούσουμε πώς θα είπε ο κ. Ζερεφός.
3: Η επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, είναι ήδη πάνω από 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο. Αυτό όμως είναι πολύ ανοιχτό και είναι μια υπόθεση.
0: Λοιπόν, η θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει πάρα πολύ τις καιρικές συνθήκες. Το είχαμε συναντήσει και το 2003, το ανέφερε και ο κύριος Ζερεφός. Σήμερα, το 2003 στην Ευρώπη, όπου τον Αύγουστο εκείνης χρονιάς είχαμε 70.000 θανάτους από ακραίους καύσωνες. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο είχαμε εδώ στη χώρα μας, τον Ιούλιο του 2003, ακραία φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες. Σας θυμίζω τις μεγάλες πλημμύρες σε Μοσχάτο, σε Νέο Φάλιρο, σε πάρα πολλές περιοχές εκείνη τη χρονιά. Τώρα τι γίνεται? Μία μονάδα αύξηση θερμοκρασίας θαλασσών, από ό,τι λένε οι επιστήμονες και εδώ στη χώρα μας και ο κ. Ζερεφός και άλλα και άλλοι επιστήμονες, δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες στην ατμόσφαιρα που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία φαινόμενα. Είτε θα είναι ισχυρές καταιγίδες, είτε θα είναι ακραίοι καύσωνες. Αυτό το συναντούμε σε πάρα πολλές χρονιές τα τελευταία έτη, να έχουμε ισχυρούς καύσωνες τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο. Και αυτό οδηγεί και σε ξηρασία και σε ακραίες συνθήκες για πυρκαγιές. Και βέβαια, ξέρεις, σε πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ξέρεις, ειδικά βλέποντας κάποιος και την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, θα ήταν εύκολο να κάνουμε αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ αποφεύγω, να αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, ναι, κτλ. Από την άλλη όμως, και το να μην προβάλλεις

0: απόψεις επιστημόνων όπως ο κύριος Ζερεφός που λέει κοιτάξτε, δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό που βλέπετε στην Ευρώπη. Το αντίθετο, το έχουμε βιώσει και στην Ελλάδα και μπορεί να μας έρθει και Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι νομίζω χρέος μας να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε θα μας πούν κιόλας μα καλά. Δεν δίνατε το λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να μας προειδοποιήσουν.
1: Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα με ακραίους καύσους στα τελευταία χρόνια. Είναι η ένδειξη της κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστώ
1: αυτό
0: πάρα
1: λένε
0: πολύ.
1: Πολλοί επιστήμονες, άρα λοιπόν προσοχή σε όλους.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και αύριο σας επισημαίνω για να μην σας κουράζω, κλείνουν τα μονοπάτια στα βουνά. Δεν θα
0: μπορείτε να περπατήσετε. Στο 5 δεν γίνεται αυτό.
1: Και στο 4 και στο 5. Κλείνουν οι μπάρες, κλείνουν τα μονοπάτια. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
0: Άλλο η πράξη. Η πρόσβαση
1: και
0: στα
1: η πρόσβαση στα βουνά με κατηγορία 4 και με κατηγορία 5 πέφτουν. Μπάρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήσιμο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε πολύ από το θέμα των φυσικών φαινομένων και το τι μπορεί να τι καταστροφές μπορεί να προκαλέσουν, γιατί από τους καύσωνες θα πάμε στους σεισμούς. Σε μια Βενεζουέλα που όποιος έχει δει είτε εικόνες από το διαδίκτυο, τις τηλεοράσεις, ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας έχει ισοπεδωθεί πια. Και ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν να αναφερθούμε στους 235 νεκρούς που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμια, στους 4.300 τραυματίες, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από τα πολυόρφα κτίρια που κατέρευσαν. Να πούμε ότι στην σχετική πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί λίγη ώρα μετά το σεισμό για να δηλώνει κάποιος ένα οικείο του πρόσωπο που αγνοείται.
0: Ναι, ψάχνω ένα δικό μου άνθρωπο. Ναι.
2: Είχε αρχίσει χθες, τα λέγαμε, ήμασταν εδώ 4.000 νομίζω. Ναι. Τώρα έχουν φτάσει στις 50.000 οι αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχουμε να δούμε, τι δραματικά έρχονται. Φυσικά μπορεί να είναι και διπλοεγγραφές, αλλά...
0: Σύμφωνοι, αλλά το 235 νεκροί ως τώρα δεν...
2: Δεν αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.
0: Ναι, ναι.
2: Ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, είπε ότι αυτό που έγινε με το διπλό, τον δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5, αντιστοιχεί σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας.
0: Φοβερό.
2: Έχουμε δει τα πλάνα από τη Χιροσίμα, φανταστείτε 180 τέτοιες βόμβες.
0: Ναι. Γιώργο, μιας και ανέφερε στον κύριο Λέκα, να τον ακούσουμε πριν συνεχίσουμε. Μίλησε στην ΕΡΤ και δίνει το μέγεθος ακριβώς της καταστροφής που ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στους αριθμούς.
3: Βάσει συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή το μέγεθος του σεισμού, τις υφιστάμενες γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές συνθήκες, το πληθυσμό αλλά και τα κτίρια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, μπορεί οι νεκροί στη Βενεζουέλα να είναι μεταξύ 10 και 100 χιλιάδων, με ένα ποσοστό, μια πιθανότητα της τάξης του 43%.
0: Τρέχουν τώρα φαντάζομαι μαθηματικά μοντέλα με βάση πόσα κτίρια κατέρευσαν, τη συγκέντρωση πληθυσμού σε αυτά κτλ. Και λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να εκτοξευθεί μέχρι και τους 100.000 ο αριθμός αυτό.
2: Ναι. Και σε ρωτάω τώρα, γιατί η βοήθεια ήδη έχει αρχίσει να αποστέλλεται. Ισπανία, Μεξικό, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ολλανδία στέλνουν ομάδες. Πόσος είναι ο μέσος όρος επιβίωσης κάτω από χαλάσματα?
0: Ναι.
2: Ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει τραυματιστεί κέρια.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Στην Αίγυπτο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια γυναίκα που την βγάλαν μετά από 12 μέρες.
0: Είναι αυτά τα μικρά θαύματα
2: στην Τουρκία
0: που γίνονται,
2: μετά από 10 μέρες. Αλλά τώρα μιλάμε, εάν έχεις 50.000 αγνοούμενους και ας πούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι, αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικός, αν έχεις 30.000 αγνοούμενους, πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να, εάν είναι εν ζωή οι επιζώντες, να αντέξουν κάτω από τα συντρίμια χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, χωρίς... Τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας αγώνας τώρα και για τους διασώστες, αλλά με τέτοιον αριθμό και τέτοιο μέγεθος καταστροφής, πράγματι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν.
2: Και δεν είναι μια τραγωδία Βενεζουέλας, είναι μια παγκόσμια τραγωδία. Έχουμε υπηκόους νεκρούς από την Ιταλία, έχουμε υπηκόους Βραζιλίας, έχουμε από διάφορες χώρες του κόσμου που ήταν εκεί, ζούσαν, εργάζονταν κτλ. Έγινε και σε επίκεντρο που είναι λιμάνι, δηλαδή η La Guaira είναι, θα λέγαμε, ένας διαμετακομιστικός κόμβος στη Βενεζουέλα.
0: Και δεν ξέρω κιόλας, γιατί μας είπες ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες που μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα και λένε ψάχνουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ναι, μεν υπάρχουν διπλογραφές. Από την άλλη όμως, όταν έχει καταρρεύσει ολόκληρη πολυκατοικία.
2: Είναι πολυκατοικία, είναι... όχι σαν τις δικές μας. Να το επισημάνουμε αυτό. Πολυκατοικία 20 ορόφων. Ναι. Όχι 5 ορόφων πολυκατοικία. Και τέτοια κτίρια είναι περίπου 100. Στην πολιτεία Λαγκουάιρα.
0: Γι' αυτό λέει ο κύριος Λέκας ότι μπορεί να φτάσει ο αριθμός σε 100.000. Αλλά λέω ότι εκεί έχουμε και περιπτώσεις όπου δεν. Πώς να το πω τώρα, μακάβριο θα ακούσει, αλλά δεν έχει μείνει και κανείς ζωντανός για να δηλώσει. Αγνοούμενος, δηλαδή ναι, πρέπει ναι, να έχουν κατα...
2: Επειδή ολόκληρα μέλη οικογένειας.
0: Επειδή ναι, μας είπες ότι ήταν εντάξει, αργία.
2: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο στα μέλη της οικογένειας. Φαντάζομαι
0: ήταν, δηλώσει... Μας είπες ναι, ότι ήταν ημέρα αργίας.
2: Και ήταν όλοι μέσα στα σπίτια
0: όλοι τους. Όλοι μέσα στα σπίτια τους. Δηλαδή, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης μας μίλησε για αυτό τον αγώνα δρόμου που γίνεται. Όσοι τουλάχιστον άνθρωποι θα μπορέσουν να σωθούν, να απεγκλωβιστούν. Κάτοικος Καράκας, ο κύριος Κακαλάνος, είπε.
4: Οι διασώστες ακόμα πολεμάνε ανάμεσα στα συντρίμια να βρούνε κάποιον ζωντανό, ο κόσμος δηλαδή πάει και βοηθάει, για να βγάλουν τους γονείς τους από τα συντρίμια. Όλα εδώ τα σχολεία κλειστά, το μέτρο δεν δουλεύει, τα τρένα όλα αυτά είναι σταματημένα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση, η τραγωδία αυτή στη Βενεζουέλα. Αυτή αφήμε και επιστρέφουμε.
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση των κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά και τι σενάρια για τα F-35, για την πώληση των F-35. Στην Τουρκία καταρχάς βρίσκονται σε διαδικασία οργάνωσης προκειμένου να φιλοξενήσουν τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που ο Τραμπ μεταβαίνει εκεί, όπως γράφει και στο εγκυρότατο ρεπορτάζ του ο Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή, προσφέροντας δώρα. Γράφει χαρακτηριστικά ότι έχει ανοίξει παράθυρο για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ή της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καάν. Τμήμα του παζαριού είναι αυτό το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 συνεπάγεται επιστροφή ή τέλος πάντων διευθέτηση των ρωσικών S-400. Η διαδικασία βεβαίως απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ μεταδίδει.
4: Το State Department ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να εγκρίνει την πώληση των κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών προς την Τουρκία σε μια συμφωνία που υπερβαίνει, όπως είπαμε, τα 700 εκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει ότι αν μέσα σε 15 μέρες δεν αντιδράσουν πολλοί νομοθέτες, θα προχωρήσει. Μπορούν να το προκάρουν αν έχουν τα 2/3 των ψήφων, αλλά και εκεί ο πρόεδρος έχει βέτο. Είναι πάρα πολύ παλιά. Χρησιμοποιούνται στα παλαιά F-16. Από εδώ και πέρα υπάρχει περίπτωση το πρωί να έχει κατατεθεί ένα διακομματικό ψήφισμα εναντίον της πώλησης αυτής. Θα δούμε πώς θα πάει και πόσοι θα το υποστηρίξουν. Εμείς το γνωρίζαμε ότι γινόταν η προσπάθεια. Είχαμε μάθει από το Πεντάγωνο ότι ο πρόεδρος ρώτησε τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας αν μπορεί να γίνει κάτι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούπιο, του απάντησε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άλλωστε ο Ρουμπιό το είπε και δημόσια. Όπως εξηγήσαμε πολλές φορές, πρέπει να ανατραπεί αυτός ο νόμος. Αυτή η τροπολογία καλύτερα, αυτή η τροπολογία του Μενέντες δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά πρέπει να παρανομήσουν.
3: Ακούσατε και το παρασκήνιο που υπάρχει από τον Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστέτης.
5: Για το σε εισαγωγικά δώρο που έχει την πρόθεση να κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν, είναι ο κινητήρας για το Καάν. Το Καάν είναι το μαχητικό πέμπτης γενιάς, όπως λένε στην Τουρκία. Οι ίδιοι οι Τούρκοι λένε ότι θα έχουν κινητήρες, οι Αμερικάνοι κινητήρες είναι τέταρτης γενιάς. Αυτό που λένε όμως επίσης είναι ότι το τουρκικό αεροσκάφος, όταν θα είναι έτοιμο, δεν θα είναι αόρατο. Σημασία να έχει ένα μαχητικό, βεβαίως να ανταποκριθεί ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ στις ανάγκες της συμμαχίας, αλλά από την άλλη, επειδή η Ελλάδα του Μητσοτάκη και το Ισραήλ του Νετανιάχου θα διαθέτει το Ισραήλ ήδη και του χρόνου θα διαθέτει και η Ελλάδα F-35, έχει σημασία για την Τουρκία να έχει ένα ικανό αεροσκάφος που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ λέει: ο Τραμπ επιχειρεί να παρακάμψει το Κογκρέσο για να στηρίξει την Τουρκία, όμως η κυρίως κάτσα παραμένει για τα F-35, πρέπει να επιβεί το θέμα των S-400. Τώρα λέει: έρχεται ο Τραμπ να παρακάμψει ουσιαστικά αυτές τις κυρώσεις, όμως η εφημερίδα Χουριέτ λέει: παραμένουν οι κυρώσεις για τα F-35. Όσο παραμένουν οι κυρώσεις, λέει, και ο νόμος ορίζει, οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον ναι, μεν βελτιώνονται, αλλά υπάρχει αυτή η σημαντικότατη εκκρεμότητα, αναφέρει η εφημερίδα Χουριέτ. Άρα σε αυτά τα πλαίσια διαβάζουν τα πράγματα. Ναι, μεν οι κινητήρες ίσως έρθουν, γιατί οι S-400 παραμένουν εδώ.
3: Ακούσατε λοιπόν από τον Μιχάλη Γνατίου και τον Μανώλη Κωστίδη, από τους δύο ανταποκριτές μας, πώς έχει η κατάσταση και τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή εν ώψη της συνόδου των ηγετών του ΝΑΤΟ, τα σενάρια που υπάρχουν για να πάρει η Τουρκία τους κινητήρες για τα μαχητικά της, και το δεύτερο, εδώ υπάρχουν δυσκολίες, είναι αλήθεια, για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Στην πολιτική επικαιρότητα με Γιώργο Παπακουσταντίνου στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι.
3: Ήταν η μέρα προεκλογική σήμερα, δηλαδή είχε αυτό το χαρακτήρα. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στο Σταύρος Νιάρχος, μετά σε μια εκδήλωση για τον Έλληνα αστροναύτη.
6: Είναι παρεμφερής, συγγενής αυτής η εκδήλωση, ναι. Αλλά και ποια μέρα δεν είναι προεκλογική, εδώ και κάμποσες εβδομάδες.
3: Μα είμαστε, ουσιαστικά δεν είμαστε.
6: Μα τηγανίζει ο Πρωθυπουργός μάλλον.
3: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα από δραστηριότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη?
6: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από την περιοδία του στη Νέα Σμύρνη, νομίζω. Παρότι η εκδήλωση για την διαστημική πολιτική της κυβέρνησης και το γεγονός ότι το 2035 θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο κύριος Γολέμης, είναι ήδη ιατρός εκπαιδευτής στον ΕΖΑ, τον διεθνή αυτόν οργανισμό. Θα εκπαιδευτεί και πρώτα ο Θεός το 2035 θα ταξιδεύει και θα εγκαθίσταται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έκανε μια ωραία σύνδεση εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πώς η χώρα μας έχει καλύψει αυτή την απόσταση από την οικονομική κρίση, για να συζητάει ότι σε περίπου 9 χρόνια θα υπάρχει Έλληνας στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και μετά από αυτά τα μεγαλεπίβολα πλάνα που αφορούν στο απότερο μέλλον της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πεζή προεκλογική καθημερινότητα, θα μπορούσα να πω, διότι έκανε ακόμη μία περιοδία εντός Αττικής, στα νότια, όπου και εκεί έχει διάφορες μάχες και ζητήματα που θέλει να κλείσει, συνοδευόμενος και από τον γραμματέα του κόμματος, αλλά και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες, έπαιξε τάβλη.
3: Έλα.
6: Έπαιξε τάβλη. Μη με ρωτήσεις ποιος κέρδισε.
3: Αυτό πήγα.
6: Θα σου απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που απάντησα και στον Σεπτό Ηχολήπτη. Να με ρωτήσεις ποιος έχασε. Εκεί όμως φρόντισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν απίφθινε ομιλία, να στείλει δύο πολύ συγκεκριμένα μηνύματα που εντάσσονται, αν θέλεις, και στην προεκλογική συνθηματολογία της κυβέρνησης. Καταρχάς, τον πίεσε ο δημοσιογράφος του Live View και του είπε: «Γκαζώνουμε για εκλογές?» Και απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εμείς γκαζώνουμε εδώ και 3 χρόνια. Είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία για το κυβερνών κόμμα ξεκινάει πάντα την επομένη των προηγούμενων εκλογών. Από την άλλη, άκουσε παράπονα για την ακρίβεια και για την ανάγκη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος από μια πολίτη στη Νέα Σμύρνη. Εκεί απάντησε ότι δίνουμε όσα μπορούμε. Να το γνωρίζετε αυτό. Και αυτό εντάσσεται, αν θέλεις, και στην ευρύτερη συζήτηση και τον καυγά που γίνεται για την παροχολογία, για τις ακοστολόγητες υποσχέσεις και όλα όσα θα μας αποσχολήσουν μέχρι να μας πει πότε θα πατήσει το κουμπί ο Πρωθυπουργός.
3: Επειδή είπες «γκαζώνουμε», ήταν στο Ράλι Ακρόπολης. Το ρώτησαν εκεί ποιον θα επέλεγε συνοδηγό.
6: Αυτό είναι χαλή για τον Αντώνη Ατζολέτο.
3: Για τον Αντώνη Ατζολέτο, αλλά και για σένα, γιατί νομίζω η απάντησή του έχει μια σημασία. Τι είπε?
7: Νομίζω θα έπαιρνα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαριζόταν.
3: Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα σημαίνει και ότι για την κυβέρνηση βλέπει με ποιον θα πάει απέναντι στις εκλογές.
8: Η είναι ότι δεν είπε τον Κουτσούμπα κατά.
3: Ο Αντώνης Ατζολέτος.
6: Εντάξει, είχε πει και για την πύρα, ρε Αντώνη, ότι θα πήγαινε με τον Ανδρουλάκη.
8: Εντάξει, απλώς είναι η πιο εύκολη απάντηση. Πλέον όλοι τον Κουτσούμπα λένε, καταλαβαίνεις.
6: Ή πλέον όλοι λένε τον Τσίπρα. Ή δεν λένε τον Τσίπρα κατά περίοδους. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι βλέπουμε μπροστά μας και υπάρχει και ένα χτίσιμο προς αυτή την κατεύθυνση να αναβιώνει αυτό το δίπολο. Της προηγούμενης τετραετίας. Εκεί στοχεύουν και αν θέλεις όλες κάποιες στρατηγικές της κυβέρνησης.
3: Εδώ θα έπρεπε να πάω στον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έδωσε μια συνέντευξη θέση ο Τσίπρας. Σήμερα μίλησε στο Μεάρχεστο, αλλά θέλω και κάτι άλλο από σένα που εντάσσεται σε αυτά που λέμε, στη μάχη της καθημερινότητας, γιατί ξέρει η κυβέρνηση, το βλέπει και στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και εμείς δηλαδή όλα τα νοικοκυριά, ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Οπότε τη Δευτέρα ετοιμάζει κάτι.
6: Ναι, το αποκάλυψε καταρχάς η Καθημερινή. Είναι μία από τις εκκρεμότητες που θέλει να κλείσει άμεσα. Υπάρχουν σχετικά σήματα προς αυτή την κατεύθυνση το τελευταίο διάστημα. Θα είναι μία σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους παράγοντες της αγοράς και των ΣΕΒ. εκπροσώπου του ΣΕΒ, όπως επίσης και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, διότι εκπνέει σε λίγο το πλαφόν που έχει μπει στο μεικτό περιθώριο κέρδους και ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να συγκρατηθούν οι τιμές. Ναι. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι επιδιώκεται από την κυβέρνηση να πάμε σε μια συμφωνία κυρίων. Ταυτοχρόνως την άλλη εβδομάδα η κυβέρνηση περιμένει και αποτελέσματα για τις τιμές στα καύσιμα. Θέλει να δει την αποκλιμάκωση να μεταφράζεται σε μείωση στην αντλία.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν, και να περάσουμε τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
8: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
9: Χθες είχαμε Τσίπρα στον Α, σήμερα είχαμε Τσίπρα σε τομεάρχες.
8: Έχουμε πολύ Τσίπρα γενικά. Και αύριο θα έχει Τσίπρα, Εθνικό Συμβούλιο.
9: Τι έγινε, πήρε μπροστά, έβαλε μπροστά τις μηχανές.
8: Μήπως έρχονται εκλογές, δεν ξέρω.
9: Με αρκετά βέλη και προς την πλευρά της κυβέρνησης. Και σε πρώην συντρόφους του παντού.
8: Ναι, ναι, και στο Πασόκ, και γιατί στο... όταν λέει υπήρχε κενό το οποίο δεν καλύφθηκε ποτέ. Στον ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε την πόρτα, δεν συνεργάζομαι με άλλους σχηματισμούς. Ο Πολάκης μπορεί να τσακώνεται μόνος του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως στην κυβέρνηση σε σχέση με την πολιτική που ασκεί στην ακρίβεια και σε σχέση με αυτά που ο ίδιος θέλει να δώσει με την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
9: Θέλω να ακούσουμε μία τάκα αυτό που λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας από τη χθεσινή του συνέντευξη. Και βεβαίως το ερώτημα ήταν από τον Αντώνη Ρόιρδερ, τι γίνεται με το πρώην κόμμα του.
10: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα.
9: Σχεδόν ταυτόχρονα, γιατί λίγο μετά τελείωσε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ο Παύλος Πολάκης.
11: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο, μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που φτάσει την υποσκοπήση. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Έχει. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
9: Αυτά είπε ο κύριος Πολάκης. Φαντάζομαι και συνεδρίες θα υπήρχαν έτσι φωνές από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ονοτικό χάρτη μπροστά του, έτσι. Όπως μας είπες, χθες η συνέντευξη, σήμερα το συνεδρίαση των τομεαρχών, αύριο Εθνικό Συμβούλιο.
8: Εθνικό Συμβούλιο.
9: Φαντάζομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα έχει και ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορες περιοχές ή όχι.
8: Ναι, σαφώς. Γιατί αυτό θέλει να κάνει, αυτή τη φόρμουλα που έχουμε δει με την συνομιλία με τους πολίτες.
9: Δίνει μικρόφωνο στους πολίτες, κάνει αυτές τις κεντρώσεις.
8: Να παρουσιάσει σιγά σιγά το πρόγραμμα του κόμματος και βεβαίως όλο να ολοκληρωθεί στη ΔΕΘ. Το λέει και ο ίδιος συνέχεια. Από την άλλη, στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως.
9: Αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Τσίπρας έχει αυτό τον οδικό χάρτη και το ξεκαθαρίσει. Εγώ, παιδιά, δεν συνεργάζομαι με κόμματα, δεν συνεργάζομαι με βουλευτές. Και βλέπουμε τώρα ένα κόμμα να λέει ότι πώς θα συνεργαστούμε μαζί του.
8: Ναι, και μάλιστα αυτό το είπε λίγα λεπτά αφού τελείωσε η συνεδρίαση, με ένα Σοκράτη Φάμελο να εισηγείται να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
9: Μα ήδη την είχε απορρίψει ο Τσίπρας, δεν την είχε απορρίψει ο Τσίπρας αυτή την πρόταση.
8: Και όλοι απορούσαν, ακόμα και στελέχη από την πλειοψηφία. Πού πάμε, τι κάνουμε, δεν λέμε κάτι παραπάνω, δεν εξειδικεύουμε. Και πολλοί ουσιαστικά να λένε ότι έχει πιο πολύ δίκιο ο Παύλος Πολάκης, ακόμα και από την πλειοψηφία.
9: Ξέρεις, είναι και θέμα λογικής. Δηλαδή, ανεξάρτητα, εγώ δεν σου λέω αν είσαι με τον Πολάκη, με τον Φάμελ, με τον ένα με τον άλλο. Είναι ένας άνθρωπος που σου λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Και είναι και ένα κόμμα που λέει: να δούμε πώς θα συνεργαστούμε.
8: Και λέει κιόλας ο Αλέξης Τσίπρας: όποιοι θέλετε, παραιτηθείτε, εγγραφείτε και το βλέπουμε. Θα αποφασίσουν τα όργανα αν θα είστε υποψήφοι. Δηλαδή, όλα τα αφήνει ανοιχτά.
9: Η εκτίμησή σου, Αντώνη, ποια είναι? Δηλαδή, ξέχωρα από το ρεπορτάζ, επειδή είναι ο χώρος αυτός γενικότερα ο ρεπορταζιακός σου, δηλαδή δεν καταλαβαίνω εγώ που πάει, ας πούμε.
8: Η εκτίμησή μου είναι ότι προσπαθούν από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσουν λίγο χρόνο, πιστεύοντας πως ενδεχομένως, αν προκηρυχθούν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, εκεί μπορεί να υπάρχει μία απόφαση, μία φόρμουλα μέσω της οποίας θα μπορούσε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιθυμεί και ο Αλέξης Τσίπρας, να συμπλέψει με την Ελλάς, χωρίς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. αυτή η φόρμουλα αναζητείται. Και κάπου εκεί νομίζω ότι γίνονται τα μπερδέματα και τα βραχυκλώματα, γιατί αυτό ουσιαστικά άλλοι στην Ελλάς, στην Αμαλίας, το θεωρούν συνεργασία, την οποία έχει ξεκόψει ο Αλέξ Τσίπρας. Άλλοι στην Κουμουνδούρου, όπως η μειοψηφία, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, λένε όχι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξ Τσίπρα, να δούμε τις συνεργασίες που μπορούμε να κάνουμε εμείς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά. Και ότι δεν σημαίνει ότι είπε η κυρία Δούρου ότι επειδή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα. Είναι λίγο θολό
9: ναι,
8: αλλά.
9: Και εντωμεταξύ δημοσκοπικά πια ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται.
8: Πιστεύουν ορισμένοι ότι μπορούν να συγκρατήσουν κάποιες δυνάμεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κοινό, έχει πρόγραμμα, έχει ιστορία, είναι χρήσιμος, έχει τα δικά του εργαλεία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Να δούμε. Θα είναι και ο Ιούλιος, θα έχει εξελίξει νομίζω στην Κουμουνδούρου.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Τώρα από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησε στη Βουλή και συζητείται το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και μάλιστα βγήκε και μια σημαντική είδηση από αυτό το νομοσχέδιο. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Πλέον τα δημοτικά τέλη δεν θα έρχονται με τους λογαριασμούς ρεύματος. Το προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών στη Βουλή, που προωθεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων αλλάζει και ο τρόπος που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Πάνε οι δύο Κυριακές. Από την πρώτη Κυριακή θα επιλέγουμε, αν θέλουμε, θα βάζουμε μια δεύτερη επιλογή, ούτως ώστε να υπάρχει και μια δεύτερη καταμέτρηση. Τέλος πάντων, από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνει δήμαρχος. Αυτή είναι η ουσία. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι στους λογαριασμούς ρεύματος δεν θα έρχονται τα δημοτικά τέλη. Πλέον ήταν ένα αίτημα, ένα πάγιο αίτημα των παρόχων ρεύματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, στη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο, είπε:
12: Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
9: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βούλη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
18: Να ζήσετε!
19: Πάσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Να δω

0: Επιστροφή με Κωνσταντίνο Δαυλό στο στούντιο μαζί μας, γιατί φαίνεται πως έχουν μπει στο στόχαστρο διάφοροι τύποι που στο διαδίκτυο, στο Instagram ή στο TikTok, διαφημίζουν υπηρεσίες οι οποίες όμως δεν είναι και τόσο νόμιμες. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνο.
1: Είναι παράνομες. Δεν είναι τόσο νόμιμες. Ο λόγος για μία μήνυση που έχει καταθέσει η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων στην εισαγγελία για 18 influencers, οι οποίοι έχουν συνολικά περί τα 3 εκατομμύρια ακόλουθους. Μάλιστα, ο πιο δυνατός, ο πρώτος, έχει περί τις 623.000 ακόλουθους και οι πρώτοι 5 φτάνουν μέχρι τις 337.000, οι οποίοι μέσα σε καθημερινά βίντεο,
0: ναι,
1: δικά τους που δείχνουν την ζωή τους ή κάτι,
0: ναι,
1: τέτοιο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: περνούν μικρές προτάσεις, οι οποίες όμως είναι προτάσεις τις οποίες, όπως λέει η Επιτροπή, δεν μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν οι νόμιμες επιχειρήσεις, όπως είναι σίγουρα κέρδη,
0: ναι,
1: εύκολο κέρδος, mm-hmm, κέρδισα, τα κατάφερα, mm-hmm, λύνω το πρόβλημά μου, τα οποία δεν επιτρέπονται και θεωρούνται ακριβώς επειδή οθούν στον τζόγο. Και αυτές οι αναρτήσεις, οι οποίες πληρώνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ, έχουν τέτοιου είδους μικρές...
0: 5.000 ευρώ για να ανεβάσει ένα βιντεάκι τέτοιο.
1: Κοίταξε, αν σκεφτείς...
0: Που δεν ξέρω κιόλας αν δηλώνεται, αλλά αυτό είναι η ιστορία του Πιτσιλή να το βρει.
1: Αν σκεφτείς πόσος είναι ο τζίρος αυτών, υπολογίζεται ο τζίρος του παράνομου τζόγου, θα πω, υπολογίζεται ότι προσελκύει περίπου 800.000 παίκτες, οι οποίοι κάνουν μια μέση ετήσια δαπάνη της τάξης των 2.000 ευρώ, λίγο πάνω από 2.000 ευρώ, άρα μιλάμε για 1,6 δισεκατομμύρια και χάνει το κράτος περί τα 400 εκατομμύρια. Να πούμε βέβαια ότι εδώ, σαν χώρα πλέον, αυτό ίσως είναι και προσωπικό μου σχόλιο, έχουμε αρχίσει να τζογάρουμε πάρα πολύ. Ο νόμιμος τζόγος είναι περίπου λίγο κάτω από 47 δις το χρόνο, και μαζί με τον παράνομο του 1,6 δις είμαστε 48,5 δισεκατομμύρια, τα οποία παίζονται με διαφόρους
0: τρόπους. Αλλά το θέμα είναι να φορολογούνται, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των εσόδων. Το είδαμε και πρόσφατα με την κρίση στην ενεργειακή, διοχετεύεται σε διάφορα
1: θέματα. Για να τελειώσω, ότι για τους συγκεκριμένους influencers, αν όντως αποδειχθεί στην εισαγγελία, ναι, ότι όντως έκαναν τέτοιου είδους αναρτήσεις, υπολογίζεται ότι τα πρόστιμα είναι από 5 έως και 50.000 ευρώ. Οι περισσότερες αναρτήσεις βεβαίως έχουν κατέβει, είναι καθημερινές αναρτήσεις που εξαφανίζονται,
0: ναι, ναι,
1: το 24ωρο, αλλά προφανώς η αρχή που επιβλέπει έχει κρατήσει αυτές τις αναρτήσεις.
0: Και φαντάζομαι ότι στο στόχαστρο, δεν ξέρω αν συνδέονται, ναι, κλείνουμε, δεν ξέρω αν συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά φαντάζομαι ότι γενικά τον τελευταίο καιρό αυτό το κομμάτι έχει μπει για τα καλά και στο στόχαστρο της εφορίας.
1: Αλήθεια.
0: Νομίζω ότι το ξεψάχνει.
1: Και κατά καιρούς.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αμέσως τώρα Deutsche Welle Διεθνής Ειδήσεις.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Έκτακτα μέτρα κατά του καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Στενότερη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και κοινή πρωτοβουλία για το Λίβανο. Η Volkswagen σχεδιάζει κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Πολλές εκδηλώσεις ακυρώνονται, καταστήματα και δημόσιοι χώροι περιορίζουν το ωράριό τους.
0: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
0: Τι έχεις?
4: Μουντιάλ. Παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα για τους δύο πρώτους που έχουν το κεφάλι τους ήσυχο και ψάχνουμε και τους 8 από τους 12 τρίτους.
0: Καλύτερους τρίτους, ε.
4: Ακριβώς. Είχαμε χθες λοιπόν για τον τέταρτο όμιλο νίκη Γοήτρου για την Τουρκία 3-2 τις ΗΠΑ. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν περάσει με 6 βαθμούς. Η Αυστραλία είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς. Η Παραγουάη τρίτη με 4 βαθμούς και λογικά θα βρει μια θέση στη συνέχεια. Η Τουρκία τερμάτισε τελευταία με 3 βαθμούς. Στον έκτο όμιλο, την Ισία, Ολλανδία 1-3, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1. Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν τις πρώτες 2 θέσεις. Η Σουηδία επίσης έχει 4 βαθμούς και ελπίζει για πρόκριση. Και έχουμε επίσης Και για τον πέμπτο όμιλο, η σημερινός Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Γερμανία και η σημερινός και Ακτή Ελεφαντοστού. Η τριάδα που θα συνεχίσει. Απόψε έχουμε στις 10 στον ένατο όμιλο Νορβηγία-Γαλλία. Έχουν περάσει και οι δύο, απλά διεκδικούν την πρώτη θέση. Έχουν 6 βαθμούς σε Νεγάλη και Ιράκ στο 0. Είναι το άλλο μάτς του ομίλου. Καταλαβαίνεις ότι ήδη βλέπεις την Νορβηγία-Γαλλία, βγαίνεις βόλτα απόψε. Στον 8ο όμιλο, στις 3 τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Η Ισπανία έχει 4, η Ουρουγουάη 2, το πράσινο ακροτήρι 2 και η Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Που σημαίνει ότι και το πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, είναι αναμέτρηση που μπορεί να δώσει πρόκριση. Και στον 7ο όμιλο, 6 το πρωί, όταν γυρνάς από τη βόλτα σου, Αίγυπτος, Ιράν.
0: Αυτά πριν από 30 χρόνια.
4: Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, το Ιράν 2, το Βέλγιο 2 και η Νέα Ζηλανδία 1. Τα πάντα ανοιχτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο μαγκαζίνο, στο τέλος του μαγκαζίνου της Παρασκευής. Οπότε να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα, το εργάσιμο κομμάτι της, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να είστε καλά.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επίταυτα.
15: Μπήκα σωστά.
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
19: Τρουφαλντίνο!
18: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
20: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε τηλέφωνο.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
2: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στο σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε καραμπόλα, στην οποία ενεπλάκησαν 4 επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Με 3 ασθενοφόροι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Τον δρόμο για απευθείας εισπράξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή με τη σχετική ψηφοφορία. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Για το πλαφόν, ανέφερε ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση 5%, εξηγώντας πως αν οι επιχειρήσεις διατηρούσαν τις τιμές στα ίδια επίπεδα θα υπερεύαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και θα αντιμετώπιζαν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή. Μηνυτήρια αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μία διοδοτημένες σε ιστοσελίδες στοιχηματισμού, υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν, προωθούν ή προβάλλουν σελίδες παράνομου τζόγου. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για την Γυραιά Ήπειρο. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Στην Ολλανδία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα. Η ακραία ζέστη προκάλεσε χθες το βράδυ ρόγμες στο οδόστρωμα του αυτοκινητόδρομου Α2 στην Ανατολική Γερμανία, με αποτέλεσμα περίπου 30 οχήματα να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να υποστούν ζημιές. Η Ελβετία κατέριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες στη Βασιλεία στο βόρειο τμήμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Και στην Ιταλία η ζέστη αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, ανεβάζοντας τον υδράργυρο έως τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα, τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας, όσο και σε επίπεδο επιστημονικής πρόοδου. Ο Αδριανός Γολέμης είναι γιατρός με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Ιατρείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ως γιατρός συμμετείχε στο έδαφος σε πολλές αποστολές όπου κούραρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στη Γερμανία και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η παρουσία του σε επόμενη αποστολή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Δεν μου λες, Ντάνας. Στη μοίρα πόσες υπηρεσίες κάνεις?
7: Στη μοίρα?
6: Ναι, στη μοίρα.
7: Στη μοίρα κάνω μία.
6: Ναι.
7: Και μία.
6: Την ημέρα?
7: Όχι, το μήνα.
8: Ξέρετε το παιδί.
6: Σκαλός! Γι' αυτό που λέει η μάνα σου ότι κάθε βράδυ είσαι εξοδούχος και τρέχεις στον Μπλέσα.
7: Ψέματα, κύριε Δικητά.
6: Το κακό στον καιρό. Θα μου πεις τη μάνα σου λέει ψέματα. Βγάλε το χιτόνι να δω τι έχεις μέσα. Τι ρούχα είναι αυτά?
7: Αυτά τα ρούχα.
6: Σκαλός! Λέγε.
7: Τα φοράμε όταν.
6: Σκαλός! Λέγε.
7: Μα πώς να σας πω, δεν με αφήνετε.
6: Έχεις δίκιο, λέγε.
7: Είναι τέκνο.
6: Α, είναι τέκνο, ωραία.
7: Εμείς που τα φοράμε λεγόμαστε τεκνάδες.
6: Αβά. Σε φτιάξω καλά εγώ, βρωμοτεκνάδα. Καλώς. Και σας το ίδιο. Αρθιποτεκνάδες. Σαμί.

0: και σου λέει σήμερα,
1: ναι,
0: στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Έπαιξε το ταυλάκι του. Δεν έχουμε βρει ακόμη αν έπαιξε πλακωτό ή πόρτες. Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά πήγε και συναντήθηκε εκεί με τους expert, δηλαδή με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Ταύλη Νέα Σμύρνη. Πού πας τώρα να παίξει εκεί με τους μάστερ του είδους?
1: Όπως το βλέπω, πρέπει να έπαιζε πόρτες.
0: Πόρτες μάλλον είναι, λες,
1: ναι.
0: Μήπως είναι όμως πλακωτό. Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Δεν έχει αυτό και τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι εκεί βρισκόταν ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Ο δικός μας Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Πήγε λοιπόν, πλησίασε τον πρωθυπουργό και του έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
2: Πρόεδρε, εγκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
3: Εμείς τρία χρόνια τώρα εγκαζώνουμε. Τώρα θα σταματήσουμε.
0: Βέβαια,
1: Σολέι. Ωραία δήλωση.
0: Σας βλέπω όλους σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, λέει εκεί στον κόσμο. Και να πάτε, λέει, να φορτίσετε τις μπαταρίες το καλοκαίρι. Αυτό τι σημαίνει? Για να είμαστε έτοιμοι για μετά? Και για ποιο λόγο? Τρεις λέξεις λέει και μπορούμε να βγάλουμε 8 διαφορετικά σενάρια.
1: Καλά, έτσι μένει σε όλο τον πλανήτη. Μιλάει ο πρωθυπουργός που ηγείται της χώρας και εμείς μετά ερμηνεύουμε. Έχω και άλλο να σου πω. Το οποίο έχει πολύ πολύ πολύ ζουμί. Γιατί αυτή τη δήλωση που κάνει χθες τον Τάκη Τρακουσέλη στο πρώτο θέμα, εκεί με το ράλι και τα λοιπά, λέει, το ρωτήσαν ποιον θέλει συνοδηγό. Συνοδηγό σε αγωνιστικό θα επέλεγα τον Τζίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που με εμένα οδηγό δεν θα ζαλιζόταν, έχει πει. Απλά να πούμε ότι ο τυχερός Τρακουσέλης το ρώτησε για συνοδηγό, γιατί ο συνοδηγός είναι σημαντικότερος από τον οδηγό στα αγωνιστικά. Και στην ουσία είναι σαν να του λέει, με ποιον θα πάτε μαζί? Και λέμε τον Τζίπρα.
0: Έλα μωρέ τώρα και
1: εσύ. Εγώ έτσι το λέω.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Με τον Τζίπρα είπε.
0: Όχι, το ξεχύλωσες, το τερμάτισες.
1: Το είπε.
0: Το καλύτερο τόπο, ο Αντώνης Ατζολέτος που συζητούσαμε αυτή τη δήλωση νωρίτερα στην τηλεόραση, στο Live View.
1: Ναι.
0: Λέει ο Αντώνης, εγώ περίμενα θα πει τον Κουτσούμπα, γιατί όλοι τον Κουτσούμπα λένε.
1: Σαν αλήθεια.
0: Θέλετε, με ποιον θέλετε να πάτε για τσίπουρα, με τον Κουτσούμπα.
1: Διακοπές με τον Κουτσούμπα.
0: Με ποιον θέλετε να πάτε διακοπές με τον Κουτσούμπα. Με ποιον θέλετε να τα κουτσοπείτε, με τον Κουτσούμπα. Αυτή ήταν η εύκολη απάντηση. Επέλεξε τη δύσκολη ο κ. Μητσοτάκης.
1: Αυτή η δύσκολη απάντηση λοιπόν, ο συνοδηγός, ας πούμε, όταν. Επειδή με ακούει και ο φίλος μου ο Τάκης ο Χατζής τώρα, είναι φίλος μας, ο πατέρας ακούει.
0: Αγαπημένε μας κύριε Χατζή μας.
1: Φεύγα έπαιζε, μου λέει.
0: Α, φεύγα έπαιζε.
1: Ξέρει καλύτερα. Και τώρα θα με καταλάβει. Όταν οδηγούσε ο Τζίγκερ το αγωνιστικό, δίπλα ήταν ο Κώστας Στεφανής, ο γνωστός Κώστας Στεφανής. Και είναι πιο σημαντικός ο Στεφανής, ο ρόλος του. Γιατί του λέει, στρίψε εδώ, κάνε εδώ, κάνε τώρα. Δηλαδή, άμα θες συνοδηγό τον Τζίπρα, όπα.
0: Λες να γίνει ο καμένος του.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Πρώτον να πούμε ότι ο κύριος Χατζής έχει από όλους εδώ χαιρετισμούς και κυρίως από τον Νότι Παπαγιαννάκο, που καθαρίζει τα πιάτα του ακόμα τόσα χρόνια μετά. Πόσα χρόνια έχετε να συμπράξετε με τον Χατζή? Είναι πια πενταετία, δεν είναι? Και παραπάνω? Και να βάλω κι άλλο?

0: μετά μας λέτε δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι προεκλογική περίοδος αυτό που ζούμε. Τέξει. Αν ήταν δηλαδή, τι θα συνέβαινε.
1: Είναι σαν να κάνουμε εκλογές.
0: Ήδη παίζουν τάβλη. Τι άλλο θα γίνει.
1: Είναι σαν να έχουμε βγάλει ημερομηνία εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου.

0: Ξό λέει όλα αυτά.
1: Επαναπροσέγγισης, λέει, του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το διαπιστώσαμε όλοι. Ποτέ σε ύφος και δηλώσεις δεν φτάσαμε στα επίπεδα που, που έχει φτάσει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης με τον Αντώνη Σαμαρά. Πάντα η αλήθεια είναι ότι κρατούσαν και οι δύο πλευρές τις ισορροπίες όσο ήταν δυνατόν. Για τα εθνικά θέματα όμως η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καραμαλής δεν έχει κρύψει τη διαφορετική του άποψη.
0: Άρα εσύ έχεις πιστέψει ότι γίνεται μια προσέγγιση με τον Καραμαλή?
1: Όχι. Α. Δεν είπα ποτέ αυτό.
0: Όχι, όχι, ρωτάω εγώ.
1: Άκουσα όμως τον κύριο Μαρινάκη χθες που ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα και για πρώτη φορά άφησε όχι ανοιχτό, ορθά ανοιχτό παράθυρο, λέγοντας πως μια πιθανή επαφή είναι κάτι που δεν προαναγγέλλεται. Συζητείται. Αυτό το είχε πει λίγες μέρες πριν στον Σκάι. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης.
0: Υπάρχει κάποιος αυτό, εδώ του πάνε θα κάνεις προσέγγιση με τον Σαμαρά τον Καραμαλή, αυτά λέει και να, τα, και να γίνουν, δεν τα μάθετε.
1: Ωραία. Αν τώρα όλο αυτό βέβαια, ναι, για να βάλουμε όλες τις πλευρές, έχει προκύψει από το γεγονός ότι μία μέρα πριν ο Καραμαλής και ο Σαμαράς που πήγαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Σάλα δεν κάθισαν μαζί, τότε είμαστε μην πω τι καλύτερα.
0: Α, ήταν διάσταση και καλά.
1: Ρε παιδί μου, όχι διάσταση. Ο κύριος Καραμαλής επέλεξε να καθίσει μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και όχι με τον Αντώνη Σαμαρά. Και εδώ είναι λογικό από τη στιγμή που.
0: Με τον Βενιζέλο είναι και πιο φίλοι, πιο κοντά.
1: Καλά, και με τον κύριο Καραμαλή τα λένε. Ναι, τα λένε. Εντάξει, το κατάλαβα. Αλλά είναι λογικό από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος, σύμφωνα με όσα λέγονται, και αφήνει και ο ίδιος να εννοηθούν, να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα, ο Κώστας Καραμαλής να επιλέγει να μην είναι στο ίδιο κάδρο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι αναιρούνται όλα όσα προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες.
0: Τι
1: αλλά τώρα είμαστε σε άλλη φάση.
0: Ότι λένε τα ίδια πράγματα.
1: Σε όλες τις παρουσιάσεις έχουν πάει μαζί πάντως.
0: Ναι, αφού και οποιοδήποτε παρουσίαση βιβλίου, όποια παρουσίαση, ξαφνικά έλεγες κάποια στιγμή θα εμφανιστεί το δίδυμο. Και οπότε θα γίνει θέμα. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι λέγανε κάποια πράγματα ίδια για τα εθνικά, ίδια για τις υποκλοπές. Έχουν πει ακριβώς τα ίδια πράγματα για το κράτος δικαίου. Έχουν πει ακριβώς τα ίδια πράγματα και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής. Και τυχαίο, τα ίδια λέει και ο κ. Ανδρουλάκης. Αλλά στο κάδρο και στο στόχαστρο μπαίνει Ανδρουλάκης και όχι ο Καραμαλής ο Σαμαράς για τις υποκλοπές. Ότι μόνο ο Ανδρουλάκης λέει να ασχολείται με τις υποκλοπές και κανένας άλλος. Αλλά έχει πει για τις υποκλοπές.
1: Λες και δεν έχει βάρος να ακούγονται αυτά, ναι, και αυτή, μπράβο, η κριτική από ότι ο πρώην πρωθυπουργός της παράταξης.
0: Σαμαράς Καραμαλής έχουν πει πολύ σκληρά πράγματα για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει πει πολύ σκληρά πράγματα για τις υποκλοπές. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο Ανδρουλάκης έχει μονή.
1: Στη συνέντευξη πάντως που παραχώρησε χθες, η πρώτη συνέντευξη από τον Αλέξη Τσίπρα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το νέο κόμμα Ελλάς, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε.
0: Φυσικά.
1: Εμένα αν με ρωτάς, όντως είδα έναν κάπως διαφορετικό Τσίπρα. Τι εννοώ, είναι πιο διακριτές οι γραμμές που θέλει να βάλει, δεν ξέρω αν πειθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι πλέον το πλαίσιο είναι διαφορετικό.
0: Τι τίτλο θα βάζεις, ας πούμε?
1: Αχ, τίτλο, ε.
0: Ναι, δηλαδή αυτά που ξεχώρισες, τι είναι αυτό που ξεχώρισες, που θα έλεγες, τι είπε ο Τσίπρας, ρε,
1: ναι,
0: είναι η πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, δεν πάω μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πάω, τελείωσε.
1: Δεν πάω, παιδιά, δηλαδή.
0: Δεν θέλω.
1: Αν οποιοδήποτε, αν ακόμη υπήρχαν κάποιες αυταπάτες χθες από κάποιους, νομίζω ότι ο Τσίπρας χθες τις διέλυσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα πάει με κανένα κόμμα, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να το.
0: Το λέει ίδιος πια. Δηλαδή, τι άλλο να θέλουμε.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Για μένα, εντάξει, ήταν αρκετά έτσι απαξιωτικός, π.χ. με τον κύριο Πολάκη, που λέει ότι εγώ ήρθα να λύσω προβλήματα της κοινωνίας, με τα προβλήματα του Πολάκη δεν ασχολούμαι. Και επίσης επιχείρησε να διορθώσει και τα νέα του στελέχη, που με τις δηλώσεις τους τις προηγούμενες ημέρες φορολογούσαν ότι πετάει και ότι κολυμπάει κυρίως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκεί έγινε πολύ σοβαρό επικοινωνιακό λάθος. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να το μαζέψει όσο γίνεται.
0: Ξέρεις τι με προβληματίζει όλο αυτό που λες?
1: Απ' όλα.
0: Απ' όλα, ναι. Ο Τσίπρας ρίχνει πόρτα-πορτάρα χθες στο ΣΥΡΙΖΑ ξανά. Ξανά, το έχει πει πολλές φορές. Αν θέλετε, παραιτηθείτε από βουλευτές, δηλαδή φύγετε από το κόμμα που είστε και θα δούμε. Ελάτε.
1: Αυτό δεν είναι απλό που λέει ο κ. Τσίπρας.
0: Και θα δούμε τι θα έχετε, τι ρόλο θα έχετε.
1: Εντάξει,
0: μετά.
1: Εντάξει να γίνουν οι εκλογές του Σεπτέμβριο. Ναι. Αν οι εκλογές δηλαδή γίνουν την άνοιξη του 27, αυτοί οι βουλευτές θα παραιτηθούν τώρα και θα είναι 9 μήνες, ας πούμε, έτσι.
0: Έτσι, ναι. Ναι. Χωρίς να ξέρουν αν τους θέλει στο κόμμα.
1: Σωστά.
0: Και χωρίς να ξέρουν αν στο κόμμα μπορεί να πάνε. Αν θα τους έχει υποψήφιους βουλευτές στο κόμμα. Γιατί μπορεί να τους πει, εγώ θέλω να αναλάβεις κάτι άλλο.
1: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι όσοι έχουν συμφωνήσει, που είναι ελάχιστοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον ξέραμε, ναι, με τον κύριο

0: Ο Τσίπρα αυτή τη στιγμή για να παραιτηθούν πρώτα δεν έχει προηγηθεί μια συμφωνία με τον Τσίπρα.
1: Υποθέτω πως ναι. Ότι έτσι γίνονται οι συμφωνίες. Ότι θα παραιτηθώ.
0: Παίρνουν τέτοιο ρίσκο δηλαδή.
1: Θα μου δώσει ένα ρόλο.
0: Χωρίς συνεννόηση.
1: Δεν θα παραιτηθώ απλά για μπορεί να μου πεις κάποια στιγμή δεν σε θέλω.
0: Μπορεί να έχει γίνει μια συζήτηση σύγκλησης ότι ναι, πάμε να συμπορευτούμε. Ναι. Αλλά όπως λες, να μην τους έχει τάξει συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος, εγώ είμαι υποψήφιος στην Α Αθηνών. Και να σου πει, ωραία τα λες. Εγώ στην Αθηνών έχω κάποιον άλλον, θα πας στην Μπέλα.
0: Ναι.
1: Θα πας στην Ημαθία.
0: Είναι όλη η καταγωγή σου. Του Τσίπρα, βέβαια, και μια επίδειξη ισχύω τώρα εδώ.
1: Φυσικά. Αυτό ηγείται του χώρου, τι λέμε τώρα.
0: Εντάξει. Έχει αποδειχθεί και φάνηκε και από τις πρώτες μετρήσεις με το που είδαμε την παρουσίαση στην Πλάκα. Από την άλλη, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή άκουγα, ας πούμε, τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Γιαννούλη, προχθές το βράδυ, και έλεγε: δεν πιστεύω εγώ, εντάξει, οκ, βγαίνουν οι εκπρόσωποι, μιλάνε του κόμματος, βγαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ θέλω να ακούσω τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να τα πει.
1: Τα είπε. Τα είπε χθες.
0: Δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να το πει.
1: Δηλαδή, ο κύριος Φάμελος, πραγματικά τώρα ο Πολάκης, το ξαναλέω, το 15 και το 16, όταν ακούγαμε Πολάκη, φουντώναμε όλοι γιατί είχε ένα άλλο προφίλ. Τώρα δεν μπορείς να διαφωνήσεις με τον Πολάκη, γιατί ο Πολάκης λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ρε φίλε, ρε Σοκράτη, ρε αγαπημένο μου πρόεδρε, έχεις συμφωνήσει κάτι με τον Τσίπρα? Δηλαδή, να διαλυθούμε, να πάμε. Έχεις συμφωνήσει κάτι? Αν όχι, ο άλλος λέει δεν μας θέλει.
0: Μα ο Πολάκης το είπε, πας σε γάμο ακάλυστος.
1: Ναι.
0: Όχι, και όταν είσαι ή νύφη ο γαμπρός κιόλας.
1: Ναι, λέτε, σου λέει, δηλαδή, έχει ένα γάμο αύριο, όχι θα πάω. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Είναι σαν να του λένε, Αλέξη, σκέψου το λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αλέξη, εμείς είμαστε.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης,
0: οι σύντροφοι.
1: Το έχει σκεφτεί πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα. Έχει καταλάβει ότι δεν θέλει να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Έχει καταλάβει ότι όλο αυτό είναι, πώς το λέμε πια στη μόδα, τοξικό περιβάλλον για αυτόν. Όχι ότι έχουν κάτι άνθρωποι. Υπάρχουν και βουλευτές που είναι πολύ αξιόλογοι.
0: Έχασε πολλές εκλογές με αυτό το σχήμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να θυμίζει τίποτα τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να φτιάξει ένα νέο κόμμα. Θέλει να ηγηθεί του χώρου της κέντρο αριστεράς, όσο και αν λέγεται αριστερή συμπαράταξη.
0: Αυτό έχει ένα ρίσκο, γιατί τα νέα στελέχη, όπως διαπιστώνουμε, υπάρχει πάντα μια δυσκολία στο να προσαρμοστούν στο περιβάλλον και στο δημόσιο λόγο. Το καταλάβαμε, ειδικά αν δεν ξέρουν πολύ καλά τα θέματα.
1: Σήμερα τους τράβηξε τα αυτή. Σήμερα είπε.
0: Ναι.
1: Σήμερα είπε να μιλάτε, αλλά όχι να εντυπωσιάζετε, να λέτε πράγματα.
0: Να βγει ο τίτλος.
1: Ναι, ναι, να βγει ο τίτλος, γιατί βγήκαν 4-5 στελέχη τώρα τελευταίες ημέρες και είπανε πράγματα για τη φορολογία που δεν είναι το πρόγραμμα του κόμματος. Άσχετα αν και ο ίδιος τα ίδια πιστεύει για τον πλούτο.
0: Ναι.
1: Για τη φορολογία του πλούτου. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει και να λες, αφορολογήσω τα αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Κάτσε ρε φίλε, τα αυτοκίνητα 3.000 κυβικών μπορεί να κάνουν 10.000 έξω. 10.000 ευρώ. Δεν είναι όλα των 100 και 200.000 ευρώ. Μπορεί να είναι παλιά. Τι είναι αυτά?
0: Επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι έβγαλε μπροστά 4 πρόσωπα που είναι επιχειρηματίες. Θα μου πεις τώρα, γιατί το ακούω. Είναι 4 πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο χώρο της εστίασης, δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι και είναι επιτυχημένοι στα αντικείμενά τους, στην ναυτιλία και ούτω καθεξής. Το ότι είναι επιχειρηματίες, βέβαια, επειδή κάποιοι βλέπουν να υπερθεματίζουν και να λένε, κοίτα τι έκανε ο Αλέξης.
1: Μας επιχειρηματίες
0: είναι. Το ότι είναι επιχειρηματίες. Όχι, το αντίθετο πάνω από.
1: Εσύ
0: ναι, το ότι είναι επιχειρηματίες δεν σημαίνει απαραίτητο θα πετύχουν και πολιτικά. Αυτό λέω.
1: Δεν είναι πολιτική.
0: Δηλαδή, επειδή βλέπω κάποιοι από την άλλη πλευρά να λένε, α, λες ο Τσίπρας, ρε παιδί μου, να όντως να έβαλε μυαλό. Το ότι επέλεξε 4 πρόσωπα που ανήκουν στην αγορά και τα βγάζει μπροστά για να δώσει και ένα διαφορετικό στίγμα από αυτό που είχαμε συνηθίσει, το πιο παλαιοκομματικό, να το πω έτσι, οι τεχνοκράτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν στη νέα πίστα αυτή που είναι η πολιτική. Δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή επέλεξε επιχειρηματίες, αυτό σημαίνει ότι απαραίτητος αυτό θα γίνει, θα βγει η δουλειά.
1: Σωστό.
0: Ή θα έχει πέρασμα.
1: Ο ένας από αυτούς, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ένας από τέσσερις, ήταν μπάρμαν. Ήταν μπάρμαν και μαζί με φίλους, άλλος μπάρμαν, εδώ στην Αθήνα, έβγαλε το αναψυκτικό, αυτό το αναψυκτικό, το 3 cent που λέμε, το οποίο το βάζανε συμπληρωματικό στα ποτά. Και το κάνα μπουκαλάκι σιγά σιγά. Και έτσι...
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Δημήτρη Νταφόπουλο.
1: Μπράβο. Και έτσι έγινε σιγά σιγά η εταιρεία. Στήθηκε η εταιρεία και έχουν φτιάξει τεράστιο τζίρο.
0: Εξαγοράστηκε για την Coca-Cola.
1: Εξαγοράστηκε από την Coca-Cola μετά και κάνανε τρομερή δουλειά. Δηλαδή, αυτά τα ποτά που βάζανε συμπληρωματικά στα κοκτέιλ, το κάνανε μπουκαλάκι και σιγά σιγά το κάνανε επιχείρηση.
0: Ο κύριος Γιάννης Αλπέας, ας πούμε, είναι το δεύτερο πρόσωπο, ανήκει στον τομέα ναυτιλίας. Έχει και ακαδημαϊκή εξειδίκευση και επιχειρηματική δράση. Είναι μέτεχος εταιρείας συμβούλων μηχανικών με διεθνή παρουσία. Την άλλη, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης είναι στέλεχος της αγοράς πάνω από 25 χρόνια, ασχολείται με το real estate και αναλαμβάνει το τομέα του τουρισμού. Δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη με ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο. Και ο κύριος Ευάγγελος Πούλιος, ο οποίος θα είναι αναπληρωτής τομεάρχης εμπορίου και εκείνος εξειδικεύεται στο real estate, έχει και νομικές σπουδές. Θέλω να πω πρόσωπα τα οποία τώρα βλέπω ότι και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θέλει να τα βγάλει μπροστά, να τα δείξει, τα οποία με τη σειρά τους θα μας δείξουν τι μπορούν να κάνουν σε αυτή τη σκηνή τώρα.
1: Πώς το λέει ο Γιάννης Τσιάπας, ο φίλος μας, και μετά λένε εμένα μυθοπανή και φάνταστο που πιστεύω ότι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης τα έχουν βρει ώστε να ευνοηθούν και οι δύο. Απίστευτο.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Τι θα σενάρια. Πούμε και άλλα. Θα πούμε και άλλα τώρα.
1: Τι σενάρια είναι
0: αυτά. Είμαστε μόνο στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής.
1: 30% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier και αγορές άνω των 80 ευρώ. Μόνο στα Hondo Center θα τα βρείτε αυτά. Μπορείτε να πάτε και σήμερα και αύριο φυσικά. Και φυσικά και στο site.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το!
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
11: Πλας, πλας, πλας.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας, πλας, πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς επίσης και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις έως 30 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή με την σχετική ψηφοφορία. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Σύσκεψη που τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πάνω από 15.000 προϊόντα απομίμησης κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΔΗΜΕΑ από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Πρόκειται κυρίως για ιδιένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα άνω των 200.000 ευρώ. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για τη γυραιά Ήπειρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε το αυγό σου, ε!
3: Τι είναι αυτό, ρε!
4: Μια οικογενειακή μας έκθεση.
3: Δηλαδή, κάτι σαν σκασμός, ε!
4: Όχι πολύ.
3: Πάνω κάτω! Ωραία, Σούζα!

0: παιδιά, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3. Είστε συντονισμένοι και είναι η στιγμή που θα μάθουμε τι θα έχουμε, τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο που τώρα ξεκινά.
1: Φυσερό.
0: Καλό. Έλα.
1: Φυσερό.
0: Φυσερό πολύ.
2: Φυσερό. Τι καιρό θα κάνει.
1: Φυσερό.
0: Ήρθε και ο τρελός του χωριού.
2: Τι καιρό θα κάνει, πες μας.
1: Φυσερό.
0: Έχουμε και τον τρελό της γειτονιάς.
1: Επιστημονικά.
2: Φυσερό. Έχω ένα καιρό, φυσερό.
0: Άρα
2: φυσερό.
0: Θα κουνηθούν όσοι ταξιδέψουν.
1: Λίγο ναι. Αλλά δεν έχει απαγορευτικό.
0: Εντάξει,
1: το 9 είναι απαγορευτικό, θα έχει λίγο και ματάκι.
0: Μη φάτε βαριά.
1: Αν φύγετε πρωί, είναι λίγο καλύτερη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Σε σχέση με το. Και αν πάτε από τη Ραφίνα προς τις Κυκλάδες, είναι πάλι καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι πολύ μικρά. Προστατεύουν τα νησιά.
0: Α,
1: και επομένως,
0: έχει διαφορά.
1: Βέβαια. Επομένως, μόνο τώρα. Το πέρασμα στο Κάβο Ντόρο ή από τη Μύκονο στην Τίνο, από την Τίνο στη Μύκονο, που είναι πάλι μικρό το πέρασμα, πολύ μικρό, θα έχει λίγο κούνημα παραπάνω. Επειδή πάει το καράβι κόστα-κόστα σχεδόν.
0: Τέλεια.
1: Στα νησιά αυτά για να πάει μέχρι τη Μύκονο.
2: Κόστα-κόστα, γι' αυτό σε γουστάρω.
1: Λοιπόν.
2: Ακτή, κόστα-κόστα. τι μεγαλείο.
0: Γιατί μας κάνει.
2: Για τους φίλους που δεν κατάλαβαν.
0: Το κόστα-κόστα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Κόστα-κόστα, πάει πιάχνουν τον Κώστα.
1: Ναι.
2: Αχ, Κώστα μου, θυμάσαι. Αχ, Κώστα. Τον Καραμαλή, τον ψάχνουμε όλοι πραγματικά. Λέμε πώς θα ξαπάμε τη χώρα στα βράχια. Φέρε τον Καραμαλή.
0: Εγώ θυμάμαι το άλλο. Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρι χωριά τη Σαν.
2: Έτσι πάθη.
0: Τζένι Μπότσου, παιδιά.
2: Τζένι Μπότσου, θεά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τι συζητάμε, είδωλο.
1: Ναι,
0: ότι φαντάζομαι συμφωνεί. Το θέμα είναι.
1: Λοιπόν, οπότε περιορίζεται πολύ και η απογευματινή αστάθεια. Αύριο μόνο θα έχει στο ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας κάποιες βόρειες, πιθανόν να έχει. Mm-hmm. Εδώ στην Αττική βέβαια βουριάς, που ταρνάκια παγώνει. Όχι, δεν τα παγώνει.
2: Τίποτα.
0: Η σημερα σήμερα τα έχει πει όλα, Έχει ανοίξει το κουτάκι σήμερα.
1: Κάνω,
0: με το κουτί της.
1: Κάτι ψάχνω να βρω και εγώ να πω.
2: Ας την ανέμω, ρε.
0: Να νιώσει ελεύθερη.
1: Να νιώσει
0: κι άλλο.
1: Ναι.
0: Κι άλλο.
1: Και
0: να σου πω τώρα κάτι.
1: Αυτό κρατάει μέχρι και την Τρίτη,
0: Ωραία.
1: Λίγο λιγότερο, αλλά μέχρι και την Τρίτη.
0: Μέχρι και Τρίτη θα πάμε έτσι.
1: Θα πάμε, ναι. Αλλά το περισσότερο θα είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Τετάρτη μπαίνει ο Ιούλιος.
1: Σωστά.
0: Τετάρτη μπαίνει ο Ιούλιος. Ο οποίος Ιούλιος δεν είμαστε βέβαιοι. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι τόσο καλός μαζί μας θερμοκρασιακά όπως ο Ιούνιος.
1: Όχι, δεν είμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε. Δηλαδή, τι στην ευχή.
2: Κάτσε, φλεύτερα.
0: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Όχι, αλλά καλοκαίρι στην Ελλάδα, ναι, θα έχει. Θα ανέβει. Δεν μπορεί να μην ανέβει.
2: Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Θα βάλει μαζονάκι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, τραγουδάρα.
0: Ναι, τραγούσε το μαζί. Α, θες αυτό.
2: Τραγουδάρα είναι
0: τώρα
2: αυτό.
0: Τώρα κατάλαβα.
2: Θυμάσαι. Και χαριτωμένο.
1: Να. Δεν κατάλαβα.
0: Χαριτωμένο. Με τραγουδούσε και μία κοπέλα μαζί με το Μαζονάκι.
1: Και να σας πω, καλώς, σας είπα και για το χάρτη πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς που σήμερα είναι η πρώτη.
2: Δεν θα μας πεις εσύ. Ξέρεις ποιος θα μας πει.
1: Ποιος?
2: Ο άνθρωπος που έρχεται ακριβώς ξοπίσω σου.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή.
2: Μπαίνει, νάτος, πετιέται, νάτος είναι μαζί μας, είναι κοντά μας.
0: Έλα, για σένα λέγαμε. Πάρε θέση.
2: Έλα.
0: Γιατί τα φωνάζει και η Χριστίνα διαρκώς.
2: Το χάρτη μας έλεγε μόλις.
0: Και λέει μεγάλη προσοχή σε συγκεκριμένες περιοχές για τις επόμενες μέρες.
1: Πιάσαμε το 4 σήμερα.
0: Είμαστε το 4.
1: Για αύριο,
0: Έλα, Γιώργο.
3: Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι είναι το πρώτο τεσσάρι του φετινού καλοκαιριού.
1: Αυτό δεν είπα και εγώ μόνο.
3: Μπράβο, ωραία. Εντάξει, δεν σας άκουσα, κυρία Σώση, γι' αυτό. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ενέργεια που προκαλεί πυρκαγιά, φωτιά. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε τροχό στο σπίτι μας, δεν κάνουμε εργασίες, δεν ανάβουμε ψισταριές. Όποιος ανάψει ψισταριά αύριο, θα του περάσω εγώ χειροπέδες.
1: Πρώτα απ' όλα έχω την πάρει ο αέρα.
3: Έχω συνεννοηθεί. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να συνεννοηθώ με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να περάσει το μήνυμα. Αύριο δεν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Το λέει με υπερβολή ο Γιώργος και καλά κάνει, γιατί όντως αυτό που έχει δείξει το φετινό καλοκαίρι μέχρι τώρα είναι ότι δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα κάποιοι.
2: Μα δεν σου λέει. Χθες τα στοιχεία αυτά δεν έκανα χθες.
0: Πες το άλλη μια φορά για τους ακροατές μας
2: που δεν ήταν χθες. Από την αρχή της χρονιάς, πώς πυρκαγιές έχουμε από αμέλεια, πες. Όλες σχεδόν.
3: Το 90% των
2: πυρκαγιών.
3: Και τώρα βγάζουμε, πλέον, ναι, βάζουμε μερικές πυρκαγιές οι οποίες οι ίδιοι οι εμπριστές ομολογούν ότι τις άναψαν μόνοι τους. Mm-hmm. από πρόθεση δηλαδή, όμως η πλειοψηφία είναι από αμέλεια. Και η αμέλεια είναι,
2: είναι αυτά που είπες όλα.
3: Πετάμε τσιγάρο,
2: όλα αυτά που είπες.
3: Ανάβουμε ψυταριά, ναι. Κάνουμε εργασίες με τροχό, δηλαδή βρίσκουμε μια μέρα με τόσο ανέμους να καθαρίσουμε τα κάγκελα, τα σιδρένια κάγκελα του σπιτιού μας και να τα βάψουμε. Βρίσκουμε μια τέτοια μέρα που να κάψουμε, να πάνε οι μελισσοκόμοι να κάψουν τα μελίσια τους. Δηλαδή είναι απαράδεκτο όλο αυτό.
2: Αυτό είναι η αμέλεια.
3: Και προσέξτε όμως.
2: Πάνω από 90% είναι με αμέλεια, από αμέλεια οι πυρκαγιές που έχουν προκληθεί φέτος. Από τις 100 βάλε πυρκαγιές, πώς είναι. Χέτος είναι όλες από αμέλεια.
0: Και για την απερισκεψία αυτών που περιγράφουμε τώρα, την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το θέμα.
2: Κυρίως πυροσβέστες και μετά οι υπόλοιποι.
3: Δηλαδή οι πυροσβέστες, η πολιτική προστασία των Δήμων, οι περιφέρειες, όλοι όσοι τρέχετε για να σβήσουμε αυτή την πυρκαγιά που κάποιος ασυνείδητος ήθελε εκείνη τη στιγμή να κάνει αυτό το οποίο γουστάρει.
0: Άρα για αύριο λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και την Κυριακή.
3: Και την Κυριακή. Έχετε δίκιο.
2: Είπες περιοχές είπες.
3: Το είπε η κυρία Σούζιαν με την άδειά
1: της. Δεν είπα.
2: Είναι Αττική Βιωτία. Έτσι,
3: όλη Βιωτία, όλη Εύβοια. Από την Πελοπόννησο είναι η Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ελία.
1: Σχεδόν όλη η Πελοπόννησο.
2: Σχεδόν όλη.
3: Ναι. Λέσβος, Χίος, Θεότιδα
1: και Φωκίδα.
3: Και
1: Σκύρος.
3: Ακριβώς. Λοιπόν. Και επίσης είναι και
1: τρία. Είναι μεγάλη.
2: Ναι. Μισή χώρα
3: και Τριάρη είναι όλη σχεδόν η Θεσσαλία, είναι Ιόνιο, είναι όλη η Κρήτη, είναι Κυκλάδες, είναι πάρα πολλές περιοχές, 3 και 4.
0: Μάλιστα.
3: Αύριο
1: είναι
3: η Θράκια πάνω, έχετε δίκιο.
0: Σωστό. Λοιπόν, το αφιερώσαμε αυτό που πρέπει για να το καταλάβουμε όλοι ότι αύριο και μεθαύριο καθόμαστε ισχύει.
2: Να δώσουμε τη σημασία που πρέπει πάντα.
0: Κυρία Σούζο, ολοκληρώσαμε.
1: Ναι, δεν έχει και τίποτα άλλο να πω.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, δυναμούν να σε καλά.
3: Μια που είναι η κυρία Σούζη.
2: Όπα.
3: Εκτός και αν έχετε κάτι άλλο προγραμματίσει, αλλά
0: πραγματικά.
3: Είναι παρόμοιος ο καύσωνας του 3 με αυτό το οποίο ζει η Ευρώπη φέτος.
2: Του 3, ποιο 3?
3: 2003. Υπήρχε ένας
1: καύσωνας. Δεν έχει καμία σχέση ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης με τους καύσωνες της Ελλάδας.
3: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση. Οι θερμοκρασίες πιάνουν εκεί, έχει άλλη υγρασία, έχει άλλο περιβάλλον. Δεν μπορείς να συγκρίνεις καύσωνες τότε με τώρα.
3: Και επίσης δεν μπορούμε να συγκρίνουμε καύσωνες από χώρα
1: σε χώρα. Τα έχουμε πει αυτά. Άστα, μην τα μπερδεύεις πάλι γιατί θα μπερδευτούν οι ακροατές μας.
0: Είμαστε όλοι τα έχουμε ξεμπερδέψει, παιδιά.
1: Ναι, οπότε χρειάζεται.
0: Πηγαίνετε κι εσείς στις εργασίες σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
2: Και αφήστε μας να δούμε εμείς τι γίνεται και στους δρόμους.
0: Δεν ζήτησες πριν στους δρόμους Μαζονάκη και Βικτόρια Χαλκίτη.
2: Βικτόρια Χαλκίτη, το έχει δει χάρη του. Βικτόρια Χαλκίτη, ναι.
0: Δεν ζήτησες.
2: Το ζήτησα.
0: Το έχεις.
2: Summer in Greece.
0: Μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα, περίμενε. Να το, ετοιμάστηκε.

0: Τελειωτική δείχνεις, μάλλον όνειρο θα σε.
1: Πρώτο παντού για σένα, δεν σε έχουν ξαναδεί. Μάλλον θα είναι η πρώτη φορά σου στο νησί.
2: Τι γινόταν με αυτό, παιδί, τότε.
3: Τραγουδάρα,
1: θα μου γελάς στη γλώσσα τη δικιά σου. Εσύ μου απαντάς.
2: Πόπο, ξέρεις, θυμήθηκα τώρα. Έκανε. Και ανυπομονώ πάρα πολύ.
3: Και αυτό το χρηστικό έκανες.
2: Θυμάμαι σκιαθάρα με τα παιδιά, με τη μαρουσιακή παρέα.
3: Έχεις πάει σκιάθο.
2: Ναι, ναι, έχω πάει σκιάθο και είχαμε περάσει φανταστικά χορεύοντας τέτοια. Και αυτό ήταν, νομίζω, τότε ήταν η χρονιά.
3: Αποχής,
2: ήταν η χρονιά. Α. Σκιάθος από τις διακοπές αυτές που πηγαίνεις με τους φίλους σου και δεν τις ξεχνάς ποτέ, ρε παιδί μου.
3: Ωραίες.
2: Από αυτές, για να είμαι και πιο συγκεκριμένη, που είχαμε πάρει και παράταση. Λες, ας κάτσουμε άλλες δύο μερούλες. Και άλλες δύο μερούλες.
3: Τι ωραίο είναι αυτό.
2: Και τότε έδιναν οι γονείς χρήματα για τις διακοπές. Οπότε έπαιρνε και λέει: δεν βάζεις ακόμα άλλα 200 ευρώ, αν γίνεται, για να μείνουμε παραπάνω.

0: διακοπές με ευρώ.
1: Έχει
0: δίκιο. Όχι, ναι, πιτσιρικάδικες διακοπές. Αυτό είναι το θέμα. Σε αυτή τη χώρα η
1: νύχτα κρατάει πιο πολύ. Θυμάμαι για την Μύκονο τώρα, τις πρώτες φορές που πήγαμε με τους φίλους μου, γιατί εγώ πήγαινα από παιδάκι και ήξερα πέντε πράγματα, αλλά με τους φίλους μου τα πήγα πρώτη φορά. Μου βάζανε λεφτά στην τράπεζα. Δεν είχαμε κάρτες τότε. Στην τράπεζα, το ξέρει ο Νότσο
0: καταλάβει.
1: Και πήγα να το. Πόσα έχω λεφτά.
0: Με το βιβλιάριο.
1: Έμβασμα ήταν αυτό και πήγαινε κανονικά. Ναι, με την ταυτότητα σου. Ναι, ή με το βιβλιάριο, το έχει μαζί και πήγαινε. Τα είχαν περάσει στο λογαριασμό στα λεφτά και πήγε, θα πάρει, τι κάνει. Ήταν πολύ μεθυσμένη το πίσω στην άπεσα. Επί περιμέναμε τα λεφτά. Να πούμε λιγάκι, στους δρόμους γίνεται μακελιό και εγώ αντιμετώπισα ερχόμενος εδώ από την Παιανία. Με έβγαλα το κέντρο και ήρθα οριακά. Η Αττική Οδός έχει τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχει ήδη από την Ανθούσα έως τον κόμμο μεταμόρφωσης και πριν την Ανθούσα πια πιάνει, από την Παιανία σχεδόν μέχρι την. Από την Κάτζα θα πω. Από την Κάτζα μέχρι τον κόμμο μεταμόρφωσης είναι πάνω από 30 λεπτά. Είναι σταματημένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Επίσης. Κηφισός από Χαμηλά, από Πειραιός μέχρι και Αχαρνών, σταματημένα όσο ανεβαίνετε. Το κατέβασμα είναι καλύτερα τα πράγματα. Οι υπόλοιποι δρόμοι τα ξέρετε, είναι τα κλασικά στο κέντρο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο, στους βασικούς δρόμους και επίσης παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμα αυτή την ώρα. Αυτά είναι τα ζόρια. Άκουγα πριν τον Κολιομιχάλη, μπράβο. Η Λεωφόρος Αθηνών, φεύγει κόσμος. Από το Χαϊδάρι είναι, έχει ουρά μέχρι να βρείτε θάλασσα, παιδιά. Έχει, μέχρι τη λίμνη Κονδούρου. Έχει πολύ ουρά. Αυτό επηρεάζει και τη Σχιστού για να βγείτε, αλλά επηρεάζει επίσης και όσους έρχεστε από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά λέμε, φεύγετε αρκετοί για τριμεράκι. Τι να κάνουμε, καλοκαίρια σας.
0: Εν τω μεταξύ βγήκαν και οι βαθμολογίες χθες, οπότε έχουν ησυχάσει κάπως, έχει ησυχάσει
1: ναι, κατάσταση,
0: έχει φύγει τώρα η αγωνία, ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Σήμερα, και δεν το προλάβαμε, θα το κάνουμε τη Δευτέρα, ήταν να φιλοξενήσουμε ένα υπέροχο κορίτσι από την ελληνική παιδεία που έγραψε ο Λαϊκός. Δεν έχω τι να... Όχι, στρογγυλά. Η ιατρική Αθήνα με σβηστά τώρα, οκ, προφανώς, αλλά 20. Σχεδόν βαρετό το χαρακτήριζα.
1: 20.
0: Ναι, 20.
1: Δεν το έσπασε λίγο έτσι.
0: Νομίζω άντε να έχει ένα 19-980, ξέρω εγώ, σε ένα μάθημα.
1: Μπράβο στο κορίτσι, πρώτον. Εντάξει, χαρακτήρια, αλλά 20.
0: Βαρετό.
1: Βαρετό, ναι.

0: εδώ έχει, βλέπω και στα site. Μαυτής από τη Λέρο έγραψε 3 καθαρά εικοσάρια πανελλαδικές. Τι είναι αυτά, ρε παιδί.
1: Ο φίλος μας ο Μιχάλης λέει: γεια σας, τρέλες.
0: Τρέλες.
1: Να έχει καταλάβει την κατάσταση. Σας ακούω από πισίνα πάνω στα βουνά με θέα τελείωτα δάση και θερμοκρασίες 25-28 βαθμούς. Ηρεμία, ποιοτικές υπηρεσίες όσο η Χαύρα πάει παραλία. Φίλε, δεν διευκρινίζει ο Μιχάλης όμως πού βρίσκεται.
0: Πού είσαι, ρε Μιχάλη, όντως.
1: Φοβάσαι, μην έρθουμε εκεί να σου πούμε να μας φιλοξενήσεις.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ. Θέλω.
1: Πισίνα μέσα σε θάσο.
0: Έχω καιρό να το κάνω αυτό. Θέλω να πάω. Βασικά, όχι πέρυσι το έκανα. Μ' αρέσει να πηγαίνω σε βουνό το καλοκαίρι και να έχει έτσι ξέρω, κάτι να βουτάς. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Τι να έχει να βουτάς. Πάρε μια πισίνα.
0: Πισίνα, αυτό, ναι. Πισίνα και κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Φουσκωτή.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Φουσκωτή, δεν θέλω. Πού να μπω σε φουσκωτή. Η φούσκα να μπει σε φουσκωτή δεν γίνεται.
1: Άρχισε τι ανοησίε.
0: Μια καλησπέρα στην κυρία Άρια να πει, στην κυρία Άρια από το Αριάδνη. Τη συνάντησα χθες εδώ κοντά στη γειτονιά μας και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας.
1: Γεια σας, Άρια. Γεια σας,
0: ευγενέστατη κυρία, υπέροχη κυρία.
1: Να κανονίσουμε, πάμε για καφέ εδώ πέρα.
0: Ναι, πιο κοντά στη γειτονιά.
1: Στον κύριο Δημήτρη.
0: Είναι πιο κοντά στη γειτονιά.
1: Α, να πάμε με φάληρο. Ό,τι θέλετε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Πάρε και το σταματέλο.
1: Φάληρο να
0: είναι.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Πάρε και το σταματέλο, το γέννημα θρέμα.
1: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα. Θα έρθουν τα αγόρια σε λίγο. Θα έρθουν σταματέλο και Θανάση Κριτικό.
0: Τέσσερις η ώρα.
1: Μετά τις 4 παρακαλώ και κύριο σταματέλο και κύριο Θανάση Κριτικό μαζί. Μιλάμε τώρα για διπλό μπελάι.
0: Και ξέρεις πως θα τους πεις να έρθουνε. Θα τους ξεφτυλίσει η Αναστασοπούλου.
1: Εχθές πέσαμε μέσα ή...
0: Κοίτα, έπεσες...
1: Όχι, αρχίζω και πέφτει η επίδοση.
0: Ναι, είναι πολλά παιχνίδια πια.
1: Ναι.
0: Και χθες ήταν λίγο περίεργη αγωνιστική γιατί πολλοί είχαν περάσει και δεν δώσαν το 100%.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά κάποια παιχνίδια που είπες στην αρχή, κάποια αποτελέσματα και σε επηρεάσαμε εμείς να πεις άλλα, τα έχεις πέσει μέσα. Ας πούμε, έχεις πει ότι ο σημερινός θα κερδίσει τη Γερμανία και εμείς δεν σας αφήσαμε και λέμε, λάμα, στη Γερμανία θα κερδίσει.
1: Άρα σήμερα δεν θα βγάλετε μιλιά.
0: Και τελικά κερδίσει.
1: Θα με αφήσετε ανεπηρέαστη.
0: Κέρδισε το Εκουαδόρ, κέρδισε ο σημερινός.
1: Δεν ξέρω τι κέρδισε ο σημερινός.
0: Δηλαδή, αν σε αφήναμε.
1: Εγώ δεν λέω τυχαία τίποτα, Γιάννη.
0: Φυσικά
1: το ήξερα.
0: Είχε στείλει ταμείο πολύ κόσμο.
1: Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μπορείτε να πάτε στα Hondo Center και θα βρείτε φανταστικά προϊόντα από το brand La Prairie στα Hondo Center.
0: Έτσι,
1: προσφορά με όφελος λέει 35%. Μιλάμε για διανόητα πράγματα τώρα, το καταλαβαίνετε.
2: Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα.
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ,
7: θα έρθω από μένα.
8: Αμέ,
7: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Λοιπόν, η φίλη μου η Μαρία Ζαφυρίου, συνάδελφός μας στη Θεσσαλονίκη, έβαλε να ψάξει για τα παιδιά της αλλαγής. Και μπαίνει στα παιδιά της αλλαγής, στο Google, το AI του Google, αυτό το τύπου ChatGPT. Και λέει τα παιδιά της αλλαγής, μπίρι, είναι στο Real FM. Και γυρνάει και το απαντάει, στο Sky 100,3 είναι βρε, και το απαντάει, έχετε απόλυτο δίκιο, συγγνώμη για τον μπέρδεμα, η εκπομπή τα παιδιά της αλλαγής είναι στο Sky 100,3.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Είναι φανταστικό. Είχα μετακινηθεί λέει κάποια στιγμή και τα λοιπά, αλλά το ψάξε. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Κάνει και λάθη το GPT.
0: Την 3η 30 Ιουνίου το Golden Hall φιλοξενεί το Vogue Greece Fashion Night Out. Ξέρω μια φίλη μου που θα είναι εκεί σίγουρα. Μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, curated μουσικές επιλογές και τις τάσεις πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Vogue Greece λοιπόν, Fashion Night Out, την 3η 30 Ιουνίου στο Golden Hall. Φεύγουμε κύριε Παπαγιαννάκο και επιστρέφουμε όμως μετά το δελτίο ειδήσεων.
18: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
22: Τρουφαλντίνο
21: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
22: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
24: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
25: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
26: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
24: άλλαξέ το!
26: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
27: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων παιδιών αναφορικά με τις επιδόσεις τους. Οι βαθμολογίες με τη σειρά τους μεταφράζονται σε μόρια, τα οποία θα αποτελέσουν το εισιτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη δημοτική αρχή απραξία και χαρακτηρίζοντας το δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Ο Σταμάτης Κάρματζης ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα κόμμα και δήλωσε ότι θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείο. Και επισήμως ταφόπλακα στο υπεραστικό κτέλ Χίου. Με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Χίου Νίκου Νίκτα, ανακαλείται οριστικά η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών του υπεραστικού κτέλ Νομού Χίου, λόγω παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Διήμερη επίσκεψη στο νομό μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, θα ασχοληθεί και με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Άμεσα έδρασε χθες η ομάδα Δίας Αστυνομίας, όταν πολίτης, διερχόμενος από την οδό Μουσείου, άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί έφτασαν, άκουσαν και εκείνοι τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού, είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την οδήγησε στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις νησιών. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε επίπεδο 3 και σήμερα Χίος και Ψαρά, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από αύριο Σάββατο έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφυση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Φέρτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και θα κορυφωθούν το Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται στο Ομήριο το φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου Σάββατο και Κυριακή 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου Ψυχαγωγίας και Άθλησης Λεβαδίων. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμαθιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμαθιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Κυριακή 28 και Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ, θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουμπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου, βιβλιοθήκη Ο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Ξεκινάει την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμο πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων παιδιών αναφορικά με τις επιδόσεις τους. Οι βαθμολογίες με τη σειρά τους μεταφράζονται σε μόρια, τα οποία θα αποτελέσουν το εισιτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη Δημοτική Αρχή απραξία και χαρακτηρίζοντας το δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Ο Σταμάτης Κάρματζης ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα κόμμα και δήλωσε ότι θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείο. Και επισήμως τα φόπλακα στο υπεραστικό κτέλ Χίου. Με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Χίου Νίκου Νίκτα, ανακαλείται οριστικά η άδεια άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών του υπεραστικού κτέλ Νομού Χίου, λόγω παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Διήμερη επίσκεψη στο νομό μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, θα ασχοληθεί και με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Άμεσα έδρασε χθες η ομάδα βίας αστυνομίας, όταν πολίτης, διερχόμενος από την οδό Μουσείου, άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί έφτασαν, άκουσαν και εκείνοι τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού, είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την οδήγησε στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις νησιών. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, επίπεδο 3 και σήμερα, Χίος και Ψαράς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από αύριο Σάββατο έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφυση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Φέρτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και θα κορυφωθούν το Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται στο Ομήριο το φεστιβάλ Σινεμάθια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου Σάββατο και Κυριακή 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο χώρο του κτήματος Συνοποιείου Κεφάλα. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου Ψυχαγωγίας και Άθλησης Λεβαδίων. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Κυριακή 28 και Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουμπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Ξεκινάει την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 25 έως 31 βαθμούς και υγρασία από 35 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alifia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 71 2991.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα. Ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Ο Μάρκος Ψαλτάκης, ένας από τους κορυφαίους kitesurfers στην Ελλάδα, μιλάει για τις πιο δυνατές στιγμές του στη θάλασσα, για την αδρεναλίνη, τη δύναμη της φύσης και τη ζωή ανάμεσα σε κύματα, ταξίδια και προκλήσεις.
1: Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που δεν φοβάται τη θάλασσα, τον άνεμο και το άγνωστο. Από τα αμελτέμια του Αιγαίου μέχρι τις κορυφές των κυμάτων μέσα στην Ερυθρά θάλασσα, ο Μάρκος Ψαλτάκης κάνει kitesurf όπως άλλοι πίνουν καφέ. Καθημερινά, με πάθος και κάπως επικίνδυνα. Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και στο σημερινό επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα μιλάμε για το πώς είναι να ζεις ανάμεσα στη θάλασσα και τον ουρανό, τι σημαίνει να ξεπερνάς τους φόβους σου και γιατί τελικά αυτό είναι το πιο δυνατό μάθημα ζωής.

0: μπορεί να τον δει κανείς να κάνει φοβερά κόλπα, να δει φοβερά βίντεο που τραβάει μόνος του ο Μάρκος κάνοντας kitesurf, και τον καλωσορίζω από απόσταση διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Πάρο. Γεια σου Μάρκο.
1: Καλησπέρα Μερόπη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ σωστά πως βρίσκομαι στην Πάρο τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, διότι ο αέρας εδώ είναι πάρα πολύ καλός για προπόνηση.
0: Μάρκο, σε έχω συστήσει σωστά? Πώς συστήνεσαι εσύ?
1: Πολύ σωστά. Είμαι επαγγελματίας kitesurfer και μου αρέσει να κάνω πρωτοποριακά πράγματα με το kite μου.
0: Πες μου λίγο για αυτό το άθλημα. Τι ακριβώς είναι το kitesurf? Είναι μια σανίδα.
1: Ένα αετός.
0: Πολύ συχνά πετυχαίνουμε, ή τέλος πάντων κάποιοι έχουμε πετύχει kitesurfer να επιδίδονται τέλος πάντων στο σπορ όταν βρίσκονται σε παραλίες που με πολύ άνεμο, σε διάφορα σημεία στη χώρα μας. Θες να μου πεις λίγα πράγματα παραπάνω για το άθλημα?
1: Το kitesurfing αποτελείται, όπως είπες πολύ σωστά, από ένα τανίδι, έναν αετό, μία μπάρα η οποία θα συνδέσει εμάς με τον αετό και το γάντζο μας που φοριέται στα ζώνη γύρω από τη μέση. Αυτά είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε και μετά χρειαζόμαστε τον αέρα για να μπούμε μέσα και να περάσουμε καλά. Mm-hmm. Μετά με τον αέρα, ο αέρας μας τραβάει στην ουσία, σε σπρώχνει ο αέρας και σκράτας κόντρα με το σανίδι και δημιουργείς ταχύτητα και μετά μπορεί να κάνεις μεγάλα άλματα, μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να έχεις μεγάλη φαντασία.
0: Σωστά. Και από ό,τι φαίνεται εσύ έχεις μεγάλη φαντασία, γιατί έχω πετύχει κάτι βίντεο που ανεβάζεις στο Instagram που πραγματικά σε βλέπει κανείς να ύπτασαι, να πετάς.
1: Προσπαθώ ό,τι ονειρεύομαι και ό,τι σκέφτομαι να το υλοποιώ και να το κάνω μέσα στη θάλασσα. Και αυτό είναι που με ευχαριστεί.
0: Μάρκο, εσύ πώς ήρθες σε επαφή με αυτό το άθλημα? Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο, δεν ξέρω, θεωρείται extreme sport, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, θεωρείται extreme sport, είναι αναλόγως εσύ πόσο extreme θες να το κάνεις. Το άθλημα, για να το μάθεις, χρειάζεται εκπαιδευτής να σε μάθει, δεν μπορείς μόνο σου. Αλλά είναι πόσο extreme εσύ θέλεις να το κάνεις. Μπορεί να είναι για κάποιον πολύ απλό και εύκολο και μετά αναλόγως πόσο δυνατός είναι ο αέρας και σε πόσο ρισκοβάζεις και κίνδυνο το σώμα σου, γίνεται πιο extreme. Εγώ ξεκίνησα με το kite 9 με 10 χρόνια πριν σχεδόν, το 2016. Από τότε μια φορά στη Λούτσα που είχα πάει είδα κάποιους να κάνουν kite. Μου άρεσε και έτσι μπήκα στο τρυπάκι, ας πούμε, να ψάξω να δω τι θα κάνω και πώς θα μάθω αυτό το άθλημα.
0: Οπότε είδες κάποιους να κάνουν αυτό το σπορ στην παραλία και εσύ τι σχέση είχες τέλος πάντων με τα θαλάσσια σπορ?
1: Δεν είχα κάποια σχέση. Είχα κάνει πιο μικρό λίγο windsurf, επειδή ο πατέρας μου κάνει windsurf πολλά χρόνια. Απλά εκείνη την ημέρα ήμουν στη θάλασσα και έκανα stand-up paddle, το SUP. Και ξαφνικά ο αέρας δυνάμωσε, ο κόσμος μπήκε μέσα, άρχισαν να κάνουν kite, άρχισαν να πετάνε. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν κάτι που το είδα και λέω: θέλω να το μάθω. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι άρχισα να ψάχνω καθηγητές από εδώ από εκεί, να ρωτάω να δω πώς μπορεί να το κάνει εφικτό.
0: Ναι, να βρεις κάποιο δάσκαλο να σου,
1: ακριβώς,
0: να σου μάθει.
1: Ακριβώς.
0: Και ποια είναι τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει κανείς, ας πούμε, για να κάνει kitesurf?
1: Πρέπει να μάθεις πώς να χειρίζεσαι τον αετό σωστά. Αρχικά, διότι με τον αετό μετά και μέσα στη θάλασσα θα μπορούν να κατευθύνουν αριστερά ή δεξιά, αναλόγως στο που βάζεις τον αετό. Και μετά σιγά σιγά, αφού έχεις εξοικειωθεί με τον αετό, κάνεις κάποιες ασκήσεις μέσα στη θάλασσα, χωρίς το σανίδι, με το σανίδι, και εν τέλει φτάνεις στο σανίδι, ανεβαίνεις πάνω και μετά πρέπει να μάθεις να κάθεσαι στην ίδια πορεία. Τι εννοώ? Ο αέρας ότι φυσάει από τη μία μεριά, ναι, και πηγαίνει προς την άλλη. Οπότε εσύ, όταν είσαι στη θάλασσα, ο αέρας όλη την ώρα σε σπρώχνει προς μια κατεύθυνση. Και εσύ προσπαθείς να κρατήσεις κόντρα και να σταθείς στην ίδια πορεία, στο ίδιο μέρος. Μετά από εκεί, μόνος σου συνεχίζοντας, είναι σε καλύτερος και καλύτερος.
0: Πόσο είναι καθόλου επικίνδυνο αυτό? Θέλω να πω ότι βλέπει κανείς κάτι άλματα πολύ ψηλά, ας πούμε. Μπορεί να σε σηκώσει ο αέρας, κρατώντας αυτό τον αετό, τέλος πάντων. Και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να...
1: Όπως σας είπα και πριν, είναι αναλόγως εσύ πόσο επικίνδυνο θέλεις να το κάνεις. Το kite από μόνο του έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας, διότι είναι μέσα στη θάλασσα, σχετίζεται με τον αέρα, οπότε δεν έχουμε έλεγχο στον αέρα και στη θάλασσα. Έχουμε έλεγχο μόνο σε αυτό που κοντρολάρουμε εμείς, τον αετό. Οπότε έχει έναν αλφα βαθμό επικινδυνότητας, αλλά για τα μεγάλα άλματα, δηλαδή έχει διαφορά από το να πηδάς από το 1, 2, 3 μέτρα, 5, 6, 7, και διαφορετικό.

0: να πηδάς 20-25 μέτρα, διότι όταν πηδάμε 20-25 μέτρα εμείς, μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα και έχει 8-9 μποφόρ. Αλλιώς δεν μπορεί να τα φτάσει αυτά τα ύψη. Οπότε εκεί γίνεται extreme, αλλά εκεί δεν είναι και πολλοί αυτοί που είναι μέσα στη θάλασσα. Καταλάβατε.
1: Ναι. Εσύ πηγαίνεις σε τέτοιες θάλασσες?
0: Εγώ αυτές τις θάλασσες κυνηγάω. Γι' αυτό ταξιδεύω όλο τον κόσμο, ώστε να μπορώ να με σκοτώ πιο δυνατό αέρα και να μπορώ να προπονούμαι εκεί και να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Ψυχή και Σώμα. Σήμερα ο Μάρκος Ψαλτάκης, ένας από τους κορυφαίους kitesurfer στην Ελλάδα, μιλάει για τις στιγμές που ζει στη θάλασσα.
9: Πριν πάμε να μας πεις για όλο αυτό, για το κυνήγι του αέρα, θέλω να μου πεις αν θυμάσαι την πρώτη φορά που έπιασες σανίδα και κάιτ. Έτσι, και τι ένιωσες, πώς ένιωσες τέλος πάντων?
0: Θυμάμαι που ήμουν μέσα στο νερό και ο καθηγητής μου είχε βάλει κάποιες ασκήσεις να πηγαίνω έρχομαι μέσα στο νερό με το σώμα μου, χωρίς το σανίδι. Και εγώ ανακάλυψα εκεί πώς μπορώ να πετάξω, να βγω δηλαδή έξω από το νερό, χρησιμοποιώντας τον αετό μου. Οπότε αυτή είναι μια ανάμνηση που έχω, που ακόμη ήμουν σε πολύ μικρό επίπεδο και εγώ έμαθα αυτό το πράγμα. Και ενδιάμεσα των ασκήσεων πέταγα έτσι από τη θάλασσα τώρα στο παιδάκι και πολύ πλάκα. Και με το σανίδι θυμάμαι ακριβώς την πρώτη φορά που άρχισα να κάνω riding, ήμουνα στη Λούτσα και είχα φύγει στα ανοιχτά από αριστερά και απλά νιώθω τόση ελευθερία, διότι όταν κάνεις riding με το kite δημιουργείς εσύ όλη τη δύναμη. Άμα δεν κουνήσω τον αετό μου δεν θα σηκωθώ. Οπότε όλο αυτό το αποτέλεσμα εκεί πέρα είναι δικό σου. Είναι το αποτέλεσμα των κινήσεων που έχεις κάνει και όλες τις γνώσεις σου ώστε να μπορέσεις να σηκωθείς και να έχεις ταχύτητα και να συνεχίσεις. Οπότε ήταν μια ελευθερία απίστευτη που νιώσα τότε.
9: Πότε είπες, ας πούμε, ότι ναι, αυτό είναι για μένα, ας πούμε, για να το πας στο επόμενο επίπεδο και να μου λες σήμερα ότι είσαι ένας επαγγελματίας kitesurfer. Και θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Εννοείται. Αυτό έγινε την πρώτη φορά που πήγα στη Νότια Αφρική, στο Cape Town συγκεκριμένα, που εκεί είναι το hot spot για τους αθλητές του kitesurfing, για το extreme kitesurfing.
9: Για ποιο λόγο, έχει φοβερούς ανέμους?
0: Φυσάει καθημερινά 6, 7, 8, μπουφόρ 9, έχει 3-4 μέτρα κύμα, είναι παράδεισος για εμάς.
9: Συγγνώμη, αλλά είναι επικίνδυνα. Πας με 9 μπουφόρ με το kite?
0: Ναι, σηκωνόμαστε, πετάμε 20-25 μέτρα και πιο ψηλά και 30 έχουν πάει μερικοί και μετά πετάμε 100-200 μέτρα μακριά. Και κατά τη διάρκεια όλου αυτού, εμείς έχουμε ελεύθερη, επειδή κάνουμε κάτι κόλπα με το kite, έχουμε ελεύθερη πτώση 60-70 μέχρι 100-110 χιλιόμετρα ελεύθερη πτώση. Και εμείς εκεί μπορούμε να έχουμε το σανίδι στο χέρι, να γυρνάμε περιστροφές όλη την ώρα. Και απλά πέφτεις και πρέπει να έχεις κάνει από την αρχή όλο το κόλπο σωστά, ώστε ο αετός να σε πιάσει στην ουσία και να μπορέσει να προσγειωθείς με μια ταχύτητα, ας πούμε, 30-40. 50 χιλιόμετρα. Αλλιώς απλά χτυπάς.
9: Αυτό φαντάζομαι θέλει μεγάλη προσοχή και πολλές ώρες προπονήσεων.
0: Εννοείται.
9: Για σένα, θα μου πεις γι' αυτό, αλλά θέλω να μου πεις, ας πούμε, για σένα, πότε λες ότι είναι μια καλή μέρα, ας πούμε. Σήμερα είχα μια πολύ καλή μέρα, ας πούμε, για kitesurf.
0: Μια καλή μέρα είναι όταν μπαίνω μέσα στη θάλασσα και προσπαθώ να υλοποιήσω αυτό που έχω σκεφτεί, το κόλπο που έχω σκεφτεί, το κάτι καινούριο. Και κάθε προσπάθεια που κάνω, που αποτυγχάνω, με μπριζώνει πιο πολύ. Και στο τέλος, όταν το βγάζω, όταν προσγειώνω αυτό το καινούργιο κόλπο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και αυτή είναι η τέλεια μέρα για μένα.
9: Φανταστικά.

0: Θέλω να μου πεις τώρα λίγο πώς είναι, ας πούμε, η καθημερινότητά σου. Γιατί για να κάνεις σε τέτοιο επίπεδο όπως μας περιγράφεις αυτό το άθλημα, φαντάζομαι ότι αυτό έχει από πίσω και ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, όπως είπες, οι ώρες προπόνησης είναι πάρα πολλές, διότι πρέπει να προπονούμε καθημερινά ώστε να γίνουμε καλύτερος. Και μετά πρέπει να προπονούμε και έξω από το νερό το σώμα μου, να μπορεί να είναι δυνατό όταν κάνω το κράς. Σκέφτομαι όλη την ώρα καινούργια πράγματα. Αλλά το πιο βασικό είναι να είσαι μέσα στο νερό και να κάνεις προπόνηση εκεί πέρα. Γιατί εκεί γίνεται όλη η δουλειά, κατάλαβες. Όσο πιο πολύ χρόνο περνάς εκεί μέσα, τόσο πιο καλός θα γίνεσαι.
0: Φαντάζομαι ότι μέσα σε όλο αυτό, στις προσπάθειες, ας πούμε, για να φτάσεις να κάνεις όλα αυτά τα κόλπα, φαντάζομαι ότι πίσω από όλα αυτά πρέπει να κρύβονται και αποτυχημένες προσπάθειες ή ίσως και τραυματισμοί, δεν ξέρω, για να μου λες ότι από ένα άλμα μετά, όταν προσγειώνεσαι με ταχύτητα τρομερή, όπως μας είπες πριν, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα υπάρχουν και αποτυχημένες προσπάθειες. Οπότε αυτά, ας πούμε, σε πορώνουν περισσότερο.
1: Εννοείται. Με πορώνει πιο πολύ, όπως είπες, διότι όταν πας να κάνεις ένα καινούριο κόλπο, θα πέσεις 100, 200, 300 φορές. Μετά θα το βγάλεις μια φορά, μετά θα πας να το ξανακάνεις, θα ξαναπέσεις. Οπότε όλο αυτό είναι και ένα κυνήγι, κατάλαβες, που... Mm-hmm. Θέλεις να το φτάσεις όλη την ώρα, μετά βγάζεις το καινούριο κόλπο, μετά θες να κάνεις άλλο κόλπο. Δεν σου φτάνει αυτό, κατάλαβες? Γιατί από όταν βγάζεις ένα κόλπο και μετά πας και το κάνεις 100-200 φορές, μετά όσο επικίνδυνο και να είναι, εσύ που είσαι εκεί και το ζεις όλο αυτό και το έχεις κάνει τόσες φορές, σου βγαίνει σαν πιο απλό, κατάλαβες?
0: Σου βγαίνει με μεγαλύτερη ευκολία.
1: Εννοείται. Και τραυματισμοί υπάρχουν. Εννοείται πως υπάρχουν. Δεν γίνεται να προπονήσεις καθημερινά και να πιέζεις τα όρια χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί. Αλλά όπως είπα, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος από πριν. Εγώ έχω και μια ομάδα φυσιοθεραπευτών δίπλα μου που με βοηθάνε όλη την ώρα με το σώμα μου, διότι το σώμα είναι σαν μια μηχανή αυτοκινήτου. Άμα το χρησιμοποιήσεις όλη την ώρα, πρέπει να κάνεις τη σέρβις.
0: Ναι.
1: Οπότε έχεις, δεν έχεις κάτι, είναι καλό να έχεις έναν φυσιοθεραπευτή ώστε να κάνεις prevent το πρόβλημα. Να το
0: υπάρχει πρόληψη, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το kitesurf είναι ένα μοναχικό άθλημα ή πας με τους φίλους σου, ας πούμε, και κάνεις kitesurf?
1: Ας είναι μοναχικό, γιατί είσαι μόνος σου στη θάλασσα, αλλά κάνεις με τους φίλους σου, γιατί αυτό είναι το πιο ωραίο. Τι εννοώ? Όταν πηγαίνεις και κάνεις kite με τους φίλους σου, είστε μέσα στη θάλασσα όλοι, ο ένας πιέζει τον άλλον. Υπάρχει γενικά πάρα πολύ καλό vibe, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά μετά πιέζεις μόνος σου, γιατί στους αγώνες και σε όλα τα πράγματα που κάνουμε, άμα κερδίσω εγώ θα κερδίσω ή άμα χάσω εγώ θα χάσω, κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι.
1: Οπότε προπονούμαστε όλοι μαζί, αλλά στο τέλος είσαι μόνος σου στο αποτέλεσμα.
0: Σωστό. Υπάρχουν, ας πούμε, σημεία που είναι πολύ δύσκολα για κάιτ, αλλά ταυτόχρονα και μαγικά λόγω αυτής της δυσκολίας?
1: Υπάρχουν δύσκολα.
0: Θες να μου πεις λίγο?
1: Δύσκολα, θα σου εξηγήσω. Οι καιρικές συνθήκες το κάνουν δύσκολο ένα μέρος. Διότι μπορεί να πας σε ένα μέρος και να έχει, ας πούμε, 3-4 μποφόρ και να είναι όλα εύκολα. Και μπορεί να πας στο ίδιο μέρος και να έχει 8 μποφόρ και να έχει 3 μέτρα κύμα, να έχει βράχια έξω. Οπότε να σου κάνει λίγο πιο επικίνδυνο την είσοδο και την έξοδο από τη θάλασσα. Αλλά εμείς κυνηγάμε τα μέρη που συνήθως δεν έχει πολύ κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε τα μέρη τα οποία έχει καλή κατεύθυνση αέρα, έχει καλό κύμα ή έχει, να μην είναι flat ακόμη. Είναι πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει. Διότι υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο τα οποία φυσάει πάρα πολύ δυνατός αέρας, 7, 8, 9 μποφόρ, και το νερό είναι σαν κρύσταλλο μπροστά, διότι ο αέρας έρχεται από τη στεριά. Δεν σημαίνει δυνατός αέρας τεράστια κύματα.
0: Μάλιστα. Οπότε η θάλασσα είναι flat, δεν έχει κύματα, αλλά έχει αέρα που μπορεί να σε βοηθάει να κάνεις τα άλματα.
1: Εννοείται. Ας πούμε στο Βιετνάμ πηγαίνω. Υπάρχει ένα λαγκούν σαν λιμνοθάλασσα, σκεφτείτε το, που απ' έξω έχει το ρίφ. Το νερό εκεί μέσα είναι ούτε μισό μέτρο flat, είναι επίπεδο το νερό και έξω έχει 8 μποφόρ. Και μέσα στο λαγκούν έχει 8 μποφόρ. Στην Αίγυπτο είναι έτσι, στη Βραζιλία. Και στην Ελλάδα έχουμε αρκετά μέρη που είναι έτσι. Όπως το Δρέπανο Αχαΐας.
0: Θέλω να μου πεις περισσότερα για αυτά, αλλά μιας και ανέφερες τώρα την Αίγυπτο, κάποια από τα βίντεο που παρακολούθησα, το λογαριασμό στο Instagram, ήταν όταν βρέθηκες μόνος σου στην Ερυθρέα θάλασσα με το, ναι, με το kite. Τι ακριβώς έκανες εκεί, θες να μου πεις?
1: Αυτό ήταν κάτι που το είχα σκεφτεί αρκετές μέρες πριν να το κάνω. Ένα win. Να κάνω κάτι ανάμεσα από τις δύο χώρες και να κάνω μια μεγάλη διαδρομή που ήθελα.
0: Όταν λες μεγάλη. Συγγνώμη που διακόπτω. Όταν λες μεγάλη διαδρομή, θέλεις να μου πεις τι εννοείς?
1: Αυτό εκεί ήταν 33 χιλιόμετρα που έκανα, αλλά ήταν 33 χιλιόμετρα προς τον αέρα ανέβαινα, οπότε είχε έναν έξτρα βαθμό δυσκολίας και ήμουν μόνος μου. Αυτό. Και το έκανα την τελευταία μέρα που ήμουν στην Αίγυπτο, έκανα προπόνηση και μετά είπα πάω να το κάνω και πήγα και το κάνω.
0: Πώς είναι, Μάρκο, να είσαι μόνος σου στη μέση του ωκεανού, ας πούμε?
1: Είναι ωραίο συνέστημα, διότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία. Είναι επικίνδυνο σίγουρα. Πρέπει να εμπιστεύεσαι στον εξοπλισμό σου. Εγώ έχω τις καλύτερες εταιρείες που με χορηγούν, οπότε ο εξοπλισμός μου ανανεώνεται όλη την ώρα και τον εμπιστεύομαι. Γι' αυτό και κάνω ό,τι κάνω. Οπότε πρέπει να ξέρεις ότι ο εξοπλισμός σου είναι πολύ καλός. Και αυτό που κάνω, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορεί να πάνε να το κάνουν όλοι, διότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Διότι εγώ πάω και το κάνω, εντάξει, αλλά εγώ έχω περάσει όλη μου τη ζωή πάνω σε αυτό το πράγμα. Και μ' αρέσει, πάω το κάνω, αλλά κατάλαβες.
0: Δεν υπάρχει φόβος, ρε παιδί μου, σε όλο αυτό. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικό, φαντάζομαι, να είσαι με συναθλητές ή με φίλους και να πηγαίνετε κάπου και να κάνετε kite, που εκεί μπορεί να υπάρχει η αλληλοβοήθεια, ας πούμε. Ναι. Αλλά τώρα να πηγαίνεις μόνος σου και να κάνεις kite, να κάνεις μια απόσταση μεγάλη, δεν υπάρχει και φόβος μέσα σε όλο αυτό?
1: Υπάρχει φόβος, αλλά ο φόβος φέρνει αδρεναλίνη. Και εμένα μου αρέσει να ξεπερνάω και τους φόβους μου και να έχω πολύ αδρεναλίνη. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος που το κάνω. Και κάνω γενικά πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα από αυτό που έκανα, που πήγα να μέσα από τη θάλασσα. Δηλαδή, όταν πηγαίνω πάνω από βάρκες ή πάνω από ύφαλους, που το νερό μπορεί να είναι 5 εκατοστά, ας πούμε, και εγώ πηγαίνω πάνω από τον ύφαλο και βγάζω το σανίδι, και όλα κάνω κόλπα με το σανίδι και προσγειώνομαι. Εκεί, άμα πάει λάθος, πήγε λάθος πολύ, κατάλαβες.
0: Πήγε λάθος, τελεία.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οπότε, γενικά μου αρέσει να ξεπερνάω το φόβο μου, ας πούμε, και να δημιουργώ αδρεναλίνη. Μ' αρέσει η αδρεναλίνη πάρα πολύ.
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
13: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα ο Μάρκος Ψαλτάκης, ένας από τους κορυφαίους kitesurfer στην Ελλάδα, μιλάει για τις στιγμές που ζει στη θάλασσα.
0: Είχα σκοπό να μιλήσουμε λίγο αργότερα για την αδρεναλίνη, αλλά τώρα που το αναφέρεις, ας πούμε λίγο έτσι γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι όλο έχει να κάνει με την αδρεναλίνη, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι εφόσον υπάρχει μέσα σε όλο αυτό ένας βαθμός κινδύνου, γι' αυτό λέγεται και extreme sport, δηλαδή αυτό που θέλω να πω, η αδρεναλίνη είναι θυστική τελικά ή υπάρχει, ας πούμε, κάτι πιο βαθύ που σε κινεί, ας πούμε, σε όλο αυτό?
1: Η αδρεναλίνη είναι θυστική, μου αρέσει η αδρεναλίνη που παίρνω μέσα από αυτό και έχω και μεγάλη ελευθερία. Το kitesurfing σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ελευθερία και να μπορεί να κάνεις ό,τι σκεφτείς. Διότι μπορώ, ας πούμε, να πάω να πηδήξω πάνω από βράχια, μπορώ να κάνω αυτά τα πολύ ωραία crossing που έκανα και από τη Μύκονο να έξω και πάρω.
0: Ναι.
1: Που τώρα ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο στα social. Μπορώ να δεθώ και σε μία βάρκα και να σηκωθώ 60 μέτρα στον αέρα όπως έκανα πέρυσι και να είμαι στα 60 μέτρα και να αποσυνδεθώ στην ουσία από τη βάρκα και μετά να αρχίσω να κάνω τα κόλπα μου εκεί πάνω μέχρι να προσγειωθώ κάτω στη θάλασσα. Οπότε αυτή η ελευθερία είναι που με εξητάρει και μ' αρέσει.
0: Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για το kitesurfing στην Ελλάδα? Είναι δημοφιλές, ας πούμε, το άθλημα? Αρχικά θέλω να μου πεις, κάνει κόσμος ή έρχεται κόσμος για kitesurf στη χώρα μας?
1: Η Ελλάδα έχει μεγάλη κοινότητα στο kitesurfing. Το community είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει αρκετός κόσμος που κάνει και στην Αθήνα και εκτός Αθηνών. Και έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται τα καλοκαίρια να κάνουν κάτι στα ελληνικά νησιά και σε άλλους προορισμούς στην Ελλάδα. Και έχουμε και από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για kitesurfing στην Ελλάδα, για ένα συγκεκριμένο style, όχι αυτό που κάνω εγώ, είναι κάτι άλλο, το freestyle λέγεται, θέλει πιο λίγο αέρα. Και έχουμε κάποιες από τις πιο ιδανικές συνθήκες, οπότε πάρα πολλοί παγκόσμιοι πρωταθλητές έρχονται εδώ για να προπονούνται.
0: Θες να μου πεις, ας πούμε, κάποια σημεία που θεωρούνται από τα καλύτερα στην Ελλάδα?
1: Ας πούμε, ένα πολύ ωραίο σημείο είναι το Δρέπανο στην Πάτρα, το Δρέπανο Χαΐας, που είναι αγαπημένο μου μέρος να πηγαίνω να κάνω προπόνηση εκεί. Μετά στην Αθήνα είναι η Λούτσα και όλα τα ελληνικά νησιά όπως Κυπάρος είναι απίστευτα για kitesurfing. Γι' αυτό έχουμε και τόσο πολύ τουρισμό. Καθημερινά στην Πάρα, ας πούμε, μπορεί να βλέπεις μέσα 100 με 200 kites στη θάλασσα. Και αυτό γίνεται σε αρκετά νησιά.
0: Oh, wow,
1: αυτό υπάρχει κόσμος.
0: Τόσα πολλά, ε!
1: Ναι.
0: Τρομερό. Γίνονται διοργανώσεις, γίνονται διαγωνισμοί, events, ας πούμε, που να έχουν να κάνουν με το kitesurf?
1: Στην Ελλάδα δεν γίνονται δυστυχώς. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαν κάνει κάποια events, νομίζω. Αλλά τώρα πια δεν υπάρχει κάποια διοργάνωση που να μπορέσει να το κάνει όλο αυτό. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να διοργανώσω αγώνες εδώ στην Ελλάδα και να δείξω στον κόσμο τι έχει να προσφέρει το kitesurfing.
0: Πάρα πολύ ωραία, αυτό εύχομαι.

0: Θες να μου πεις και για το kitesurfing στο εξωτερικό? Εσύ έχεις ταξιδέψει αρκετά. Αναφέραμε πριν το ταξίδι στην Αίγυπτο και στην Ερυθρά Θάλασσα. Μας είπες για το Βιετνάμ, για το Cape Town. Θες να μας πεις ποια σημεία, ας πούμε, στον πλανήτη θεωρούνται τα καλύτερα ή πού θα ήθελες να ταξιδέψεις εσύ, ποια είναι τα επόμενα σου πλάνα?
1: Πολύ ωραίο μέρος είναι και η Βραζιλία, το οποίο είναι στα πλάνα μου αυτό το χειμώνα να πάω, που φυσάει καθημερινά εκεί σαν ανεμιστήρας, ο αέρας δεν σταματάει. Μετά πάρα πολύ ωραία είναι και στην Αυστραλία και γενικά υπάρχει πάρα πολλά μέρη στον κόσμο που είναι πολύ ωραία για kitesurfing. Mauritius, Caribbean, υπάρχουν πάρα πολλά μέρη. Το θέμα είναι εσύ τι αναζητάς. Για μένα επιδεικνύεται να πάω σε ένα μέρος το οποίο έχει 7-8 μποφόρ καθημερινώς, ώστε να μπορέσω να προπονήσω αυτό που κάνω. Κατάλαβες, οπότε για κάποιον αυτό μπορεί να μείνει τόσο καλό, αλλά για μένα να είναι.
0: Να σε ρωτήσω, Μάρκο, αυτό με τον αέρα, ωραία, επειδή ας πούμε καιρικές συνθήκες είναι και αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Ναι. Πώς το κάνεις, δηλαδή το ψάχνεις ας πούμε με την πρόγνωση και κλείνεις το ταξίδι τελευταία στιγμή, πώς πάει ακριβώς?
1: Σε κάθε μέρος ξέρουμε ότι φυσάει και ότι δεν φυσάει. Ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, οι καλύτεροι μήνες είναι τώρα το καλοκαίρι που έχουμε το Μελτέμι. Και το χειμώνα φυσάει, αλλά το καλοκαίρι δεικνύεται για kite. Οπότε όλοι όσοι κάνουν kitesurfing ξέρουν ότι μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Έτσι είναι και για άλλους προορισμούς στον κόσμο. Οπότε κοιτάω πού θέλω να πάω, κοιτάω ποιους μήνες μπορώ να πάω εκεί και οργανώνω το ταξίδι μου έτσι. Αλλά ας πούμε, έχω πάει σε ένα μέρος πριν 5 χρόνια, πήγα στην Ισπανία, στην Ταρίφα. Έκλεισα τα εισιτήριά μου και δίνε 9 μποφόρ κάθε μέρα. 8-9 μποφόρ, 8-9 μποφόρ. Έφτασα εκεί. Έκανα μια φορά kite. Δεν φύσηξε ποτέ. Κατάλαβες.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι, ναι. Αν έχει τύχει ποτέ, ας πούμε, να κάνεις ολόκληρο ταξίδι, να πας κάπου στο εξωτερικό και να φτάσεις τελικά και να μην έχει αέρα, να μην μπορείς να κάνεις το άθλημά σου.
1: Έχει τύχει, έχει τύχει. Αλλά καλό αυτό να μην τυχαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πια εγώ ταξιδεύω στοχευμένα στα μέρη που θέλω να πάω να κάνω προπόνηση, διότι ξέρω ότι εκεί έχει πολύ αέρα. Πιο παλιά που γενικά έψαχνα καινούργια μέρη και πήγαινα από εδώ και από εκεί, σίγουρα έχω πάει σε μέρη τα οποία δεν ήταν αυτό που μου είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι δεν είχε τόσο αέρα, ήταν πιο λίγο. Αλλά θέλω να σου πω ότι εμείς που κάνουμε kitesurfing και εγώ προσωπικά, έχω καταλαβαίνω συνεχώς την κλιματική αλλαγή στον κόσμο. Διότι βλέπω πώς ο αέρας μεταφέρεται όλο και πιο μετά, δηλαδή σε σχέση με 8 χρόνια πριν, ο αέρας έχει μεταφερθεί τους τέλος καλοκαιριού προς λίγο πιο χειμώνα, καταλαβες. Δηλαδή τώρα πια έχουμε πάρα πολύ αέρα και το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, που πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το μελτέμι έχει μεταφερθεί λίγο και έχει πάει λίγο πιο μετά.
0: Αλλάζουν, ας πούμε, οι εποχές, αλλάζουν και οι αέριδες.
1: Εννοείται, και εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό, διότι ασχολούμαστε με κάτι, με τον αέρα, με κάτι που δεν μπορούμε να το δημιουργήσουμε εμείς, ούτε το βλέπουμε τίποτα. Οπότε, κοιτώντας τον αέρα κάθε μέρα, επί πολλά χρόνια, βλέπεις τις διαφορές.
0: Και ας πούμε, εσύ όταν προπονείσαι, πόσες ώρες μένεις μέσα στο νερό, Μάρκο? Τώρα πηδάω σε κάτι άλλο πάλι, ξαναπάω πίσω στις προπονήσεις, αλλά για να αντιλαμβάνεσαι και όλες αυτές τις αλλαγές, περνάς και πάρα πολύ χρόνο μέσα στη θάλασσα.
1: Πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Εγώ πηγαίνω στη θάλασσα, μπορώ να μπω για μία μισή ώρα, να κάνω το πρώτο session, να ξεκουραστώ λίγο μετά και μετά να ξαναμπω και πάει έτσι, δηλαδή κάνω μία μισή ώρα, δύο. Ένα session μες στη θάλασσα, προπόνηση, βγαίνω έξω, ξεκουράζομαι λίγο, ξαναμπαίνω. Και αυτό γίνεται από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Μα όσο έχει αέρα, εγώ είμαι μέσα στη θάλασσα και προπονούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, με αφήσει όλη μέρα, είμαι όλη μέρα μέσα στη θάλασσα.
0: Υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζεις από το άθλημά σου, δηλαδή, δεν ξέρω, από κάποια προπόνηση, από κάποιο ταξίδι?
1: Ήτανε στο Βιετνάμ. Πριν 1,5-2 χρόνια, είχα βρει δύο ανθρώπους μέσα στη θάλασσα. Είχε 7-8 μποφόρ, πόσο είχε.
0: Ναι.
1: Και είχε και πολύ κύμα εκείνη τη μέρα. Τέλος πάντων, τους έσωσα αυτούς τους δύο ανθρώπους εκεί.
0: Τι εννοείς? Συγγνώμη, για πες μας λίγο, δηλαδή, τι ακριβώς συνέβηκε?
1: Ήμουνα γύρω στα 600 μέτρα μακριά από τη στεριά και βρήκα έναν άνθρωπο μέσα στη θάλασσα να κουνάει το χέρι. Πήγα εκεί να τον βοηθήσω, δεν μίλαγε αγγλικά. Ήταν με έναν άλλον φίλο του που κάνανε κανό καγιάκ. Απλά το είχαν χάσει το καγιάκ λόγω των κυμάτων. Τους είχαν αποδηγυρίσει, είχαν χαθεί σε απόσταση 100-150 μέτρων ο ένας από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τους έσωσα και τους δύο. Έβγαλα τον έναν έξω, μετά έβγαλα και τον άλλον. Και μετά εγώ συνεχίζω να κάνω την προπόνησή μου κανονικά. Κάνω ένα-δύο κόλπα και μετά πέφτει εμένα το kite μου μέσα στη θάλασσα, πάλι εκεί μακριά, μετά το reef. Πέφτει το kite μου, αποσυνδέω το kite από πάνω μου, διότι μπορώ να το καταστρέψω άμα μπαίνουν τα κύματα μέσα και να πάθω και εγώ ζημιά.
0: Ναι.
1: Οπότε φεύγει το kite μακριά και είμαι εγώ μέσα στη μέση της θάλασσας με 7 μποφόρ.
0: Τρομερό.
1: Και τώρα, ναι, και ήταν λίγο ηρωνία, καταλάβεις, γιατί μόλις είχα σώσει δύο άτομα και μετά βρέθηκα εγώ μόνος.
0: Στη θέση τους, ναι.
1: Στη θέση τους, ναι.
0: Υπήρχε άλλο να σε σώσει ένα.
1: Υπήρχαν άτομα γύρω-γύρω, αλλά εγώ τους έλεγα να πάνε στον αετό μου, στα πράγματά μου, διότι τα πράγματά μου είχαν ανοιχθεί και φεύγανε και πηγαίνανε προς τα ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Δεν πηγαίνανε προς την παραλία, πηγαίνανε προς τα ανοιχτά. Εγώ τους έλεγα ότι ξέρω να. Εγώ είμαι μεγαλωμένος μέσα στη θάλασσα. Έχω περάσει όλη μου τη ζωή εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εγώ είμαι. Κατάλαβα, μπορώ να κράτσω λίγο την ψυχραιμία μου και να αποφασίσω τι πρέπει να γίνει, να πάρω τις αποφάσεις για μένα. Οπότε τους έλεγα, μην βοηθήσετε εμένα, πήγαινε στο kite μου. Εν τέλει, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν το kite μου. Ήρθε ένα παιδί μου, έδωσε τον εξοπλισμό του μέσα στο νερό.
0: Mm-hmm.
1: Πήρα τον εξοπλισμό, τον πήρα τον άνθρωπο, τον έβγαλα έξω. Μετά πήγα 2 χιλιόμετρα μακριά, έπιασε το kite μου και μετά βγήκα στη στεριά. Όλα αυτά που σου λέω. Τα έχω και σε βίντεο, είναι απίστευτο γιατί δεν είχα κάμερα τότε, είχε χαλάσει. Και ένα φιλαράκι μου είχε δώσει την κάμερα και μπήκα μέσα σε ένα session και γίνανε όλα αυτά. Οπότε έχω κάποια αποσπάσματα και στο Instagram.
0: Εντάξει, τώρα και όλο αυτό που κάνεις, που τραβάς και τα βίντεο, καθώς κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις, είναι τρομερό. Δηλαδή, βάζεις και ακόμα έναν βαθμό δυσκολίας, ας πούμε, μέσα σε όλο αυτό. Γιατί κρατάς από τη μία το kite και από την άλλη την κάμερα. Πώς το κάνεις ακριβώς αυτό?
1: Την κάμερα την έχω μία βάση, ένα floater, ένα πορτοκαλί πράγμα, mm-hmm. το οποίο βάζω μας εκεί την GoPro και όταν πέφτει στη θάλασσα επιπλέει, δεν βυθίζεται. Οπότε αυτό το κρατώ στο στόμα μου, το δαγκώνω και κάνω όλα τα κόλπα που περνάω πάνω από τα βράχια, από τα καράβια ή οτιδήποτε άλλο και κοιτάζω στην ουσία εκεί που θέλω ο κόσμος να δει ώστε να μπορέσει να καταλάβει τι κάνω και πόσο mm-hmm. βαθμό δυσκολίας έχει. Διότι όταν πήγα πάνω από τα βράχια, να κοιτάω απλά τον αετό μου, ο κόσμος δεν θα καταλάβει. Ενώ άμα κοιτάξω κάτω και βλέπουν ότι περνάω πάνω τα βράχια, είναι διαφορετικό point of view.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά εσύ δεν πρέπει να κοιτάς που πηγαίνεις.
1: Βάζω ακόμη λίγο πιο πολύ ρίσκο σε αυτό.
0: Στα βίντεο σου σε βλέπω να χαμογελάς πολύ. Γενικά χαμογελάς πολύ. Οπότε τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο, θες να μου πεις?
1: Μ' αρέσει. Αυτό που με κάνει ευτυχισμένο είναι να πραγματοποιώ τα όνειρά μου και να είμαι μέσα στη θάλασσα. Διότι μέσα στη θάλασσα πραγματοποιώ τα όνειρά μου και όλη αυτή η αδρεναλίνη και κάθε φορά που ξεπερνάω το φόβο με κάνει να γελάω, κατάλαβες. Mm. Διότι όταν ρισκάρεις και επιτυγχάνεις, γελάς, γιατί λες, άμα δεν πήγαινε καλά, δεν γελάγα.

0: Εσύ, Μάρκο, κάνεις και πέρα από το αθλητικό κομμάτι, έτσι, το δικό σου, κάνεις και coaching, έτσι δεν είναι, σε επαγγελματίες, σωστά?
1: Σωστά, κάνω advanced coaching σε άτομα που ξέρουν ήδη να κάνουν kite και θέλουν να το πάνε στο επόμενο επίπεδο, δηλαδή κάνουμε κόλπα, πιο επικίνδυνα κόλπα, κάνουμε τέτοια πράγματα.
0: Ποιο θεωρείς, ας πούμε, εσύ το πιο δύσκολο πράγμα να μάθεις σε κάποιον, να μάθει το σώμα του, να χρησιμοποιεί το σώμα του, ας πούμε, σε αυτό, ή να πείσει το μυαλό του να κάνει ένα κόλπο? Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που μόλις
1: είπα. Ναι, βγάζει νόημα. Πρέπει να πείσει το μυαλό ώστε να ακολουθήσει το σώμα. Mm-hmm. Όμως, όταν κάνω το coaching, ο άνθρωπος πρέπει να εμπιστευτεί και εμένα, διότι όλα αυτά που μαθαίνουν, που τους μαθαίνω, εγώ τα έχω κάνει μόνος μου. Έχω περάσει χιλιάδες ώρες πάνω σε αυτά. Οπότε πρέπει τη στιγμή που άλλος θα νιώσει άβολα, όταν του πω εγώ να κάνει και είναι στον αέρα, θα πρέπει να με εμπιστευτεί και μετά θα το βγάλει το κόλπο. Απλά κατάλαβες, θέλει εμπιστοσύνη.
0: Εσένα τι σου έχει μάθει το kitesurfing για τη ζωή?
1: Με έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι όταν θέλω να δοκιμάσω κάτι καινούριο, υπάρχει φόβος. Εγώ πρέπει να ξεπεράσω το φόβο μου και να πάω να το δοκιμάσω. Αφού το δοκιμάσω και πέσω μετά, γιατί δεν θα το προσγειώσω κατευθείαν, και πέσω και χτυπήσω και πονέσω, μετά εγώ πρέπει να ξανασηκωθώ και να πάω να το ξανακάνω. Οπότε το κάτι με μαθαίνει να μην τα παρατάω και κάθε φορά να σηκώνομαι και να είμαι πιο δυνατός και να προσπαθώ πάλι και πάλι μέχρι να το καταφέρω.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Για πες μου τώρα, αν για τον οποιοδήποτε λόγο σου αφαιρούσαν το kite, ας πούμε, για ένα χρόνο, εσύ πού θα έψαχνες να βρεις την ισορροπία σου? Γιατί όλο αυτό που περιγράφεις είναι αυτό το άθλημα όλη σου η ζωή.
1: Δεν ξέρω, θα ήταν κάτι extreme. Το άθλημα δεν το ξέρω ακόμη. Απλά θα ήταν κάτι extreme. Θα μπορούσα να δοκιμάσω πάρα πολλά πράγματα που έχω κατά νου. Απλά θα ήταν extreme ώστε να μην έχω αυτό το κενό και να κάτι να με γεμίζει.
0: Οπότε πάλι θα ήταν το κυνήγι για την αδρεναλίνη.
1: Την αδρεναλίνη και να κάνω πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει. Όπως αυτό που προσπαθώ να κάνω στο kite και αυτό με γεμίζει. Να υλοποιώ πράγματα που είναι της φαντασίας μου.
0: Μάρκο, θέλω να μου πεις τι ονειρεύεσαι για το μέλλον σου.
1: Μ' αρέσει που κάνω όλα αυτά τα project και δείχνω στον κόσμο όλες τις εμπειρίες μου και θέλω όλο αυτό να το πάω ακόμη πιο extreme και να συνεργαστώ με τους καλύτερους βιντεογράφους, τις καλύτερες εταιρείες. Θέλω να είμαι ο καλύτερος σε αυτό που κάνω και θέλω να φτάσουμε στην κορυφή.
0: Πάρα πολύ ωραία, Μάρκο. Εγώ σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να πραγματοποιήσεις τις επιθυμίες σου και να έρθεις να ξαναείσαι εδώ στα podcast της Life να μας πεις νέες ιστορίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μερόπη. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα είχαμε καλεσμένο τον kitesurfer Μάρκο Ψαλτάκη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
2: Είναι τα podcast. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στούθ Λιβύτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των γενικών ηλικίων και επαγγελματικών στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη φυσική, και ταυτόχρονα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Συνεδρίασε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Ελληνικού Συντάγματος. Την ανάγκη η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσει το ρόλο της Βουλής και του βουλευτή στη λειτουργία του πολιτεύματος ανέδειξε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης κατά την τοποθέτησή του. Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι πιο στρατηγικό, πιο λιτό και να δίνει κατευθύνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μία εφόλης θησίλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη Δημοτική Αρχή Απραξία και χαρακτηρίζοντας τον δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Εκτός όμως των αυτοδιοικητικών, ο Σταμάτης Κάρματζης απάντησε και στα σενάρια που τον φέρνουν υποψήφιο βουλευτή του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά ή της Μαρίας Καριστιανού. «Τα ακούω και εγώ και γελάω», απάντησε ο τέος δήμαρχος. «Εκτιμώ τον Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αλλά εγώ δεν θα είμαι υποψήφιός του». Όσοι τα διακινούν αυτά ξεχνούν ότι παρέδωσα βουλευτική έδρα για να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση και για να τελειώσω την συγκοφαντία, μιας και έξω κατέληξε ο τέος δήμαρχος. Ο Σταμάτης Κάρματζης θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δημοχείου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείο. Και επισήμως ταφόπλακα στο υπεραστικό κτέλ Χίου. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Απασχόλησης Εμπορίου και Φυσικών Πόρων, Προώθησης Προϊόντων Μεταφορών και Σχολικών Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας Χίου Νικόλαου Νίκτα, ανακαλεί τοριστικά η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών του υπεραστικού κτέλ Νομού Χίου, λόγω της παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Δήμερη επίσκεψη στο νησί μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουντζούρης. Εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Περιφέρειας, αύριο Σάββατο θα ασχοληθεί με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μας μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Θυμίζουμε την παρέμβαση στο Ράδιο Αλήθεια του επιχειρηματία τουρισμού Κώστα Μπολά, που δήλωσε ότι εφόσον το ανατεθεί έχει τεχνικά την δυνατότητα να εξυπηρετήσει την υπεραστική λεωφοριακή συγκοινωνία του νησιού. Άμεσα έδρασε χθες η δίκυκλη αστυνόμευση Δίας. Όταν διερχόμενος το πρωί από την Οδό Μουσείου άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί που έφτασαν άκουσαν και εκείνη τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε οδηγώντας την στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε γραπτή απάντησή του στις 10 Ιουνίου δεσμεύτηκε στο βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος ανέδειξε κοινοβουλευτικά δύο φορές στις 31 Οκτωβρίου 2025 και στις 19 Μαΐου 2026 το ευαίσθητο ζήτημα της μειωμένης κάλυψης σε σωστικά μέσα επιβατών σε πλοία που εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία σε σχέση με την πλήρη κάλυψη σε πλοία που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία, ότι θα ολοκληρώσει κείμενο σχεδίου προεδρικού διατάγματος που θα ομογενοποιεί τις σχετικές διατάξεις και ότι θα το στείλει για διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας και σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικότερα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Εύβοιας, Βιωτίας και Κορινθίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παραρτημαχίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου, από αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες, συνεχίζονται σήμερα, με μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρας στην Αυλή». Αύριο Σάββατο, σε 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νησών κ. Μάρκου. Στις 9 και 4 το βράδυ, στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Στη συνέχεια, λαμπαδιδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρηταποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 7 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Και στις 10.30 το πρωί, δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλα Όρχοντο, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11 και 4 θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΘΤΕ. Συνεχίζεται στο Ομήριο το Φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου με τους Σταύρο Σπυράκη και Γιάννη Τσουμπαριώτη να κάνουν λόγο για μια μεγάλη παραγωγή και να καλούν το θεατρόφιλο κοινό να την παρακολουθήσει. Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης. Μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοποιείου Κεφάλα. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου Ψυχαγωγίας και Άθλησης Λεβαδίων. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν ελληνική παραδοσιακή χορή και τραγούδι από όλα τα τμήματα του Γεωργίου Βούρου και με την ορχήστρα του Μαρκέλου Πούπαλου. Προσκεκλημένη θα είναι η Πρόοδος Καλλιμασιάς και η Χίεν Χορό. Στην αρχή της εκδήλωσης θα τιμηθούν για την προσφορά τους στα γράμματα και στον πολιτισμό οι Γιάννης Κολιάρος και Δημήτρης Μελαχρινούδης. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρορ σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στη χώρα μας, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο σε 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου, 9.30 το βράδυ, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου σε 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Φέτος φιλοξενείται στη διοργάνωση το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Χωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλειονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίος και ο Σύλλογος Χι εν Χορό. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνη Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η ιστορικός συγγραφέας Ελπινίκη Καλαγκιά, η κοινωνιολόγος Ευγενία Φίκαρη και ο ίδιος ο συγγραφέας. Θα συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Φάρου Βαρβασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Η αρχή θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, σε 7, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ, με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Ρίζικο, πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διέμφθηση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντα Σμπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Χοροδία των Χρωμάτων με Διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καναμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μία θάλασσα, χίλιες φωνές. Η παράσταση δεν αποτελεί μία απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου.

0: στον Ποσειδώνα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίος σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1947, στα δικαστήρια σύρονται ο διευθυντής του πρωτοπόρου Κώστας Παπάς και μαζί του οι Ανδρέας Λοΐζος, Σωτήρης Κουβελάς, Δημήτρης Μαγκανάς και Δημήτρης Βατάκης μετά από μήνυση του διευθυντή της πρόοδου, για τον οποίο οι κατηγορούμενοι είχαν γράψει ότι τον καιρό της κατοχής έπαιρνε διατακτικές από τον κατοχικό νομάρχη. Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε γιατί έφερε τόσους κατηγορούμενους, αφού η εφημερίδα είχε υπεύθυνο σύμφωνα με τον νόμο, πήρε την αφοπλιστική απάντηση: «Αυτούς μου υπέδειξε η αστυνομία να μηνύσω, κύριε πρόεδρε». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1967. Εκλέγεται νέος Μητροπολίτης ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Γανιάρης. Χειροτονήθηκε στις 25 Ιουνίου στην Αγία Ειρήνη Όλου και ενθρονίστηκε στις 9 Ιουλίου. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1979, στο γήπεδο Νίκαιας, ο Αποχείου κατέκτησε το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος, κερδίζοντας 11-10 στη διαδικασία των πέναλτι την ομάδα του Πανδραμαϊκού.
1: Κίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κατενθεθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Κονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Πριν λίγο καιρό είχαμε ξεκινήσει μια σειρά εκπομπών που θα είναι αφιερωμένες στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έχουμε αφιερώσει μέχρι τώρα 2 εκπομπές. Ξεκινήσαμε με το μυστήριο του βαπτίσματος και ακολούθησε το μυστήριο του χρίσματος. Κατόπιν παρεμβλήθηκαν κάποιες εκπομπές, επίκαιρες εκπομπές, για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, το 12ήμερο κλπ. Και σήμερα πλέον συνεχίζουμε αυτή την σειρά εκπομπών, τις αφιερωμένες στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, με επιθυμία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος και πρότεινε τους συνομιλητές μας ιερείς σε κάθε μυστήριο. Και σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είναι μαζί μας ο πατήρ Δημήτριος Γιώμελος, που μετά από μια μικρή περιπέτεια της υγείας του έχει επανέλθει και στα διοικητικά αλλά και στα ποιμαντικά του καθήκοντα. Είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Νουσών, ο οποίος αποτελεί μεταξύ των εφάμιλων κληρικών της τοπικής μας εκκλησίας τον πρώτο στη θυσία, όπως ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, στην υπακοή και στη διακονία, ώστε να είναι για τη θέση αυτή αναντικατάστατος σύμφωνα και με τα λόγια του Σεβασμιωτάτου μας. Έχει τιμηθεί και με το Σταυρό του Αγίου Ισιδώρου αλλά και την παραμονή των Χριστουγέννων, κατά τον Εσπερινό των Χριστουγέννων στην Μητρόπολη μας. Τιμήθηκε από τον Σεβασμιότατο για άλλη μια φορά με την πλακέτα της εικόνας του Αγίου Μάρκου, προσωπικό παράσημο του Επισκόπου μας, διάκριση και δώρο, το οποίο με σεβασμό και πατρική αγάπη απένιμε ο Σεβασμιότατος στον πατέρα Δημήτριο. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν που είναι μαζί μας και σήμερα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που τον βλέπουμε γερό και είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το μυστήριο σήμερα του γάμου, αγαπητοί τηλεθεατές. Καλωσορίσατε κύριε πατέρα Δημήτρη. Και η χαρά μας την καταλαβαίνετε, σας έχουμε μαζί μας.
2: Και είναι και δική μου χαρά που βρίσκομαι κοντά σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτά δεν αξίζουν στο πρόσωπό μου. Είναι η διακονία την οποία προσφέρουμε στην τοπική μας εκκλησία και στην εκκλησία του Χριστού με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτό είναι που αναπαύει κάπως την καρδιά μας και τονώνει τις δυνάμεις μας στο έργο το οποίο ο Θεός μας εμπιστεύτηκε. Σας χαίρομαι για τις ωραίες εκπομπές τις οποίες πραγματοποιείτε, που είναι τόσο ψυχοφελείς και παιδαγωγικές, και ευχόμαστε με τη δύναμη του Θεού, τη χάρη του Θεού να τις συνεχίσετε, ώστε πολύς ο καρπός να προέρχεται από αυτές και να οδηγεί ιδιαίτερα τους νέους μας στον δρόμο του Χριστού.
1: Ευχαριστούμε Πάτερ, ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Είναι λόγια τα οποία είναι βγαλμένα από την καρδιά μας, είναι αλήθεια, δεν υπερβάλλουμε και μας τιμάει η σημερινή σας παρουσία. Πριν να ξεκινήσουμε για το μυστήριο του γάμου, θα έλεγα έτσι να ξαναθυμίσουμε, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, να ξαναθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας τι εννοούμε όταν λέμε μυστήρια της Εκκλησίας μας.
2: Όταν αναφερόμαστε στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, εννοούμε τις αγιαστικές εκείνες τελετές στις οποίες υπάρχει η επίκληση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε ότι τα ιερά μας μυστήρια είναι 7, αλλά ο αριθμός αυτός είναι περισσότερο ως ιερός αριθμός, 7 ημέρες της δημιουργίας και άλλα, παρά το γεγονός ότι αυτά είναι και μόνο. Δεδομένου ότι παλαιότερα στα Ιερά Μυστήρια συγκαταριθμούνταν και ο Μέγας Αγιασμός, ακόμη και η εξόδιος είναι κρόσιμος ακολουθία. Όπου λοιπόν στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας υπάρχει επίκληση της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος να έλθει και να αγιάσει και να ολοκληρώσει την, και να είναι συντελεστική, δηλαδή η χάρη του Παναγίου Πνεύματος εις ό,τι επιτελείται, εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι ιερών μυστήριων. Βέβαια, ακούγοντας την λέξη μυστήριο, να μην πηγαίνει η σκέψη μας ότι είναι κάτι το μυστικό, κάτι το μυστηριώδες, αλλά ότι είναι κάτι που μεταδίδεται πραγματικά, χωρίς όμως αυτό να είναι ορατό στα μάτια μας. Και υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα βέβαια, ακόμη και στην ύλη, τα οποία δεν τα αισθάνεται ο άνθρωπος και όμως είναι υπαρκτά. Πολύ περισσότερο στο χώρο του Πνεύματος και μάλιστα της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο είναι εκείνο που οδηγεί, φωτίζει, αγιάζει και σώζει.
1: Έτσι. Βέβαια να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι αυτός ο μυστηριώδης τρόπος ή μυστηριακός τρόπος δεν έχει καμία σχέση με μαγεία. Δεν περιέχει ή περικλεί κάτι που να έχει σχέση με μαγείες που κυκλοφορούν.
2: Είναι τελείως ξένη η έννοια αυτή στα τελούμενα στην Εκκλησία μας, δεδομένου ότι η χάρις αυτή, η αγιαστική, σωστική, τελεστική του Παναγίου Πνεύματος ενεργεί εις τους ανθρώπους ελεύθερα. Δεν είναι κάτι το καταναγκαστικό, κάτι που επιβάλλεται, όπως στην περίπτωση που είπατε της μαγείας. Τα αποτελέσματα δηλαδή εξαρτώνται και από την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος εκδηλώνει την πρόθεση και ο Θεός καταξιώνει το αγαθόν, το ιερόν, το Άγιον.
1: Μάλιστα. Γιατί λέμε ότι τα μυστήρια είναι θεοσύστατα, Πατρό?
2: Τα Ιερά Μυστήρια είναι θεοσύστατα διότι έχουν από τον ίδιο το Θεό παραδοθεί στην Εκκλησία ή από τους Αγίους Αποστόλους, όπως επί παραδείγματι το Ιερών Ευχέλαιων. Η σύστασή τους δηλαδή ανάγεται εις αυτόν τον Θεό, εις αυτόν τον Κύριο όνομας και είναι παραδεδομένα εις την Εκκλησία και προέρχονται επίσης και από τους Αγίους Αποστόλους οι οποίοι υπήρξαν οι κατευθείαν μαθητές του Κυρίου μας.
1: Μάλιστα. Η αναγκαιότητα των μυστηρίων ποια είναι, Πατρέ?
2: Η αναγκαιότητα των μυστηρίων είναι καθοριστική για τη σωτηρία του πιστού. Χωρίς την συμμετοχή στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, τουλάχιστον στα περισσότερα, διότι υπάρχουν τα υποχρεωτικά, υπάρχουν και εκείνα στα οποία δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή, είναι για ορισμένους. Οι εκείνους οι οποίοι θα θελήσουν να ακολουθήσουν αυτά, είναι απαραίτητοι, είναι αναγκαία, είναι εκ των χάνευ θα λέγαμε, προκειμένου ο πιστός να εξασφαλίσει τη σωτηρία του. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, θα λέγαμε, εάν δεν βαπτιστεί ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να λογαριαστεί χριστιανός. Εάν δεν λάβει το Άγιο Χρίσμα, δεν μπορεί να έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν έλθει στην Εκκλησία να ευλογηθεί κατόπι εις των γάμων του, μια και είναι και σήμερα η συζήτηση για αυτό το Ιερό Μυστήριο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ένωσης ευλογημένη. Εάν δεν κοινωνήσει των ακράτων και ιερών μυστηρίων του σώματος και αίματος του Χριστού, πώς θα ενωθεί με τον Χριστό, πώς θα αυθαρτιστεί και ο ίδιος ο άνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν είναι συντελεστικά, απαραίτητα, αναγκαία και καθοριστικά της σωτηρίας του πιστού.
1: Μάλιστα. Το ερώτημα βέβαια είναι και θα ήθελα την απάντησή σας αυτό. Αν πιστεύετε ότι οι πιστοί, οι χριστιανοί έχουν συνειδητοποιήσει, κατανοούν τη μεγάλη αυτή τη σημασία των μυστήριων στη ζωή τους. Ή κάνουμε έτσι ελαφρά την καρδία το κάθε μυστήριο, γιατί ίσως έτσι πρέπει να το κάνουμε.
2: Η εμπειρία μας είναι ότι για κάποια ιερά μυστήρια οπωσδήποτε έχουν την συνέστηση της αναγκαιότητός των. Για άλλα πιστεύω ότι δεν έχουν στον βαθμό που θα έπρεπε την γνώση και την συμμετοχή και την εκ τούτου, αφού θα εγνώριζαν δηλαδή, να μπορούν και να συμμετάσχουν έτσι ή να θέλουν να συμμετάσχουν περισσότερο. Για το μυστήριο του βαπτίσματος, επί παραδείγματι, πιστεύω ότι οι χριστιανοί είναι σε αυτό πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και φροντίζουν τα παιδιά τους να τα οδηγούν στην Εκκλησία για να βαπτιστούν και έτσι να συγκαταρρυθμιστούν στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτο». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο πατέρας Δημήτριος Γιώμηλος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Ινουσών.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στο ιερό μυστήριο του γάμου. Θα έλεγα να κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή αυτού του μυστηρίου. Υπάρχουν αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη ή περνάμε αμέσως στην Καινή Διαθήκη?
2: Το ιερό μυστήριο του γάμου έχει την ίδρυσή του στην δημιουργία του ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος εμφανίζεται από τον Θεό με δύο γέννη, το αρσενικό και το θηλυκό. Άρσεν και θήλη επίησαν αυτούς.
1: Μάλιστα.
2: Πρώτα βέβαια επλάστη από τον Θεό, τον Τριαδικό Θεό, ο Αδάμ, και στη συνέχεια από την πλευρά του επλάστη η γυναίκα. Και ο Θεός ως πατέρας, ως δημιουργός, επήρε το θηλυκό γένος στην Εύα και την οδήγησε εις τον Αδάμ και τους ευλόγησε, και έτσι εμφανίζεται ο Τριαδικός Θεός, ότι ιδρύει και ευλογεί τον γάμον μέσα εις τον Παράδεισον. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας σε μία ανάλογη ευκαιρία ευλογήσεως Ιερού Μυστηρίου Γάμου είχε να μιλήσει για την αναπλήρωση με την σύζευξη των δύο νέων, του ανδρός και της γυναικός, την αναπλήρωση της πλευράς του Αδάμ μέσα στο μυστήριο του γάμου. Yeah. Ενώνονται δηλαδή πάλι και γίνονται ένα σώμα με δύο ψυχές. Επομένως, η σύσταση του Ιερού Μυστηρίου του Γάμου από τον Θεό πρέπει να αναζητηθεί μέσα σε αυτόν τον Παράδεισο.
1: Ακόμη και στο βιβλίο της Γενέσεως γίνεται αναφορά με το αυξάνεστε
2: εκεί,
1: και
2: πληθύνεστε. Εκεί ακριβώς γίνεται η αναφορά.
1: Και κατακυριεύσατε της γης. Μάλιστα. Να πούμε και εδώ ότι υπάρχει μυστηριακός χαρακτήρας, έτσι, στο μυστήριο του γάμου.
2: Εφόσον ιδρύθηκε από τον Τριαδικό Θεό, είναι θεοσύστατο το Ιερών Μυστήριων, και φυσικά υπάρχουν τα ορατά του σημεία, υπάρχουν και εκείνα τα οποία αοράτως μεταδίδονται, η χάρις δηλαδή του Παναγίου Πνεύματος που μεταδίδεται δια του ιερέως και του επισκόπου εις το ζευγάρι το οποίο ενώνεται μέσα εις την Εκκλησία.
1: Και ο ίδιος ο Κύριος, περνώντας την Καινή Διαθήκη, ήταν παρόν σε γάμο, έτσι, στην Κανά της Γαλιλαίας, και είναι γνωστό.
2: Η συνέχεια στον καινούριο κόσμο, τον οποίο εμφανίζει ο Θεός με την ενανθρώπισή του, και τον ονομάζουμε αυτόν τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού, ο Κύριος μας το πρώτο του θαύμα θα το τελέσει στην ευχάριστη ατμόσφαιρα ενός χριστιανικού γάμου. Χριστιανικού με την έννοια ότι παρίσταται ο ίδιος ο Χριστός. Ναι. Συμμετέχει και δεν είναι απλή μόνο παρουσία. Ο Χριστός όπου πήγαινε είχε τον λόγον του και έδιδε την ευλογία του. Παρήχε εκείνο το οποίο ο άνθρωπος ανέμενε κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή δεν μπορούσε από κανέναν άλλο να προέλθει παρά μόνο από τον ίδιο τον Κύριον, τον Θεάνθρωπον Χριστόν.
1: Και ήταν και η αρχή των θαυμάτων του.
2: Το πρώτο του θαύμα που ετέλεσε, χάρη της υγιούς ευοχίας και της αναψύξεως, της ευλογημένης συναισθιάσεως, αν θέλετε, των καλεσμένων εκεί στον γάμο και όλης της ομιγύρεως.
1: Μάλιστα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, πάτερ μου, για την τέλεση του μυστηρίου του γάμου?
2: Είναι ένα βασικότατο στοιχείο αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που το θίγεται, με την έννοια ότι χρειάζεται πρωταρχική προϋπόθεση να υπάρχει εδώ. Και αυτή είναι, πιστεύουμε, η από την παιδική ηλικία παιδαγώγησης των νέων και των αγοριών και των κοριτσιών. Οι γονείς δίδουν πάρα πολύ σημασία στο να μπορέσει το παιδί τους να τραφεί, να φάγει, να ξέρει κατόπιν να τρέφεται μόνο του, να σκέπτεται, να ενδύεται, να προφυλάσσεται από τις καιρικές συνθήκες. Όμως πάνω σε αυτό το θέμα δεν ξέρω αν υπάρχουν γονείς οι οποίοι κατευθύνουν τα παιδιά τους και χρειάζεται συνεχής και επιμελημένη παιδαγώγηση για να οδηγηθεί ο νέος και η νέα σε μια σωστή επιλογή για τον γάμο, που θα πρέπει τον κάθε άνθρωπο να τον απασχολεί. Γιατί ο κάθε άνθρωπος μέσα στον κόσμο θα πρέπει να τελέσει ένα γάμο. Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν θα παντρευτούν θα τελέσουν το μυστικό γάμο με τον Υφείο Χριστό. Και οι άλλοι βέβαια θα τελέσουν τον μυστηριακό γάμο μέσα στην Εκκλησία.
1: Μάλιστα. Να πούμε και ποιοι έχουν δικαίωμα να τελέσουν το γάμο, ξεκινώντας από τον Επίσκοπο φυσικά.
2: Η τέλεση του γάμου αναφέρεται σε ενήλικα και υπεύθυνα πρόσωπα. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθούν στον ιερέα της ενορίας τους ή τον ιερέα όπου θα τελέσουν το μυστήριο του γάμου για να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι ελάχιστα και πανεύκολα.
1: Ναι, έχω να σωστά. Οι κληρικοί που τελούν το γάμο, γι' αυτό ανέφερα τον επίσκοπο, είναι επίσκοπος και ο ιερέας, έτσι, ο διάκονος,
2: ο διάκονος
1: δεν έχει
2: διακονή
1: δικαίωμα
2: στο ιερομυστήριο
1: να τελέσει γάμο. Μάλιστα. Ένα ερώτημα βασικό. Χρειάζεται προετοιμασία για την κορυφαία αυτή τη στιγμή ενός ζευγαριού?
2: Βεβαίως και χρειάζεται προετοιμασία. Εάν πρόκειται να πάτε ένα ταξίδι επί παραδείγματι 3, 5, 10 ημερών, θα χρειαστεί οπωσδήποτε να ετοιμαστείτε, να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας, να ετοιμάσετε τα διαβατήρια αν είναι χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, να κλείσετε ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια ή οποιαδήποτε άλλα εισιτήρια. Χρειάζεται οπωσδήποτε δηλαδή για αυτό το μικρό
1: και έχουμε
2: διάστημα.
1: Έχουμε και άγχος μήπως ξεχάσουμε και κάτι.
2: Το μικρό διάστημα αυτό που δεν υπερβαίνει πολλές φορές έστω τις 2 εβδομάδες, πόση προετοιμασία αναφέρουμε. Για το ταξίδι της ζωής, και μάλιστα που δεν είναι μόνο ταξίδι της ζωής, αλλά ξεπερνά τα όρια αυτής της ζωής. Στην Βασιλεία του Θεού η Εκκλησία οδηγεί. Πόσο μάλλον δεν θα πρέπει εκεί να υπάρχει προετοιμασία. Και η προετοιμασία δυστυχώς τις περισσότερες φορές περιορίζεται στο να βρούμε το κατάλημα που χρειάζεται, το σπίτι ή το διαμέρισμα, να το βάψουμε, να το επιπλώσουμε, να το φροντίσουμε, τις οικιακές συσκευές που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι καλύτερες και ανετότερες, οι περισσότερο εξυπηρετικές. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο και έχει σημασία μεγαλύτερα η πνευματική προετοιμασία. Η πνευματική προετοιμασία ώστε να είναι η παρουσία ενός πνευματικού ανάμεσα στους δύο μελλονύμφους απαραίτητος, θα έλεγα. Θα πρέπει οι δύο αυτοί άνθρωποι οι οποίοι προορίζονται να γίνουν ένα σώμα και να πορευθούν έτσι με την ευλογία του Θεού μέσα στην ζωή, να έχουν αν είναι δυνατόν τον ίδιο πνευματικό και να θεωρούν ότι πριν οδηγηθούν στην Εκκλησία για το μυστήριο του γάμου να αποβάλουν ό,τι μέχρι τότε στη ζωή τους μικρό ή μεγαλύτερο τους συνοδεύει και το οποίο μπορεί να αφήνει μέσα στη ψυχή τους κάποια κατάλοιπα τα οποία δεν θα θέλουν ούτε καν να τα θυμούνται. Γιατί λοιπόν καθαροί, αγνοί, να μην ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι κάτω από την ευλογία και τη σκέπη του Θεού. Που έχει μεγάλη σημασία, μάλιστα, το γεγονός ότι η Εκκλησία το τελεί και ευλογεί το νέο ζευγάρι στο κέντρο της. Αν μου επιτρέπετε, μάλιστα, να πω ότι όπως τα έχουμε διδαχθεί, η Εκκλησία είναι ένας μικρόκοσμος. Δηλαδή, το δάπεδό του συμβολίζει τη γη, η οροφή συμβολίζει τον ουρανό, οι πολυέλεοι τα ουράνια σώματα και έχουμε και την παρουσία όλης της Εκκλησίας και της στρατευωμένης, όπως λέμε, και της θριαμβεύουσας, δηλαδή και των καλεσμένων οι οποίοι αποτελούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία και οι οποίοι προσέρχονται όχι για να χαρούν απλώς χαριτολογώντας,
1: να συμμετάσχουν στη χαρά του μυστηρίου,
2: ναι, αλλά για να προσευχηθούν για τους νεονύμφους και την θριαμβεύουσα Εκκλησία με τις ιερές εικόνες οι οποίες υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία στα διάφορα σημεία της. Και εκείνη λοιπόν την στιγμή μέσα σε αυτόν τον μικρό κοσμό του σύμπαντος η Εκκλησία τους τοποθετεί στο κέντρο της, θεωρώντας δηλαδή τα πιο επίσημα πρόσωπα εκείνη τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και τους αραβωνιάζει και τους στεφανώνει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που δεν υπάρχει νομίζω τίποτε ιερότερο και σημαντικότερο. Δεδομένου ότι ενθυμούμε παλαιότερα, δεν ξέρω αν συμβαίνει τώρα, όταν οι δικαστές έλεγαν εν ονόματι του νόμου, σηκωνόντουσαν επάνω για να διαβάσουν το κομμάτι αυτό, αποδίδοντας τιμή στον νόμο, σε κάτι που είναι και ενδεχομένως σφαλερό, αφού προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι υποκείμεθα σε λάθη και σφάλματα.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710
5: 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο πατέρας Δημήτριος Γιώμελος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Ινουσών.
2: Και στο μυστήριο του γάμου οπωσδήποτε επενεργεί η Θεία Χάρης. Ο ρόλος της Θείας Χάριτος στο μυστήριο του γάμου ποιος είναι ακριβώς?
3: Στο μυστήριο του γάμου βλέπουμε δύο, δηλαδή τον άντρα και τη γυναίκα. Mm-hmm. Και πιστεύουμε ότι ο άντρας παντρεύεται τη γυναίκα και η γυναίκα παντρεύεται τον άντρα. Στην ουσία όμως είναι τρεις. Είναι και ο Χριστός, και οι δύο δηλαδή παντρεύονται τον Χριστό. Επομένως, η ένωση μεταξύ τους γίνεται για να ενωθούν με τον Χριστό. Σε αυτό θέλει να τους οδηγήσει η χάρις του Θεού. Για να είναι ένα ταξίδι ενώσεως για τον ουρανό. Και οι περισσότεροι βλέπουν το μυστήριο του γάμου, βλέπουν τον γάμο σαν μία χαρά. Mm-hmm. Και είναι χαρά. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Αλλά παράλληλα είναι και σταυρός. Γι' αυτό και μέσα στα όσα από τις ιερές ευχές μπορούμε να αντλήσουμε, αποκομίζουμε αυτό το μήνυμα και της χαράς και του σταυρού. Mm-hmm. Εξάλλου το βλέπουμε και μέσα στην κοινωνία, μέσα στη ζωή των ζευγαριών, ότι δηλαδή εκείνοι που παντρεύονται πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι μπορεί να υποφέρουν, μπορεί να πονέσουν, αλλά είναι και η ζωή τους ένας ανθοστόλιστος σταυρός. Έχει και τη χαρά, έχει και την ευφροσύνη και την αγαλίαση.
2: Έτσι.
3: Εκείνη η ευλογία του Χριστού είναι που τους οδηγεί και τους στηρίζει έναντι εκείνων οι οποίοι χωρίς την ευλογία του Θεού, με την παραμικρή τρικυμία της ζωής, είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια, κάθε αγώνα. Πολλές φορές μας φέρνει την εικόνα, αν θέλετε, κάποιων μικρών πλοίων ή και μεγαλύτερων που βγαίνουν από το λιμάνι για να ανοιχτούν στο πέλαγος, εν προκειμένου το πέλαγος της ζωής. Και στην πρώτη τρικυμία ταράσσονται και πολλές φορές μπορεί να οδηγηθούν και σε ναυάγιο. Ενώ εκείνοι που είναι με τη χάρη του Χριστού μπορούν και έχουν την πλώρη του στραμμένη επάνω στον καιρό και μπορούν, έστω και αν συνεφιάζει ο ουρανός, έστω και αν μένεται η καταιγίδα, έστω και αν αγριεύει η θάλασσα, να είναι το πλοίο της ζωής τους, με κλειδονισμός μεν καμιά φορά, αλλά ακαταπόντιστο.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε παρατηρήσει ότι η ακολουθία του γάμου, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, είναι ιδιαίτερα χαρούμενη. Γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα χαράς, η ατμόσφαιρα τέλος πάντων που επικρατεί και μέσα των ευχών.
3: Ναι, και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα με τον λεγόμενο χορό του Ισαΐα. Όταν πλέον έχει ολοκληρωθεί το Ιερών Μυστήριον, παραλαμβάνει ο ιερεύς το ανδρόγυνο και το περιφέρει μάλιστα και κυκλικά γύρω από το τραπέζι πάνω στο οποίο υπάρχει το Ιερό Ευαγγέλιο. Mm-hmm. Ο χορός εν προκειμένου είναι σημείο χαράς και το ότι γίνεται κυκλικά πάλι από την έννοια της γεωμετρίας θα με επιτρέψετε να πω ότι ο κύκλος, αφού είναι κυκλικός ο χορός, έχει την έννοια της απεραντοσύνης, του απείρου. Δεδομένου ότι κάθε σημείο της περιφέρειας του κύκλου μπορεί να θεωρηθεί αρχή. Και έτσι λοιπόν η κυκλική αυτή κίνηση θέλει να δείξει ότι ο γάμος και αυτά οδηγείται δια του μυστηρίου αυτού το ζευγάρι στην αιωνιότητα. Και ο ιερεύς είναι εκείνος που κρατάει εις τύπον Χριστού τους νεονύμφους και τους οδηγεί γύρω από το τραπέζι πάνω στο οποίο υπάρχει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή κέντρο της ζωής τους, όλης της ζωής τους είναι ο Χριστός.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στα αισθητά σημεία του μυστηρίου. Ποια είναι τα αισθητά αυτά σημεία? Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση των αιωνύμφων για να προσέλθουν.
3: Ναι. Παλαιότερα μάλιστα ζητείτο αυτή να εκφραστεί. Mm-hmm. Αλλά η προσέλευση δύο ενηλίκων ανθρώπων στην εκκλησία για να γίνει η ακολουθία του Ιερού Μυστηρίου εννοείται ότι υπάρχει.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Είναι εκείνη η οποία έχει δηλωθεί δια της παρουσίας των προσώπων. Στη συνέχεια είναι τα στέφανα, είναι βέβαια τα δακτυλίδια τα οποία mm-hmm. χρησιμοποιούνται στον Αραβώνα, είναι οι λαμπάδες και οι ευχές οι οποίες λέγονται από τον ιερέα. Όλα αυτά βέβαια έχουν συμβολικό χαρακτήρα και τα δακτυλίδια εναποτίθενται επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο πριν τοποθετηθούν mm-hmm. στα δάκτυλα mm-hmm. των αιωνύμφων, των μελλονύμφων που θα γίνουν αιώνυμφοι. Mm-hmm. Και μάλιστα τοποθετούνται στο τέταρτο δάκτυλο του δεξιού χεριού. Αν επιτρέπετε εδώ δύο παρατηρήσεις. Το κάθε δακτυλίδι, η κάθε βέρα γράφει μέσα το όνομα του νέου ή της νέας με την οποία προσέρχεται mm-hmm. σε γάμο. Κάτι που θέλει να δείξει δηλαδή ότι δεν ανήκει πλέον στον εαυτόν του ο άνδρας, αλλά ανήκει στην γυναίκα και η γυναίκα με την έννοια αυτή ότι δεν ανήκει στον εαυτό της, αλλά ανήκει στον άνδρα. Και το ότι τοποθετείται στο τέταρτο δάκτυλο έχει και αυτό τη σημασία του με την έννοια ότι θεωρείται ότι από εκεί ξεκινάει μία φλέβα η οποία καταλήγει στην καρδιά.
2: Μάλιστα.
3: Είναι η ένωση σε αυτή των δύο προσώπων ολοκάρδια χωρίς να υπάρχει τίποτε που να αφήνει κάτι σαν σκιά mm-hmm. ή οτιδήποτε θα εμπόδιζε αυτήν την ένωση. Είναι ολοκληρωτική η ένωση.
2: Ακριβώς.
3: Ο ένας ανήκει στον άλλον και οι δύο στον Χριστό. Τα στέφανα κατόπι έχουν την έννοια όχι ότι εκείνη τη στιγμή ολοκληρώνεται το μυστήριο. Ήδη έχει δια της τρίτης ευχής mm-hmm. εκεί που ενώνει τα χέρια των μελλονύμφων ο ιερεύς ως ένωση εις το όνομα του Χριστού της Αγίας Τριάδος. Τα στέφανα λοιπόν τοποθετούνται επάνω εις τους νεονύμφους για να δηλώσουν ότι τους στεφανώνει η Εκκλησία για τον πνευματικό τους αγώνα,
2: έτσι.
3: Για την νίκη την οποία επέτυχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, να παραμείνουν αγνοί και να προσέλθουν στην Εκκλησία ως αθλητές, οι οποίοι ενίκησαν στον αγώνα τους και γι' αυτό δέχονται τα στέφανα.
2: Στεφανούνται.
3: Οι λαμπάδες πάλι μας θυμίζουν κατά μία έννοια το φως του Χριστού που πρέπει να προπορεύεται mm-hmm. στη ζωή του ζευγαριού. Κατά άλλους πάλι ότι συμβολίζουν τις πέντε παρθένες οι οποίες έμειναν ακίμητες αναμένοντας την έλευση του νηφίου Χριστού. Και οι δύο έννοιες πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ όμορφες mm-hmm. και καθορίζουν κιόλας και τη μορφή των λαμπάδων mm-hmm. γιατί σε πολλούς γάμους, σε πολλά μυστήρια είναι πολύ σύνθετη η μορφή αυτή των λαμπάδων και δεν είναι απλά κεριά mm-hmm. τα οποία ανήκουν σε αυτούς τους συμβολισμούς.
2: Mm-hmm.
3: Εκείνο επίσης που καθορίζει την πορεία του ζευγαριού είναι και το γεγονός ότι όπως έλεγε ένας μακαριστός Μητροπολίτης εδώ της τοπικής μας εκκλησίας, κανείς δεν είναι τέλειος, Ο καθένας μας έχει τις μικρές ή μεγαλύτερες αδυναμίες του. Και εξάλλου αυτό καθορίζει και τον σκοπό του Ιερού Μυστηρίου. Γι' αυτό και ονόμαζε την ένωση του ζευγαριού ως συνεταιρισμό ελαττωμάτων. Ότι δηλαδή βλέποντας ο ένας το πρόσωπο του άλλου τις όποιες αδυναμίες ή ελαττώματα να διορθώνεται και έτσι ο χαρακτήρας, η όποια συμπεριφορά, η προσωπικότητα να αποκτά μια τελείωση, μια τελειότητα.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων παιδιών αναφορικά με τις επιδόσεις τους. Οι βαθμολογίες με τη σειρά τους μεταφράζονται σε μόρια, τα οποία θα αποτελέσουν το εισιτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη Δημοτική Αρχή απραξία και χαρακτηρίζοντας το δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Ο Σταμάτης Κάρματζης ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα κόμμα και δήλωσε ότι θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείο. Και επισήμως τα φόπλακα στο υπεραστικό κτέλ Χίου. Με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Χίου Νίκου Νίκτα, ανακαλείται οριστικά η άδεια άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών του υπεραστικού κτέλ Νομού Χίου, λόγω παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Διήμερη επίσκεψη στο νομό μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, θα ασχοληθεί και με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Άμεσα έδρασε χθες η ομάδα Δίας Αστυνομίας, όταν πολίτης, διερχόμενος από την οδό Μουσείου, άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί έφτασαν, άκουσαν και εκείνη τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού, είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την οδήγησε στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις νησιών. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε επίπεδο 3 και σήμερα Χίος και Ψαράς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από αύριο Σάββατο έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφυση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Φέρτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και θα κορυφωθούν το Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται στο Ομήριο το φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου Σάββατο και Κυριακή 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοποιείου Κεφάλα. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου Ψυχαγωγίας και Άθλησης Λεβαδίων. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Κυριακή 28 και Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουμπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Ξεκινάει την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της μονάδας

0: μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο πατέρας Δημήτριος Γιώμηλος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Ινουσών.
1: Μάλιστα. Το ποτήριο, το κοινό ποτήριο που μεταλαμβάνουν και οι δύο του...
2: Ναι, το οποίο και πολλές φορές ονομάζεται και ένωσης, θα πρέπει να το δούμε στην πραγματική του μορφή και θέση μέσα στο Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εξάλλου, μπορεί και να το έχετε διαλάβει μέσα στις άλλες εκπομπές σας, όλα τα Ιερά Μυστήρια ετελούνται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας μέσα σε αυτό το πνεύμα καλεί τα νέα ζευγάρια να τελούν όταν είναι δυνατόν το γάμο τους μέσα στο Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Από τα 7 Ιερά Μυστήρια, εκείνο που έχει μείνει πλέον άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Θεία Ευχαριστία είναι η χειροτονία. Τα άλλα Ιερά Μυστήρια τελούνται τελώς, θα λέγαμε.
1: Ναι.
2: Όμως η δυνατότητα υπάρχει. Και εκεί λοιπόν, αντί του κοινού ποτηρίου, οι μελόνυμφοι, οι νεόνυμφοι, μετελάμβαναν το σώμα και το αίμα του Χριστού των Αχράντων Μυστηρίων. Τώρα έχει η μετάδοση σε αυτή από το κοινών ποτήριων την έννοια ότι τίποτε δεν θα είναι ιδιαίτερο, κρυφό ή ατομικό. Τα πάντα θα είναι κοινά. Και οι χαρές και οι λύπες και ο ένας κόσμος του ενός με τον άλλο κόσμο του άλλου.
1: Μάλιστα. Η τριπλή αλλαγή των δαχτυλιδιών στα χέρια των μελονύμφων, τι να συμβολίζει άραγε?
2: Αυτό από μέρους του παρισταμένου εκεί κουμπάρου, όπως τον λέμε στη λαϊκή έκφραση, ή του παρανύμφου, έχει την έννοια ότι εκείνος γίνεται ο εγγυητής και ο μάρτυρας, ο οποίος θα υπενθυμίζει συνεχώς στο ζευγάρι αυτήν την ιερότητα η οποία γίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η τριπλή δηλαδή αλλαγή έχει αφενός μεν την έννοια της συγκαταθέσεως του άνδρα και της γυναίκας, ότι ναι, αποδέχομαι αυτήν την ολοκληρωτική συμμετοχή του ενός εις τον άλλον, και αφετέρου ότι αυτό γίνεται με την ευλογία του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Δηλαδή και στο μυστήριο του γάμου η παρουσία του παρανύμφου είναι σημαντική, όχι μόνο στη διάρκεια του μυστηρίου αλλά και μετέπειτα, όπως και στο βάπτισμα.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Δεν είναι απλή και τυπική η παρουσία.
1: Να του κάνουμε ένα δώρο και να μας κάνει και εκείνος να τελειώσει.
2: Να έχουμε και μια συγγένεια ή να βλεπόμαστε σε κάποιες γιορτές και να ανταλλάσσουμε και δώρα, όπως προσφυέστατα είπατε. Αλλά είναι πνευματική η παρουσία του, να είναι ο εγγυητής στην Εκκλησία ότι θα υπενθυμίζει πάντοτε αυτήν την ιερή υποχρέωσή τους, να είναι ενωμένοι μεταξύ τους και ενωμένοι με τον Χριστό.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να πούμε τώρα ποιος είναι ο σκοπός άραγε του γάμου, γιατί δηλαδή δύο νέοι να έρθουν εις γάμου κοινωνία, κάτι το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβαίνει. Και υπάρχουν αυτά τα σύμφωνα συμβίωσης κλπ.
2: Γι' αυτά να μιλήσουμε στη συνέχεια.
1: Ναι.
2: Λέγοντας ως πρωταρχικό σκοπό του γάμου την τελείωση των χαρακτήρων, των προσώπων. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η τελειότητα, η πνευματική άνοδος δεν έχει κορυφή.

0: είναι μια πορεία. Και αυτή την πορεία μέσα στον γάμο, όπως είναι το ταξίδι της ζωής, μπορεί να την προγραμματοποιούν οι νεόνυμφοι, τελειώνοντας, ολοκληρώνοντας, αυξάνοντας αυτή την πνευματική ζωή συνεχώς, για να ομοιάσουν όσο είναι δυνατόν με εκείνον που έχουν ενωθεί, το Χριστό. Αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο πρωταρχικός σκοπός του γάμου. Δεύτερος σκοπός του γάμου είναι η απόκτηση των παιδιών σύμφωνα με την ευλογία που έδωσε ο Θεός στο πρώτο ζευγάρι, τον Αδάμ και την Εύα, να αυξάνονται και να πληθύνονται και να κατακυριεύσουν της γης. Όχι βέβαια με την έννοια του δυνάστου και εκείνου ο οποίος καταχράται την όποια δημιουργία, αλλά εκείνο που επιβλέπει, φροντίζει, επιμελείται.
1: Και δημιουργείται η κατοίκον εκκλησία, όπως λέμε, έτσι.
0: Πολύ ωραία το είχε τονίσει και πάλι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ότι στο πρόσωπο των νεονύμφων χτίζουμε μία εκκλησία. Και όπως επάνω στην Αγία Τράπεζα, όταν αρχίζει η Θεία Λειτουργία, υψώνεται σταυροειδώς το Ιερόν Ευαγγέλιον, κατά τον ίδιο τρόπο με τα λόγια «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», με τα ίδια λόγια ευλογούνται και οι νεόνυμφοι, και μάλιστα τοποθετείται το Ιερόν Ευαγγέλιον πάνω από τα κεφάλια τους, σαν να είναι μια νέα Αγία Τράπεζα την οποία θα μεταφέρουν και θα στήσουν στο σπίτι τους, για να γίνει και αυτό ένας ναός. Τι υπέροχα αλήθεια πνευματικά μηνύματα μεταφέρει αυτό το ιερό μυστήριο, και πόσο αναδεικνύει την ευθύνη έναντι του Θεού των νεονύμφων, αφού το σπίτι τους είναι μια εκκλησία. Ό,τι δηλαδή θα επιτρεπόταν και επιτρέπεται μέσα σε μια εκκλησία, κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να το μεταφέρουμε στο σπίτι μας. Τι ιερότητα, τι σεβασμός, τι προσοχή σε ό,τι τελείται και σε ό,τι αυτό εξυπηρετεί.
1: Στη διάρκεια του μυστηρίου μια πολύ ωραία αποστολική περικοπή αναγνώσκεται. Το Αποστόλιο Παύλου από την προς Εφεσίους επιστολή,
0: ναι,
1: με πάρα πολύ ωραία λόγια. Τώρα δεν έχουμε και τον χρόνο να την αναφέρουμε, όσοι έχουν συμμετάσχει σε μυστήριο θα την έχουν ακούσει, αλλά να σταθώ λίγο σε αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει το μυστήριο του γάμου Μέγα, το μυστήριο του το Μέγα Εστί. Γιατί άραγε έτσι το χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ο Απόστολος?
0: Η σκέψη μου πήγε ότι θα με ρωτούσατε για το τέλος του αποστολικού αναγνώσματος.
1: Αλλά
0: προκειμένου
1: το
0: ονομάζει Μέγα, διότι αυτός ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός, καλεί τους νεονύμφους να ομοιάσουν προς εκείνον κατά χάρη. Δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως ξένοι μεταξύ τους, άγνωστοι, γίνονται ένα σώμα με δύο ψυχές. Δεν μετριέται βαθμό συγγενείας ανάμεσα σε αυτούς με το Ιερό Μυστήριο του Γάμου. Και εν προκειμένου και η πολιτεία το αναγνωρίζει αυτό, φανταστείτε. Ενώ έχει καταστρατηγήσει τόσα, αυτό το σημείο ακόμη τουλάχιστον το αναγνωρίζει, ότι μεταξύ των νεονύμφων δεν μετριέται συγγένεια. Ενώ μεταξύ αδελφών μετριέται, μεταξύ γονέων και παιδιών μετριέται βαθμός συγγενείας. Ανάμεσα στο ζευγάρι δεν μετριέται βαθμός συγγενείας.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698 570 9716. Μάι μετακόμιση Χίος, η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι μετακόμιση Χίος, χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
7: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
6: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
7: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: τη ζωή του για ένα. Ή δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτο». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλ είναι ο πατέρας Δημήτριος Γιώμελος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Ινουσών.
2: Άφησα τελευταίο αυτό το φαινόμενο το σημερινό που τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει και θα ήθελα λίγο έτσι να αναφερθούμε σε αυτό. Το φαινόμενο αυτό της γαμοβάπτισης, όπως τέλος πάντων το ονομάζω.
3: Ούτε η λέξη μ' αρέσει έτσι.
2: Ναι.
3: Και ούτε και είναι και πρέπει να λέγεται.
2: Να λέγεται έτσι.
3: Αλλά εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς, μη φτάνουμε με τα ανθρώπινα μέτρα και την ανθρώπινη σκέψη να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον Θεό. Η πρώτη εξάλλου ευχή του γάμου, του μυστηρίου του γάμου, ομιλεί εκεί για ένωμα συμβίωση και από αυτήν την ένωμη συμβίωση την απόκτηση των παιδιών.
2: Ένωμη συζυγία και εξ αυτής παιδοποιία.
3: Και εξ αυτής παιδοποιία. Ομιλούμε στη συνέχεια στις άλλες ευχές για καλλιτεχνία, να δώσει ο Θεός την ευλογία Του για να αποκτηθούν παιδιά, τα οποία θα είναι με την ευλογία του Θεού. Διότι εν προκειμένου υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται με την ευλογία του Θεού και πράγματα που γίνονται χωρίς την ευλογία του Θεού. Έρχεται δηλαδή ο άνθρωπος και αποκτά τέτοιο φρόνημα εγωιστικό ή όποιο άλλο, ατομικιστικό κλπ. Και λέει στο Θεό ότι εντάξει, εγώ μπορώ να το κάνω και μόνος μου αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά αναλαμβάνεις και τις ευθύνες εν προκειμένου. Αύριο μεθαύριο γίνεται τούτο, γίνεται το άλλο και τότε πάλι δεν τις ρίχνουμε τις ευθύνες στον εαυτό μας, αλλά τις ρίχνουμε τις ευθύνες στον Θεό. Και ζητάμε από τον ιερέα να τελέσει το μυστήριο του γάμου και η μητέρα ντυμένη και με τον υφικό ακόμη να έχουμε δίπλα έτοιμη και την κολυμβήθρα για να την φέρουμε και αυτό στο μέσο του ναού και να τελέσουμε τη βάπτιση. Σαν να λέμε στον Θεό ότι εντάξει, εμείς είπαμε τις ιερές ευχές που έπρεπε, τώρα να τελέσουμε και το μυστήριο του γάμου. Τελέσαμε το μυστήριο του γάμου, να τελέσουμε και το μυστήριο της βαπτίσεως. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση.
2: Και εγώ πιστεύω, πάντα μου, ότι όλοι οι λόγοι αυτοί που επικαλούνται, νομίζω ότι εύκολα καταρρύπτονται, είτε οικονομικοί λόγοι, είτε διάφοροι άλλοι λόγοι, τώρα ίσως...
3: Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τους εαυτούς μας, δεν πρέπει τα όποια catering ή οτιδήποτε άλλο στη σύγχρονη ορολογία ονομάζονται, οι ανθοστολισμοί και άλλα πολλά πράγματα, τα οποία είναι εξωφρενικά μερικές φορές. Σκεφτείτε ότι σε κάποιο μυστήριο βαπτίσεως, νομίζω, είχαν φέρει δεμάτια τα οποία ήταν από ξερά κλαδιά και τα είχαν δέσει και τα έστειναν εκεί ως διακοσμητικά. Είχαν φέρει μια μικρή κούνια και είχαν βάλει μια κούκλα επάνω και την είχαν και αυτήν ως διακοσμητικό εκεί, με όλα τα συναφή, κάτι μπαούλα παλαιά και κάτι... Και έλεγα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με το μυστήριο του γάμου, με το μυστήριο της βαπτίσεως. Για όλα αυτά όμως τα επλήρωναν χρήματα. Όπως και σε μια άλλη περίπτωση πάλι βαπτίσεως, ήταν κάτι... Ανεβαίνοντας στα σκαλοπάτια της εκκλησίας, φούσκησε δάτινες στον αέρα. Τι συμβαίνει, λέω και. Και πήγα λοιπόν και υπήρχε μηχάνημα το οποίο είχαν στην πρίζα με ηλεκτρισμό και δημιουργούσε ένα πλήθος από τέτοιες
2: φυσαλίδες.
3: Λέω, δεν επιτρέπεται στην αυλή της εκκλησίας να υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου λέει ο υπεύθυνος, πάτερ, δώστε μου 70 ευρώ και το αποσύρω. Διότι τόσα θα πάρω από εκείνους οι οποίοι με κάλεσαν. Λέει τουλάχιστον πηγαίνετε το κάτω από τα σκαλοπάτια mm-hmm. σε ένα καμηλό mm-hmm. σημείο. Mm-hmm. Να μην είναι εδώ επάνω στην αυλή. Είσαι μυστήριο γάμου. Είχαν τους προβολείς και είχαν βάλει και κάποιες ομπρέλες. Μπαίνοντας ξαφνικά στην εκκλησία και βλέποντας αυτές τις ομπρέλες, λέω τι θέση έχουν αυτές. Δεν μας χρειάζονται για το φωτισμό. Ναι, αλλά η εκκλησία δεν είναι εδώ για να δημιουργήσει κατάλληλο φωτισμό. Είναι για να δημιουργήσει κατάλληλη πνευματική ατμόσφαιρα και να μεταδώσει χάρη Θεού. Λοιπόν, ή θα φύγουν οι ομπρέλες ή το μυστήριο του γάμου δεν θα γίνει. Λέγει Πάτερ, μετά από πολλά, εντάξει, θα φύγουν οι ομπρέλες, αλλά θα φύγουν και οι γάμοι από την ενορία σας. Λέω γιατί, λέει, γιατί περνάνε πρώτα από εμάς για να συνεννοηθούν αν θα κάνουν και πού θα κάνουν το μυστήριο του γάμου τους και μετά λέει έρχονται σε εσάς. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξουν και οι μελόνυμφοι. Πρώτα να συνεννοούνται με τον ιερέα της ενορίας που θα τελέσουν το μυστήριο και κατόπιν με οτιδήποτε άλλο. Διότι δημιουργούμε τα ανάποδα εδώ. Ενεργούμε κατά τρόπον όχι σωστών.
2: Έτσι, έτσι. Φτάνοντας πια προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, πολλά θα είχαμε ακόμη να συζητήσουμε και να πούμε, αλλά ο περιορισμένος αυτός χρόνος της εκπομπής δεν μας το επιτρέπει. Κατακλείδει κάτι, μια συμβουλή τέλος πάντων, όσον αφορά όλα αυτά που συζητήσαμε, και προς τους γονείς αλλά και προς αυτούς που έχουν στο μυαλό τους κάποια στιγμή τα νέα παιδιά. Παρόλο που οι σχέσεις σήμερα είναι πολύ διαδεδομένες και πρόωρες, θα έλεγα μερικές φορές, τι θα πρέπει να προσέξουν, τι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους.
3: Ναι, πολύ ωραία το θέσατε αυτό το τελευταίο για τις σχέσεις των νέων πριν από το γάμο. Mm-hmm. Και μάλιστα πολλές φορές κατηγορούν την Εκκλησία ότι δεν καταλαβαίνει τα παιδιά, ότι δεν εξυγχρονίζεται και πολλά άλλα. Η Εκκλησία έχει σκοπό να σώσει τον άνθρωπο, ούτε να του βάλει περιορισμούς, ούτε να του στερήσει τη χαρά, αντίθετα θέλει να του προσφέρει χαρά και θέλει τον άνθρωπο να μην υποφέρει, να μην υφίσταται τις όποιες συνέπειες σαν αυτές που προκάλεσαν το η παρακοή των πρωτοπλάστων στο Θεό, το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Επομένως, οι σχέσεις των ανθρώπων, των προσώπων που ετοιμάζονται για το γάμο ή και πιο μπροστά κάποιες άλλες, δεν είναι πράγματα τα οποία αφήνουν μέσα στη ψυχή την ευλογία, την ειρήνη του Θεού, τη χαρά, αλλά αντίθετα δημιουργούν πολλές φορές πάρα πολλές δυσάρεστες καταστάσεις και δεν θέλω να πω μέχρι ποιο σημείο μπορεί να οδηγηθούν ακόμη οι νέοι εξαιτίας αυτών. Αντίθετα, η αγνότητα, η προσοχή είναι εκείνα τα οποία καταξιώνουν τις προσωπικότητες των ανθρώπων και μπορούν έτσι να χαίρονται και οι ίδιοι για αυτόν τους τον αγώνα και να δέχονται τα στέφανα όπως οι 40 μάρτυρες στεφανώθηκαν από τον Θεό. Mm-hmm. Η Εκκλησία έχει τη θέση της. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγκαλιάζει με αγάπη και κατανόηση τον κάθε άνθρωπο. Mm-hmm. Δεν μπορεί όμως και την αμαρτία να την αποδεχθεί.
2: Όπως λέμε, συγχωρούμε τον αμαρτωλό.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά σε αυτό το θέμα, mm-hmm. αλλά ας περιοριστούμε μόνο σε αυτά, έτσι. Μένοντας στη χαρά, έτσι, του Ιερού Μυστηρίου. Mm-hmm. Εν κατακλείδι, εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο γάμος, το Ιερό Μυστήριο του γάμου, είναι η γέφυρα, η μετάγουσα mm-hmm. του εκγής προς ουρανών.
2: Έτσι. Τι ωραία.
3: Είναι το Ιερό Μυστήριο της χαράς αλλά και της ευθύνης. Είναι το Ιερό Μυστήριο μέσα από το οποίο, όταν έχουν μάλιστα κοινό πνευματικό οι άνθρωποι, οι νεόνυμφοι, θα μπορούν να πορευθούν μέσα στη ζωή με ασφάλεια και έχοντας κάνει σωστή την επιλογή και εν προκειμένου οδηγεί η Αγία Γραφή των άνθρωπων σε αυτά τα σημεία, λέγοντας μάλιστα «γινή εκ της Διαθήκης σου», δηλαδή να είναι και εκείνη πιστή, να είναι με την πίστη τη δική σου, να είναι με την έγκριση της Εκκλησιαστικής Αρχής. Έτσι. Και όχι με μια μόνο περιορισμένης μορφής από πλευράς πνευματικής, το εννοώ αυτό, επισκοπικής αδείας. Όταν είναι και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά η προετοιμασία για το Ιερό Μυστήριο του Γάμου, οπωσδήποτε θα οδηγήσει τους νεονύφους στον δρόμο του Θεού και στην πραγμάτωση των σκοπών του Ιερού Μυστηρίου. Ο πνευματικός θα είναι εκείνος ο οποίος θα μπορεί να τους ακούει με κατανόηση και να τους οδηγεί ελεύθερα στην λήψη των αποφάσεων που θα καταξιώνουν πράγματι την ένωσή τους.
2: Έτσι, έτσι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να θεωρούν τον ιερέα και μάλιστα τον πνευματικό τους ως τον αδελφό, ως τον φίλο, ως εκείνον στον οποίο μπορούν να λένε και τις χαρές και τις αγωνίες τους και τις λύπες τους, τα διέξοδά τους, τα προβλήματά τους, και να ζητούν με τη φώτιση του Θεού να τους οδηγήσει στο δρόμο εκείνον που πρέπει να ακολουθήσουν για να επιτύχουν. Έτσι η επιτυχία ευχόμεθα να επιστέψει, όπως με τα Ιερά Στέφανα καλύπτονται τα κεφάλια των νεονύφων, τον σκοπό της ενώσεως, προσβλέποντας πάντοτε στο τρίτο πρόσωπο του γάμου, το Χριστό.
2: Έτσι, έτσι. Πάτερ μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι σε αυτό το σύντομο χρόνο της εκπομπής μας αναφερθήκαμε τουλάχιστον στα βασικά και καλύψαμε τα βασικά που θα πρέπει να γνωρίζει ένας χριστιανός σήμερα και ένα ζευγάρι εν προκειμένου που ετοιμάζεται ή πρόκειται, έχει στο μυαλό του να έρθει εις γάμο κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων παιδιών αναφορικά με τις επιδόσεις τους. Οι βαθμολογίες με τη σειρά τους μεταφράζονται σε μόρια, τα οποία θα αποτελέσουν το εισιτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη Δημοτική Αρχή απραξία και χαρακτηρίζοντας το δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Ο Σταμάτης Κάρματζης ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα κόμμα και δήλωσε ότι θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείο. Και επισήμως τα φόπλακα στο υπεραστικό κτέλ Χίου. Με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Χίου Νίκου Νίκτα, ανακαλείται οριστικά η άδεια άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών του υπεραστικού κτέλ Νομού Χίου, λόγω παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Διήμερη επίσκεψη στο νομό μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, θα ασχοληθεί και με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Άμεσα έδρασε χθες η ομάδα Δίας Αστυνομίας, όταν πολίτης, διερχόμενος από την Οδό Μουσείου, άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί έφτασαν, άκουσαν και εκείνοι τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού, είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την οδήγησε στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις νησιών. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, επίπεδο 3 και σήμερα, Χίος και Ψαράς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από αύριο Σάββατο έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφυση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Οδό Ινουσών. Φέρτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και θα κορυφωθούν το Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται στο Ομήριο το φεστιβάλ Σινεμάθια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου Σάββατο και Κυριακή 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο χώρο του κτήματος Συνοποιείου Κεφάλα. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου Ψυχαγωγίας και Άθλησης Λεβαδίων. Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Κυριακή 28 και Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουμπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος, η Αρταίων εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου Βαρβασίου. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Ξεκινάει την Τετάρτη 1η Ιουλίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια, εντάσσεως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 25 έως 31 βαθμούς και υγρασία από 35 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα.
2: Η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ζεστό.
1: Διανύουμε την 26η μέρα του Ιούνι και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα, αύριο, μεθαύριο και τη Δευτέρα θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το θα φυσάει είναι και καλό και κακό.
0: Μόνο καλό.
1: Δεν είναι μόνο καλό.
0: Γιατί?
1: Δροσίζει λίγο. Γιατί παρότι έχει 5 μποφόρια τα οποία συνεχίζονται, όπως βλέπω εδώ, αύριο θα είναι και 6.
0: Α, είδες, άμα δεν είχε.
1: Την Κυριακή και 6. Τη Δευτέρα 5. Θα πέσουν στα 4. Την Τρίτη πέφτουν.
0: Βλέπεις.
1: Την Τρίτη πέφτουν πια οι άνεμοι.
0: Α, σου πούμε, θα
1: παρόλα
0: πέσουν.
1: Αυτά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και φυσικά μας κρατάει και σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για πυρκαγιά.
0: Είπαμε ότι έχουμε βάλει στοίχημα φέτος να μην κάνουμε.
1: Μόνο φέτος.
0: Φέτος. Μόνο φέτος.
1: Μην ξανακαούμε είναι.
0: Όχι,
1: το στοίχημα.
0: Ας κάνουμε την αρχή. Μόνο φέτος.
1: Κάνουμε την αρχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω μόνο το.
1: Εντάξει, αφού ο Δημοσχείο και τα καθάρισε όλα.
0: Φοβερό, Φοβερό.
1: Τα δικά του.
0: Α, έτσι,
1: ναι.
0: Τα δικά του.
1: Είναι. Ναι, τα δικά σου θα καθαρίσει.
0: Τα δικά του πολλά.
1: Τα δικά μου δικά σου. Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Πάλι, πώς το λέω, Καραγκιόζη.
0: Έτσι, έτσι. Έχει ένα κείμενο Κλιαμενάκη δημοσίευση με φωτογραφίες που δείχνει κάτι χωράφια.
1: Είναι αλλονού.
0: Α, δεν είναι στοιχείο, είναι αλλού.
1: Όχι, δεν είναι του Δήμου.
0: Α, δεν είναι. Τίνος κερατά είναι. Δεν θέλω να πω τίνος, ας πούμε.
1: Ιδιωτών.
0: Όχι, αυτό δεν είναι ιδιωτών. Στα δεξιά του δρόμου είναι.
1: Στα δεξιά του δρόμου
0: είναι δημόσια.
1: Υπερφέρεια.
0: Α, υπερφέρεια. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μια προσπάθεια καθαρισμού, είναι αλήθεια αυτό. Και πολλά οικόπεδα έχουν καθαριστεί από ιδιώτες, αλλά χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά ακόμα και κυρίως θα πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα. Έτσι.
1: Σε τι?
0: Η σοβαρότητα είναι ότι λέμε το κάνουμε. Είχατε πει ότι όποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδό του από την τάδε ημερομηνία κλπ, δημόσιο τε και ιδιώτης, θα υποστεί τις συνέπειες. Πρόστιμα και το ένα.
1: Μα πρέπει να κάνει πρώτα έλεγχο.
0: Ξεκινήστε λοιπόν. Ξεκινήστε λοιπόν την περιφέρεια.
1: Α, ξεκινήσουμε τους ελέγχους.
0: Βέβαια.
1: Θα φυλάμε ή θα κάνουμε
0: ελέγχο. Από το Δήμο, από τους μεγάλους ξεκινήστε και μετά κατεβαίνουμε και κάτω.
1: Στους μικρούς.
0: Στους πιο κάτω, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Καλημέρα και στους εργαζόμενους στα κέντρα πρόληψης που σήμερα κάνουν απεργία για να τιμήσουν την παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών.
1: Ναι, γιατί ενώ είναι κέντρα πρόληψης κατά των εξαρτήσεων, εξαρτήσεις δεν είναι πια μόνο τα ναρκωτικά, τα οποία βέβαια διαχρονικά είναι στην κορυφή, αλλά λες να στο μέλλον να περάσει τα ναρκωτικά το διαδίκτυο. Μπορεί.
0: Όχι, πάνω είναι η πορνεία, δεν την παίρνει κανείς.
1: Δεν είναι εξάρτηση όμως, για τις εξαρτήσεις μιλάμε.
0: Α,
1: τώρα.
0: Λες για εξάρτηση. Η πορεία δεν είναι εξάρτηση, είναι επάγγελμα, ναι. Λοιπόν.
1: Ενώ λοιπόν αυτός είναι ο ρόλος τους και ενώ έχει αποδειχθεί και σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργία των 75, αν δεν κάνω λάθος, 75-74 κέντρα πανελλαδικά έχουμε πρόληψη σε όλη την Ελλάδα. Ότι κάνουν δουλειά και κάνουν δουλειά και στις μικρές ηλικίες, δηλαδή ξεκινούν το να μαθαίνουν τα μικρά παιδιά και προχωράνε.
0: Παρ' όλα αυτά θέλουν να τα κλείσουν. Αυτό γίνεται κάθε
1: 31/12 του 2000 λέει, λοιπόν, 27 κλείνουν.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλη.
0: Μεγάλη επιτυχία, Κυριάκο, και στον τομέα. Αυτό βέβαια, άμα έχει χωρικό τον Τσίπρα, παλικάρι μου, τι να σου πω τώρα. Δεν την κοκαλάκι.
1: Παίζεις μόνος σου.
0: Ναι, έχεις τώρα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Είναι έτοιμος να κυβερνήσει.
1: Ο σοφός πάντως ελληνικός λαός.
0: Έτοιμος να κυβερνήσει. Ναι.
1: Κατατάσσει. Ναι. Τουλάχιστον από όσα μας λένε, γιατί εδώ, ναι, που έχουμε φτάσει πρέπει να
0: φυλάμε και εκεί που καθόμαστε. Γιατί...
1: Ακριβώς, και να μην πιστεύουμε τίποτα, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Κατατάσσεις στις δημοσκοπήσεις. Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το νεοσύστατο κόμμα Ελλάς.
0: Ελλήνων Χριστιανό.
1: Όχι, η ελληνική παράταξη.
0: Α, είναι το του. Ναι, ναι, παιδί μου. Εγώ δεν έχω καμία εμβολία γι' αυτό.
1: Πώς είναι το κόμμα κανονικά? Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πώς είναι?
0: Ναι,
1: το πλήρες, ρε παιδί μου.
0: Το αριστερά μέσα έχει, αφού.
1: Όχι όμως του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό είναι το παρελθόν. Είναι παρελθόν. Το έχουμε παρόν και μέλλον. Λοιπόν, αδέρφια, καλημέρα. Το δράμα της Βενεζουέλας είναι τεράστιο. Αν πεις είναι πολύ μακριά, ναι, αλλά ο ανθρώπινος πόνος περνάει τα πάντα. Είχαν πει τότε αυτοί που ξέρανε ότι 7-7 τόσο που είπανε είναι χιλιάδες νεκροί. Λοιπόν, με τώρα δεν βγάζουν νεκροί.
1: Ο κύριος Λέκας χθες.
0: Δεν βγάζουν νεκροί, ναι.
1: Που είναι εδώ βέβαια.
0: Έχουν ένα νούμερο που λένε 42.000 αγνοούμενοι.
1: Ο κύριος Λέκας λοιπόν, που είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας της χώρας μας, βλέποντας τις εικόνες και γνωρίζοντας ίσως και κάποια δεδομένα από τους σεισμούς που καταγράφηκαν.
0: Τι σημαίνει 7 ακόμα τόσο, ναι.
1: Ναι, μίλησε για 100.000 νεκρούς.
0: Στατιστικά βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα μετρημένους έχουν 2.35, αλλά μιλάμε τώρα για πάνω από 40.000.
1: Ναι, αλλά με τους αγνοούμενους.
0: Ναι.
1: Πόσους χιλιάδες αγνοούμενους?
0: 42.000
1: αγνοούμενους.
0: Είναι το νούμερο το οποίο ακούστηκε.

0: Λοιπόν,
1: είναι τραγωδία πραγματικά σε μια χώρα που ήδη είχε σοβαρά προβλήματα. Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς ο πρόεδρος.
1: Ευτυχώς ο πρόεδρος θα βοηθήσει
0: αυτή τη φορά. Τον πήρε τον πρόεδρο τον άλλον.
1: Ποιον άλλον?
0: Τον πρόεδρο της χώρας.
1: Τον προσωρινό. Όχι.
0: Τον προσωρινό, ρε.
1: Ναι, πήρε τον άλλο.
0: Όχι, το για να τον σώσει.
1: Φαντάζεσαι. Πώς ήξερε ότι θα κάνει εδώ.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Μετά άμα, από τόσους μήνες.
0: Ναι, αμέ, τον πήρε προληπτικά. Σου λέω το πάω στην Αμερική να τον απαγάγω για να μην τυχόν και γίνει κανένα σεισμό και μου χτυπήσει ο άνθρωπος. Και τον έχει στην Αμερική. Είναι ασφαλέστατο. Αυτό είναι ασφαλέστατο.
1: Ναι.
0: Τρώει, πίνει, καλά. Καλά περνάει.
1: Πού σου φίτησε βιλάκι τον έχει? Ναι. Πού τον έχει?
0: Στο Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Οίκο, θυρωρώ. Λοιπόν, ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δήλωσε ο πλανητάρχης ότι θα βοηθήσει την Βενεζουέλα.
0: Τη βοηθήσει, ναι, τη βοηθήσει. Ναι. Βοηθήσει και την Τουρκία.
1: Με το αζημίωτο, φαντάζομαι
0: θα,
1: όχι.
0: Τώρα θα την απαλλάξει, λέει, και την Τουρκία.
1: Από τι?
0: Από τους περιορισμούς που είχε στα F-35 κλπ. Τα ανακοίνωσε αυτά όλα.
1: Μπορεί μόνος του να το κάνει.
0: Όχι, νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσει το Ισραήλ. Ας το ρωτήσει το Ισραήλ πρώτα.
1: Εκτός και... από το Ισραήλ, στη χώρα του, ας πούμε, μόνος του μπορεί να πάρει την απόφαση. Κάτι λένε για κογκρέσο, για Ρωσία.
0: Ναι, ας πούμε ότι θα παρακάνει αυτά, αλλά ας πάρει πρώτα από τον Κηδεμόνα την άδεια, να πάει στον Κηδεμόνα να του δώκουν την άδεια και άμα την του δώκουν τα.
1: Κάπου πλανητάρχης και παίρνει άδεια.
0: Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Ο πάνω του είναι ο Θεός. Ο πάνω είναι ο Θεός από
1: όλους. Ο Θεός, ναι, ο Νετανιάχου τη δουλειά έχει.
0: Α,
1: αντιπρόσωπος του Θεού.
0: Ο Θεός είναι ένας. Η πολυθεία την είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ένας είναι ο Θεός.
1: Ποιος είναι?
0: Το Ισραήλ.
1: Α.
0: Το χρήμα. Αδέλφια, καλημέρα. Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα. Έχουμε εδώ. Σε λίγο θα έχουμε τον Σταμάτη Κάρματζη, τον τέως δήμαρχο, ο οποίος θα μας απαντήσει μια σειρά ερωτήματα, διότι τα δικά σας ερωτήματα είναι πολλά και έχουν και προκύψει και διάφορα ζητήματα. Είπαμε να κάνουμε μια έτσι όμορφη κουβέντα.
1: Τι ζητήματα έχουν προκύψει? Όλα είναι μια χαρά.
0: Μα και εγώ το βλέπω αυτό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το βλέπω και εγώ, το βλέπω.
1: Πώς υπάρχουν ζητήματα?
0: Εχτες μου στείλατε κάτι φωτογραφίες από κάτι παραλίες. Στην Ελλάδα είναι αυτές οι παραλίες και έχει κάτι.
1: Ποια Ελλάδα? Την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Και εμείς είμαστε Ελλάδα.
0: Ωραία, την υπόλοιπη. Έχει κάτι ωραίους διαδρόμους που τους βάζουν και πάνε τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αν έχουν καροτσάκι, ας πούμε. Πάνε το οδηγεί ο διάδρομος μέχρι το τελευταίο σημείο της παραλίας να πάνε να κολυμπήσει. Ωραίες εικόνες. Ένας άλλος μου έστειλε μια φωτογραφία από ένα πορηματοφόρο το οποίο μπαίνει σε ένα ιστορικό κέντρο στην Γερμανία. Είναι, δεν ξέρω πού είναι, μια χώρα της Ευρώπης.
1: Ναι, και.
0: Και είναι, έχει κάτι κολονάκια μέσα στη μέση και μόλις βλέπει το πορηματοφόρο κατεβαίνουν τα κολονάκια.
1: Μόνα τους.
0: Ναι.
1: Μπαίνει. Αυτά τις απλωταριές ανεβοκατεβαίνουν ποτέ.
0: Μπαίνει μέσα. Δεν ξέρω, είναι εκεί ακόμα.
1: Είναι, νομίζω.
0: Ναι, και μετά μόλις περάσει. Ξανασηκώνεται πάνω.
1: Αυτόματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τι λες?
0: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπω.
1: Μήπως ότι και το απορριμματοφόρο δεν έχει οδηγό?
0: Όχι, όχι.
1: Α,
0: όχι, όχι, όχι. Είδα τον οδηγό, τον είδα. Και ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όπου δεις, ας πούμε, στο εξωτερικό, τα απορριμματοφόρα λάμπουν.
1: Τι λάμπουν? Λάμπεις λάμπη μου.
0: Ναι, εμείς στο Δημοχείο τα πάρουμε το απορριμματοφόρο. Είναι, ξέρεις, είναι του κουτιού.
1: Ναι.
0: Πώς τα βάζει?
1: Βάλαμε καινούριου κάρου.
0: Κάρμα τη απόξω και τα καμάρωνε στο Δημαρχείο. Απόξω τα καμάρωνα με τα καινούργια
1: βιβλία. Λίγες μέρες.
0: Ναι. Από όπως θα παίρνουμε, ξαναπλένονται. Τελείωσε πια.
1: Θα πλένουμε και τα αυτοκίνητα τώρα.
0: Έλατε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ δεν πλένουμε του κάδου.
1: Του αλλάζουμε τώρα. Ναι. Τώρα του αλλάζουμε. Σιγά σιγά βάζουμε κάτι μαύρου.
0: Για σένα το κάνω.
1: Για να μην βλέπουμε
0: είναι,
1: την αυτή.
0: Η μαύρη είναι.
1: Είναι πλαστική νομίζω.
0: Καφέ είναι.
1: Μαύρη, καλέ.
0: Μαύρη. Μαύρος είναι και μαύρος, παιδιά.
1: Μαύρη νομίζω είναι.
0: Δεν τα πετάω εγώ εκεί, εμένα.
1: Αφού αυτή είναι πια των σκουπιδιών. Δεν είναι η καφέ για τα κομπόστ.
0: Α.
1: Γιατί το κομπόστ τελικά δεν το κάναμε.
0: Δεν είχαμε σκουλίκια.
1: Όχι, δεν κοίταξε, πήραμε τους κάδους, αλλά θέλει και άλλα πράγματα. Δεν τα κάναμε τα υπόλοιπα.
0: Σιγά σιγά.
1: Πήραμε μόνο τους κάδους.
0: Η ζωή είναι μπροστά μας. Θα βάλουμε διαφημίσεις και μετά θα πούμε με τον Σταμάτη το κάνουμε.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά.

0: Περιόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Να θυμίσω ότι στο διαδίκτυο γίνονται εγγραφές για τα καλοκαιρινά τμήματα των παιδιών, τμήματα coding project, τμήματα ακόμη και τεχνητής νοημοσύνης. Τα coding project προγραμματισμού δηλαδή είναι από 9 έως 15 ετών, Ροδοκανάκι 13-22-71-0-29-20, για να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν σωστά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
1: Σαν σήμερα το 1967 εκλέγεται νέος Μητροπολίτης Γη ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Γιαλούρης. Εκ Λέσβου ορμόμενος. Ε, 67. Λοιπόν,
0: είχαμε προαναγγείλει ότι θα έχουμε μαζί μας τον τέος Δημαρχοχείου, τον κύριο Σταμάτη Κάρματζη.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει.
1: Έχουμε πολλές απορίες εδώ, πάρα πολλές. Να σας ενημερώσουμε, Δήμαρχε μου, ότι ποια μέρα έχουμε, πες το.
0: Ποια μέρα έχουμε?
1: Ναι, το Σταμάτη.
0: Η Παρασκευή 26.
1: Ωραία, στην ημέρα, την άλλη μέρα, την άλλη μέρα.
0: Είναι 319 ημέρες που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
1: 319 μέρες.
0: Και νομίζω ότι χθες μπήκε και η ταφόπλακα. Ναι, όσον αφορά το υπεραστικό κτέ.
1: Ναι, και επίσημα πλέον δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή ήταν σε αναστολή ο αριθμός φορολογικού μητρώου και τώρα πλέον έκλεισε.
1: Ναι, το επέγραψε ο κύριος Νύχτας, ο οποίος είναι
0: Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών.
1: Όχι!
0: Τι?
1: Αντιπεριφερειάρχης Απασχόλησης, Εμπορίου, Φυσικών Πόρων, Πρόθεσης Προϊόντων, Μεταφορών και Σχολικών Μεταφορών.
0: Είναι μέσα. Αυτό είναι όλα.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Τα πάντα όλα.
1: Θα λέμε ό,τι θέμε. Λοιπόν. Σχόλιο πάνω σε αυτό.
2: Είναι της μόδας τα ταφόπλακες, αντί να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Πριν από ένα χρόνο

0: Όταν ο κύριος Μαλαφής έφερε το θέμα του υπεραστικού χτέλ στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα φουριόζος για να καταγγείλει τη σύμβαση του υπεραστικού χτέλ, του είπα τότε ότι ανοίγει τον ασκό του αιώλου τόσο στα υπεραστικά και θα ακολουθήσουν και τα αστικά, είναι καταγεγραμμένα. Και μάλιστα καταψηφίσαμε τότε την καταγγελία, η παράταξη μας καταψήφισε. Και η απάντηση βέβαια τότε του κ. Μαλαφή ήταν ότι έχει plan B την επόμενη μέρα, ότι θα το τακτοποιούσε το θέμα. Θέλω δε να πω εδώ ότι 10 χρόνια και ως αντιπεριφερειάρχης και ως δήμαρχος κράτησα ζωντανά τα υπεραστικά χτέλ με τα προβλήματα που είχαν.
1: Δεν είχαν εξυγχρονιστεί όμως.
0: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα και αυτό ήταν ευθύνη δική μας, γιατί τα εργαλεία τα οποία έχουν προκύψει τώρα, όταν κρατάς κάτι ζωντανό, ψάχνεις και την ευκαιρία για να δεις τελικά πώς θα το εξυγχρονίσεις. Τώρα λοιπόν, εδώ και 3 χρόνια, 4, υπάρχουν εργαλεία πάρα πολλά και θα τα πούμε γρήγορα, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν και να βοηθήσουν τελικά στο να διατηρηθούν στη ζωή τα υπεραστικά χτέλ. Και βλέπουμε τώρα ότι έχει κατρακυλήσει το πρόβλημα και στα αστικά χτέλ.
1: Εννοείται αυτό το που ψήφισε ο Μηταράκης ή και πριν υπήρχε?
0: Λοιπόν, μιλάτε για πιο απ' όλα, γιατί τελικά έχουμε
2: όσον
0: χαστεί.
2: Όσον αφορά τον εξυγχρονισμό, μιλάμε για αγορά νέων μικρών λεωφορείων.
0: Καταρχήν, ο κύριος Μηταράκης καλώς βέβαια έκανε την ερώτηση, αλλά δεν έπρεπε να πάει τόσο μακριά και να κάνει τόσο μεγάλο κύκλο στη Βουλή. Εδώ έχω το στρατηγικό σχεδιασμό 21-27. Είναι 54 εκατομμύρια.
1: Του Δήμου.
0: Του Δήμου, βεβαίως. Εγκεκριμένο ήταν. Εδώ είναι, θα σας το αφήσω, θα το βγάλω φωτοτυπία και θα σας το δώσω για να έχετε μία εικόνα όλων αυτών τα οποία έχουν προηγηθεί, αλλά και αυτά που θα προκύψουν σε έργα τα οποία κατά καιρούς λέει ο κ. Μαλαφής, αλλά θα τα πούμε και γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν, σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό, σε συνεννόηση με τον κ. Πλακωτάρη, τη διαχειριστική αρχή, έχουμε 54 εκατομμύρια που είναι 21-27. Είναι τα πάντα εδώ μέσα. Μεταξύ αυτών είναι προμήθεια υβριδικών λεωφορείων και ηλεκτρικών, 1,5 εκατομμύριο.
1: Μα λέει ότι είναι δεσμευμένα αυτά.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι δεσμευμένα. Είναι η ανικανότητα που υπάρχει από την παρούσα δημοτική αρχή.
2: Αυτό το 1,5 εκατομμύριο και αυτά τα υβριδικά λεωφορεία δεν είναι για μετακίνηση των δημοτών στο κέντρο της πόλης?
0: Λοιπόν, είναι βιώσιμη αστική ανάπλαση. Βεβαίως είναι για να προμηθευτείς για αστική συγκοινωνία. Δεν εμποδίζει όμως κανέναν όταν έχεις άδεια μεταφορικού έργου, γιατί αυτό χρειάζεται. Δεν υπάρχει δέσμευση χρημάτων. Ο κ. Μαλαφής παραπλανά. Ο κ. Μαλαφής λέει ψέματα. Αυτό τελικά είναι το μότο του. Δεν υπάρχουν δεσμευμένα χρήματα. Αυτά λοιπόν για να προχωρήσουν. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη μάλλον. Ο κ. Χριστόφας έχει κάνει τις διαδικασίες και μετά από λίγο διάστημα, λίγους μήνες, θα έχει προμηθευτεί υβριδικά λεωφορεία και η Χίος θα κοιτάει και θα κουνάει το μαντίλι. Τι έπρεπε να κάνει ο κ. Μαλαφής? Είναι 3 χρόνια δήμαρχος. Έπρεπε να ζητήσει να κάνει έτοιμα στην περιφέρεια και να πάρει άδεια μεταφορικού έργου. Είναι το πρώτο βήμα.
2: Όπως πήρε για την
0: Αμανία. Το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα ήταν να κάνει μια μελέτη βιωσιμότητας για να δει τελικά τι γίνεται με το αστικό χτέλ. Θα μπορούσε να βγει ένας προϋπολογισμός ότι χρειάζεται να ενισχύσει με 50-100 χιλιάδες κτλ. Τον εγγράφει στον προϋπολογισμό. Το στέλνει λοιπόν στην διαχειριστική αρχή, προμηθεύεται τα λεωφορεία, έχει το δικαίωμα να κάνει προγραμματική σύμβαση με τα χτέλ. Με το χτέλ εν προκειμένου θα μπορούσε να το έχει κάνει και με το υπεραστικό πριν το ενταφιάσει και το ενταφιάσουν, γιατί και η περιφέρεια δεν είναι άμυρη ευθυνών, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και από εκεί και πέρα θα λειτουργούσαν άνετα. Έτσι και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Είναι περίπου παρόμοια με την πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει, που είναι στα αζήτητα. Και αυτό το οποίο είπα είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί.
1: Αυτό τώρα τι, αυτό τώρα τι εξήγηση έχει? Δηλαδή έχετε κάνει μία πρόταση στο Δημοτικό Συμβουλίο.
0: Ναι.
1: Μα νομίζω ότι είναι κάνα μήνα τώρα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι. Είναι παραπάνω.
1: Και ζητάτε να κουβεντιαστεί το θέμα των λεωφορείων.
0: Και γιατί δεν κουβεντιάζετε?
1: Ναι, γιατί.
0: Μην κουράζεστε. Ξέρετε τι είπε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβουλίο ο κ. Μαλαφής? Και χρήματα να είχα, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να τα δώσω στα χτέλ. Το είπε, είναι καταγεγραμμένο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα πρακτικά.
2: Στη λογοδοσία που θα γίνει τον Ιούλιο.
1: Γιατί θέλει να έχει κόστος πολιτικό, για ποιο λόγο?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν διοικείς, γιατί τα είπα πριν 3 χρόνια, έτσι ο κ. Μαλαφής με βάρκα την ελπίδα ξεκίνησε χωρίς μπούσουλα, χωρίς πρόγραμμα. Ο τρόπος που λειτουργεί νομίζω ότι είναι καταγεγραμμένος. Είναι 3 χρόνια πια, δεν είναι ένας χρόνος. Μπορεί κανείς να πει, κύριε Κάρματζη, μας έχετε ζαλίσει, κάνετε αντιπολίτευση. Όχι, δεν κάνω αντιπολίτευση. Έτσι, απλά προσπαθώ τελικά να αποτυπώσω όλα αυτά για να κατανοήσει και ο κόσμος τι αφήσαμε, τι κάναμε μάλλον, τι αφήσαμε, τελικά τι γίνεται αυτή την ώρα. Και επειδή λέμε, είπε για διαχειριστική αρχή ότι έχουν μπλοκάρει και δεν είναι ψέματα, είναι παραπληροφόρηση. Και να σας πω και κάτι. Αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει εμείς κάνοντας το σχεδιασμό του στρατηγικό της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 21-27 με τον κύριο Πλακοτάρη, συμφωνήσαμε και είπαμε ότι εμείς οριμάζουμε, εκείνος κάνει προσκλήσεις και προχωράμε. Αυτή την ώρα ξέρετε τι έχει γίνει μόνο. Επειδή είπε ο κύριος Μαλαφής ότι δεν βρήκε τίποτα από μελέτες. Πενθυμίζω, 5ο Βαρβασίου 7,5 εκατομμύρια. Ειδικό σχολείο 11,5 εκατομμύρια. Το ΡΕΞ 6 εκατομμύρια. Αντιπλημμυρικό Φραγκοβουνίου 4,5 εκατομμύρια. Απογεδευτικό κάμπου 4 εκατομμύρια. Αντιδιαβρωτικό καταράκτη που φτάνει μέχρι κάτω 4,5-5 εκατομμύρια. Είναι αμέσως όρημα έργα. Είναι αυτά τα οποία έχουν τρέξει. Έχουν τρέξει.
2: Μα επειδή... τίποτα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Όχι, όχι. Ναι, είναι όμως όρημα. Δεν είναι απλά εγγραφές που έχουμε κάνει. Έτσι, εδώ είναι 54 εκατομμύρια εγγραφές πλην από όλα αυτά τα οποία είπα. Αυτά λοιπόν είναι όρημα. Πάνε για δημοπράτηση. Πάνε για δημοπράτηση. Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι και εδώ καταγεγραμμένα, πρέπει να οριμάσουν. Και για να καταλάβετε τι έχουμε βάλει, ποια ήταν η προετοιμασία μας, ποιο ήταν το νοικοκυριό μας. Εδώ πέρα έχουμε εγγραφή 600.000, οι οποίες είναι για τεχνική βοήθεια. Είναι για να προσληφθούν μηχανικοί, τεχνικοί και να προχωρήσουν και να τρέξουν μελέτες για να μπορέσουμε τελικά να εντάξουμε έργα. Είναι αυτό που είπα, οριμάζουμε, κάνει πρόσκληση ο κύριος Πλακουτάρης και η διαχειριστική αρχή, δημοπρατούνται και προχωράμε. Είναι εδώ μέσα, εάν δείτε, μέχρι και για τους ανέργους έχουμε προβλέψει κάποια εκατομμύρια.
1: Τώρα εγώ θα έλεγα, ο γέγον έχει τελειώσει η ιστορία αυτή. Έχει αλλάξει η δημοτική αρχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λεωφορείο το οποίο μπαίνει μόνο στην Βολισσό. Και τίποτα.
0: Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει.
1: Ναι,
0: τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, επειδή τα λέμε συνεχώς και επειδή εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, έτσι, δεν είμαι ούτε της θεωρίας ούτε των υπερβολών και νομίζω ότι το έχετε βιώσει και το ξέρετε. Έτσι, είμαι πρακτικός και οι απόψεις μου και οι θέσεις μου είναι συγκεκριμένες για το τι μπορεί να γίνει και πώς πρέπει να λυθεί. Κύριε Τζούμα, κυρία Αναγνώστου, 1.300.000 είναι στα 2 χρόνια αποκλήσεις που έχουν μπει τα χρήματα στα ταμεία του Δήμου και εκκρεμούν απλήρωτες κάπου 500-600.000.
2: Κλήσεις της τροχέας.
0: Μιλάμε για 2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία κακώς έχουν πληρωθεί από τον κόσμο, γιατί είναι κρίμα ο κόσμος σε μια εποχή που είναι δύσκολη να πληρώνει τέτοια χρήματα κτλ.
2: Ανεξάρτητα
0: όμως από αυτό, αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέφονται στην κοινωνία που τα δίνει για να διευκολύνουν.
1: Θα σου πούνε, κάνουμε ντουζ, κάνουμε παραλίες, κάνουμε.
0: Ναι, κάνουμε 300.000 πολιτιστικά καλοκαίρια, κάνουμε ταξίδια, κάνουμε ντυρλιντήλι, βεβαίως. Αυτό τελικά βιώνει ο κόσμος. Τι μπορούσε να γίνει. Έτσι, και είπε ότι δεν έχουν κάνει πρόταση στα ΚΤΕΛ. Τα αστικά ΚΤΕΛ αυτή την ώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος, νομίζω ότι τα έχει πει και ο Πρόεδρος, δεν μιλάνε για ελλείμματα. Δεν πήγαν να πούνε στο Δήμο, ελάτε να μας καλύψετε ελλείμματα κτλ. Είπαν ότι δεν μπορούμε να πάμε ένα ευρώ στο σπίτι μας. Με απλά λόγια. Δεν μπορούμε να πάμε ένα ευρώ στο σπίτι μας. Τι είπανε λοιπόν, γιατί λέει περιμένουμε πρόταση. Έχουν κάνει πρόταση. Είπανε δώστε μας, ενισχύστε μας με 2-2,5 ευρώ το χιλιόμετρο, χιλιομετρική απόσταση. Έτσι, που σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να γίνει λελογισμένα η ιστορία των δρομολογίων. Αντί στις καριές να πηγαίνουν 5 λεωφορεία, 5 δρομολόγια, στο Δαυνώνα 4 κτλ. Μπορεί λελογισμένα λοιπόν όλα αυτά να μειωθούν, να υπάρξει καταγραφή των χιλιόμετρων και από αυτά τα χρήματα τα οποία έχει ο Δήμος, να δώσουν λοιπόν μία ενίσχυση και να πούν ότι εμείς επιδοτούμε 150-200.000 χιλιόμετρα το χρόνο, περίπου 300.000-200.000 ανάλογα το πώς μπορείς να έχεις την εξυπηρέτηση και τι ακριβώς θέλεις για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Είναι απλά πράγματα και παράλληλα προχωράς. Έπρεπε να έχει προχωρήσει η ιστορία αυτή της προμήθειας συλλεκτικών και υβριδικών λεωφορείων, 5-6 λεωφορεία. Βοηθάει λοιπόν μικρά μινιμπάς, βοηθάς και τους δίνεις για ανανέωση αλλά και διευκόλυνση κυκλοφορίας. Αυτό μπορούσε να γίνει και στα υπεραστικά. Έτσι, γιατί κανείς δεν εμποδίζει όταν προμηθεύεται τα λεωφορεία, τα ηλεκτρικά και τα υπεραστικά και τα υβριδικά, να πει ότι με την προγραμματική σύμβαση που του δίνει ο νόμος και έχουν γίνει οι τροποποιήσεις, είναι αυτά τα οποία ζητήσαν κάποια στιγμή με τον κύριο Κυρανάκη, με τον κύριο Μηταράκη, ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης. Υπάρχουν λοιπόν τα εργαλεία τα οποία εμείς στην περίοδο εκείνη δεν τα είχαμε. Τώρα όμως υπάρχουν. Και παρόλα αυτά, εμείς κρατήσαμε τις συγκοινωνίες ζωντανές, κρατήσαμε πολλά πράγματα ζωντανά, γιατί εκεί κρίνεται η ικανότητα του ηγέτη να δίνει λύσεις στα προβλήματα.
2: Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: και 39 από τα λεπτά. Επιτρέψτε μου να πω το χρήσιμο τηλέφωνο του Γεωργίου Μαστοράκη, 6973 96 71 73. Κυρίες μου, σημειώστε το, θα είναι χρήσιμο από το που σας λέω. Λοιπόν, Σταμάτης Κάματης στο στούντιο, προηγούμενος δήμαρχος. Έχουμε πει κατά καιρούς για τις δημοτικές αρχές. Δήμαρχε, τώρα επειδή είσαι πολιτικό όνεση, πώς βλέπεις τις εξελίξεις έτσι γενικά?
1: Τις εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο?
0: Όχι,
1: σε γενικό επίπεδο.
2: Έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε νέα κόμματα, έχουμε διάφορα.
0: Έχουμε πολλούς απόξω που λένε, δεν ξέρω τι πουλάκια είναι, παπαγαλάκια είναι και καρδερίνες είναι, που λένε ότι ο Σταμάτης ο Κάματης θα είναι υποψήφιο του Σαμαρά με την κυρία Καρεστία.
2: Καταρχάς, τι λέτε, ο Σαμαράς θα κάνει καινούριο κόμμα?
1: Δεν ξέρω. Τελικά ακούω ότι τελικά θα κατέβει. Δεν το ξέρω.
2: Έχετε καλές σχέσεις μαζί του?
1: Ναι. Άλλωστε είναι ο. Είναι εκείνος ο οποίος τελικά με ενέταξε το ψηφοδέλτιο το 2012 ως υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως έχουμε σχέσεις, τον εκτιμώ, έτσι. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν ξέρω ποιο θα είναι το βήμα που θα κάνει, όμως ακούω και εγώ ότι συζητάνε, καλά έτσι κι αλλιώς με συζητάνε πάντα όλοι οι άσπονδοι φίλοι για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι πάντα για καλό, μάλλον τις περισσότερες φορές οι άσπονδοι φίλοι, όχι για καλό. Λοιπόν, ο Κάρματς παρέδωσε βουλευτική έδρα για να έρθει στην αυτοδιοίκηση και να υπηρετήσει τον τόπο του. Το απέδειξε λοιπόν και νομίζω ότι για μένα η οποιαδήποτε επιστροφή εκεί που παρέδωσε για να έρθω εδώ να υπηρετήσω δεν υφίσταται.
2: Άρα δεν συζητάτε να είστε υποψήφιος βουλευτής?
1: Αυτή την ώρα ο προσανατολισμός και ο στόχος είναι στη θέση που μας έταξε η Χίος και οι συμπολίτες μας.
2: Στην αντιπολίτευση του Δήμου?
1: Στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου. Βέβαια να πω κάτι, δεν χάσαμε, γιατί την πρώτη Κυριακή η Χίος.
0: Καλά, ας το δούμε τώρα.
1: Λοιπόν, εκεί είναι λοιπόν.
0: Διαψεύδεις αυτή... λοιπόν τα σενάρια περί Σαμαρά και Καρστιανού?
1: Ναι. Βεβαίως τα διαψεύδω.
0: Έτσι, άμα σε ξέρετε.
1: Βεβαίως τα διαψεύδω.
2: Και θα είστε υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές?
1: Λοιπόν, έχουμε 2,5 χρόνια ακόμα. Είμαστε παρόντες. Αυτό που μπορώ να πω αυτή την ώρα.
0: Ωραία, αυτό φαίνεται.
1: Είμαστε παρόντες και από εκεί και πέρα. Στις σκέψεις μέσα υπάρχουν πολλά και διάφορα. Έτσι, καλά να είμαστε και πρώτα ο Θεός, να δούμε και τις εξελίξεις και από εκεί και πέρα, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, και έγκαιρα θα πούμε τελικά τις αποφάσεις της παράταξής μας και μου προσωπικά.
0: Ναι, δηλαδή θα είμαι υποψήφιο στις άλλες εκλογές στις δημοτικές, δεν το λέτε?
1: Δεν το λέω αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο θα είναι αλαζονικό εν σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν και την κοινωνία η οποία τελικά βασανίζεται και ταλαιπωρείται. Να ακούσει τον Κάρματζη 2,5 χρόνια πριν από τις επόμενες εκλογές να λέει ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος στις δημοτικές εκλογές. Σιγά σιγά όλα αυτά θα τα δούμε.
0: Άρα λοιπόν, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Ο Κάρματζης θα είναι αντιπολίτευση. Αυτό μου λέτε τώρα εσείς. Και εκεί σε αυτή τη θέση θα.
1: Τώρα είμαι αντιπολίτευση.
0: Ναι, αυτό.
1: Τώρα είμαι αντιπολίτευση.
0: Αυτό λέω. Τώρα και εκεί θα μείνει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, δεν...
1: Ναι, βεβαίως. Θα τηρήσουμε την επιλογή του κόσμου. Επιτρέψτε μου, μιας και είχα πει προηγουμένως για τα θέματα των έργων, έτσι απλά περισσότερο για ενημέρωση του κόσμου, να ενημερώσω ότι στο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης αστικής ανάπλασης είχαμε πετύχει τότε, πέραν από τα χρήματα τα οποία κατοχυρώσαμε, τα 54.021.27, και αυτό είναι γέφυρες, θα πάνε παραπέρα, για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς και τα πάρκα τσέπης, 3 εκατομμύρια και άλλα 3 περίπου, τόσο είναι η ανάπλαση της λαχαναγοράς. Είχαμε πετύχει από τον κύριο Πλακοτάρη να πάρουμε δωρεάν τις μελέτες. Δωρεάν τις μελέτες και για την ανάπλαση της λαχαναγοράς, της παλαιάς λαχαναγοράς, και για τα πάρκα τσέπης, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τρέξουν και να οριμάσουν γρηγορότερα κάποια έργα, κάτι το οποίο δεν το βλέπω. Δηλαδή, ξέρετε, επιτρέψτε μου και θα το πω αυτή την ώρα, Αυτό το οποίο βλέπω στην παρούσα Δημοτική Αρχή και προσωπικά στον κύριο Μαλαφή είναι να προχωρά χωρίς μπούσουλα, να υπάρχει μια αλαζονία απίστευτη, αντί τελικά να υπάρχει αντίλογος στον λόγο, και αυτό το ζουν και οι αντιπολιτεύσεις οι οποίες είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντί τελικά να δώσει απαντήσεις στα θέματα που τίθενται, οι απαντήσεις του είναι υβριστικές, χωρίς να έχουν την πολιτική απάντηση. Και αυτό το οποίο με ενοχλεί και με στεναχωρά και είναι και πρωτόγνωρο, ότι αυτό το οποίο εκπέμπει η παρούσα Δημοτική Αρχή, και δεν μιλάω για όλους, ξεκινάει βεβαίως από τον επικεφαλή, είναι πολύ κακία. Πολύ κακία. Είναι αδιανόητο να μιλάμε ανθρώπους και να τους λέει ότι ξέρετε κάτι, ήσουν με τον Κάρματζη. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω συζητήσεις. 3 χρόνια μετά. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Όταν εγώ βίωσα όλη αυτή την κατάσταση το 19 με το 23 και ποτέ δεν κοίταξα τι χρώμα είναι ο άλλος, τι ψήφισε στις δημοτικές εκλογές, τι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, νομίζω να μην τα επαναλαμβάνουμε. Θέλω να πω, είναι γνωστά, ο λαός έχει κάνει τις επιλογές του.
2: Τον επόμενο μήνα, νομίζω αρχές Ιουλίου, είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση λογοδοσίας, έτσι δεν είναι? Εκεί τι θέματα εσείς θα βάλετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό το πλαίσιο συζητήσεων έχει αποδειχθεί παροδία.
2: Α, γιατί το λέτε?
1: Λοιπόν, γιατί κάνουμε προτάσεις, βάζουμε θέματα κτλ. Και οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι ίξης αφίξης και σε χρόνο πολύ γρήγορο. Έτσι. Και κατά κάποιο τρόπο αυτή είναι η απάντησή μας. Αν σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτή είναι. Και δεν υπάρχουν και απαντήσεις πληρέστατες. Δηλαδή έχουμε βάλει πολλά ζητήματα όλο αυτό το διάστημα, δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δηλαδή δεν θέλω να πω τελικά πού μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Συγχωρήστε μου την έκφραση. Κυριολεκτικά είναι αποφασίζουμε και διατάζουμε, έχουμε απόλυτη πλειοψηφία, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αυτή είναι η άποψη και η αντίληψη της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του κυρίου Μαλαφή.
0: Μάλιστα. Πάμε για διαφημίσεις πάλι.
3: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα, 8.30 το βράδυ, στο ξενοδοχείο Golden Sand, έχουμε μία συναυλία Cantabile Duetta, όπου θα τραγουδήσουν οι μαθητές της σχολής, θα παίξουν χιώτες μουσική, με είσοδο 7 ευρώ, χωρίς το ποτό. Και αν θέλουμε έτσι να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ, δίπλα στην πισίνα, μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τα παιδιά, είναι χιωτάκια.
2: Αν εκτός της μουσικής έχετε και ανάγκη ασφάλειας, οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής κλπ. Αδαμαντίου Κολάη 4, η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία έχει συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και δίνει όλα τα προγράμματα, αρκεί να της πείτε τι ανάγκες έχετε εσείς, οπότε προσαρμόζει τις ανάγκες σας πάνω στην εταιρεία που σας συμφέρει. 690-605-1419. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Μάτι Κάρματζη, τον έχουμε εδώ στο στούντιο, έχουν μείνει 8 λεπτά για να μιλήσουμε για θέματα επικαιρότητας. Δεν ξέρω τώρα, είναι πάρα πολλά τα οποία θέλω να ρωτήσω, αλλά ξέρεις, κομπλάρεις κάποια στιγμή, λες τώρα τι να πρωτοπώ και τι να πω τώρα, να πω ότι μυρίζει ο βιολογικός, να πω ότι τα σκουπίδια είναι, δηλαδή δεν είναι θέμα να κάνεις αντιπολίτευση, είναι τι βλέπεις καθημερινά, δηλαδή.
1: Κατά τη γνώμη σας, η δυσλειτουργία που παρατηρείται σε διάφορους τομείς του Δήμου, πού οφείλεται?
3: Έχει ένα δήμαρχο που ταξιδεύει συλλεχώς, σε αντίθεση με τη δική μας θητεία που εγώ...
1: Μπορεί να πει κανείς ταξιδεύει για δουλειές του Δήμου.
3: Ναι, λοιπόν. Όταν καίγεται η αυλή σου, κοιτάς να δεις τελικά πώς θα ρυθμίσει και πώς θα συντονίσει.
2: Μπορεί να βγαίνει γιατί και έχει δουλειές απέξω από τον Δήμο.
3: Τότε εντάξει, όλα αυτά, ξέρετε, αν δεν συντονίσει εκείνος ο οποίος έχει και την ευθύνη, από εκεί και πέρα η όποια ομάδα υπάρχει, έτσι, ενδεχομένως να είναι αναποτελεσματική. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει συντονισμός, υπάρχει μία διάλυση όπως βλέπουμε, και τα αποτελέσματα φαίνονται τελικά στην καθημερινότητα των πολιτών, φαίνονται σε όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε. Είναι ένα ξέφραγο αμπέλιο δήμος, κυριολεκτικά. Και συγχωρήστε με, δεν το λέω με εμπάθεια, είναι η πραγματικότητα.
2: Μα το δήμαρχε μου, το θέμα δεν είναι ξέφραγο αμπέλιο, είναι η στεναχώρια. Να σου πω ένα παράδειγμα έτσι, γιατί το ζω καθημερινά. Πόσο είχα χαρεί τότε, να μου πεις, ρε φίλε, ασχολούμαστε με τη γειτονιά σου, ας πούμε. Αλλά λέω την πραγματικότητα, την αλήθεια. Ανέβαινε το φράγμα χαλά, ας πούμε, και χαιρόμουν τον καινούργιο δρόμο που έχει γίνει. Και περάσανε τώρα οπτικές σύνες και από εκεί και έχει γίνει, τι να σου πω, δηλαδή, είναι για πέταμα. Δηλαδή.
3: Χτίσαμε αίμα
2: για... Και δεν αφορά μόνο το φράγμα χαλά αυτό που περνάω.
3: Όλο το κέντρο της πόλης. Όλο το κέντρο της
2: πόλης. Τι θα γίνει, δηλαδή.
3: Χτίσαμε αίμα, παραλαμβάνοντας ένα βομβαρδισμένο τοπίο το 19, να
1: αποκαταστήσουμε το οδικό δίκτυο. Ήρθε ο Κοσμοτέ και λέει: θέλω να βάλω οπτική.
3: Δεν θα τους άφηνα. Ξέρετε κάτι.
1: Και δεν θα μπαίνει
3: οπτική. Σε τρία χρόνια θα είναι άχρηστες. Θα υπάρχει το υπέργειο. Το υπέργειο, όταν λέμε τελικά το δορυφορικό. Άχρηστες θα είναι. Θα μας μείνουν οι δρόμοι χιλιομπαλωμένοι που δεν πρόκειται να ξαναφτιαχτούν. Εμείς φτύσαμε αίμα κυριολεκτικά για να αποκαταστήσουμε το οδικό δίκτυο και της πόλης και προς το Βροντάδο κτλ. Και βλέπω, περνώ και καίγεται η ψυχή μου.
2: Έχει
3: βλέπω...
2: δικαίωμα να πει ο Δήμαρχος: δεν θα βάλετε οπτικές σύνες.
3: Βεβαίως. Τι θα πει να πούμε, άντε και έτσι να πούμε. Με την έγκριση του Δήμου τελικά είναι όλη αυτή η κατάσταση. Και βλέπουμε ότι η αποκατάσταση, παρότι έδιναν διαβεβαιώσεις ότι ο Δήμος θα ελέγχει, θα φροντίζει τελικά η αποκατάσταση του οδοστρώματος να γίνεται κτλ. Δέστε τι γίνεται.
2: Μα εντάξει,
3: δέστε τι γίνεται, είναι τελειωμένα.
2: Αυτοί που κάνουν το έργο, τι και να κάνουν οι άνθρωποι. Είναι μπάλωμα, δεν είναι.
3: Είναι τελειωμένα.
2: Μπορεί, Δήμαρχε, δεν μπορεί να επιβάλλει στον Κοσμοτέ. Παιδιά, θέλετε να περάσετε οπτικές σύνδεσμες. Πέρασε τις.
1: Μετά θα στρώσετε όλο τον δρόμο.
2: Ακριβώς. Θα το ξαναφίξετε όπως το βρήκατε.
3: Συμφωνώ απόλυτα, μπορούσαν να γίνουν και έπρεπε να γίνουν, όμως δεν έγιναν. Δεν έγιναν, πάρα πολύ απλά. Και επειδή λέμε για την καθημερινότητα και λέμε τελικά τι γίνεται,
2: θέλω να σας πω κάτι. Γιατί το βλέπω και αλλού στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν και αλλού πάει και έχουν βάλει οπτικές σύνες. Δεν έχει γίνει το χιλιόζημα, παιδί μου.
3: Ναι, δεν ξέρουμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα στην αποκατάσταση. Έτσι, δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως η αποκατάσταση να είναι αντί να είναι το λούκι εκείνο το οποίο κάνει μετά το λάκκο και περνά ένα μηχανάκι, τελικά έτσι με αποτέλεσμα να βλέπουμε τροχαία ατυχήματα και οτιδήποτε άλλο. Έτσι θα έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, ενδεχομένως η αποκατάσταση στο μισό μέτρο. Στο μισό μέτρο, για να μην υφίσταται. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι. Αρκεί να κάνεις αυτό που πρέπει για ό,τι πρέπει. Και επειδή λέμε για την καθημερινότητα κλπ, αφήσαμε ένα στόλο αυτοκινήτων καινούριων για απορριμματοφόρα, ηλεκτρικά, το βοήθεια στο σπίτι. Είμαστε εκείνοι που αλλάξαμε τον στόλο 10 αυτοκίνητα ολοκαινούριοι και είμαστε ο πρώτος δήμος της Ελλάδος από τα χρήματα τα οποία εμείς εξοικονομούσαμε, έτσι, και αλλάξαμε 10 αυτοκίνητα. Και αυτή την ώρα,
4: σκουπάκια θυμάμαι,
3: προσέξτε κάτι, αυτή την ώρα, και αυτό είναι το δύσκολο να μην και το κρίσιμο, δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά από 2-3 χρόνια να υπάρξει προμήθεια νέων απορριμματοφόρων κλπ. Κλπ. Θα ξεμείνει. Διότι η χρήση που γίνεται είναι απίστευτη, με αποτέλεσμα στα 3 χρόνια που είναι δημοτική αρχή, καταπώνηση των οχημάτων, έτσι, είναι, βλέπω, τα βλέπω και για την ψυχή μου. Δεν πρόκειται να έχουμε οχήματα ενδεχομένως σε 1-2 χρόνια, δεν θα υπάρχουν οχήματα για να κάνουν την απόρριψη των απορριμμάτων, έτσι, τη συλλογή των απορριμμάτων. Λοιπόν, δεν συζητώ βέβαια για την ανακύκλωση, δεν συζητώ, δεν. Τι να πούμε. Έτσι. Και επειδή συζητάμε και λέμε, γιατί αξίζει να. Ξέρετε, μέσα από τη σύγκριση βγάζει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. 3 χρόνια ακούσε τον κύριο Μαναβή και λέει δεν βρήκαμε και τίποτα. Μίλησε για καμένη γη κλπ. Κλπ. Ποια καμένη γη? Α, εδώ έχω τα εξτρέ. Παραλάβαμε ταμιακό υπόλοιπο το 2019 8.900.000. 8.900 είναι εδώ, τα έχω εδώ. Θα σας τα δώσω να τα έχετε. Και αφήσαμε το 23 12,5 εκατομμύρια ταμιακό υπόλοιπο. 1.800, 2 εκατομμύρια στο λιμενικό ταμείο. 150.000 στη μονομετοχική που ήταν στα σπάργανα, δεν λειτουργούσε, δεν. 1.250.000 στις σχολικές επιτροπές. Που δεν ξέρω πού έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω πού έχουν πάει. Και αυτό το οποίο έλεγε, μα μας αφήκατε στη Διανόχη για την ταφή απορριμμάτων 1,5 εκατομμύριο, 1.600 μάλιστα, για την ταφή απορριμμάτων, αυτό το χαράτσι το οποίο έβαλε τελικά η κυβέρνηση εκείνη την περίοδο και τα πλήρωσε. Η κυβέρνηση τα πλήρωσε. Τους το λέγαμε τότε ότι οι διεκδικήσεις μας είναι να πληρωθούν από την κυβέρνηση. Και μάλιστα εξ αυτού του λόγου έβαλε και τα ανταποδοτικά στο Θεό. Πέρα από το νερό που πλήρωνε ο κόσμος 50 ευρώ και τώρα πληρώνει 300, νερό, και είπε ότι όταν πληρωθούν από την κυβέρνηση τα ανταποδοτικά θα τα κατεβάσω. Από την κυβέρνηση πληρωθήκαν τα τέλη ταφής απορριμμάτων, όμως τα ανταποδοτικά είναι στο Θεό, γιατί τελικά η σπατάλη που γίνεται από αυτή τη δημοτική αρχή, η οποία δεν δίνει 30, 40, 50 χιλιάρικα σε αστικές συγκοινωνίες για να έχει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί. Αυτή είναι η κατάσταση.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο και
4: ήταν καλή η κουβέντα μας.
1: Πρέπει να πω ότι το ΕΝΤΟΣ γιορτάζει τα 20 χρόνια του και έτσι έχει και πολύ συμφέρουσες προσφορές μέχρι και την Τρίτη που μας έρχεται. Εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 60% σε είδη καθιστικού, υπνοδωματίου και τραπεζαρίας.
4: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Στην ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία.

0: ωραίες γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κίος Ράδιο Αλήθεια,

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
3: Από το πρώτο βλέμμα σου σε θέλω.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των γενικών ηλικίων και επαγγελματικών στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη φυσική, και ταυτόχρονα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Συνεδρίασε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Ελληνικού Συντάγματος. Την ανάγκη η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσει το ρόλο της Βουλής και του βουλευτή στη λειτουργία του πολιτεύματος ανέδειξε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης κατά την τοποθέτησή του. Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι πιο στρατηγικό, πιο λιτό και να δίνει κατευθύνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μία εφόλης θησίλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη δημοτική αρχή απραξία και χαρακτηρίζοντας τον δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Εκτός όμως των αυτοδιοικητικών, ο Σταμάτης Κάρματζης απάντησε και στα σενάρια που τον φέρνουν υποψήφιο βουλευτή του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά ή της Μαρίας Καριστιανού. Τα ακούω και εγώ και γελάω, απάντησε ο τέος δήμαρχος. Εκτιμώ τον Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αλλά εγώ δεν θα είμαι υποψήφιός του. Όσοι τα διακινούν αυτά ξεχνούν ότι παρέδωσα βουλευτική έδρα για να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση και για να τελειώσω την συγκοφαντία, μιας και έξω κατέληξε ο τέος δήμαρχος. Ο Σταμάτης Κάρματζης θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δημοχείου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείου. Και επισήμως ταφόπλακα στο υπεραστικό κτέλ Χίου. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Απασχόλησης Εμπορίου και Φυσικών Πόρων, Προώθησης Προϊόντων Μεταφορών και Σχολικών Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας Χίου Νικόλαου Νίκτα, ανακαλεί τοριστικά η άδεια άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών του υπεραστικού κτέλ Νομού Χίου, λόγω της παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Δήμερη επίσκεψη στο νησί μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης. Εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Περιφέρειας, αύριο Σάββατο θα ασχοληθεί με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μας μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Θυμίζουμε την παρέμβαση στο Ράδιο Αλήθεια του επιχειρηματία τουρισμού Κώστα Μπολά, που δήλωσε ότι εφόσον το ανατεθεί έχει τεχνικά την δυνατότητα να εξυπηρετήσει την υπεραστική λεωφοριακή συγκοινωνία του νησιού. Άμεσα έδρασε χθες η δίκυκλη αστυνόμευση Δίας. Όταν διερχόμενος το πρωί από την Οδό Μουσείου άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί που έφτασαν άκουσαν και εκείνη τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε οδηγώντας την στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε γραπτή απάντησή του στις 10 Ιουνίου δεσμεύτηκε στο βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος ανέδειξε κοινοβουλευτικά δύο φορές στις 31 Οκτωβρίου 2025 και στις 19 Μαΐου 2026 το ευαίσθητο ζήτημα της μειωμένης κάλυψης σε σωστικά μέσα επιβατών σε πλοία που εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία σε σχέση με την πλήρη κάλυψη σε πλοία που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία, ότι θα ολοκληρώσει κείμενο σχεδίου προεδρικού διατάγματος που θα ομογενοποιεί τις σχετικές διατάξεις και ότι θα το στείλει για διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς.
Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας και σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικότερα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Εύβοιας, Βιωτίας και Κορινθίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημαχίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου, από αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής, από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες, συνεχίζονται σήμερα, με μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην Αυλή». Αύριο Σάββατο, σε 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στις 9 και 4 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Στη συνέχεια λαμπαδιδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρητιδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος την Κυριακή 28 Ιουνίου 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 10 και μισή το πρωί δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλα Όρχοντο, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11 και 4 θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, συναυλία από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Συνεχίζεται στο Ομήριο το Φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου με τους Σταύρο Σπυράκη και Γιάννη Τσουμπαριώτη να κάνουν λόγο για μια μεγάλη παραγωγή και να καλούν το θεατρόφιλο κοινό να την παρακολουθήσει. Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοπιείου Κεφάλα. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου Ψυχαγωγίας και Άθλησης Λιβαδίων. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν ελληνική παραδοσιακή χορή και τραγούδια από όλα τα τμήματα του Γεωργίου Βούρου και με την ορχήστρα του Μαρκέλου Πούπαλου. Προσκεκλημένη θα είναι η Πρόοδος Καλλιμασιάς και η Χίεν Χορό. Στην αρχή της εκδήλωσης θα τιμηθούν για την προσφορά τους στα γράμματα και στον πολιτισμό οι Γιάννης Κολιάρος και Δημήτρης Μελαχρινούδης. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον Φιλοπρόδο Ομίλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρορ σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα.
Για πρώτη φορά στη Χίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στη χώρα μας, όπως οι Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο Φεστιβάλ Τέχνης αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο σε 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου, 9.30 το βράδυ, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου σε 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Φέτος φιλοξενείται στη διοργάνωση το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλιονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίος και ο Σύλλογος Χι εν Χορό. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος, η Αρταίων Εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η ιστορικός συγγραφέας Ελπινίκη Καλαγκιά, η κοινωνιολόγος Ευγενία Φίκαρη και ο ίδιος ο συγγραφέας. Θα συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Φάρου Βαρβασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Η αρχή θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, σε 7, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ, με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια.
Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση Ακούγοντας Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μία θάλασσα, χίλιες φωνές. Η παράσταση δεν αποτελεί μία απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητής του

0: Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίος σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1947, στα δικαστήρια σύρονται ο διευθυντής του πρωτοπόρου Κώστας Παπάς και μαζί του οι Ανδρέας Λοΐζος, Σωτήρης Κουβελάς, Δημήτρης Μαγκανάς και Δημήτρης Βατάκης μετά από μήνυση του διευθυντή της πρόοδου, για τον οποίο οι κατηγορούμενοι είχαν γράψει ότι τον καιρό της κατοχής έπαιρνε διατακτικές από τον κατοχικό νομάρχη. Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε γιατί έφερε τόσους κατηγορούμενους, αφού η εφημερίδα είχε υπεύθυνο σύμφωνα με τον νόμο, πήρε την αφοπλιστική απάντηση: «Αυτούς μου υπέδειξε η αστυνομία να μηνύσω, κύριε πρόεδρε». Σαν σήμερα στοιχείο, το 1967, εκλέγεται νέος Μητροπολίτης ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Γανιάρης. Χειροτονήθηκε στις 25 Ιουνίου στην Αγία Ειρήνη Όλου και ενθρονίστηκε στις 9 Ιουλίου. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1979, στο γήπεδο Νίκαιας, ο Άπο Χίου κατέκτησε το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος, κερδίζοντας 11-10 στη διαδικασία των πέναλτι την ομάδα του Πανδραμαϊκού.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ.

0: Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
10: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Κιος Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: την Ήλιο Φορός και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτική.
7: Δεν τραβιάστατη εκτύπωση. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Πώς ένα αντικείμενο μπορεί να αλλάζει μορφή όταν επιδράσει ένας παράγοντας πάνω του, ο οποίος μπορεί να είναι το κρύο, μπορεί να είναι η ζέστη, μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η επόμενη μέρα αφορά την αλλαγή της μορφής των αντικειμένων που εκτυπώνονται. Το 4D printing, αυτό το οποίο λέει είναι ότι μπορεί να εκτυπώσω ένα αντικείμενο το οποίο εγώ μπορώ να το εκτυπώσω και να είναι κύβος, μετά να γίνει ευθεία όταν πέσει πολύ έντονο φως πάνω του, στη συνέχεια μπορεί να γίνει κύκλος, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Η επόμενη μέρα όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι λαμβάνουν υπόψη μας έναν έντονο παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τη μορφή των αντικειμένων.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Η Μαρία Μαύρη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις επιστήμες αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό στην επιχειρησιακή έρευνα από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
8: Σήμερα είναι καθηγήτρια ποσοτικών μεθόδων στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Κοινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
3: Έχει περάσει από διάφορες θέσεις ευθύνης, όχι μόνο του Πανεπιστημίου, αλλά και της πολιτείας και φορέων, ενώ είναι μέλος αρκετών επιστημονικών εταιριών και ενώσεων.
8: Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει γράψει δύο βιβλία, το 3D Printing, μια νέα πραγματικότητα, και Οικονομικά Μαθηματικά, από τις εκδόσεις Προπομπός.
3: Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την επιχειρησιακή έρευνα, την προσθετική κατασκευή, δηλαδή το 3D Printing, καθώς και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
8: Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί της για την τρισδιάστατη εκτύπωση.
3: Έχουμε μαζί μας λοιπόν την κυρία Μαύρη για να μας εξηγήσει καταρχάς τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση και πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία της προσθετικής κατασκευής.
7: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων. Πρακτικά πρόκειται για έναν εκτυπωτή σαν τους συμβατικούς που έχουμε γνωρίσει και χρησιμοποιούμε καθημερινά με τα χαρτιά. Απλά είναι ένας εκτυπωτής που αντί για χαρτί βάζουμε ένα πλαστικό, κυρίως πλαστικό, ένα καρούλι το οποίο είναι από πλαστικό. Πώς λειτουργεί? Φτιάχνουμε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που έχει το σχέδιο του αντικειμένου που εμείς θέλουμε να εκτυπώσουμε. Δίνεται εντολή μέσω του υπολογιστή στον εκτυπωτή να ξεκινήσει την εκτύπωση. Η διαδικασία είναι ως εξής. Ο εκτυπωτής διαβάζει το ηλεκτρονικό αντικείμενο που υπάρχει στο σχέδιο και αρχίζει και το διαμερίζει σε πάρα πολλά επίπεδα. Βλέπει δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα ζάρι. Πάει, βλέπει ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο το οποίο είναι περίπου σαν ένα κύβο και πάει και χωρίζει αυτόν τον κύβο σε πάρα πολλά επίπεδα. Στη συνέχεια αρχίζει και θερμαίνεται η επιφάνεια του εκτυπωτή, τον οποίο το ονομάζουμε κρεβάτι του εκτυπωτή, και θερμαίνεται αυτή η επιφάνεια όπως και το υλικό, αυτό το πλαστικό το οποίο είπαμε ότι είναι ένα καρούλι που έχει ένα σωλήνα και μπαίνει μέσα σε μια συγκεκριμένη μύτη του εκτυπωτή, όπως την ονομάζουμε. Θερμενόμενο το υλικό αυτό το πλαστικό, αρχίζει και εκτυπώνει επίπεδο-επίπεδο, το οποίο είναι τα επίπεδα που είπαμε ότι έχει χωρίσει ο υπολογιστής στο σχέδιο. Ο υπολογιστής μέσω ενός προγράμματος λέει ότι εγώ αυτό τον κύβο για να μπορέσω να τον εκτυπώσω θα τον χωρίσω σε 200 οριζόντια επίπεδα. Και αρχίζει και μπαίνει υλικό επίπεδο-επίπεδο. Η προσθετική κατασκευή σημαίνει ότι εκτυπώνω κάτι, παράγω κάτι βάζοντας λίγο πλαστικό κάθε φορά. Δημιουργείται έτσι η πρώτη επιφάνεια, η πρώτη στρώση, η δεύτερη στρώση από πάνω, η τρίτη στρώση. Σκεφτείτε σαν να θέλετε να φτιάξετε μια τούρτα, έχετε κάτω την πρώτη στρώση από το παντεσπάνι, μετά τη γέμιση, μετά επόμενη στρώση από το παντεσπάνι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο παράγεται και το αντικείμενο. Ξεκινάει από το τίποτα, αρχίζει και βάζει υλικό με βάση τις συντεταγμένες που του έχει δώσει ο υπολογιστής και στη συνέχεια βάζει υλικό επιφάνεια. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και φτιάχνεται κάτι το οποίο μεγαλώνει σε ύψος. Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, έχουμε ξεκινήσει από κάτι το οποίο το βλέπουμε μόνο στον υπολογιστή για να καταλήξουμε να έχουμε κάτι το οποίο το πιάνουμε στα χέρια μας. Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι μπορούμε να εκτυπώσουμε τη φαντασία μας. Όταν φτιάξεις το αντικείμενο, αυτό που έχεις στο μυαλό σου έχει γίνει πια πραγματικότητα. Άρα ουσιαστικά ο τρισδιάστατος εκτυπωτής αποτελεί μια μετάβαση από τη φαντασία στην πραγματικότητα. Σκέφτομαι κάτι και στη συνέχεια το πιάνω στα χέρια μου. Και όλη η διαδικασία αφορά ένα ηλεκτρονικό αρχείο, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που χωρίζει αυτό το αντικείμενο που βλέπει σχεδιασμένο ηλεκτρονικά σε πάρα πολλά επίπεδα και στη συνέχεια με τη βοήθεια της θερμότητας λιώνει το υλικό, το πλαστικό που έχουμε πάνω στον εκτυπωτή και αρχίζει να ρίχνει μέσα σε εισαγωγικά υλικό σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να δημιουργηθούν επιφάνειες. Η μία επιφάνεια πάνω στην άλλη και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα αντικείμενο.
3: Λιώνει και ψύχη ταυτόχρονα.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε κάνει ένα κύκλο. Π.χ. σκεφτείτε ότι θέλει να διαγράψει έναν κύκλο, διαγράφει τον κύκλο. Από την αρχή που τον κάνει την περίμετρο του κύκλου μέχρι να τον ολοκληρώσει, το αρχικό σημείο έχει πλέον κρυώσει. Δεν το ακουμπάμε ποτέ, γιατί είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται εκεί. Έστω και αν το πρώτο επίπεδο έχει αρχίσει και γίνεται κρύο και το κρεβάτι του υπολογιστή, αλλά και από εκεί που βγαίνει το υλικό, έχουν πάντα πολύ ψηλή θερμοκρασία, αλλά με το που θα κάνεις τη μία επιφάνεια, μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη, αυτό έχει στερεοποιηθεί. Έχει στερεοποιηθεί για να μπορείς να βάλεις το από πάνω υλικό.
8: Είναι ομολογουμένως κάτι πολύ εντυπωσιακό, πως από τον ψηφιακό κόσμο ερχόμαστε στον πραγματικό, έτσι.
7: Ναι. Είναι αυτό, να εκτυπώσει τη φαντασία σου. Είναι το μότο που θα το δείτε σε πάρα πάρα πολλά βιβλία γραμμένο, Print Your Imagination.
3: Και μπορώ δηλαδή το οποιοδήποτε σχέδιο με κατάλληλο πρόγραμμα να το μετατρέψω σε κάτι που θα εκτυπωθεί.
7: Το βασικό είναι οτιδήποτε εσείς έχετε σκεφτεί ότι θέλετε να κατασκευάσετε, μπορείτε να το φτιάξετε και να το εκτυπώσετε. Τώρα, η διαδικασία το φτιάχνω, το σχεδιάζω τρισδιάστατα, γιατί εδώ να κάνουμε μια παρένθεση μικρή, σχεδιάζω ένα αντικείμενο, σημαίνει το σχεδιάζω ως αντικείμενο, δεν το σχεδιάζετε πάνω στο επίπεδο. Τι εννοώ, ότι όταν θέλετε να φτιάξετε ένα ζάρι, που είναι πρακτικά ένα σκύβος, ένα κύβο θα σχεδιάσετε. Δεν θα σχεδιάσετε ένα τετράγωνο και θα περιμένουμε να βγει ο κύβος. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής εκτυπώνει ακριβώς το σχέδιο που του έχουμε δώσει. Άρα η δεξιότητα που χρειάζεται να έχουμε προκειμένου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε είναι να ξέρουμε να σχεδιάζουμε τρισδιάστατα. Που τρισδιάστατα ξέρουμε. Δηλαδή οι περισσότεροι πάνω στο χαρτί φτιάχνουμε αντικείμενα που φαίνεται να έχουν και τις τρεις διαστάσεις μέσα. Τώρα, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είμαστε υπερβολικοί. Είναι και εύκολο και δύσκολο. Όταν ξεκινήσεις να σχεδιάζεις τρισδιάστατα, το κάνεις εύκολα. Στην αρχή είναι πάντα δύσκολο. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία τα μαθαίνεις και μπορείς να σχεδιάσεις τρισδιάστατα. Όμως δεν εξαντλείται εκεί η τρισδιάστατη εκτύπωση. Υπάρχουν ακόμα δύο δρόμοι για να μπορείς να εκτυπώσεις. Εκτυπώνεις είτε αρχεία τα οποία μπορείς να τα βρεις σε βιβλιοθήκες τρισδιάστατων αρχείων που είναι κατάλληλα φτιαγμένα για τους εκτυπωτές, τους 3D printers, να τα κατεβάσεις και να τα εκτυπώσεις, ή μπορείς να εκτυπώσεις μέσω της βοήθεια κάποιων μηχανημάτων που λέγονται δυσδιάστατοι σαρωτές, που βλέπουν ένα αντικείμενο, το φωτογραφίζουν και στη συνέχεια φτιάχνουν το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο που έχει το τρισδιάστατο σχέδιο για να εκτυπωθεί. Να δώσω κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι εγώ είμαι εξοικειωμένη με τα 3D σχέδια και μπορώ να σχεδιάσω στον υπολογιστή ένα αρχείο. Ωραία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά όποιος το ξέρει είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι δύσκολο να το μάθει. Όποιος δεν το ξέρει το μαθαίνει. Απλά λέμε ότι για κάποιον που πρώτη φορά έχει στα χέρια του ένα τρισδιάστατο εκτυπωτή. Δεν χρειάζεται αυτός που θα πρώτη φορά θα παίξει με τρισδιάστατο εκτυπωτή να ξέρει να σχεδιάζει. Χρειάζεται να ξέρει να ψάχνει. Υπάρχουν πάρα πολλές βιβλιοθήκες, οι οποίες είναι πλατφόρμες που πάρα πολλοί ερευνητές, άνθρωποι που το έχουν χόμπι, ανεβάζουν ψηφιακά αρχεία, τρισδιάστατα ψηφιακά αρχεία, τα οποία έχουν αντικείμενα όπου μπορείς είτε ελεύθερα, είτε πληρώνοντας κάτι λίγο ως τίμημα, να τα κατεβάσεις στον υπολογιστή σου και στη συνέχεια να τα εκτυπώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχεδιάσει ποτέ και να μην χρησιμοποιήσει αυτές τις βιβλιοθήκες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα αρχεία που πάμε σε αυτές τις βιβλιοθήκες είναι σχεδιαστών που ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια και υπάρχουν άπειρα αντικείμενα. Μπορείς να βρεις τα πάντα. Μπορείς να βρεις από εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι για το σπίτι σου. Μπορείς να βρεις από διάφορες μινιατούρες, από πολιτιστικά εκθέματα. Ό,τι χρειαστεί κάποιος μπορεί να το βρει. Οπότε, και το λέω τόσο πλουραλιστικά, γιατί έτσι είναι, δεν είναι μόνο μία βιβλιοθήκη. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες βιβλιοθήκες, όπως είναι το Thinkiverse, όπως είναι το Mini Factory, όπως είναι το FES. Όλα αυτές είναι βιβλιοθήκες που έχουν μέσα ψηφιακά αρχεία. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα αυτά τα αρχεία να τα κατεβάσουμε και να τα πειράξουμε λίγο. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει να σχεδιάζει, αλλά άμα ξέρει να χρησιμοποιήσει υπολογιστή, ξέρει σίγουρα να πειράζει λίγο τα αρχεία. Μπορεί να έχει ένα σχέδιο και να θες εσύ να αλλάξει κάτι. Π.χ. Έστω σκεφτείτε ότι εγώ θέλω να εκτυπώσω μία κούπα για καφέ. Ωραία. Βρίσκω άπειρες κούπες, κατεβάζω τη μία. Σε αυτή την κούπα, εγώ δεν μ' αρέσει όπως είναι το χερούλι ημικύκλιο και θέλω να έρθω να το κάνω τετράγωνο. Εντάξει, λίγο να ξέρω να παίζω με τον υπολογιστή, μπορώ να το φτιάξω. Κάποιες φορές δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα το αρχείο το οποίο κατεβάζουμε να το φτιάχνουμε με βάση τα δικά μας γούστα. Οπότε θα δείτε πολύ κόσμο ο οποίος ασχολείται με την εκτύπωση και δεν ξέρει να σχεδιάζει ή ξέρει να σχεδιάζει λίγο. Δεν χρειάζεται. Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτός είναι ένας τρόπος πολύ εύκολος. Ψάχνω στις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Ο δεύτερος τρόπος που είναι επίσης πολύ σημαντικός είναι η τρισδιάστατη σάρωση. Όπως μπορούμε να σκανάρουμε έγγραφα, με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να σκανάρουμε τρισδιάστατα αντικείμενα. Υπάρχουν κάποια αντίστοιχα μηχανήματα, τα οποία ονομάζονται τρισδιάστατες σαρωτές και αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι ότι φωτογραφίζουν περιμετρικά ένα αντικείμενο, μαζεύουν το σύνολο των φωτογραφιών και φτιάχνουν ένα σχέδιο το οποίο είναι περίπου κατά 90% ίδιο με το αντικείμενο το οποίο έχουν φωτογραφίσει. Υπάρχουν και πάρα πολλά σκαναρίσματα τα οποία αγγίζουν το 99%. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη ακρίβεια και για πάρα πολύ ωραία αντικείμενα. Στη συνέχεια αυτό το αρχείο που έχει δημιουργηθεί από την ψηφιακή σάρωση το κατεβάζουμε στον υπολογιστή και με μία μικρή επεξεργασία μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον τρισδιάστατο εκτυπωτή για να εκτυπώσουμε το αντικείμενο που θέλουμε. Άρα, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι σχεδιάζω. Άμα δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Θα μάθεις κάποια στιγμή γιατί είναι εύκολο. Το πιο εύκολο, το entry level για να ξεκινήσει κάποιος είναι να μπει σε αυτές τις βιβλιοθήκες που σας είπα, να αναζητήσει αρχεία και να τα κατεβάσει στον υπολογιστή του να σχεδιάσει. Αργότερα, αν θέλει να εκτυπώσει και κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα, μπορεί να χρησιμοποιήσει και τρισδιάστατους σαρωτές, τρισδιάστατους εκτυπωτές.
9: Κάνατε λόγο όμως για πλαστικό. Μόνο με πλαστικό γίνεται η τρισδιάστατη εκτύπωση?
7: Όχι. Γενικώς η γκάμα των υλικών που χρησιμοποιούμε για την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι τεράστια. Και όσο περνάνε τα χρόνια είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το πλαστικό είναι το πιο συνηθισμένο. Και για την ακρίβεια υπάρχουν και πολλών ειδών πλαστικά. Το πιο συνηθισμένο που χρησιμοποιούμε είναι το PLA, το οποίο είναι πλήρως υγιεινό για τα παιδιά, δηλαδή δεν βγάζει αναθυμιάσεις, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Οποιοδήποτε έχει στο σπίτι του έναν εκτυπωτή μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς κανένα κίνδυνο, παρόμοιως και αυτά που χρησιμοποιούμε σε σχολεία ή στα πανεπιστήμια, γιατί είναι εύκολο το να το χρησιμοποιήσεις. Υπάρχουν πλαστικά τα οποία είναι πιο ανθεκτικά, πολύ πιο σκληρά, βγάζουν αντικείμενα τα οποία είναι πολύ πιο σκληρά, γιατί χρειάζονται για κάποιες κατασκευές τα οποία πρέπει να διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους. Άρα και στο πλαστικό, μην σκεφτείτε ότι έχουμε ένα είδος, έχουμε πολλά και διαφορετικά. Ή έχουμε πλαστικά τα οποία είναι από υλικά που είναι εύκαμπτα. Γιατί μπορεί να πρέπει να φτιάξεις κάτι το οποίο να μπορεί να αλλάζει σχέδιο, να μην είναι στατικό, να μπορεί να μετακινείται. Να σκεφτείτε κάτι σαν γόμα. Να είναι έτσι μαλακό. Τα πλαστικά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Μπορούμε να εκτυπώσουμε ξύλο, όπου πάλι το ξύλο, το εκτυπώνω ξύλο σημαίνει ότι παίρνω με κατάλληλη επεξεργασία το υλικό αυτό, πάλι το κάνω γύρω από ένα καρούλι σαν να είναι μήμα, αλλά είναι ξύλο και μπορώ να το εκτυπώσω. Το επόμενο το οποίο μπορείς να εκτυπώσεις είναι μέταλλα. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να μπορείς να εκτυπώσεις και ατσάλι και χρυσό. Διασύμι, όλα αυτά απαιτούν διαφορετικό εκτυπωτή κάθε φορά, τρισδιάστατο εκτυπωτή, αλλά ο καθένας είναι φορμαρισμένος για ένα συγκεκριμένο υλικό. Αυτό που είναι και πολύ πολύ σημαντικό και αξίζει να το αναφέρουμε, είναι και οι ρητίνες. Οι ρητίνες, σκεφτείτε ότι είναι υγρά υλικά, τα οποία στη συνέχεια σταθεροποιούνται με την πολύ μεγάλη θερμοκρασία και παράγεται το αντικείμενο το οποίο θέλουμε. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υλικό το οποίο είναι σε πούδρα, είναι σκόνη. Και στη συνέχεια αυτό το μάρμαρο π.χ. για να μπορείς να βγάλει εκτυπώς κάτι το οποίο να είναι μαρμάρινο, είναι υπό τη μορφή πούδρας. Και το τελευταίο, το οποίο επίσης αξίζει να το αναφέρουμε, είναι και τα βιοϊλικά, δηλαδή τα bio-ink, τα οποία είναι υδρογέλες, δηλαδή υλικό το οποίο έχει και νερό και άλλα συστατικά, τα οποία μέσα σε ένα κατάλληλο εκτυπωτή μπορούν να οδηγήσουν στην εκτύπωση ενός ζωτικού οργάνου. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο επόμενο, απλά θέλω να πω για την τεράστια γκάμα των υλικών που υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, εκεί που δίνεται απίστευτη χρηματοδότηση σε επίπεδο έρευνας, είναι στα διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούμε όσον αφορά τον τρισδιάστατο εκτυπωτή. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν δύο παράλληλοι δρόμοι. Το ένα είναι πώς εκτυπώνω και το άλλο είναι τι υλικό χρησιμοποιώ για να εκτυπώσω. Αυτά και τα δύο προσπαθούν η ερευνητική κοινότητα να πηγαίνουν ταυτόχρονα. Κάποιες στιγμές οι τεχνικές εκτύπωσης πάνε πιο μπροστά, ακολουθούν τα υλικά και vice versa. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πολύ μεγάλη έκρηξη των υλικών τα οποία χρησιμοποιούμε για να εκτυπώσουμε. Και οι τεχνικές αυτή τη στιγμή ακολουθούν λίγο και τα υλικά τα οποία παράγονται. Γενικώς με τα υλικά είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και καθορίζει και την ανθεκτικότητα του αντικειμένου, καθορίζει και την πολυπλοκότητά του και το πόσα αντικείμενα μπορούμε πλέον να εκτυπώσουμε. Σκεφτείτε ότι είναι ένα οικοσύστημα πραγμάτων, τα οποία είναι ο τρισδιάστατος εκτυπωτής, τα υλικά, οι τεχνικές και οι εφαρμογές που προκύπτουν από αυτή την εκτύπωση.
8: Πέρα από κάθε αμφιβολία, νομίζω μπορούμε να πούμε μετά από όσα μας είπατε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία και ως προς το τι και ως προς το υλικό. Δηλαδή και σχέδια υπάρχουν και υλικά υπάρχουν. Αυτό πόσο έχει διεισδύσει στην καθημερινότητά μας, γιατί πραγματικά δημιουργείται πολύ έντονη αυτή η απορία. Φαίνεται να μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
9: Και να αλλάζει η οικονομία μας.
7: Ναι, νομίζω ότι είμαστε λίγο... κοιτάξτε, είμαστε λίγο πιο πίσω από ό,τι έχει προχωρήσει η τεχνολογία, αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν 5 χρόνια πίσω. Δηλαδή, παλιά η βασική ερώτηση, ξέρω πριν το 2020, η βασική ερώτηση είναι αν ξέρετε τι είναι τρισδιάστατη εκτύπωση. Και η γνώση ήταν, ναι, το έχω ακούσει, αλλά okay. Ο COVID ήρθε και το άλλαξε όλο αυτό. Είναι η βασική αιτία για την οποία η ανθρωπότητα ολόκληρη ήρθε σε πάρα πολύ μεγάλη επαφή, πολύ κοντά με αυτό που ονομάζουμε τρισδιάστατη εκτύπωση. Θυμάστε ότι κατά την περίοδο της πανδημίας, ειδικά στο πρώτο κύμα, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλοί τρισδιάστατοι εκτυπωτές για να μπορέσουν να εκτυπωθούν μάσκες που τις χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι που εργάζονταν σε νοσοκομεία και σε άλλους υγειονομικούς σταθμούς. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια τεράστια έκρηξη. Μας έφερε κοντά στο αντικείμενο και έκανε τους εκτυπωτές κάτι το οποίο μπορούσε να συζητήσει οποιοσδήποτε. Ήξερε τι σημαίνει τρισδιάστατος εκτυπωτής. Άρα, σε σχέση με το πώς ήμασταν, σε σχέση με το πώς είμαστε τώρα, 5 χρόνια μετά, είναι τεράστια η αλλαγή. Βέβαια, αυτή η αλλαγή δεν οφείλεται μόνο στον COVID, οφείλεται και στο γεγονός ότι το να αγοράσεις έναν εκτυπωτή πια είναι πολύ πιο οικονομικό από ό,τι ήταν παλιότερα. Το μειωμένο κόστος βοήθησε περισσότεροι να μπορούν να έχουν έναν οικιακό εκτυπωτή στο σπίτι, έναν οικιακό εκτυπωτή και να μπορούν να εκτυπώνουν κατά βούληση αυτό το οποίο θέλουν. Τώρα, αν Το πάμε ένα βήμα παρακάτω σε αυτά που συζητάμε. Αυτό που κυρίως θα σημειώναμε με πολύ μεγάλη έμφαση είναι η αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πάρα πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους τρεις διάστατους εκτυπωτές. Θα ξεκινήσω από ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό, το οποίο έχει να κάνει με τη βιομηχανία του φαγητού και συγκεκριμένα με την Barilla, η οποία χρησιμοποιεί εκτυπωτές για να εκτυπωτές φαγητού, τρισδιάστατους εκτυπωτές φαγητού, για να εκτυπώνει τα μακαρόνια τα οποία γνωρίζουμε όλοι και να μπορούμε να τα εκτυπώσουμε και στο σχέδιο το οποίο θέλουμε και στο μέγεθος το οποίο θέλουμε. Δεν θα πω ότι έχουμε περάσει σε κάποιο στάδιο το οποίο ένα εργοστάσιο θα έχει όλα τα, αντί να έχει μηχανές αυτές να έχουν αντικατασταθεί από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Αυτό όμως που θα πω είναι ότι κάποια αντικείμενα τα οποία αποτελούν εξαρτήματα σε ένα μεγάλο αντικείμενο που θα παραχθεί, εκτυπώνονται πλέον με τη βοήθεια τρισδιάστατων εκτυπωτών. Αν κάτι μας έδειξε ο COVID και γυρνάω στο προηγούμενο παράδειγμα, είναι ότι μπορούμε πλέον να μιλάμε και για ένα διαφορετικό επιχειρησιακό μοντέλο. Δηλαδή, ο COVID τι έδειξε? Ότι δεν χρειάζεται να έχω μια συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πώς παράχθηκαν όλες αυτές οι μάσκες που δόθηκαν στους ανθρώπους που δουλεύαν στα νοσοκομεία. Διάφοροι οι οποίοι είχαν είτε στα εργαστήρια, στα πανεπιστήμια, είτε σε ερευνητικά κέντρα, είτε στα σπίτια τους εκτυπωτές, κατέβασαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο μάσκας, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε δοθεί από το Υπουργείο Υγείας. Έλαβαν αυτό το ψηφιακό αρχείο, αυτό που συζητάγαμε στην αρχή, το αποθήκευσαν στον υπολογιστή τους και στη συνέχεια αυτό το αρχείο πήγαν και το εκτυπώσανε στον οικιακό ή σε επαγγελματικούς εκτυπωτές που διέθετε ο καθένας κατά περίπτωση. Αυτό τι μας έδειξε? Μας έδειξε ότι δεν είναι ανάγκη η παραγωγή να είναι σε ένα σημείο. Μάσκες εκτυπώνονταν σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια οι διάφοροι πολίτες που εκτυπώνανε αυτά τα αρχεία, τα αντικείμενα πλέον που είχαν εκτυπωθεί, τα στέλνανε σε ένα συγκεκριμένο μέρος, στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να κοιτάξει ότι είναι οκ οι προδιαγραφές πριν τα μοιράσει στα νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν που είδαμε είναι ότι το παραδοσιακό μοντέλο του εργοστασίου, όπου υπάρχει διοίκηση, υπάρχει παραγωγή, υπάρχει κάποιος που κάνει με τον έλεγχο ποιότητας, κάποιος ο οποίος τα αποθηκεύει και στη συνέχεια τα στέλνει σε συγκεκριμένα σημεία, έχει αλλάξει, δεν χρειάζεται να υπάρχει έτσι. Μπορούν να υπάρχουν παραγωγικές μονάδες σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Αυτές οι παραγωγικές μονάδες να στέλνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και στη συνέχεια να γίνεται ο έλεγχος της ποιότητας και στη συνέχεια η διανομή στο retail. Κάνοντας εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο stop, θέλω να σημειώσω το εξής, ότι πέρα από το διαφορετικό μοντέλο ενός εργοστασίου, πρέπει να μιλήσουμε για τη διαφορετική αλυσίδα παραγωγής. Αν κάτι αλλάζει με την τρισδιάστατη εκτύπωση, είναι ο τρόπος ο οποίος παράγεται ένα αντικείμενο και ο τρόπος με τον οποίο αποκτά κάποιος ένα αντικείμενο. Προσέξτε, στην κλασική παραγωγή τι λέμε? Ότι εγώ θα παράγω κάποια ζάρια. Θα τα παράγω και στη συνέχεια θα τα διοχετεύσω, θα τα αποθηκεύσω στις αποθήκες μου και με βάση τη ζήτηση θα αρχίσω να τα διοχετεύω στο retail, στην αγορά. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Εδώ αυτό που ισχύει είναι ότι κάποιος βλέπει ένα αντικείμενο, το βλέπει. Το βλέπει σε εικόνα. Τίποτα άλλο δεν βλέπει. Εικόνα. Αγοράζει, και το αγοράζει το εννοώ συγκεκριμένα, κυριολεκτικά, αγοράζει την υπόσχεση. Αυτό που πληρώνει κάποιος που αγοράζει ένα εκτυπωμένο αρχείο, είναι αγοράζει μια υπόσχεση. Την υπόσχεση ότι εγώ αυτό το αρχείο θα στο στείλω σπίτι σου και θα είναι έτοιμο. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν αυτό, δηλαδή έχουν διάφορα εκτυπωμένα αντικείμενα, τα βλέπεις, το αγοράζεις και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής. Πέρα από τα επιχειρησιακά μοντέλα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία. Το τμήμα των πωλήσεων, η πώληση παλιά ήταν το τέλος της παραγωγής ενός αντικειμένου. Εδώ είναι το πρώτο. Πρώτο πωλείται το αντικείμενο και μετά παράγεται. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για επανάσταση. Από εκεί που πρώτα θέλαμε να είναι όλα έτοιμα για να οδηγηθούμε στην πώληση, τώρα δεν θέλουμε να είναι τίποτα έτοιμο. το αγοράζει κάποιος και εμείς ξεκινάμε. Μόλις το αγοράσει, προσπαθούμε να προμηθευτούμε τα υλικά και προσπαθούμε να είμαστε τέξεις ημερομηνίες που έχουμε δώσει. Αυτό δίνει και μια επιπλέον δυνατότητα. Στην κλασική παραγωγική αλυσίδα, όπου πάντα έχουμε ανάγκη από αποθήκες, οι αποθήκες έχουν πάψει να ισχύουν. Δεν χρειάζεται, δεν αποθηκεύεις αντικείμενα. Τα αντικείμενα με το που παράγονται μεταφέρονται για να παραδοθούν στον εκάστοτε αγοραστή. Δεν υπάρχει η έννοια της αποθήκευσης. Αυτό που υπάρχει είναι η αποθήκευση ψηφιακών αρχείων στον υπολογιστή. Αν αλλάζει κάτι τραγικά, επαναστατικά, θεμελιώδως, πώς να σου το πω, είναι φοβερή αυτή η αλλαγή που γίνεται, είναι ότι δεν χρειάζεται, καταργείται η έννοια της αποθήκευσης και η έννοια της πώλησης. Έρχεται πάρα πολύ μπροστά. Είναι το πρώτο πράγμα στην αλυσίδα αξίας ενός αντικειμένου. Τώρα για να απαντήσω και στην επόμενη ερώτηση που μου κάνατε σε σχέση με την κοινωνία. Η παραγωγή, η οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζει και τις κοινωνικές σχέσεις. Να το πάω λίγο φιλοσοφικά τώρα και να πάμε λίγο στον Κάρολο Μάρξ και να πούμε το εξής, ότι αυτό το οποίο είχε πει είναι ότι οι κυρίαρχοι σχέσεις καθορίζονται από αυτούς οι οποίοι κατέχουν τα μέσα παραγωγής. Η τρισδιάστατη εκτύπωση, αυτό το οποίο κάνει, είναι ο εκδημοκρατισμός των μέσων παραγωγής. Πλέον δεν έχουμε κάποιους οι οποίοι κρατάνε κάποια μέσα παραγωγής. Έχουμε μια ολόκληρη κοινωνία η οποία μέσω ενός οικιακού εκτυπωτή μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγική διαδικασία. Όσο πιο πολλής κόσμος κατέχει τα μέσα παραγωγής, τόσο διαφορετικές είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων, και οικονομικές και κοινωνικές. Το σούπερ ένα χαρακτηριστικό στη βιβλιογραφία όσον αφορά τη διάστατη εκτύπωση είναι ότι είναι εκείνη η τεχνολογία, εντάξει μια τεχνολογία είναι τίποτα παραπάνω, είναι μια τεχνολογία η οποία αυτό που θα καταφέρει είναι όχι απλά ο εκδημοκρατισμός της παραγωγής, είναι ο εκδημοκρατισμός όλων των παραγωγικών σχέσεων. Πλέον επηρεάζει πάρα πολύ και την κοινωνική ζωή, επηρεάζει το μοντέλο, το κοινωνικό μοντέλο το οποίο έχουμε συνηθίσει και έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Είμαστε στην πάρα πολύ αρχή αυτής της διαδικασίας. Κανένας μας δεν έχει την αίσθηση ότι επειδή έχουμε έναν εκτυπωτή συμβάλλουμε. Θα πιστέψω στον COVID και θα πω εκεί νιώσαμε ότι συμβάλλουμε, αλλά εκεί νιώσαμε πολλά. Και ότι μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια παραγωγή, ότι μπορούμε να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Εκεί ήταν πολλά και διαφορετικά. Αν πάμε αυτά τα πολλά και διαφορετικά και τα αναλύσουμε ένα-ένα, θα καταλάβουμε ότι έχοντας στα χέρια μας έναν εκτυπωτή, εντάξει, όσο καλύτερων προδιαγραφών, η αλήθεια είναι τόσο καλύτερα είναι και τα αντικείμενα τα οποία θα έχουμε, η συμβολή μας σε αυτό που λέγεται παραγωγική διαδικασία και κοινωνικές σχέσεις είναι καθοριστική. Σε μερικά χρόνια, και δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό, μπορεί τα αντικείμενα τα οποία θέλουμε και είναι προσωπικά, τα γυαλιά μας, τα ακουστικά που ακούμε στο κινητό μας, θα είναι κάτι το οποίο θα το εκτυπώνουμε στο σπίτι μας. Καταλαβαίνετε αυτό, όσο επαναστατικό και αν φαίνεται, αυτό το οποίο θα καθορίσει είναι το διαφορετικό τρόπο που οικονομικά θα γίνονται οι συναλλαγές. Αυτό χέρι-χέρι με το FinTech θα δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική εικόνα της κοινωνίας μας. Και δεν μιλάμε μόνο για ψηφιοποιημένη κοινωνία. Μιλάμε για μια κοινωνία η οποία θα έχει διαφορετικές ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί θα είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο προμηθεύομαι, παράγω, άρα και διαφορετικός τρόπος με τον οποίο επικοινωνώ με τους γύρω μου.
8: Νομίζω βγαίνουν πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα από την τοποθέτησή σας. Πριν απ' όλα θα έβγαζα την αλληλεγγύη εγώ μπροστά, γιατί είναι okay. Και λίγο συγκινητική σε αυτή την κατάσταση που περάσαμε, το ότι υπήρξε αυτή η συστράτευση για να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικά πρωτοφανής δυσκολία. Ομολογουμένως όμως πολύ δύσκολα, ακόμα και ο ίδιος ο Μάρξ θα μπορούσε να προβλέψει πώς ακριβώς θα αλλάξουν οι σχέσεις μέσα στην κοινωνία από όλα αυτά που είπατε, τα οποία Ομολογουμένως είναι αποστομωτικά, δεν ξέρω. Δεν βρίσκω κάποιο σχόλιο να κάνω.
7: Είναι αντικείμενο διδακτορικού το πόσο θα αλλάξουν οι κοινωνικές σχέσεις.
8: Θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω αν θα πέσει ποτέ στα χέρια σας, θα σας παρακαλούσα να μου το στείλετε.
9: Απ' την άλλη, όπως όλες οι τεχνολογίες έχουν και καλή και κακή χρήση. Θέλω να πω, όπως τυπώνουμε, όπως είπατε, ένα έπιπλο ή κάτι χρηστικό, ένα χρηστικό αντικείμενο, μπορούμε να εκτυπώσουμε και ένα όπλο.
7: Κοιτάξτε, δύο είναι τα πράγματα. Το πρώτο είναι, μάλλον ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί θα πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο είναι τα πνευματικά δικαιώματα αυτών που εκτυπώνουμε. Και το δεύτερο είναι το τι εκτυπώνουμε. Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει δυνατότητα να εκτυπώσει και ένα όπλο. Και εντάξει, το έχουμε ακούσει και στις ειδήσεις. Έχουν εκτυπωθεί όπλα τα οποία προφανώς είναι. Δεν ξέρω αν είναι μια κακή χρήση της τεχνολογίας, όσο ότι η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για κάτι το οποίο μπορεί να είναι και κάπου ενάντια στην ίδια την κοινωνία. Ναι, αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Το οποίο σίγουρα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις ως κοινωνία είναι τα όρια. Προφανώς και θα εκτυπωθούν όπλα. Προφανώς και θα μπορεί η βιομηχανία όπλων να βάλει μέσα στην παραγωγική της διαδικασία αυτό που λέγεται τρισδιάστατος εκτυπωτής. Τώρα, αν υπάρχουν σχέδια για να μπορέσει κάποιος να εκτυπώσει όπλο, εδώ έχει να κάνει με την νομική πλευρά του θέματος και όχι με την ίδια την τεχνολογία. Κάθε κοινωνία οφείλει να μπορεί να βάζει τα πλαίσια μέσα στο οποίο θα χρησιμοποιήσει μια τεχνολογία. Το να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία για αντικείμενα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για το κοινό καλό, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το ορίσει η ίδια κοινωνία μέσα από τους νόμους της. Εδώ γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες. Η ιστορία με το νομικό πλαίσιο για το 3D printing είναι πεδίο δόξης λαμπρό. Και το πρώτο είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν μπορεί να γίνεται ανεξέλεκτα. Πρέπει να υπάρχουν όρια. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει ανεξέλεκτο. Οτιδήποτε ξεφεύγει και θεωρούμε ότι κρατάμε στα χέρια μας την αλήθεια, δημιουργεί λάθος εντύπωση. Πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από συγκεκριμένα όρια. Και εδώ θα προσθέσω λίγο και την ιστορία των πνευματικών δικαιωμάτων, γιατί και ένα αντικείμενο που, όπως σας είπα πριν, μπορούμε να το σκανάρουμε και να το εκτυπώσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που κάνουμε. Το γεγονός ότι εγώ μπορώ να σκανάρω από μια κούπα και να την έχω σπίτι μου και να πίνω, δεν έγινε κάτι μέσα σε εισαγωγικά. Αλλά αυτό είναι για προσωπική χρήση. Αν αρχίζω και εκτυπώνω πράγματα και τα πουλάω χωρίς να έχω άδεια για το αντικείμενο το οποίο έχω σκανάρει και το χρησιμοποιώ και το πουλάω, αυτό είναι λάθος αντιμετώπιση της τεχνολογίας. Προφανώς, αν από τότε που δημιουργήθηκε η κούπα που έχω σκανάρει έχουν περάσει 20 χρόνια, εντάξει, είναι διαφορετικές οι ρυθμίσεις. Αλλά όταν εκτυπώνω κάτι το οποίο πρόσφατα έχει βγει στην αγορά, τότε το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι τεράστιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας αφορά όλους. Στην Ελλάδα το 2021 έγινε αναθεώρηση του νόμου, γιατί προφανώς το 3D printing ήταν κάτι που δεν υπήρχε. Ο νέος νόμος καλύπτει πάρα πολλά θέματα όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και καθορίζει τα όρια βάσει των οποίων μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί έναν εκτυπωτή και να εκτυπώνει. Όποιος λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία, καλείται μέσα σε εισαγωγικά να έχει διαβάσει και μέχρι που μπορεί να εκτυπώσει και τι μπορεί να εκτυπώσει. Όσον αφορά τη διανοητική περιουσία, στα αγγλικά λέμε ότι υπάρχουν τα 5 I, τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να, από τα οποία κινδυνεύει η τρισδιάστατη εκτύπωση. Το πρώτο I αφορά το impossible, το αδύνατο, όπου όταν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διανοητικής ιδιοκτησίας, τότε δεν μπορούμε να καθορίσουμε τι ανήκει σε ποιον και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναπαραγωγή των προϊόντων. Το δεύτερο είναι το identification. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί μια κοινωνία να βλέπει ότι να ανοιχνεύει αντικείμενα τα οποία παράγονται χωρίς να έχουν την, το ok από τον δημιουργό τους για να, να αναπαραχθούν. Η ανείχνευση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνεται η ανείχνευση. Το επόμενο είναι το infringement, η παραβίαση. Ότι ένα αντικείμενο όσο λειτουργικό και να είναι, σημαίνει ότι μπορώ εγώ να το εκτυπώνω και να το πουλάω αλόγιστα. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένες ρήτρες και συγκεκριμένες συμβάσεις παροχής του ψηφιακού αντικειμένου για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Και το τελευταίο έχει να κάνει με το impractical, τη μη πρακτική εφαρμογή, ότι αν όλα αυτά γίνονται έξω από χρησιμοποιούν τεχνολογία, έξω από τα πλαίσια που έχει ορίσει ο νόμος, τότε αυτό θα είναι κακό και για την ίδια την τεχνολογία και για την εξέλιξη αυτής της συγκεκριμένης τεχνικής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία θα σωματώσει κάτι και θα πάει στη συνέχεια να δημιουργήσει νέους κανόνες γύρω από αυτή την τεχνολογική δύναμη. Κοιτάξτε, όταν έχεις δύναμη στα χέρια σου, είναι καλό και κακό. Πάντα πρέπει να τη χρησιμοποιείς με τον σωστό τρόπο και να μην κάνουμε τεχνολόγια. Ο σωστός τρόπος σημαίνει να υπάρχουν τα νομικά πλαίσια και οι προϋποθέσεις προκειμένου να χρησιμοποιείται σωστά.
8: Μάλιστα. Άρα, νομίζω το εντυπωσιακό είναι ότι ήδη υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο.
7: Υπάρχει, ναι, υπάρχει, είναι και καλό.
8: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γενικά το να αποδίδουμε στην τεχνολογία ιδιότητες καλό-κακό είναι λάθος. Η χρήση είναι η ουσία, δεν μπορεί να βγάζουμε την ευθύνη από τον άνθρωπο και να την πηγαίνουμε στην τεχνολογία. Αυτό γίνεται

από τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τα πρόσθετα μέλη. Πλέον αυτό είναι πραγματικότητα. Οποιοδήποτε, το απέχουμε για όλους, αλλά επειδή υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι για κάποιους λόγους μπορεί να μην υπάρχει κάποιο πόδι, κάποιο χέρι, αυτά πλέον γίνονται τελείως suitable πάνω στον άνθρωπο και εκτυπώνονται τα προσθετικά μέλη ακριβώς πάνω στο σώμα του. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η τεχνολογία, ώστε χρειάζεται, παλιά τι κάναμε, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα μέλος το οποίο να είναι πολύ κοντά σε κάποιον. Τώρα, με τη βοήθεια και των τρισδιάστατων σαρωτών, χρησιμοποιούμε, κάνουμε απεικόνιση του ποδιού. Στη συνέχεια, μέσα στον υπολογιστή, μπορούμε να φτιάξουμε τις διαστάσεις του αντίστοιχου μέλους, το οποίο απουσιάζει και να είναι 100% suitable πάνω στον άνθρωπο, και στη συνέχεια αυτό να εκτυπωθεί και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις της σύμφυσης για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Εδώ η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Στη Γερμανία γίνονται πολλές τέτοιες επεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Τώρα, επίσης, όσον αφορά και τους βιοεκτυπωτές, που σας είπα και πριν, υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια ερευνητικά η οποία αφορά σε όργανα τα οποία προφανώς είναι στη φάση που προσπαθούν να εκτυπωθούν για να χρησιμοποιηθούν. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων είναι ένας τομέας τεράστιος. Κάθε χρόνο χρειάζονται απίστευτα μεγάλος αριθμός μοσχευμάτων τα οποία δεν υπάρχουν. Με τη βοήθεια της διάστασης εκτύπωσης που εδώ έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που να μπορούσαμε να δώσουμε στοιχεία και να σας πω ότι τόσες μεταμοσχεύσεις καρδιάς μπορούν να γίνουν ή κάτι άλλο. Γίνονται. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταγεγραμμένο εμείς το πλήθος για να μπορώ να σας το δώσω. Γενικώς η ιστορία της μεταμόσχευσης θεωρώ ότι θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Λαμβάνοντας υπόψη και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ένα πολύ πολύ σημαντικό πράγμα δεν είναι μόνο η εκτύπωση, είναι η αντοχή του εκτυπωμένου αντικειμένου, είναι η λειτουργικότητά του, η συμβατότητά του με τον άνθρωπο ο οποίος θα δεχθεί το μόσχευμα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα είναι πολλές και διαφορετικές επιστήμες. Εντάξει, δεν είμαι γιατρός. Το λέω μόνο από την πλευρά της τεχνολογίας και εδώ θα το σταματήσω, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι μπαίνω στα φράφια άλλου. Σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία που έχει μπει πολύ μέσα στο θέμα της ιατρικής. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση, εντάξει, εδώ είναι πεδίο δόξης λαμπρό. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, στα πλαίσια κάποιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι πώς μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση τους μαθητές η τριδιάστατη εκτύπωση. Και εδώ έχουμε παραδείγματα όπου χρησιμοποιήσαμε την λογική «Ελάτε, παιδιά, να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε έναν τριδιάστατο εκτυπωτή προκειμένου να μπορέσετε να μάθετε κάποιες έννοιες στα μαθηματικά». Στις φυσικές επιστήμες η τριδιάστατη εκτύπωση είναι κάτι, και στις θετικές επιστήμες είναι κάτι που βοηθάει πολύ. Δηλαδή τα παιδιά, ειδικά του δημοτικού, θα μπορέσουν να παίξουν, να μάθουν βασικές έννοιες, νούμερα και τέτοια. Τα παιδιά τα οποία είναι οι μαθητές οι οποίοι είναι σε γυμνάσιο θα μπορέσουν να παίξουν και να μάθουν κάποια πράγματα με τις πιθανότητες. Δηλαδή θα πω συγκεκριμένο το παράδειγμα, πώς μπορώ να χωρίζω διατάξεις και συνδυασμούς και μεταθέσεις, που σημαίνει ότι έχω διάφορα αντικείμενα και βρίσκω ένα κριτήριο και προσπαθώ να βρω το σύνολο των τρόπων που μπορώ να χρησιμοποιήσω τα αντικείμενα για να παράγω κάτι. Το πιο σημαντικό, και θα σας το πω για να σας είναι εύκολο παράδειγμα, με τα 10 ψηφία, μάλλον μαζί με τα 10 ψηφία που έχουμε, ξέρετε ότι έχουμε άπειρες δυνατότητες να φτιάξουμε κλειδαρίθμους για το συναγερμό. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο σε όλα τα παιδιά. Αν όμως μπει σε μια λογική και τους εκτυπώσεις νούμερα και τους πεις πάρε τα νούμερα και παίξε με διαφορετικό τρόπο για να καταλάβεις τι σημαίνει συνδυασμός και τι σημαίνει μετάθεση, έχοντας αυτά τα νούμερα και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, ξέρω εγώ, 10 φορές το καθένα, να δεις τελικά
πόσους κλειδαρίθμους

0: μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ουσιαστικά δίνεις στο παιδί την έννοια της αλγοριθμικής προσέγγισης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, πηγαίνοντας λίγο παραπάνω και στο πανεπιστήμιο, εκεί έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε και με διάφορα θεμελιώδη θεωρήματα του απειροστικού λογισμού, το θεώρημα του ρόλ. Να μην μπω στη λογική τι σημαίνει. Εντάξει, το θυμάστε όλοι και από το σχολείο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν έχουμε μια εξίσωση και η γραφική της παράσταση τέμει τον άξονα τον χ, τον ως χ, τότε μπορώ να δω ότι υπάρχει ρίζα. Εντάξει, με τη βοήθεια μιας σούλιθρας, να χτυπώσει ένα παιδί μια σούλιθρα, μπορεί να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μια συνάρτηση. Και αυτό τώρα μπορεί να φαίνεται πολύ εξειδικευμένο παράδειγμα, αλλά επειδή με τις συναρτήσεις παίζουμε συνέχεια, ξεκινάμε από την πρώτη ηλικίου και τελειώνουμε μέχρι να τελειώσουμε τα πανεπιστημιακά μας χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό δύσκολες έννοιες στα μαθηματικά να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις με τη βοήθεια, να τις καταλάβεις με τη βοήθεια της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Τώρα, ένα άλλο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το θέμα του πολιτισμού και της ιστορίας. Η ιστορία είναι ένα δύσκολο μάθημα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των πανελλαδικών που πρόσφατα κιόλας τα πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα δείχνουν ότι τα παιδιά δυσκολεύονται. Λοιπόν, αν μπει σε μια λογική, εμείς αυτό κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πείραμα, να καταλάβουμε την έννοια του πολιτισμού, της κουλτούρας, της πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από διάφορες εκτυπώσεις που θα κάνουν σε πολιτισμικά μνημεία, τα οποία θα τους δώσουν τη χαρά να εκτυπώσουν κάτι, αλλά επειδή θα το εκτυπώσουν, εκ των πραγμάτων αναγκάζεσαι να τους πεις κάποια πράγματα και δεν αναγκάζεσαι, θες να τα πεις, προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να μάθουν την ιστορία, να βάλουν χρονολογικά το πλαίσιο γύρω από το οποίο παρήχθη ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό αντικείμενο. Είτε πρόκειται για ένα κτίριο, είτε πρόκειται για ένα άγαλμα, είτε πρόκειται για ένα αντικείμενο χρηστικό. Αυτό δίνει μια δυνατότητα στους μαθητές να ξεφύγουν από τα όρια του μαθαίνω χωρίς να αντιλαμβάνομαι. Μαθαίνω, εκτυπώνω και προσπαθώ να φτιάξω ένα timeline στο οποίο να βάλω τα διάφορα αντικείμενα για να καταλάβω πού ξεκίνησε και πού κατέληξε μια ιστορική περίοδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεφύγει από τα όρια της μάθησης απ' έξω. Πάμε σε μια βιωματική μάθηση που στο τέλος όλοι κερδισμένοι θα βγουν. Τα παιδιά γιατί καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνουν την ταυτότητά τους και προχωρούν, και οι καθηγητές γιατί προφανώς επιτυχάνουν το γνωστικό τους αντικείμενο. Και το τελευταίο το οποίο ήθελα να πω και το οποίο είναι κάτι για το οποίο νιώθουμε και πολύ περήφανοι, είναι τη χρονιά που πέρασε συνεργαστήκαμε με το ΕΕΚ της Χίου, το ειδικό σχολείο, όπου εκεί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την καθημερινότητα παιδιών με ειδικές ανάγκες. Παιδιά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζαν δυσκολία στο να πιάσουν το μολύβι, στο να πιάσουν το πιρούνι, στο να μπορέσουν να κουμπώσουν τα κουμπιά από μια ζακέτα. Εκεί λοιπόν η τρισδιάστατη εκτύπωση βοήθησε πάρα πολύ, γιατί καταφέραμε να σχεδιάσουμε και να βρούμε αντικείμενα τα οποία θα βοηθούσαν αυτά τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες να πιάνουν πιο εύκολα το αντικείμενο και να μπορέσουν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, να γίνουν πιο αυτόνομα. Δεν θα σκεφτόμουν ποτέ πριν 2 χρόνια ότι είναι δύσκολο για κάποιον να βγάλει την οδοντόπαστα από το σωληνάριο. Αν αυτό όμως είναι δύσκολο και μπορούμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο να έχει μεγάλη επιφάνεια, να πατάει το σωληνάριο της οδοντόπαστας και να βγαίνει, αυτό σημαίνει ότι βελτιώνει στην καθημερινότητα του παιδιού. Όπως και να μπορώ να κουμπώνω από μόνος μου τον μπουφάν μου που δεν μπορούσα να το κάνω, καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Στο ΕΚ υπήρχαν μαθητές οι οποίοι ήταν πιο μεγάλης ηλικίας από το, ξέρω εγώ, μέχρι τα 18, παιδιά τα οποία ήταν γύρω στα 24 και βοήθησε πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους. Και εδώ να πω και δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Πουλγαρή που είναι και διευθύντρια εκεί πέρα, η οποία ήταν απίστευτα δεκτική και το αγκάλιασε το πρόγραμμα πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα όντως οι μαθητές να δουν μια πλευρά της τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία το μόνο που έκανε τους βοηθούσε στην αυτονομία της καθημερινότητάς τους.
1: Είναι λοιπόν μια τεχνολογία η οποία Είναι πάρα πολύ επιδραστική και ομολογώ ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει το πόσο βαθιά επιδραστική είναι τελικά αυτή η τεχνολογία. Εκτός από εντυπωσιακή, νομίζω μέχρι τώρα βγήκε ότι είναι και επαναστατική, έτσι. Βοηθάει την εκπαίδευση με έναν τρόπο, δηλαδή εγώ αυτό με το θεώρημα του ρόλου δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και τα αγαπημένα μου θεωρήματα δεν περίμενα ποτέ ότι θα το ακούσω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να κλείσουμε με το μέλλον, πώς το βλέπετε, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και σε συνδυασμό μάλιστα με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι σε μια άνθηση τώρα.
0: Ναι, να κλείσουμε για το μέλλον. Να σας πω πρώτα για το αποκλειστικά κομμάτι της τρισδιάστατης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 4D, την τετραδιάστατη εκτύπωση. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό το οποίο μέχρι τώρα δεν έχω αναφέρει καθόλου και στην κουβέντα που κάναμε με τα υλικά είναι πώς ένα αντικείμενο μπορεί να αλλάζει μορφή όταν επιδράσει ένας παράγοντας πάνω του, ο οποίος μπορεί να είναι το κρύο, μπορεί να είναι η ζέστη, μπορεί να είναι το φως, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Η επόμενη μέρα αφορά την αλλαγή της μορφής των αντικειμένων που εκτυπώνονται. Το 4D printing, αυτό το οποίο λέει είναι ότι μπορεί να εκτυπώσω ένα αντικείμενο το οποίο εγώ μπορώ να το εκτυπώσω και να είναι κύβος, μετά να γίνει ευθεία όταν πέσει πολύ έντονο φως πάνω του, στη συνέχεια μπορεί να γίνει κύκλος, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Η επόμενη μέρα όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση είναι ότι λαμβάνουν υπόψη μας έναν έντονο παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τη μορφή των αντικειμένων. Το 4D printing είναι πολύ naive ακόμα, είμαστε στην πολύ πολύ αρχή του, αλλά είναι κάτι που έχει ξεκαθαρίσει την ταυτότητα του αύριο. Τώρα, όσον αφορά το AI, εδώ πέρα, κοιτάξτε, είναι διαφορετικές τεχνολογίες, οι οποίες κάτω από την επιγραφή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, όχι απλά θα αναγκαστούν, νομοτελειακά θα προχωρήσουν παρέα. Τι εννοώ? Στο AI ακόμα είμαστε πολύ πίσω. Και τι εννοώ? Οι περισσότεροι το χρησιμοποιούμε για να βρίσκουμε διάφορες πληροφορίες, να μας φτιάχνει διάφορα πράγματα για τη δουλειά μας, να μας δίνει έτσι μια πιο συγκεντρωμένη πληροφορία. Έχει ξεκινήσει πολύ έντονα η ιστορία με τις smart συσκευές, η οποία προχώρησε σε smart οικοσυστήματα και cities και αυτά. Το AI όχι απλά το τροφοδοτεί, είναι καθοριστικό. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα το να παράγονται αντικείμενα τα οποία να είναι οικολογικά πολύ ουδέτερα, να χρησιμοποιούν την ενέργεια χωρίς να παράγουν, να έχουμε όλη αυτή την ιστορία με το διοξίδιο του άνθρακα. Και στη συνέχεια αυτά τα αντικείμενα να μπορούν να αλλάζουν μορφή κάτω από τις οδηγίες που θα δοθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί ένα αύριο λίγο άγνωστο, αλλά και πάρα πολύ challenging για όλους εμάς.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ όχι μόνο ενδιαφέρουσες αλλά και ενθαρρυντικές οι προβλέψεις σας.
0: Εγώ είμαι θετικός άνθρωπος, έτσι είμαι αισιόδοξο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό με το 4D, νομίζω αν είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό στο 3D, Ειρήνη, εκεί στο 4D, έκλεισε το στόμα και έφυγε το βλέμμα, έτσι, στο κενό. Δηλαδή, τι θα γίνει?
0: Εντάξει, σε μερικά χρόνια νομίζω ότι θα μείνουμε με το στόμα ανοιχτό. Τώρα ακόμα το βλέπουμε ως κάτι που πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, το να αλλάζει ένα αντικείμενο μορφή το βλέπουμε. Αλλά για να δούμε το σύνολο των διαστάσεων όλων αυτού, θέλουμε λίγο καιρό ακόμα.
1: Νομίζω πρέπει από τώρα να το κλείσουμε αυτό το ραντεβού, Ειρήνη, να μας τα αναλύσει ξανά όλα αυτά με πρώτη ευκαιρία.
0: Εννοείται.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα όσα μας είπατε.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δώσετε να μιλήσουμε για αυτή την τεχνολογία που πραγματικά εγώ ασχολούμαι 10 χρόνια τώρα πλέον με αυτό και την αγαπάω πάρα πολύ.
1: Να ευχηθούμε να πάνε όλα τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα, αλλά να κρατήσουμε και αυτό που είπε η κυρία Μαύρη. Η ευθύνη είναι δική μας, όχι της τεχνολογίας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast.
4: Plus και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
8: Μουσική.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Μπούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Wow, wow, wow, wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει.
4: Των υλικών, στον οποίο οδηγήθηκαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Ανδριανό Γολέμη εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά ωφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω. Ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες εκτός από τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να μετακινηθεί προς τα ανατολικά, ενώ και οι μετεωρολόγοι σε Γερμανία και Τσεχία προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει την χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος, αντί για 40 πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθυμίος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, το Εκουαδόρ νίκησε με 2-1 τη Γερμανία και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Τα Πάντσερ κατέλαβαν την πρώτη θέση του 5ου ομίλου και οι ακτοί έλαβαντος του τη δεύτερη μετά την επικράτησή της με 2-0 επί του Κουρασάου. Στον 6ο ομίλο, η Ολλανδία επιβλήθηκε με 3-1 της Τινησίας και κατέκτησε την πρώτη θέση. Στην επόμενη φάση θα συνεχίσουν και η Ιαπωνία με τη Σουηδία που ήρθαν ισόπαλες με 1-1. Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Τουρκία στον 4ο όμιλο με 3-2 επί των ΗΠΑ. Λευκή ισοπαλία στο Αυστραλία-Παραγουάη με τους Αυστραλούς να σφραγίζουν την πρόκριση και τους Λατινοαμερικάνους να περιμένουν τους υπόλοιπους ομίλους. Απόψε στις 10 παίζουν Γαλλία, Νορβηγία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου κοντράρονται Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αιγύπτος, Ιράν.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: Coequipe,
7: κομπάνιο,
10: Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαρτεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια?
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, δίνοντας έτσι τέλος στην αγωνία χιλιάδων παιδιών αναφορικά με τις επιδόσεις τους. Οι βαθμολογίες με τη σειρά τους μεταφράζονται σε μόρια, τα οποία θα αποτελέσουν το εισιτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη Δημοτική Αρχή απραξία και χαρακτηρίζοντας το δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Ο Σταμάτης Κάρματζης ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα κόμμα και δήλωσε ότι θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Χίου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείο. Και επισήμως τα φόπλακα στο υπεραστικό κτέλ Χίου. Με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Χίου Νίκου Νίκτα, ανακαλείται οριστικά η άδεια άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών του υπεραστικού κτέλ Νομού Χίου, λόγω παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Διήμερη επίσκεψη στο νομό μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, θα ασχοληθεί και με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Άμεσα έδρασε χθες η ομάδα Δίας Αστυνομίας, όταν πολίτης, διερχόμενος από την οδό Μουσείου, άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί έφτασαν, άκουσαν και εκείνη τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού, είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την οδήγησε στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις νησιών. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, επίπεδο 3 και σήμερα, Χίος και Ψαράς, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από αύριο Σάββατο έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδό στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφυση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες και θα κορυφωθούν το Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται στο Ομήριο το φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου Σάββατο και Κυριακή 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοποιείου Κεφάλα. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λεβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου Ψυχαγωγίας και Άθλησης Λεβαδίων.
Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας αλλά και από την Τουρκία. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης, την Κυριακή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Κυριακή 28 και Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ, θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντουμπέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Και φέτος θα τιμηθεί η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου.

0: Τακτικού Μουσείου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο Γιορτή των Πέντε Στήσεων. Ξεκινάει την Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το απόγευμα, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου, σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη, θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς και υγρασία από 25 έως 53%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 31 βαθμούς και υγρασία από 35 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φαΐ είναι έτοιμο. Τι φαΐ?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά, ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό.

0: Αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

Χαίρετε, χαίρετε. Με μια ώρα περίπου καθυστέρηση είχε ότι και ραδιο Παλμή σήμερα. Ήταν μεγάλη η διάρκεια του podcast που ακούσαμε με την Μαρία Μαύρη. Ακολούθησαν και τα δελτία, είτε τη Sky είτε τα δικά μας. Οπότε ένα λεπτό πριν από τις 12.30 κάνουμε είσοδο. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο είμαι η Ειρήνη Αναγνώστου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Με ό,τι προλάβουμε, τι να κάνουμε. Έχει και ζέστη. Μια ζέστη βέβαια που στη χώρα μας τέτοια περίοδο είναι συνηθισμένη. Η Βόρεια Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη. Τώρα ανακαλύπτει τα κλιματιστικά.

Ενώ βέβαια αυτό που κυριαρχεί διεθνώς είναι οι ζημιές, οι νεκροί, όχι οι ζημιές. Οι ζημιές φτιάχνονται, οι νεκροί, οι χιλιάδες νεκροί που είχαμε μετά από τις δύο πολύ ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις χθες στη Βενεζουέλα. Όταν οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 40.000, μάλλον θα επιβεβαιωθεί ο κύριος Λέκας που υπολογίζει τους νεκρούς κοντά στις 100.000. Τώρα, εμείς εδώ τι έχουμε. Σας λέγαμε και χθες ότι θα συνεδρίαζε η Επιτροπή που εξετάζει την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σε αυτήν λοιπόν χθες μίλησε ο Χιώτης βουλευτής, ο Νότης Μηταράκης. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε και θα ακούσουμε γιατί είναι σημαντικό το γεγονός ότι δεν εναρμονίζεται με την άποψη του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μηταράκης θεωρεί ότι οι βουλευτές πρέπει να έχουν αναβαθμισμένο ρόλο, αλλά να είναι αυτοί που αποκλειστικά συγκροτούν τη σύνθεση της κυβέρνησης και όχι οι υπουργοί να είναι έξω κοινοβουλευτικοί. Κάνει προτάσεις για το πώς μπορεί να αναβαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή. Λέει ότι πρέπει να δέχονται όταν κατεβαίνουν τα νομοσχέδια και οι υπουργοί τις τροποποιήσεις που θέτουν οι βουλευτές. Γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνει, οι βουλευτές είναι η φωνή των πολιτών της κάθε εκλογικής περιφέρειας, οπότε πρέπει να έχουν και τον αντίστοιχο ρόλο. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, όπως θα ακούσουμε και για τις θεατρικές παραστάσεις που έχουμε αυτή την περίοδο στο νησί. Για παράδειγμα, αύριο και μεθαύριο έχουμε το Τάβλι από τους θεατροποιούς στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο, σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη, ενώ Κυριακή και Δευτέρα έχουμε την παράσταση από το Φιλοπρόοδο Όμιλο Βροντάδου.

0: Και το παραμύθι δεν τελείωσε ενός Μεξικανού συγγραφέα του Όντι Ντουπεϊρόν. Στις εγκαταστάσεις του ΦΟΒ. Θα ακούσουμε λοιπόν και για αυτές τις παραστάσεις, τι λένε οι συντελεστές τους. Ενώ μια σημαντική είδηση που πρέπει να σας πούμε είναι ότι το τρίτο πειραματικό λύκειο Χίου που είχε βγει πρώτο στην Ελλάδα στον διαγωνισμό στατιστικής στην κατηγορία βίντεο 16 έως 18 ετών, βίντεο που έχουν να κάνουν με τη στατιστική εικόνα της χώρας, βγήκε πρώτο και στον ένατο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, πήρε το πρώτο βραβείο. Χθες του έγινε η απονομή, οι τρεις μαθητές και ο καθηγητής τους. Ανέβηκαν στην πρώτη θέση κάνοντας περήφανο και το σχολείο και την χώρα μας. Ώρα όμως για ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενεργεια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Κάνουμε αρχή λοιπόν στην ομιλία που έκανε χθες στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Συζητούσαν επί των άρθρων 56 και 57. Θα καταλάβετε.
1: Το Σύνταγμα πρέπει να είναι πιο στρατηγικό, πιο λιτό και να δίνει κατευθύνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, της προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία, μια βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των εξουσιών, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική. Ζητούμενο της συνταγματικής αναθεώρησης πρέπει να είναι η επιπλέον αναβάθμιση του ρόλου της νομοθετικής εξουσίας, αφενός του ρόλου εκάστου βουλευτή για την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και την πολιτική του δραστηριότητα εν γέννη. Και η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να αποτελεί το βασικό πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων. Αφετέρου, συνολικά της Βουλής, αλλά βέβαια μετά από 14 χρόνια στην Εθνική Αντιπροσωπεία, επιτρέψτε μου να παρατηρήσω ότι όπου το Σύνταγμα απαιτούσε συνενέσεις, δυστυχώς η Βουλή ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Ενθυμόμενος την αποτυχημένη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το 2014, της αδυναμίας της διάσκεψης των Προέδρων να επιλέξει με την απαραίτητη αυξημένη πλειοψηφία τους επικεφαλείς των εξαρτήτων αρχών, και εδώ σήμερα στη συζήτηση που κάνουμε για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η εκπροημίου άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν την όποια πρόταση ανεξαρτήτως αν συμφωνούνε, και ακούσαμε και το ακραίο από την αξιωματική αντιπολίτευση ότι αν κάνουν αυτοί προτάσεις και εμείς τις στηρίξουμε, αυτοί δεν θα τις ψηφίσουν. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, είναι εμφανές εδώ ένα πολιτικό συμπέρασμα. Θεωρούν δεδομένο τα κόμματα της αντιπολίτευσης την αυτοδύναμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027. Νομίζω αυτό είναι ένα συμπέρασμα που μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Ως προς τα θέματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση και του ρόλου του βουλευτή, επιτρέψτε μου να τονίσω 4 θέματα. Πρώτα απ' όλα, είναι εύλογες οι σκέψεις που γίνανε για τα κολλήματα των υποψηφίων βουλευτών από προλαλήσαντες συναδέλφους. Ο τρόπος που σήμερα εμφανίζονται στο Σύνταγμα δημιουργεί πολλά οξύμορα. Παραδείγματος χάρη, θέτει κόλλημα εκλογιμότητας σε ένα γενικό γραμματέα υπουργείου, αλλά όχι στον πολιτικό του προϊστάμενο, που πιθανό να είναι και εξοκοινοβουλευτικός, ο υφυπουργός ή ο υπουργός. Και αυτή η γενική απαγόρευση που υπάρχει για τους περιφερειάρχες, που δημιουργεί μια αδυναμία να επιστρέψουν στο πολιτικό σύστημα, στο κεντρικό επίπεδο, ακόμα και αν παραιτηθούν, και αυτό νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε. Όσο στα κολλήματα, γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο. Γιατί ναι, πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Σαφείς κανόνες που να αφορούν τη διαφάνεια και τη δεοντολογία των εκλεγμένων βουλευτών, ώστε να μην υπάρχουν συγκρόσεις συμφερόντων. Αλλά αυτοί οι απόλυτοι κανόνες που υπάρχουν στο Σύνταγμα, που επιτρέπουν δράσεις που πιθανό να δημιουργήσουν συγκρούσεις συμφερόντων και απαγορεύουν άλλες, όπως το παράδειγμα που είπε ο κύριος Οικονόμου, ένας επιχειρηματίας βουλευτής να μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται αυτόματα με αντικειμενικά κριτήρια μέσω πλατφόρμας για τη στήριξη μιας επιχείρησης στην οποία μπορεί να είναι και οικογενειακά μικρομέτοχος. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε. Το πιο σημαντικό που πρέπει να δούμε είναι το δικαίωμα του βουλευτή να παρεμβαίνει ενεργά στην νομοθέτηση. Το δικαίωμα των βουλευτών να καταθέτουν προτάσεις νόμων που πρέπει υποχρεωτικά να εισάγονται στην Επιτροπή. Και αν δεν έχουν πλειοψηφία στην πρώτη συνεδρίαση, προφανώς εκεί διακόπτεται η διαδικασία. Το δικαίωμα των βουλευτών να καταθέτουν τροπολογίες, και νομίζω συγχαίρομαι πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, την τροπολογία με την προστίκη ή την τροπολογία με την νομοτεχνική βελτίωση. Όταν μιλάμε για τροπολογία, μιλάμε για μια αλλαγή διατύπωσης σε πρόταση σχεδίου νόμου ή πρόταση νόμου που βρίσκεται στη συζήτηση στην Επιτροπή στην Ολομέλεια. Δεν είναι δεδομένο το δικαίωμα των υπουργών να ψηφίζονται τελικά οι διατάξεις όπως αυτοί τις καταθέσαν ή όπως αυτοί δέχονται να τροποποιηθούν. Οι τροπολογίες και οι προτάσεις νόμων πρέπει να τίθονται σε ψηφοφορία ανεξαρτήτως αν ο υπουργός τις δέχεται ή δεν τις δέχεται. Γιατί είναι προνόμιο της Βουλής τελικά να νομοθετεί και όχι της εκτελεστικής εξουσίας. Και αυτές οι διατυπώσεις και στον κανονισμό της Βουλής και η στήριξη συνταγματική πρέπει να την πετύχουμε στη συνταγματική ανεθόρυνση που θα οριστικοποιηθεί στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Όπως είναι σημαντικό τρίτον να διευκρινίσουμε το ρόλο του βουλευτή, την πολιτική του δραστηριότητα. Στην τελευταία μου ομιλία στην Ολομέλεια είχα αναφερθεί σε αυτό. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Είναι ρόλος του βουλευτή να είναι κοντά στην κοινωνία και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της κοινωνίας. Τα κόμματα της αριστεράς θεωρούσαν πάντα ότι είναι προνόμιό τους. Δήθεν αυτοί είναι στο δρόμο κοντά στον πολίτη. Λάθος. Όλοι οι βουλευτές είναι στο δρόμο κοντά στον πολίτη και ο καθένας βουλευτής ασκεί αυτή την πολιτική δραστηριότητα με το δικό του τρόπο. Και τελικά αυτός ο βουλευτής κρίνεται από τους πολίτες. Και αυτός ο ρόλος του βουλευτή στην τοπική κοινωνία είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις στρατηγικές κατευθύνσεις που ορίζει το Σύνταγμα. Και αυτός ο ρόλος του βουλευτή, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τοπική κοινωνία δυσχεραίνει απόλυτα, ίσως την κάνει και προβληματική τη σκέψη, να υπάρχουν αναπληρωτές βουλευτές που θα καταλαμβάνουν θέση στο Εθνικό Κοινοβούλιο όταν ένας συνάδελφός τους εκλεγμένος επιλέγεται από τον Πρωθυπουργό σε θέση υπουργού, αναπληρωτή υπουργού ή υφυπουργού. Δεν μπορεί να υπάρξουν αναπληρωτές βουλευτές, διότι τελικά ο πολίτης θα εκπροσωπείται από ένα διαφορετικό πρόσωπο από το οποίο επέλεξε στις εθνικές εκλογές. Για να είναι ο βουλευτής που θα εκπροσωπήσει τη Λέσβο, όπως είναι ο κύριος Αθανασίου. Επιλέγει, τον επέλεξαν οι πολίτες και αυτό το ρόλο πρέπει να εκπληρώνει ακόμα και αν επιλεγεί σε θέση κυβερνητικής ευθύνης και πολλοί από εμάς έχουμε τιμηθεί στο παρελθόν με θέσεις υπουργικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας ως βουλευτές εκπροσωπώντας στην περίπτωση μου τυχείο ή ο καθένας στην εκλογική του περιφέρεια. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πάω ένα βήμα παραπέρα και έχω αρθρογραφήσει γι' αυτό. Θεωρώ ότι σε ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή οι υπουργοί και οι αναπληρωτές υπουργοί, πρέπει να επιλέγονται αποκλειστικά από τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, από τους εκλεγμένους τους βουλευτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες στον εκάστοτε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας που κέρδισε τις εκλογές, στον Πρωθυπουργό, να επιλέγει και επιπλέον πρόσωπο. Γι' αυτό υπάρχει το ψηφοδέλτιο επικρατείας, που δίνει τη δυνατότητα εκ των προτέρων στο κάθε κόμμα να δώσει στο λαό σαφείς ενδείξεις τα πρόσωπα τα οποία θέλει να χρησιμοποιήσει είτε στη Βουλή είτε στη Βουλή και στην κυβέρνηση, και από αυτά τα πρόσωπα μπορούν να επιλεγούν υπουργοί οι οποίοι δεν θα είναι όμως πλέον εξοκοινοβουλευτικοί, θα είναι μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας. Επαναλαμβάνω αυτό που το οποίο ξεκίνησα. Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι προδερφωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία και κατά συνέπεια η Βουλή πρέπει να παίζει πιο κυρίαρχο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δημοκρατικό πολίτευμα στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Splish, splash,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Ακούσαμε τι είπε χθες στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.

0: Και πάμε τώρα στις δύο θεατρικές παραστάσεις. Να ξεκινήσουμε με το Τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη, το γνωστό θεατρικό έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη, το οποίο ανεβάζουν θεατροποιοί Χίου αύριο και μεθαύριο 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο. Το κτήμα Καράβα, βλέποντας εδώ ένα σχετικό χάρτη, αν έχω καταλάβει σωστά, είναι μετά το Ρίζικο. Αν λοιπόν ξέρετε να πάτε στο αρχοντικό Ρίζικο, συνεχίζοντας συναντάτε το κτήμα Καράβα. Είναι σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη από τους θεατροποιούς, όπως είπαμε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο σκηνοθέτης χθες σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Γιάννη Τσουμπαριώτη.
1: Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τη νέα θεατρική μας παραγωγή του κύκλου θεάτρου Θεατροποιή Χίου. Πρόκειται για το Τάβλι του Δημήτρη Κεχαΐδη. Είναι η πρώτη μας καλοκαιρινή παραγωγή. Είναι ένα έργο που εστιάζει σε συνθήκες, εποχές, ιδέες, αντιλήψεις, την κοινωνική γενικότερα, τον κοινωνικό περίγυρο προηγούμενων δεκαετιών. Ένα έργο αρκετά απαιγμένο αρκετές φορές, αγαπημένο, που έχω την τιμή και τη χαρά με τον Γιάννη τον Τσουμπαριώτη, τον φίλο, συνάδελφο, αγαπημένο συμπροταγωνιστή από παλιά, να παρουσιάσουμε φέτος με την ομάδα μας, με την ομάδα του κύκλου θεάτρου Θεατροποιή Χίου. Διαλέξαμε αυτό το έργο γιατί νομίζουμε ότι έχει και σημερινές αναφορές στο σήμερα. Ήταν και επιθυμία του Γιάννη να βρεθούμε στη σκηνή, να το προσεγγίσουμε με το δικό μας τρόπο, με τη δική μας χαρά, και αυτό νομίζω το καταφέραμε και με μεγάλη χαρά το προσφέρουμε, το δίνουμε στο χιακό κοινό το Σάββατο στις 27 και την Κυριακή στις 28 του μήνα στις 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο. Να ευχαριστήσω εδώ την ιδιοκτήτρια του κτήματος, την κυρία Λία Φόρ, για τη φιλοξενία, για τη ζεστή της ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και στην θέλησή μας να παίξουμε αυτό το έργο εκεί. Και νομίζω ότι ο κόσμος που θα έρθει να το δει θα ζήσει μια υπέροχη βραδιά με μια μαγευτική ατμόσφαιρα στο κτήμα, ζώντας τις ιστορίες του Φόντα και του Κόλια και αυτά που σκαρώνουν για να πιάσουμε την καλή. Ο λόγος στο Γιάννη.
2: Θα μου πείτε γιατί το Τάβλι. Το Τάβλι ήταν από τα αγαπημένα έργα του Κάρολ Κούλ, του μεγάλου Κάρολ Κούλ. Το είχε ανεβάσει το θέατρο τέχνης διπλές φορές. Είναι ένα έργο μέσα από τη ζωή. Είναι δύο άνθρωποι, γαμπρούς και ο κουνιάδος, ο Φόντας και ο Κόλιας, που γυρεύει ο Φόντας συνέχεια να την εφέρει στον Κόλια, το γαμπρό του, εκμεταλλεύοντας τον για διάφορα θέματα. Θα πάμε να κάνουμε με τις σωλήνες, κάτι κόρφα με τις σωλήνες, θα σε πάω ταξίδι στην Αφρική, θα. Τον κοροϊδεύει συνέχεια και τελικά όλα είναι λάθος, δεν γίνεται τίποτα. Και καταλήγει στο τέλος να του πάρει ένα κατοστάρικο για να πάει να πιούν ένα ούζο. Είναι ένα πονηρό έργο που ακόμα και τώρα στις μέρες μας συμβαίνουν. Άνθρωποι που λένε διάφορα ψέματα και μπορεί και πάει, ζητάνε να ζήσουν με τα ψέματα. Τώρα εμείς θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Αυτή η παράσταση θέλω να πω ότι είναι όχι το άραστο έργο, είναι το 47ο έργο που έχω παίξει. Είχα παίξει 10 παραστάσεις με το Διπεθέ έκλεισε. Τώρα βρήκαμε μια λύση με το Σταύρο, το Σπυράκι, τους θεατροποιούς, και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό όπως ήταν το Διπεθέ. Ήθελα να συμπληρώσω, επειδή μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος το κτήμα Καράβα ποιο είναι. Είναι δίπλα ακριβώς στο κτήμα το Ρίζικο. Στο Ρίζικο. Είναι από το εικονοστάσιο του Αγίου Εφραίμ μέσα. Θα το ρούν. Αυτά ήθελα να πω.
1: Και φυσικά,
2: δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Και φυσικά πρέπει να αναφερθώ στη μεγάλη πορεία του Γιάννη στο Χιακό Θέατρο και να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά, γνωρίζοντάς τον και από παλιά, από τις παραγωγές που είχαμε παίξει μαζί σε συλλόγους, αλλά και κυρίως στο Διπεθέ που είχαμε γνωριστεί για τα καλά, ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή να τον έχω συμπροταγωνιστεί, ένα δίδυμο στη σκηνή, και όπως καταλαβαίνετε για μένα αυτό είναι κάτι σημαντικό, κάτι ιδιαίτερο, και η παράσταση αυτή είναι πραγματικά ξεχωριστή για μένα. Γιάννη, σε ευχαριστώ
3: που
1: βρεθήκαμε στη σκηνή στο Τάβλι και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στις καλοκαιρινές δράσεις της ομάδας μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από τις 11 του Ιούνιου με ένα έργο που κάναμε σε συνεργασία με τον ψυχιατρικό ξενώνα, με την ομάδα, τη θεατρική ομάδα του ψυχιατρικού ξενώνα Χίου, με την οποία είμαστε συνεργάτες και είναι στην ουσία και το εργαστήριό μας των Αρχαρίων εκεί, που κάναμε στα Διονύσια. Πριν λίγες μέρες παρουσιάσαμε στην Βολισσό ένα παιδικό παραμύθι για την Αμανή, μία αγάπη για την Αμανή, έτσι λεγόταν το έργο, γιατί πιστεύουμε ότι το θέατρο είναι κοινωνικό αγαθό. Θέλαμε να δώσουμε το στίγμα μας, την υποστήριξή μας πάνω στις περιοχές που πέρσι δοκιμάστηκαν από τη φωτιά και να δώσουμε ένα μήνυμα έτσι αναγέννησης, χαράς και ελπίδας για τα χωριά μας. Επίσης, να πω ότι το καλοκαίρι θα παιχτεί ξανά και η περσινή μας παραγωγή «Η Μιλιά» που είχαμε κάνει. Το Τάβλι θα παιχτεί σε αρκετά χωριά σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς της Χίου. Το Σεπτέμβριο φιλοδοξούμε να έχουμε νέα παραγωγή, περίπου στις αρχές, με κομμωδία αυτή τη φορά, ενώ η ομάδα μας θα συμμετέχει και πάλι ενεργά στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, με τον οποίο είμαστε συνεργάτες, έχοντας και εκεί κάποιες θεατρικές δράσεις και από το εφηβικό μας τμήμα αυτή τη φορά, με αναφορά στον Όμηρο. Και επίσης να πω ότι στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών στη Δασκαλόπετρα, το Σεπτέμβριο θα παιχθεί και πάλι ο Προμηθέας Δεσμότης που είχαμε, συγγνώμη, ο Προμηθέας Λιόμενος, που είχαμε παίξει πέρσι στο Μουσείο Μαστίχας Χίου για την υποδοχή του ομώνυμου πίνακα. Φέτος μας δίνεται η ευκαιρία να το παίξουμε ξανά στην Δασκαλόπετρα το Σεπτέμβριο. Ένα καλοκαίρι αρκετά πλούσιο σε δράσεις. Φιλοδοξούμε το χιακό κοινό να έρθει κοντά μας, να αγκαλιάσει τη δράση μας όπως πάντα. Να ευχαριστήσουμε πάντα αυτό το κοινό που μας στηρίζει και δίνουμε ραντεβού για το Σάββατο στις 27 του μήνα, 9 το βράδυ στο χτήμα Καράβα, και την Κυριακή στις 28 του μήνα, πάλι 9 το βράδυ, για το Τάβλι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε και τις υπόλοιπες δράσεις των θεατροποιών και με αυτές θα πάμε τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφοντας θα ακούσουμε τι είπαν και τα μέλη της θεατρικής ομάδας Αυλαία του φιλοπρόοδου Μίλου Βροντάδου για το άλλο θεατρικό έργο που ανεβαίνει Κυριακή και Δευτέρα στην αίθουσα του ΦΟΒ.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
5: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 26 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ανακοινώθηκαν χθες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των γενικών ηλικίων και επαγγελματικών στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με έκπληξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στη φυσική, και ταυτόχρονα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Συνεδρίασε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Ελληνικού Συντάγματος. Την ανάγκη η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσει το ρόλο της Βουλής και του βουλευτή στη λειτουργία του πολιτεύματος ανέδειξε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης κατά την τοποθέτησή του. Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι το Σύνταγμα πρέπει να είναι πιο στρατηγικό, πιο λιτό και να δίνει κατευθύνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μία εφόλης θησίλη συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια ο τέος Δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρματζης, αποδίδοντας τη Δημοτική Αρχή Απραξία και χαρακτηρίζοντας τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή ανίκανο και κατά συρροή ψεύτη. Εκτός όμως των αυτοδιοικητικών, ο Σταμάτης Κάρματζης απάντησε και στα σενάρια που τον φέρνουν υποψήφιο βουλευτή του κυοφορούμενου κόμματος Σαμαρά ή της Μαρίας Καριστιανού. Τα ακούω και εγώ και γελάω, απάντησε ο τέος Δήμαρχος. Εκτιμώ τον Αντώνη Σαμαρά, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αλλά εγώ δεν θα είμαι υποψήφιός του. Όσοι τα διακινούν αυτά ξεχνούν ότι παρέδωσα βουλευτική έδρα για να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση και για να τελειώσω την συγκοφαντία, μιας και έξω κατέληξε ο τέος Δήμαρχος. Ο Σταμάτης Κάρματζης θα υπηρετήσει τη λαϊκή εντολή που τον έταξε στην αξιωματική αντιπολίτευση του Δημοχείου. Αν θα είναι κάπου υποψήφιος, θα είναι ξανά στο Δημοχείο. Και επισήμως ταφόπλακα στο υπεραστικό κτέλ Χίου. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Απασχόλησης Εμπορίου και Φυσικών Πόρων, Προώθησης Προϊόντων Μεταφορών και Σχολικών Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας Χίου Νικόλαου Νίκτα, ανακαλείται οριστικά η άδεια άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέ επιβατών του υπεραστικού κτέλ Νομού Χίου, λόγω της παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας διορισμού διαχειριστή της επιχείρησης. Δήμερη επίσκεψη στο νησί μας θα πραγματοποιήσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης. Εκτός της παρουσίας του την Κυριακή στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα των ψαρών, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Περιφέρειας, αύριο Σάββατο θα ασχοληθεί με το θέμα εξυπηρετήσεως των υπεραστικών συγκοινωνιών του νησιού μας μετά την τυπική πλέον διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ. Θυμίζουμε την παρέμβαση στο Ράδιο Αλήθεια του επιχειρηματία τουρισμού Κώστα Μπολά, που δήλωσε ότι εφόσον το ανατεθεί έχει τεχνικά την δυνατότητα να εξυπηρετήσει την υπεραστική λεωφοριακή συγκοινωνία του νησιού. Άμεσα έδρασε χθες η δίκυκλη αστυνόμευση Δίας. Όταν διερχόμενος το πρωί από την οδό μουσείου άκουσε κάποιον να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί που έφτασαν άκουσαν και εκείνη τις φωνές και οδηγήθηκαν στον πρώτο όροφο οικίας, όπου ανοίγοντας ανασφάλιστη πόρτα μπαλκονιού είδαν μια ηλικιωμένη κυρία στο πάτωμα. Διαπίστωσαν τον τραυματισμό της, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε οδηγώντας την στο νοσοκομείο. Η τραυματισμένη συμπολίτησά μας διέμενε μόνη της. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου καυσίμων έτους 2024 σε πολίτες και επιχειρήσεις των νησιών. Η πληρωμή υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αφορά το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα νησιά κατά τη διάρκεια του 2024. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε γραπτή απάντησή του στις 10 Ιουνίου δεσμεύτηκε στο βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος ανέδειξε κοινοβουλευτικά δύο φορές στις 31 Οκτωβρίου 2025 και στις 19 Μαΐου 2026 το ευαίσθητο ζήτημα της μειωμένης κάλυψης σε σωστικά μέσα επιβατών σε πλοία που εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία σε σχέση με την πλήρη κάλυψη σε πλοία που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία, ότι θα ολοκληρώσει κείμενο σχεδίου προεδρικού διατάγματος που θα ομογενοποιεί τις σχετικές διατάξεις και ότι θα το στείλει για διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας και σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικότερα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Εύβοιας, Βιωτίας και Κορινθίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παραρτημαχίου. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου, από αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμβηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περιόδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες, συνεχίζονται σήμερα, με μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρας στην Αυλή». Αύριο Σάββατο, σε 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Στις 9 και 4 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης. Στη συνέχεια, λαμπαδιδρομία, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρηταποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 7 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, και στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλα Όρχοντο, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11 και 4 θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, συναυλή από την στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΦΤΕ. Συνεχίζεται στο Ομήριο το Φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως την Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Το θεατρικό έργο «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη ανεβάζουν οι θεατροποιοί Χίου με τους Σταύρο Σπυράκη και Γιάννη Τσουμπαριώτη να κάνουν λόγο για μια μεγάλη παραγωγή και να καλούν το θεατρόφιλο κοινό να την παρακολουθήσει. Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 9 το βράδυ στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο και η είσοδος είναι με εθελοντική συνεισφορά. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολσού Όμηρος διοργανώνει την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης. Μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Συνοποιείου Κεφάλα. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση «Πρώτα Βούρια 2026» την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Βούριου Αθλητικού Κέντρου Ψυχαγωγίας και Άθλησης Λιβαδίων. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν ελληνική παραδοσιακή χορή και τραγούδια από όλα τα τμήματα του Γεωργίου Βούρου και με την ορχήστρα του Μαρκέλου Πούπαλου. Προσκεκλημένη θα είναι η Πρόοδος Καλλιμασιάς και η Χίεν Χορό. Στην αρχή της εκδήλωσης θα τιμηθούν για την προσφορά τους στα γράμματα και στον πολιτισμό οι Γιάννης Κολιάρος και Δημήτρης Μελαχρινούδης. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον Φιλοπρόδο Μίλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Τουμπέιρορ σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Για πρώτη φορά στοιχείο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από τα γειτονικά νησιά Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στη χώρα μας, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγουρής. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο Φεστιβάλ Τέχνης αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολός 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλλιμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου, 9.30 το βράδυ, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Φέτος φιλοξενείται στη διοργάνωση το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλειονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίος και ο Σύλλογος Χι εν Χορό. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, μορφωτικός σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος, η Αρταίων Εκδοτική και ο συγγραφέας Παναγιώτης Δημητρόπουλος θα παρουσιάσουν το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τα χάρτινα σπίτια» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων Φάρου Βαρβασίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η ιστορικός συγγραφέας Ελπινίκη Καλαγκιά, η κοινωνιολόγος Ευγενία Φίκαρη και ο ίδιος ο συγγραφέας. Θα συμμετέχει η χορευτική ομάδα του Φάρου Βαρβασίου που θα παρουσιάσει μικρασιατικούς χορούς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Η αρχή θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης, 1η Ιουλίου, σε 7, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ, με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Ρίζικο, πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διέμφθηση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρη, θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μία θάλασσα, χίλιες φωνές. Η παράσταση δεν αποτελεί μία απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο αθλητής του Χίος Καράτε Ακάντημι, Πέτρος Δημητρακόπουλος, πήρε τη δεύτερη θέση στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Για τα προημιτελικά της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Παίδων, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Μήλωνα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα 4 και 5 Ιουλίου. Στο ποδόσφαιρο, ο Κανάρης Νενίτων απέκτησε τους αμυντικούς Παναγιώτη Πανταζή και Σιδερή Σωτηράκη που έπαιζαν σε Βαρβασιακό και Δάφνη αντίστοιχα. Η Αναγέννηση στο Λοποταμείο απέκτησε τον αμυντικό Λευτέρη Παπαλάνη που έπαιζε στον Ποσειδώνα. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 53%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίος σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1947. Στα δικαστήρια σύρονται ο διευθυντής του πρωτοπόρου Κώστας Παπάς και μαζί του οι Ανδρέας Λοΐζος, Σωτήρης Κουβελάς, Δημήτρης Μαγκανάς και Δημήτρης Βατάκης μετά από μήνυση του διευθυντή της πρόοδου, για τον οποίο οι κατηγορούμενοι είχαν γράψει ότι τον καιρό της κατοχής έπαιρνε διατακτικές από τον κατοχικό νομάρχη.

0: διαδικασία των πέναλτι την ομάδα του Πανδραμαϊκού.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα

0: οικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούκλης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκλης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και όπως είχαμε προαναγγείλει, θα πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο πρόεδρος του Φιλοπρόδο Μήλου Βροντάδου, αλλά και η Νίτσα Κλούβα, που είναι η σκηνοθέτηδα της παράστασης «Και το παραμύθι δεν τελείωσε», του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπεϊρόν, που ανεβαίνει την Κυριακή και τη Δευτέρα 9 το βράδυ στην αίθουσα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου.
1: «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Ένα βιβλίο του μεξικανού συγγραφέα Οντίτου Υπέρον ήρθε στα χέρια μας μετά από ένα ψάξιμο της θεατρικής ομάδας και το οποίο μετατράπηκε σε θεατρικό έργο. Από την αλήθεια, αγαπητοί τηλεθεατές των μέσων εδώ ενημέρωσης της Χίου, με ξένησε λίγο τίτλος. Λέω, παιδιά, από τα ωραία έργα που παίζαμε πάμε στα παραμύθια τώρα. Και όμως, αγαπητοί φίλοι, ένα παραμύθι που όταν ακριβώς το διάβασα, κατάλαβα ότι είναι ένα μάθημα ζωής. Και ειδικά τις μέρες μας που πάρα πολλοί άνθρωποι απογοητεύονται πολύ γρήγορα. Και όχι μόνο απογοητεύονται, είναι αυτοί οι οποίοι στην πρώτη αναποδιά κλείνουν και τα ριντό και τις πόρτες τους, έτσι, και κλείνονται στον εαυτό τους. Αυτό λοιπόν το παραμύθι με τους δράκους, τις νεράιδες, είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, είναι ένα μάθημα ζωής. Πώς να ξεκλειδώσετε τους φόβους και τις ανησυχίες σας. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα το ευχαριστηθείτε μικροί και μεγάλοι. Η θεατρική μας ομάδα, μετά από πολύ καλές παραγωγές, με σκηνοθέτη την κυρία Νίτσα Κλούβα που είναι εδώ στα αριστερά μου και τους ηθοποιούς μας σήμερα που είναι ένα κομμάτι από τη θεατρική ομάδα, έχουν δώσει το καλύτερό τους σε αυτό και στις πρόβες, στη σκηνοθεσία. Υπάρχει και η ομάδα πίσω η οποία στηρίζει, η τεχνική ομάδα. Τα φώτα, τα μικρόφωνα, τα βαψίματα, το ένα το άλλο. Και θέλω να σας πω ότι θα απολαύσετε μια ωραία παράσταση. Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή και Δευτέρα, αυτή την Κυριακή και τη Δευτέρα, 28 και 29 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις μας στο Φιλοπρόδο Όμιλο Βροντάδου. Έχει χώρο να παρκάρετε, θα έχουμε δροσιά στην αίθουσά μας για να μην δυσκολευτείτε. Και νομίζω ότι στο τέλος η γλύκα της και ο Δράκος θα είναι ένας φίλος σας στο τέλος. Ευχαριστώ όλη την ομάδα που είναι κοντά μου εδώ και θα σας μιλήσει η κυρία Νίτσα Κλούβα, η σκηνοθέτης.
2: Λοιπόν, «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Οντίν Ντουπεϊρόν. Είναι ένα σύγχρονο αλληγορικό παραμύθι για όλες τις ηλικίες, αλλά κατά τη γνώμη μου αφορά περισσότερο τους ενήλικες. Εκδόθηκε το 2001 στο Μεξικό και έγινε best seller. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια. Είναι μια εξαιρετική ιστορία για τη ζωή, για τους κρυμμένους φόβους, για την επιθυμία μας για ελευθερία και για το διαρκές ξεκίνημα της ζωής με τα όποια προβλήματα, με τα όποια διέξοδα και τις δυσκολίες. Είναι αισιόδοξο, μας προτρέπει να ζήσουμε τη ζωή έντονα ως το τέλος. Γιατί η ζωή δεν τελειώνει ώσπου να τελειώσει, όπως λέει και ο υπότιτλος. Εμείς ως ομάδα το χαρήκαμε πάρα πολύ στις πρόβες, το απολαύσαμε, συγκινηθήκαμε και ακόμα συγκινούμαστε, γελάσαμε και ακόμα γελάμε γιατί έχει φοβερό χιούμορ και είναι ευφιέστατο. Μέσα από την απλότητά του και το χιούμορ του μας δίνει πολύ σπουδαία φιλοσοφικά νοήματα για τη ζωή. Είναι μαγευτικό, το αγαπήσαμε και πιστεύω ότι θα το αγαπήσετε κι εσείς το κοινό που θα μας δείτε. Θέλω να τονίσω ότι απευθύνεται σε ενήλικες κυρίως, δεν είναι παιδικό, δεν χαρακτηρίζεται παιδικό. Μπορεί να το δει και ένα μεγάλο παιδί, όχι μικρά παιδιά, γιατί μπορεί να κουραστούν τα μικρά παιδιά, αλλά λέει τόσα πολλά, μιλάει, αγγίζει την ψυχή μας με την αλήθεια του, με την απλότητά του, την ευρηματικότητα του και την πρωτοτυπία του. Εμένα με μάγεψε για πολλούς λόγους. Ένα τελευταίο θα πω, ότι δεν έχω ξαναδιαβάσει μια ιστορία, ένα παραμύθι, κατά το οποίο ο συγγραφέας αφηγητής αλληλεπιδρά με τους ηρωές του και τους επιτρέπει να καθορίσουν οι ίδιοι την εξέλιξη της ιστορίας, άρα και την πορεία της ζωής τους. Είναι μια προτροπή για τη ζωή, για το να ζήσουμε τη ζωή. Αυτό και
1: Σταυρούλα Βασιλάκη,
2: η οποία είναι στο ρόλο του συγγραφέα αφηγητή.
3: Ναι, και θέλω να ευχαριστήσω τη Νίτσα που μου εμπιστεύτηκε αυτό το ρόλο του συγγραφέα αφηγητή. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανταπεξέλθω. Είναι ένας ρόλος, όντως δεν είναι ένας απλός συγγραφέας που ξεκινάει να γράφει ένα παραμύθι και το τελειώνει. Έρχεται αντιμέτωπος με την πρωταγωνίστρια του, την πριγκίπισσα, η οποία τα ανατρέπει όλα. Αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή της, να νικήσει το φόβο της και να συνεχίσει τη ζωή της και να ζήσει τις εμπειρίες της. Και έτσι και η συγγραφέας τι να κάνει, την ακολουθεί και μπαίνει μέσα σε αυτό το παραμύθι. Τα ζει όλα μαζί τους. Είναι αισθήματα και το ζω και εγώ, νομίζω, προσπαθώ, γιατί μου έχει ξυπνήσει πράγματα τα οποία δεν ήξερα, ότι και τους φόβους μου και τις ανησυχίες μου, και το ευχαριστιέμαι, τουλάχιστον έτσι το νιώθω αυτό το ρόλο. Αυτά ήθελα να πω.
4: Εγώ ήθελα να πω ότι ευχαριστούμε πολύ την σκηνοθέτη που μας εμπιστεύτηκε. Ήταν πρόκληση για μας αυτό το παραμύθι και ειλικρινά σε κάθε πρόβα παίρνουμε νέα μηνύματα και μπορώ να πω ότι η κάθε πρόβα μας κάνει καλύτερους και έχουμε ξεπεράσει διάφορα μέσα από τη συζήτηση. Και επίσης ήθελα να πω ότι αυτό ήταν ένα παραμύθι, μυθιστόρημα τέλος πάντων, και το διασκέβασε η Νίτσα και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα, γιατί ήταν δύσκολο επιχείρημα. Και θα θέλαμε πολύ να το μοιραστούμε με τον κόσμο, με το κοινό που μας περιμένει τέλος πάντων κάθε χρόνο με πολύ αγάπη, και εμείς το χαιρόμαστε γιατί κάνουμε και περιοδία στα χωριά και το ευχαριστείται όλος ο κόσμος.
1: Κυρία,
5: εγώ είμαι η Σόφη Κώτη. Νομίζω ότι είμαι το νεότερο μέλος της Αυλαίας, της θεατρικής ομάδας του ΦΟΒ. Νεότερο όχι ως προς την ηλικία, ως προς τα έργα που έχω συμμετάσχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Νίτσα που με εμπιστεύτηκε ένα ρόλο, όσο μικρός ή μεγάλος κι αν είναι. Είναι σημαντικός γιατί προσθέτει ένα λιθαράκι στο χτίσιμο αυτό της μάχης κατά των φόβων μας, και όλη την ομάδα που με δέχτηκαν σαν ισότιμο μέλος. Σας εύχομαι να το απολαύσετε κι εσείς όσο και εμείς, και να έρθετε με πολύ περιέργεια και με επιθυμία. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Όπως καταλάβατε, έχω παρέα την ώρα της Βαγγελίτσας.
1: Είναι το τελευταίο. Τι να κάνουμε, σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Ναι. Και χαίρομαι γιατί δεν θα είμαι εδώ τη Δευτέρα.
1: Εγώ να δεις. Είμαστε δύο χαρούμενες αυτή τη στιγμή αυτό που ακούτε.
0: Το λοιπόν, τι παίζει σήμερα ειδησιογραφικά?
1: Θα σου πω μόνο μια είδηση που θα σε κάνει χαρούμενη. Εγώ θα την πω σοβαρά, δεν θα τη σχολιάσεις όμως.
0: Θα με κάνει χαρούμενη και δεν θα τη σχολιάσω κιόλας.
1: Ναι βρε παιδί μου, θα τη δεις με την αναπτυξιακή της τροχιά. Έτσι όπως την έζησα, όπως την άκουσα εγώ να μου περιγράφετε και αισθάνθηκα περήφανη.
0: Για
1: μην
0: πες.
1: Το πιάσεις πάλι ανάποδα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μπορεί να μην έχουμε πολλά πράγματα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Πολλά όμως, δεν θα σου τα απαριθμίσω τώρα γιατί δεν προλαβαίνουμε.
0: Τι δεν έχουμε?
1: Συγκοινωνία.
0: Εντάξει, αυτό έτυχε. Φράγμα,
1: νερό δεν έχουμε.
0: Δεν βρέχει.
1: Συγκοινωνία δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Πολλά δρόμους καλούς δεν έχουμε.
0: Εντάξει, τους κάνουμε και τους χαλάμε.
1: Αυτό. Καθαριότητα δεν έχουμε.
0: Και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: θα
1: έχουμε όμως το ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια παγκοσμίως.
0: Να το κάνουμε τι?
1: Εγώ και εσύ προσωπικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Θυμάσαι, ξέρεις.
0: Και αύριο περνάει.
1: Τι αύριο περνάει?
0: Αύριο περνάει ένας κομήτης κοντά από τη γη. Δεν θα μας κουτουλήσει.
1: Κακός.
0: Ούτε θα μας έρθει στο κεφάλι.
1: Πάντως, θυμάσαι αυτό το έργο που θα γίνει πάνω στα ψηλές σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο, ένα πρόγραμμα,
0: προχωράει.
1: Αυτό το παράρτημα. Προχωράει αυτό, ναι, προχωράει, προχωράει.
0: Πώς το διαπιστώσαμε ότι προχωράει?
1: Το είπανε.
0: Ποιοι?
1: Στη Δημοτική Επιτροπή που το συνεδριάζαν. Τι ήθελες να πω?
0: Δημοτική Επιτροπή Χίου.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα σωθήκαμε πάλι στο Δήμο, έχει πάει τον μπαλάκι.
1: Βρε παιδί μου, ο Δήμος είναι ένα από τα συμβαλόμενα μέρη και αυτό θα φτιάξει τη βελτίωση της βατότητας.
0: Λοιπόν,
1: γιατί...
0: πριν συνεχίσουμε, ας ακούσουμε λοιπόν τι υπόθηκε στη σημερινή Δημοτική
1: για
0: Επιτροπή.
1: Για να χαρείς, στο ξαναλέω.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο αναπτυξιακά έργα αυτών των δεκαετιών. Ο σχεδιασμός είναι η προμήθεια του μεγαλύτερου τηλεσκοπίου στον κόσμο. Άλλο ένα θα έχει η Αγγλία, το ίδιο. Θα είναι παράρτημα του αστεροσκοπίου. Όπως ξέρετε, είναι μέσα το αστεροσκοπείο, το πανεπιστήμιο, ο Δήμος και η περιφέρεια. Έχει τις επόμενες μέρες παραλαμβάνουμε και το master plan που είναι μέσα στα 23 στρέμματα που έχει παραχωρήσει ο Δήμος της Χίου. Θα γίνει παρουσίαση και το καλοκαίρι εδώ και του master plan. Το ευχάριστο είναι ότι υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΖΑ, όλο αυτό το πρόγραμμα και έχει βάλει τη Χίο μέσα σε αυτές τις υποδομές, που σημαίνει ότι θα έχουμε και εξασφαλισμένη μεγάλη χρηματοδότηση από την από το Διεύθυνση Διαστήματος της Ευρώπης. Το στηρίζει και η NASA μέσω του κυρίου Κρυμιζή. Έχουμε το αστεροσκοπείο. Θα δείτε πώς είναι το master plan και το τελικό της υπόθεσης, εκεί που πάμε, είναι να μπορέσουμε διαστημικά και δορυφορικά να δοθούν τηλεπικοινωνίες ασφαλείς στην ναυτιλία. Αυτό είναι και το τελικό που θα δώσει την τεράστια υπεραξία και θα βάλει τη Χίο στο παγκόσμιο χάρτη. Αυτό είναι και το τελικό σχέδιο, το οποίο θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Τι.
0: Ωραία.
1: Τι, δεν χάρηκες?
0: Πώς δεν χάρηκα?
1: Ωραία, δεν σε βλέπω να χαίρεσαι.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω τώρα δηλαδή?
1: Δεν το αντιμετώπισες. Εγώ ήρθα με τόση χαρά να στο ανακοινώσω.
0: Αλλά από την ώρα που είναι Δήμος και Περιφέρεια μέσα.
1: Είναι και αστεροσκοπείο μέσα.
0: Εντάξει, και αστεροσκοπείο.
1: Εμείς και η Αγγλία θα έχουμε το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο.
0: Ωραία, ωραία. Τιμή μας και καμάρι μας.
1: Άγια σου, άγια σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι η αξιοποίηση του διαστήματος, το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Σταμάτης Κρεμιζής, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά είναι χρήματα.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Αυτή τη στιγμή
1: εσύ
0: όλο το
1: παιχνίδι... το άκουσες τώρα βέβαια...
0: Το γεγονός ότι από εδώ θα μπορείς να παρακολουθείς το διάστημα για να δίνεις... Καταρχάς δεν νομίζω ότι θα προσφέρουμε εμείς την επικοινωνία, γιατί η επικοινωνία δίνεται πια μέσω δορυφόρων.
1: Ναι.
0: Το τηλεσκόπιο είναι για να παρακολουθεί προφανώς τους δορυφόρους. Οι άλλοι σκέφτονται να κάνουν στόλο γύρω από τη γη, σμήνη δορυφόρων γύρω από τη γη ήδη.
1: Θα σας αρέσει.
0: Επίσης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν δορυφόρους που θα είναι για κέντρα δεδομένων που θα αξιοποιούνται στη γη και θα είναι... με ενέργεια από το διάστημα, από τον ήλιο για την ακρίβεια, ώστε να μην δαπανάμε τους πόρους της γης, να μην σπαταλάμε.
1: Τα είπες καλύτερα από τον Δήμαρχο.
0: Είναι χρήμα το διάστημα.
1: Είναι
0: όντως
1: χρήμα το διάστημα.
0: Το θέμα είναι πότε θα γίνει, γιατί αυτό πόσο καιρό το συζητάμε.
1: Τουλάχιστον 5-6 παραπάνω χρόνια πρέπει να το συζητάμε. Νομίζω πολύ περισσότερα το συζητάμε. Αλλά βλέπουμε ότι κομματάκι-κομματάκι κάτι πάει να γίνει. Μην περάσει η τεχνολογία, μας προσπεράσει όταν εμείς αρχίσουμε να κάνουμε, να λειτουργούμε το αστεροσκοπείο.
0: Τηλεσκόπιο.
1: Το τηλεσκόπιο, τέλος πάντων, να μην μας προσπεράσει η τεχνολογία και μας έχουν δώσει εμάς το μεγαλύτερο αλλά το παλαιότερο.
0: Θα πάρουμε. Ρε παιδί μου, όταν ήρθε η ώρα να το αγοράσουμε, ναι, θα δούμε τι παίζει και αναλόγως θα κινηθούμε.
1: Εντάξει,
0: ο δήμαρχός μας είναι πρακτικός. Τα ξέρει καλά από ό,τι άκουσες. Δεν ήξερε βέβαια την Ιέζα, αλλά εντάξει.
1: Δεν μπορεί να τα ξέρει. Και όλα στο διάστημα μας πήγε. Να το κλείσουμε έτσι, ρε παιδάκι μου. Στο διάστημα μας πήγε. Λοιπόν, τι άλλο. Άλλο ένα μικρό. Έχω χρόνο.
0: Για πες.
1: Γιατί συνήθως με αφήνεις λίγο. Επειδή ήμουν στη Δημοτική Επιτροπή, γι' αυτό με βλέπεις σήμερα. Ναι. Ορεξάτη και φουντωμένη. Θα κάνουμε μια επιστολή διαμαρτυρίας.
0: Πού?
1: Όχι εγώ και εσύ, ο Δημοσχείου.
0: Σε ποιον?
1: Στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Στο Υπουργείο.
0: Ναι. Τους έβαλε πρόστιμο?
1: Έβαλε πρόστιμο στον Αντιδήμαρχο Καρδαμίλο προσωπικό.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε συγκεντρώσει, ο ενδιασμός του ήταν αυτός, ότι ενώ ουσιαστικά είχαν αποθέσει καύσιμη ύλη σαν αντιδήμαρχος Καρδαμήλων σε κάποια σημεία, προφανώς το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είχε προλάβει να περάσει το αυτοκίνητο του Δήμου να το πάρει. Το πρόβλημα τι ήταν αυτό που ουσιαστικά κινήθηκε? Μπήκε ένα πρόστιμο γύρω στα 1.000-1.030 ευρώ, αλλά προσωπικά στο Γιάννη τον Μπουσέκα, στο αφημί του αντιδήμαρχου.
0: Πού ήθελες να μπει?
1: Στο Δήμο. Αυτό τουλάχιστον,
0: ισχυρίστηκαν
1: ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το να γίνεται, να μπαίνει το πρόστιμο προσωπικά σε άτομα.
0: Αν το προβλέπει η νομοθεσία.
1: Ψάχναν ακριβώς να δούνε πώς μπορούν να το διαχειριστούν αυτό, γιατί αυτό έχει δύο παραμέτρους. Πρώτον, ότι σίγουρα δημιουργείται πρόβλημα στον ίδιο το φυσικό πρόσωπο όταν χρησιμοποιείται το αφημί του. Και απ' την άλλη, ο Δήμος μπορεί να κάνει ενστάσεις και δικαστικές παραστάσεις ατελώς επειδή είναι Δήμος. Τώρα το πρόστιμο έχει πάει στα 500 ευρώ και ο ίδιος για να κάνει τη διαδικασία, ακόμη τη δικαστική που χρειάζεται, θα πρέπει να ξοδέψει περισσότερο από αυτά που είναι το πρόστιμο.
0: Ας τα δώσω να ξεμπερδεύουμε. Ούτως ή άλλως, να σου πω κάτι, στο Δήμο με τα πάνε αυτά.
1: Παιδάκι μου, δεν
0: μπορεί. Νομίζω ότι τα πρόστιμα καθαρισμού των οικοπαίδων.
1: Πάνε στο Δήμο πάλι. Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνη.
0: Άρα τι σκάμε.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε.
0: Δωρεά στο Δήμο.
1: Χαιρετήσουμε πια, καλά είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα μας ακούσετε σύντομα πάλι.
0: Όχι, γιατί τη Δευτέρα ελπίζω χωρίς να γίνει κάτι να επιστρέψει η Χριστίνα εδώ.
1: Εγώ επιστρέψει η Χριστίνα, δεν ξαναμπαίνω πια.
0: Πώς, αν σε καλέσει το καθήκον, τι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αφού σ' αρέσει, πες την αλήθεια.
1: Ναι, μ' αρέσει. Αν δεν μ' άρεσε, δεν το έκανε.
0: Λοιπόν, σας χαιρετούμε.
1: Να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκυριακό.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θα είναι και ζεστό.
1: Υπενθύμησες ότι έχουμε στα ψαρά τις εκδηλώσεις, έτσι.
0: Όχι, το ακούνε στα δελτία ειδήσεων.
1: Εντάξει.
0: Δεν τα λέω εγώ όλα.
1: Ό,τι
0: προλάβω.
1: Οπότε όσοι μπορούν και θέλουν, ας πάνε να τιμήσουν την ειδική.
0: Μπουφόρια θα έχει, αλλά εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, έχουμε, δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Γεια σας.
0: Γεια σας.

τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού, αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση νωρίτερα εχθές εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμού. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη επλήξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Χθες το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση, αναφέροντας ότι δεν του άρεσε το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση και ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, έγραψε σε ανάρτηση του αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, επισημένοντας πως αν στο Ιράν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο, η συμφωνία θεσπίζει μια σαφή διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη πιο σφιχτά. Στους 921 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε εχθές σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στασή, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Πάνω από 5.000 παιδιά σκοτώθηκαν ή ακροτηριάστηκαν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Σουδάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που τονίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάνει στα παιδιά όπου και αν βρίσκονται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλλίου και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γαλλία επικράτησε τις Νορβηγίες με σκορ 1-4 και η Σενεγάλη κέρδισε το Ιράκ με 5-0. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, βόρειο-βορειοανατολική έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αρχίζει μια επικίνδυνη αποστολή, όπως καταλάβατε. Η επικίνδυνη αποστολή είναι ότι πρέπει να αντικαταστήσω τον Άρη Πορτοσάλτε για αυτήν την ώρα της δίωρης εκπομπής του, μέχρι να αρχίσει η κανονική ώρα του ημερολογίου στις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα long play ημερολόγιο με δίωρη διάρκεια αντί για την κανονική ωριαία. Είναι μια επικίνδυνη αποστολή αυτή, έτσι κι αλλιώς. Επιπλέον, αυτή η μουσική που όλοι τη θυμόμαστε σε ολονών τη μνήμη είναι καρφωμένη, όπως και πάρα πολλές άλλες μουσικές για τον κινηματογράφο, την έχει γράψει ένας σπουδαίος Αργεντινό-Αμερικάνος συνθέτης, ο Λάλο Σίφριν, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στα 93 του χρόνια. Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι έτοιμη να απαντήσει στο λεπτό, στο χιλιοστό, στα τηλεφωνήματά σας 210-48-0-170-174. Ας το ξαναπώ εκτάκτως στο μικρόφωνο, αν ανοίξετε τώρα και ξαφνιάζεστε, ο Παύλος Σήμας αντικαθιστώντας για σήμερα και μόνο τον Άρη Πορτοσάλτε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής του. Τι έχουμε εδώ? Τα παιδιά που είναι των πανελλαδικών εξετάσεων υπολογίζουν με αγωνία τις βαθμολογίες για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Έχουν όλοι μας τη συμπάθεια. Αναλύσεις για το τι σημαίνουν οι βάσεις, όπως πάντα είναι ένα μεγάλο θέμα οι βάσεις. Ίσως έχει μια σημασία ότι κάτι περισσότερο από τους μισούς υποψήφιους έγραψαν κατά τη βάση στα αρχαία, τα μαθηματικά και την ιστορία. Ίσως έχει και κάποια σημασία το γεγονός ότι ειδικά στη φυσική ένας στους τρεις έγραψε άριστα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιόνται πώς να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, νομίζω, αυτές τις μέρες, διότι ο Αλέξης Τσίπρας το ξεκαθάρισε χτες, πολύ καθαρά νομίζω το είπε, όλοι είναι δεκτοί, κανέναν δεν αποκλείουμε, αλλά κανένας δεν έχει ρεζερβέ προκρατημένη θέση και οι προσχωρήσεις θα πρέπει να γίνουν σε ατομική βάση. Συμπληρώνεις το μηχανογραφικό σου και σου κληρώνει. Δεν θα συνεργαστούμε, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Όπα. Στη Βενεζουέλα ψάχνουν απελπισμένα στα ερείπια για εγκλωβισμένους επιζώντες. Βλέπεις τις εικόνες και σου πιάνει την καρδιά. Και στον Περσικό έχουμε ένα νέο έφραγμα, διότι αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού πλοίων που είχε ξεκινήσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός πολύ αργά και πολύ προσεκτικά διεκόπη απότομα χτες, όταν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν. Στην αρχή ήταν υποψία, τώρα επιβεβαιώθηκε. Χτύπησαν με ντρόουν ένα πλοίο που ετοιμαζόταν να περάσει τα στενά του Ορμούζ. Οπότε το έφραγμα επανήλθε, όλα διεκόπησαν. Μαζί τσίπησε λίγο και η τιμή του πετρελαίου, περιμένοντας να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Τα αληθινά δύσκολα θέματα είναι αυτά για τα οποία στα αλήθεια δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε, όπως ας πούμε αυτή η ιστορία που από χτες κυκλοφορεί, ταράζει, αυτή η συμπλοκή άγριων εφήβων σε μια πλατεία στην Καλλιθέα, όπου ένας νέος 17 ετών μαχαίρωσε στο στήθος έναν άλλο νέο 15 ετών. Μια συμπλοκή στην οποία πήραν μέρος πολύ περισσότεροι από το θήτη και το θύμα. Αυτός το θύμα στα 15 του είχε προλάβει κιόλας να είναι σε σημασμένος, αν αυτό ήταν ένα μοναδικό, εξαιρετικό περιστατικό από αυτά που τα ακούς και λες Χριστός και Παναγία, πώς συνέβη τέτοιο πράγμα. Θα ήταν κάπως ευκολότερο ίσως να το συζητήσουμε. Το γεγονός ότι είναι ένα από τα σχεδόν καθημερινά επεισόδια βίας όπου εμπλέκονται έφηβοι είναι που το κάνει τόσο δύσκολο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δύσκολο θέμα επίσης και το θέμα των σεισμών. Βλέπουμε τις εικόνες στη Βενεζουέλα και προσπαθούμε να σκεφτούμε ή μάλλον να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση των ανθρώπων εκεί. Βοηθάει ένα άρθρο που δημοσιεύει σήμερα στην Καθημερινή. Το υπογράφουν δύο καθηγητές, ο Κώστας Συνολάκης και ο Άρης Ροζάκης. Ο ένας είναι και οι δύο ακαδημαϊκοί στην έδρα της γεωδυναμικής, των γεωεπιστημών, ο ένας της αντοχής των υλικών, ο άλλος. Ο τίτλος είναι Το μάθημα για την Ελλάδα από τους δίδυμους σεισμούς. Είναι μια υπενθύμηση, μας λένε ότι τα μεγάλα ρήγματα οριζόντια σωλής μπορεί να παράγουν εξαιρετικά καταστροφικούς σεισμούς που δεν συνοδεύονται από μεγάλα τσουνάμι. Έχουμε στην Ελλάδα τέτοια? Έχουμε το ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς, την Τάφρο του Βορείου Αιγαίου που είναι δυτική συνέχεια του ρήγματος της Ανατολίας και η ζώνη διάτμισης της Θράκης και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα οι περισσότεροι σεισμοί δεν προέρχονται από αυτά, αλλά από άλλα ρήγματα όπως αυτό στον Κορυθιακό και στην Κεντρική Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι
Επιστημονικά αυτό που εγώ κρατάω είναι αυτό που λένε, οι σεισμοί δεν προβλέπονται, οι καταστροφές όμως μπορούν να ελαχιστοποιηθούν και προτείνουν όπως η πολιτεία έχει ένα πρόγραμμα και προσπαθεί να βοηθήσει, να επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, γιατί αυτό είναι ένα δημόσιο αγαθό, δεν είναι ένα δώρο στους ιδιοκτήτες να σου δίνει η πολιτεία τα μέσα να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι σου. Το να έχεις ενεργειακά αποτελεσματικά σπίτια είναι δημόσιο αγαθό, γιατί βοηθάει στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Κατά τον ίδιο τρόπο, και ίσως ακόμη περισσότερο, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα επιδότησης για την αξιολόγηση και σεισμική αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, ιδίως λένε των παλιών πολυκατοικιών που χρειάζονται προσοχή, γιατί αυτές είναι που παρουσιάζουν αυτό που βλέπουμε και στη Βενεζουέλα, τις pancake καταρρεύσεις. Pancake, ξέρετε, είναι αυτά οι αμερικανικές τηγανίτες, οι πολυόροφες που καταραίουν η μία πάνω στην άλλη. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε στην Βενεζουέλα. Έχουμε και πολιτικά. Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χτες στην τηλεόραση, στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Ρόιτερ στον Αλφα, έδωσε θέμα. Τι είπε? Νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει κάτι σαν remake του 2012, τότε που έκλεψε τις εντυπώσεις όταν εμφανίστηκε ξαφνικά λίγο πριν τις εκλογές του Μαΐου και είπε: «Εμείς δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε». Έτυχε να συγχρονιστεί η φράση του με μια κίνηση τότε στο εκλογικό σώμα που έψαχνε λύση, έφευγε τρέχοντας από τα δύο μεγάλα κόμμα και έψαχνε κάποιον να ψηφίσει. Του τύχει ο Τσίπρας, είπε την κρίσιμη φράση, έπιασε, προσπαθεί να το επαναλάβει, δεν είναι βέβαιο ότι θα πιάσει και τη δεύτερη φορά. Πάντως έκανε σαφές ότι προσπαθεί να το επαναλάβει. Τι είπε? Αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εκλογές, θα επιχειρήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις. Και αν αυτό δεν καταστεί ή δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό. Το λέει πιο καθαρά και από το Μητσοτάκη, στην επιδίωξη αυτοδυναμίας. Σας θυμίζει τον παλιό Τσίπρα? Κατά μία έννοια ναι, κατά μία έννοια όχι. Thank you.

0: μικρή στάση πριν σας εξηγήσω τι εννοώ, έτσι για μια μικρή ημερολογιακή σημείωση. When you're weary. Σαν σήμερα 1977, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία συναυλία της ζωής του και ήταν μόλις 42 ετών. Ήταν το τελευταίο του κονσέρτο στην Ινδιανάπολη. Το τελευταίο τραγούδι που είπε ήταν αυτό. Το τραγούδι των Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, 26 Ιουνίου, δύο μήνες αργότερα, 16 Αυγούστου, ο Elvis Presley δεν ήταν πια στη ζωή. Επανέρχομαι. Ο Τσίπρας έδωσε είδηση. Καταρχήν έδωσε είδηση για τους πρώην συντρόφους τους στο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να κάνουν το μηχανογραφικό τους. Ομαδικές προσχωρήσεις δεν γίνονται δεκτές. Προκρατημένες θέσεις ρεζερβέ δεν υπάρχουν. Συνεπώς ο καθένας προσχωρεί μόνος του και αν είναι βουλευτής, αφού πρώτα έχει παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα και κατόπιν η μοίρα του θα αξιολογηθεί. Από ποιον? Από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα προφανώς. Έλεγα ότι ο Τσίπρας μοιάζει πολύ με τον Τσίπρα που ξέραμε. Είναι και λίγο διαφορετικός, δηλαδή το ύφος είναι διαφορετικό, είναι μετριοπαθέστερο. Ας πούμε στα οικονομικά δεν διστάζει να πει ότι δημοσιονομικά πάμε τόσο καλά ώστε δεν χρειάζονται νέοι φόροι. Αρκούν αυτοί που έχουμε και περισσεύουν κιόλας. Περισσεύει κάτι για αναδιανομή. Αν το μετράει σωστά αυτό που περισσεύει δεν είναι βέβαιο. Πάντως το ότι αναγνωρίζει ότι δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει είναι κάτι, ας πούμε, που ο Νίκος Ανδρουλάκης δυσκολεύεται να το πει. Επίσης κάνει εντύπωση ότι συστηματικά σε όλες τις εμφανίσεις αποφεύγει κάθε προσωπική αναφορά στον Πρωθυπουργό. Το όνομα Μητσοτάκης δεν το λέει, ενώ αντίθετα, ας πούμε, το Πασόκ δεν υπάρχει φράση πολιτική που να μην αρχίζει με το όνομα του Μητσοτάκη. Τελευταία παρατήρηση. Επιμένει να διαφημίζει την προσωπική του εντιμότητα ως αρετή που τον κάνει διαφορετικό. Έχει δίκιο ή έχει άδικο. Το βέβαιο είναι ότι η εντιμότητα είναι μια ιδιότητα που κανείς μας δεν αποδίδει ο ίδιος τον εαυτό του. Του την αποδίδουν, αν του την αποδίδουν, οι άλλοι. Δεν είναι πολύ κομψό και καμιά φορά είναι και λίγο επικίνδυνο να το λες εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Το θέμα της ημέρας, εκτός από την αγωνία για αυτά που συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, είναι η ξαφνική αγωνία για την αναστροφή της φυσιολογικής ροής των πραγμάτων στον Περσικό κόλπο στα στενά του Ορμούζ, όπου είχαμε χτες ένα χτύπημα με ντρόουν από την πλευρά του Ιράν και συνεπώς διακόπηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων που βρίσκονται εκεί. Ο κύριος Ξηραδάκης, ο Γιώργος Ξηραδάκης, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος και αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Και πραγματικά ζούμε, περιγράψατε πάρα πολύ σωστά αυτό που προβλέπαμε ότι μπορεί να συμβεί μέσα σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ του Ιράν και του υπόλοιπου κόσμου, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να ελέγξει τις διελεύσεις των πλοίων και των φορτίων.
0: Γιατί αυτό είναι, έτσι, δηλαδή το χτύπημα έγινε και μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, για να δείξουν ότι τα στενά τα ελέγχουμε.
1: Μα η ανακοίνωσή τους είναι ξεκάθαρη. Όποιος περνάει από τις γραμμές, το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, που έχουμε χαράξει εμείς, από την πορεία που έχουμε χαράξει εμείς για να βγείτε από τα στενά, είναι ασφαλής. Όποιος πάει από εκεί που λέει Αμερικάνος ή που λέει οσδήποτε άλλος, να ξέρει
0: μπορεί και να τον ψηφίσουμε.
1: Μπορεί να σου έρθει καμία αδόξαστη.
0: Μάλιστα.
1: Απλά, το λέει πολύ απλά. Και βεβαίως από την άλλη η Αμερική, από προχθές, ακόμα πριν να βγει η ανακοίνωση θετική από το IMO ότι θα προσχωρήσουμε στην εκένωση των πλοίων να βγουν τα πλοία έξω, από μέσα από τον κόλπο, είχαν πει οι Αμερικάνοι ότι θα περνάτε κοντά προς τα στενά του, προς την μεριά του Ομάν, όπου θα υπάρχουν και πλοία συνοδείας. Δηλαδή θα υπάρχουν και θα είναι έντονη πολεμική η παρουσία του στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράφουμε και με αυτή την ομότητα, αν θέλετε, την ομή περιγραφή που κάνω, μέσα σε αυτό το κλίμα καταλαβαίνετε ότι αν είσαι ασφαλιστής που λες πρέπει να δω πώς θα καλύψω αυτό το ρίσκο, δεν θα προχωρήσεις στο να μειώσεις τα πρίμια, τα λεφτά που δίνουμε για να ισχύσει η ασφάλιση. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό βεβαίως θα συνεχίσει όσο θα χτυπιέται ένα πλοίο, θα αρχίσει πάλι να ξαναξεκινάει το χρονόμετρο μέχρι να φτάσουμε σε μια απόλυτη ηρεμία όσον αφορά την ασφάλεια της διέλευσης των πλοίων. Και ξέρετε, αυτό είναι το πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί εχθές που χτυπήθηκε αυτό το πλοίο της Evergreen, χτυπήθηκε η γέφυρα απάνω ψηλά με τον
0: νέο.
1: Βεβαίως, και έμαθα αυτή την λεπτομέρεια. Λοιπόν, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Αλλά ξέρετε,
0: θα μπορούσαν και να υπάρξουν όμως, ε?
1: Ναι, ναι, έχουμε ανθρώπους εκεί πέρα μέσα. Και σε κάθε περίπτωση, ωραία τα φορτία, ωραία η ταμπέλα στο βενζινάδικο. Μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για την οικονομία, μπορούμε να μιλάμε επί ώρες για οποιαδήποτε θέματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το θέμα με τους ανθρώπους, ειδικά εμείς σαν Έλληνες, είμαστε
0: υπέρ
1: ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για μας είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερο θέμα.
1: Βέβαια.
0: Άρα η πρόβλεψή σας ποια είναι, έτσι όπως εμφανίζεται το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια αισιόδοξη αύξηση της ροής των φορτίων, είτε από την πάνω μεριά είτε από την κάτω. Η πρόβλεψη είναι ότι όσο πηγαίνουμε και προχωρούμε προς την διευθέτηση της γενικότερης λύσης εντός αυτού του 2 μηνών που έχουμε υπογράψει, τόσο θα πλησιάζουμε σε μια ηρεμία στην περιοχή και πιθανότατα κάποια στιγμή μετά το τρίμηνο, τετράμηνο

0: μια έντονη τώρα διαδικασία, στην οποία βέβαια το ΟΜΑΝ δεν τοποθετούμαστε γιατί σε ένα βαθμό ελέγχεται, αλλά είναι μια έντονη διαδικασία να καταλάβει και το Ιράν ότι από εκεί δεν πρόκειται να βγάλουν λεφτά. Ναι. Παίρνει λίγο χρόνο, κύριε Τσίμα.
1: Άρα είναι αφενός είναι πολιτικά, είναι μια επίδειξη δύναμης του Ιράν να επιβάλλει, να επιβεβαιώσει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι υπό τον δικό του έλεγχο, και στο βάθος είναι και μια οικονομική επιδίωξη, γιατί στο τέλος ημέρας θέλει να επιβάλλει διόδια στα στενά.
0: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Και ξέρετε, όταν βάζεις και διόδια, έχεις και εξουσία, έτσι.
1: Προφανώς, όποιος έχει.
0: Δηλαδή, ελέγχεις ποιος περνάει, ποιος δεν περνάει, ναι. Ποιος θα περάσει πιο γρήγορα από τον άλλον. Ναι. Είναι όλη αυτή η διαδικασία και μην ξεχνάμε ότι μέσα στον κόλπο είναι 7 πλούσια πετρελοπαραγωγικά κράτη.
1: Ένα δεν τελευταίο
0: είναι
1: ερώτημα.
0: Μόνο το Ιράν.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Είναι όλα. Το Κουβέιτ, είναι το Μπαχρέιν, είναι το Κατάρ, είναι το Ιράκ, είναι η Σαουδική Αραβία, είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι κράτη.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και δεν υπάρχει εναλλακτική, το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι, όσες θα κάνουμε και τους αγωγούς, θα κάνουμε και αυτό, αλλά η εναλλακτική αυτή, η πιο οικονομική εναλλακτική δεν υπάρχει από αυτή.
1: Ναι. Έχετε εικόνα πόσα είναι τα πλοία που βρίσκονται, που περιμένουν?
0: Λένε ότι είναι γύρω στα 1150 πλοία μέσα.
1: Πολλά.
0: Ναι, και μάλιστα λένε, κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν ξέρεις πόσα είναι από πριν και πόσα έχουν μαζευτεί.
1: Τώρα,
0: αυτό που όμως που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι εκεί που είχε απομακρυνθεί ένας μεγάλος. Παράλληλα, να σας διαβεβαιώσω ότι εκεί που είχε απομακρυνθεί ένας μεγάλος αριθμός του στόλου, ο οποίος περίμενε στο παρελθόν να πάει να φορτώσει μέσα, και ο οποίος είχε φύγει για να πάει να βρει φορτία από αλλού. Ξέρετε, πώς πήγε ο ταξιτζής και πάει και βρίσκει, φεύγει από την πλατεία. Τη μία και πάει στην πλατεία την άλλη να πάρει. Πάει έξω από τα θέατρα. Έτσι είναι και τα πλοία, μην νομίζετε. Δεν είναι όλα εύκολα στη ζωή. Όλα είναι τρέχεις και είναι στρατηγική ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε αυτή τη στρατηγική διαπρέπουμε εμείς ως Έλληνες. Λοιπόν, είχαν φύγει πάρα πολλά πια για να πάνε να βρουν εναλλακτικές μορφές. Λοιπόν, να αναβλωθούν. Τώρα όμως ξαναμπήκε ο κόλπος στο χάρτη. Δηλαδή, ξαναγίνονται τα κοντράτα. Έχουμε την ανάγκη όλα τα κράτη να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που είχαμε του πετρελαίου από τα αποθέματά μας, τις ασφάλειες, και πρέπει να τα ξαναγεμίσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε λοιπόν, παρόλο που δεν είναι χειμώνας για να έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από πετρελαίο, έχουμε όμως ανάγκη σταδιακά να πάμε σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ξαναπάνε εκεί πέρα πλοία. Και συνεπώς αυτό που λέμε 1150, αν είχαμε παλιότερα 2000, μετά κατεβήκανε στα 800 και τώρα ξανανεβαίνουν στα 2000, εάν γίνει αυτό που έγινε χθες και συνεχίσει και σήμερα μάθουμε ότι χτυπήθηκε και ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο, τότε πιστέψτε ότι θα ξαναγίνει πάλι αυτό το μπουσόν που λέμε, αυτό που λέμε το φρακάρισμα, και θα έχουμε πάλι αυτό που έχετε μπροστά από το παράθυρό σας σήμερα και μας βασανίζει η κίνηση για να πας μέσα στον Πειραιά.
1: Ναι, όχι, τα στενά του Ορμούζ ως Κηφισός θα ήταν πραγματικά αστείο. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χθες το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση νωρίτερα εχθές εναντίον εντός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή ως απάντηση στη νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης. Δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που φέρεται να αποτέλεσαν στόχο της επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στους 921 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η ώρα είναι 9 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και το 100,3. Κανονικά έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα να ακούτε τη φωνή του Άρη Πορτοσάλτε. Λείπει εκτάκτος, τον αναπληρώνουμε. Ο Γιώργος Ψάλτης τον αναπλήρωσε στην πρώτη ώρα της εκπομπής του, εγώ στη δεύτερη. Λοιπόν, μια είδηση που βγήκε χτες και θα είναι στην επιφάνεια μέχρι να γίνει, περιμένοντας τα αποτελέσματά της, είναι αυτό που ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται μεθαύριο, στον Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό μια σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι επιδιώκει μια συμφωνία κυρίων, μια εθνική κοινωνική συμφωνία για να συγκρατηθούν οι τιμές, να μειωθεί η επιβάρυνση των τιμών. Το πρόβλημα, όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το ξέρετε, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα όντως είναι μια από τις χώρες με τον υψηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην Ευρώπη. 4,9 το Μάιο ο ετήσιος πληθωρισμός, έναντι 3,2 στην Ευρωζώνη. 3,2 με 4,9 είναι μεγάλη διαφορά. Και δεύτερον, γιατί ως γνωστόν επίσης οι μισθοί στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, συνεπώς η αίσθηση της ακρίβειας συχνά γίνεται αφόρητη. Παρακάλεσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ακριβώς επιδιώκετε τη Δευτέρα, δηλαδή με τι. Τι θα τους ζητήσετε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρει, κύριε Τσίμα, μια σειρά μέτρα για να είναι πιο ήρεμη, ας με επιτραπεί η φράση, η αγορά και να ελεγχθούν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Και υποχρεωθήκαμε και πήραμε και πολύ παρεμβατικά μέτρα, τα οποία δεν έχει ξαναπάρει η ελληνική κυβέρνηση, ούτε το ΠΑΣΟΚ επί δεκαετίες, ούτε η αριστερά όταν κυβέρνησε τη χώρα επί του κυρίου Τσίπρα.
0: Παράδειγμα.
1: Και δεν το έχει πάρει και καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με το μέσο όρο κερδών που είχαν το 2025. Εξαιρετικά παρεμβατικό μέτρο και σκληρό για την επιχειρηματικότητα. Έχω ακούσει πολλούς να λένε καλά και τι έγινε που το βάλατε. Μάλλον δεν έχουν μιλήσει με τους εκπροσώπους της
0: επιχείρησης. Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι αν μιλήσεις με τους εκπροσώπους και του σούπερ μάρκετ, γκρινιάζουν τρομερά.
1: Λοιπόν, σας έχω νέα. Επειδή πήραμε αυτό το μέτρο.
0: Ναι, ήθελα να πω όμως από την άλλη μεριά και οι πολίτες αισθάνονται, λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά, δεν την νιώθουν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Τσίμα, μισό λεπτό. Γιατί στη χώρα της υπερβολής θα πρέπει να μιλάμε με αλήθειες. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση τιμής 5%. Γιατί προέβησαν, κύριε Τσίμα, σε αυτές τις μειώσεις? Διότι αν κρατούσαν τις τιμές όπως ήταν, υπερέβαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και συνεπώς θα έπαιρναν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή, η οποία διεξάγει πολύ συστηματικούς ελέγχους. Άρα το μέτρο που πήραμε έχει αποδώσει. Μπορεί προφανέστατα να είναι αδύνατον ένα μέτρο να οδηγεί σε πολύ μεγάλες μειώσεις των τιμών, γιατί το φαινόμενο του κόστου ζωής, της αύξησης του κόστου ζωής, είναι συνεχόμενο επί πάρα πολλά χρόνια. Και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό που μετράει είναι η αγοραστική δύναμη. Είναι τι μισθό παίρνεις, το οποίο όμως έχει σχέση και με το τι παραγωγικότητα έχει η οικονομία μας, για να μιλάμε ουσιαστικά σοβαρά από οικονομική άποψη, και ποιο είναι το κόστος. Άρα, εμείς πήραμε αυτό το παρεμβατικό μέτρο. Δεν θέλουμε αυτό το μέτρο να μείνει εσαΐ, γιατί πιστεύουμε σε μια ελεύθερη, πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά, και έχουμε απευθυνθεί στην επιχειρηματικότητα και στη βιομηχανία και στα σούπερ μάρκετ με το βασικό στόχο να υπάρξουν σοβαρές μειώσεις τιμών σε προϊόντα τα οποία είναι πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, σε βασικά τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης για τα νοικοκυριά.
0: Άρα προφανώς, τη Δευτέρα τι παραπάνω θα κουβεντιάσετε, ποιο είναι το...
1: Η συζήτηση αυτή λοιπόν τώρα τη Δευτέρα γίνεται στο ανώτατο επίπεδο, διότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει συζητήσει δεκάδες φορές, το λιγότερο δεκάδες φορές, με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας. Στο παρελθόν έχω πετύχει δύο συμφωνίες μείωσης των τιμών. Η μία, θυμίζω, ήταν πέρσι το φθινόπωρο με πάνω από 2.300 κωδικούς. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι ο στόχος να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα και να επιτευχθεί μια συμφωνία μείωσης αυτών των τιμών, να την αισθανθεί όσο είναι δυνατόν ο πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια, όταν θα πηγαίνει να ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Αν για παράδειγμα ένα σούπερ μάρκετ το μήνα κοστίζει ας πούμε 400 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, εάν από αυτό επιτευχθεί να κοστίζει 370, 360, 350, είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Υπάρχει μια κριτική που ακούω ότι όλα αυτά μπορεί να είναι σωστά, αλλά η απόδοσή τους είναι οριακή, γιατί αφορούν μόνο τον τελευταίο κρίκο, δηλαδή το ράφι, το σούπερ μάρκετ. Ενώ όλοι οι παράγοντες που ανεβάζουν το κόστος στην αλυσίδα και κυρίως ο τρόπος που τιμολογούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τις πωλήσεις τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, αυτό δεν ελέγχεται. Αυτό παραμένει.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν ελέγχονται όλα. Ελέγχονται όλα. Απλά δεν την χάνουν όλα πολύ μεγάλη δημοσιότητα, γιατί δεν είναι πολύ σεξι από επικοινωνιακή και ενημερωτική άποψη η σκληρή δουλειά που γίνεται με ελέγχους. Πάντως έχω να σας πω ότι η ανεξάρτητη αρχή, για την οποία είμαι περήφανος που επέμεινα να κάνουμε τη μεταρρύθμιση ίδρυσής της και να πάνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε ανεξάρτητη αρχή και όχι σε μια γενική γραμματεία του Υπουργείου, κάνει πάρα πολύ σοβαρούς και συστηματικούς ελέγχους. Έχει υποέλεγχο αυτή τη στιγμή μεγάλες εταιρείες χονδρεμπόρων, διότι το πλαφόν κέρδους δεν αφορά μόνο τα σούπερ μάρκετ, το επαναλαμβάνω, αφορά και τους χονδρέμπορους και αφορά και την βιομηχανία τροφίμων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι δεν αφορά τις πολυεθνικές, και αυτοί όσοι ξεφεύγουν από το πλαφόν κέρδους υπόκειται σε πρόστιμα, με πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Μια πολύ μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πριν από ελάχιστες εβδομάδες έφαγε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων. Και επειδή πολλοί λένε καλά και τι έγινε, τι είναι 3 εκατομμύρια πρόστιμο, πρώτον 3 εκατομμύρια είναι 3 εκατομμύρια και δεύτερον και το κυριότερο για κάθε επιχείρηση είναι η δυσφήμιση που δημιουργείται όταν κάποιος τρώει πρόστιμο γιατί υπερεύει κάποιον νόμο.
2: Ναι, εφόσον δημοσιεύεται, ναι, υπάρχει.
1: Άρα τα μέτρα αυτά δουλεύουν, όμως. Θέλω να σας βάλω σε κάτι ευρύτερο, ότι αν θέλουμε πραγματικά να δούμε τα πράγματα πέρα από την επικαιρότητα και πέρα από το θέμα των τιμών, το πιο σοβαρό και κρίσιμο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι πιο παραγωγική την οικονομία μας, πιο πολλές παραγωγικές επενδύσεις, πιο πολλές δουλειές, καινοτομία, ώστε οι μισθοί να βελτιώνονται, να είναι καλύτεροι και να μπορούν να ζουν εδώ, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν, μην το ξεχνάμε, και το τεράστιο πρόβλημα στέγασης, το οποίο νομίζω ότι είναι. Το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα όταν ξεκινάει πια ένα ζευγάρι τη ζωή του. Αυτή είναι
2: έχετε
1: η πραγματικότητα.
2: Επειδή ασχολείστε με το θέμα κάθε μέρα, είναι η δουλειά σας. Έχετε μια εξήγηση. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που κάνουν την Ελλάδα να είναι πιο ευάλωτη σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις? Γιατί δηλαδή 4,9 στην Ελλάδα και 3,2 στην υπόλοιπη Ευρώπη?
1: Καταρχήν, αυτό που αναφέρετε, κοιτάξτε, θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτό που αναφέρετε είναι ο συνολικός πληθωρισμός.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Θέλω να σας πω ότι υπό το βάρος μέτρων που έχουμε πάρει τα τελευταία 2 χρόνια, 6 μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. 6 μήνες. Αλλά τότε δεν έλεγε κανείς, ξέρετε, μειώθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας. Και πιστεύω ότι αυτό γίνεται για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί το πρόβλημα είναι συσσωρευμένο και κρατάει πάρα πολλά χρόνια για πάρα πολλούς λόγους. Και δεύτερον, γιατί τα καλά νέα στην Ελλάδα δεν είναι νέα. Πάμε όμως στο συνολικότερο πρόβλημα.
2: Επιτρέψτε να σας πω. Ναι. Το ξέρετε, πουθενά στον κόσμο τα καλά νέα δεν είναι νέα.
1: Νομίζω ότι σωστά το λέτε, αλλά επειδή το βιώνω ως υπουργός μιας κυβέρνησης στην πατρίδα μας, αναφέρθηκα προφανώς στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά όμως τώρα το συνολικό πρόβλημα που λέτε, νομίζω ότι έχει σχέση, πολύ μεγάλη σχέση, με 2 γεγονότα. Ποια είναι η παραγωγή στην Ελλάδα? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Συζητάμε πάρα πολύ για τη τιμή του κρέατος, και ειδικά του μοσχαρίσιου κρέατος, το οποίο έχει πάρει την ανηφόρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ την έχει πάρει λίγο παραπάνω. Ξέρετε πόσο μοσχαρίσιο κρέας, πόσο κρέας καταναλώνουμε οι Έλληνες τον χρόνο? 160.000 τόνους. Ξέρετε πόσο παράγουμε? 20.000 τόνους. Όταν η εσωτερική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα υπόκειται σε αυτή την πτώση, σε αυτό το πρόβλημα, μπορείς να ελέγξεις. Τι να ελέγξεις, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τεράστιες εισαγωγές, συνεπώς εξαρτώμαστε πλήρως από την παγκόσμια αγορά, από την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία για τους δικούς της λόγους και εκείνη έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, και να το πρόβλημα. Και το δεύτερο, επειδή αναφέρατε πριν τις πολυεθνικές, οι μικρές αγορές είναι πολύ πιο ευάλωτες σε πληθωριστικές πιέσεις και ειδικά από προϊόντα πολυεθνικών αγορών, και αυτό είναι το αντιλαμβάνεστε προφανές. Αυτά θα έπρεπε να αντισταθμίζονται από μια σταθερή προσπάθεια να έχουμε μια πιο ουσιαστική και παραγωγική οικονομία, που σε αυτό δουλεύουμε όλοι μας στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο να υπάρχουν ισχυροί έλεγχοι στην αγορά. Σας είπα από την αρχή ότι το κάνουμε και με το παραπάνω και με μέτρα εξαιρετικά παρεμβατικά. Θα τολμούσα να πω και μέτρα που δεν αντιστοιχούν στη φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη παράταξη και όμως το κάναμε και 3 χρόνια, τα χρόνια του κορονοϊού, και τώρα υποχρεωθήκαμε να το επαναφέρουμε εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή και εφαρμόζοντας τους νόμους. Όλα αυτά έχουν μια ορισμένη απόδοση, αλλά νομίζω, και αυτό είναι το κάλεσμά μου σήμερα, ότι και ο χώρος της επιχειρηματικότητας, υγιούς επιχειρηματικότητας, πρέπει να βάλει πλάτη, πρέπει να μειώσει το μεσοσταθμικό του κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Τώρα, μια πρακτική ερώτηση που κάνουν θεατές, ακροατές μάλλον, αν έχετε τη δυνατότητα να το απαντήσετε. Υπάρχει ένα ερώτημα αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στην αντλία της βενζίνης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το...
1: Η συζήτηση που έχω κάνει με τον, προφανέστατα με τον Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Υπουργό Οικονομικών που έχει άμεση τέτοια, είναι ότι μάλλον αυτό το μέτρο θα ολοκληρωθεί κάπου εδώ. Για ποιο λόγο? Γιατί η διεθνής τιμή του πετρελαίου πλησιάζει περίπου εκεί που ήταν πρωτού αρχίσει ο πόλεμος.
2: Μακάρι να μην είναι, γιατί
1: πηγαίνουμε σε μια, ελπίζουμε, οριστική αποκλιμάκωση της πολεμικής αναμέτρησης, άρα λογικά το μέτρο δεν θα υπάρξει. Πάντως το μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έβαζε πλαφόν στους βενζινοπόλες λίγη στις 36 και δεν σκουπεύουμε να το ανανεώσουμε.
2: Α, μάλιστα. Και αυτό. Τώρα, επειδή είπε χθες μερικά ενδιαφέροντα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, για να σας πάω σε αυτό. Η κεντρική του ιδέα ήταν ότι δεν χρειαζόμαστε νέους φόρους, γιατί η ελληνική οικονομία δημοσιονομικά υπεραποδίδει. Έχουμε και πλεόνασμα. Άρα, αυτό που χρειάζεται απλώς είναι μια παρέμβαση για λόγους δικαιοσύνης να φορολογηθεί ο πάρα πολύ μεγάλος πλούτος, επιχειρήσεις ή πολύ πλούσιοι άνθρωποι, για να γίνει μια αναδιανομή κυρίως για να αποκατασταθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης. Σας φαίνεται λογικό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, για να μου φαίνεται κάτι λογικό ή όχι, καταρχήν από τον αρχηγό του νέου κόμματος της Ελλάς και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, θα περίμενα καταρχήν μια ξεκάθαρη κουβέντα και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τα 4 χρόνια που κυβέρνησε την Ελλάδα, και εκείνα τα χρόνια η μεσαία τάξη στέναξε από την άγρια υπερφορολόγηση, η οποία σύμφωνα...
2: Εντάξει, αλλά ήταν μνημόνιο.
1: Μισό λεπτό. Η οποία σύμφωνα με τους τότε υπουργούς του, ήταν και συνειδητή επιλογή το να φορολογήσουμε αυτόν τον τρόπο τη μεσαία τάξη. Επειδή, όπως ξέρετε κύριε Τσίμα, και νομίζω όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν, η εμπιστοσύνη στην πολιτική δύσκολα κερδίζεται και εύκολα χάνεται. Για να συζητάμε με όρους αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας, θα έπρεπε ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για εκείνη την περίοδο και για την πολύ άγρια υπερφορολόγηση που έφερε. Δεύτερον, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και εκείνος ότι μια πολιτική που ακολουθήσαμε, με την οποία έχει μειωθεί πολύ σοβαρά η φοροδιαφυγή, και έτσι ενώ έχουμε μειώσει 83 φόρους, τα φορολογικά έσοδα του κράτους είναι ανεβασμένα, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε το χρέος.
2: Τα ανεβάζει και ο πληθωρισμός, φυσικά.
1: Βεβαίως, ένα τμήμα ναι. Βεβαίως, ένα τμήμα ναι. Αυτό είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό, αλλά είναι ένα τμήμα της οικονομικής πραγματικότητας. Αλλά σημασία έχει, και αυτό δεν αντιλέγει κανείς, ότι η φοροδιαφυγή διαρκώς μειώνεται. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γιατί δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να αξιοποιεί αυτά τα χρήματα και για να μειώνει γρήγορα το χρέος και να μην αφήσουμε στα παιδιά μας ένα χρέος που θα τους πνίξει, πρώτον. Και δεύτερον, να υποστηρίζουμε τη μεσαία τάξη με διαρκείς φορομειώσεις, όπως το κάναμε πέρσι με μέτρα περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, και να στηρίζουμε συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, οι οποίες το έχουν.
2: Αυτό θα είναι το...
1: Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να συνεχίσουμε, δηλαδή. Ο εθνικός μας στόχος για τα επόμενα 4 χρόνια είναι, μέσα από μια πιο παραγωγική και πιο ανθεκτική οικονομία, να στηρίξουμε τις οικογένειες, να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά, να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους και όσο μας παίρνει και τους συνταξιούχους, οι οποίοι κακά τα ψήματα, ένα τμήμα από αυτούς με τις χαμηλότερες συντάξεις, και εκείνοι δυσκολεύουν πάρα πολύ.
2: Ωραία.
1: Νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα η οικονομία να το αποδώσει αυτό. Δεν θα πήγαινα σε μια, ας μου επιτραπεί η φράση, τόσο ταξική περιγραφή της φορολογικής πολιτικής, κάτι που αποδίδει, γιατί να το αλλάξεις.
2: Τελευταίο γρήγορο ερώτημα, μεγάλη συζήτηση αυτή. Όλοι, και φαντάζομαι θα είναι μια από τις κεντρικές συζητήσεις της επόμενης εκλογικής περίοδου, επικαλούμε την παλιά σας ιδιότητα. Αυτό που δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις τώρα, οι πρώτες, ότι ο κύριος Τσίπρας εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, το βλέπετε να συνεχίζεται? Καταλαβαίνω ότι θα θέλατε να συνεχίζετε πολιτικά, εννοώ, ως Νέα Δημοκρατία, αλλά...
1: Γιατί το λέτε ότι θα θέλαμε, δηλαδή?
2: Έχω την εντύπωση ότι κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση.
1: Γιατί κάνουμε, δηλαδή, εμείς? Βοηθάμε τον κύριο Τσίπρα, εννοείται.
2: Όχι, τον επιλέγετε ως αντίπαλο.
1: Μα να σας πω κάτι. Εκ των πραγμάτων, εάν παρακολουθήσει ένας, ας πούμε, αν υπάρχει αυτό, αντικειμενικός παράγοντας το πώς διεξάγεται η πολιτική ζωή του τόπου. Εάν ρωτήσεις απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, εκείνοι που δεν θέλουν να επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, πού είναι η βασική στόχευση, πού θα συγκεντρωθούν? Αυτό νομίζω ότι διαφαίνεται, ότι πηγαίνουν προς τα εκεί. Πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη στιγμή κάποια εκτίμηση, και πρέπει να σας πω, αριθμητική εννοώ, και πρέπει να σας πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα έχουν πολύ μεγάλη απόσταση από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αυτό δεν είναι κριτική προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και τις δημοσκοπήσεις ως εργαλείο. Είναι ότι πρέπει τέλος να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνία και τα οποία δεν τα περιγράφουν όλοι οι δημοσκοπικοί αριθμοί.
2: Μάλιστα.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι το κρίσιμο είναι ποιο θα είναι το βασικό δίλημα που θα επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από αυτό θα εξαρτηθεί πάρα πολύ το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Στη δική μου αντίληψη, το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή, για μια ακόμα καλύτερη παραγωγική οικονομία, θα φέρνει καλύτερα πράγματα για όλους και μια Ελλάδα θα συνεχίζει να είναι ασφαλής, ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας με την πολιτική παρουσία του στην κυβέρνηση από το 2015 στο 2019.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δείχνει ότι αυτό είναι το κυρίαρχο δίλημα που θα επικράτησε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, φτάσουμε στο τέλος αυτής της ώρας. Μια ανακοίνωση δηλαδή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που φαντάζομαι ενδιαφέρει πολλούς. Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το εξοικονομώ 2021, το εξοικονομώ 2023, το εξοικονομώ για νέους, το εξοικονομώ 2025 και το αλλάζω συσκευή σε επιχειρήσεις και εξοικονομώ επιχειρώ. Όλα αυτά τα προγράμματα, η καταληκτική του ημερομηνία παίρνει παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου. Αυτό είναι η ανακοίνωση που τώρα βγήκε, φαντάζομαι ενδιαφέρει εκείνους που έχουν μπει με κάποιο τρόπο στα αυτά τα προγράμματα και εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους. Οι υπόλοιποι έρχονται τώρα διαφημίσεις, επιστρέφουμε με την κανονική ώρα του ημερολογίου σε λίγη ώρα.

0: Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
1: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε. Οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση νωρίτερα εχθές εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη επλήξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς καθώς και παράκτους σταθμούς ραντάρ. Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία, ενώ η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε αναρτησή του αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την Αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός.